0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

πιάσε με στα στήθη μου που σαν νεκρά και κρύα. Μαύρος βοριάς εφόλιασε

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ανοίγουν επίσημα σήμερα τα σχολεία σε όλη την επικράτεια με τον καθιερωμένο αγιασμό για τη νέα χρονιά 26-27. Οι μαθητές θα παραλάβουν τα σχολικά τους βιβλία καθώς και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ήδη υπερβεί τα 2 ευρώ το λίτρο. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον οι δύο πολεμικές συγκρούσεις συνεχιστούν, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες μετά τα αμερικανικά χτυπήματα που δέχτηκαν οι ιρανικά πετρελαιοφόρα. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος Πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των BRICS. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο, με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Παράλληλα, ουκρανικό ντρόν προκάλεσε πυρκαγιά σε κέντρο logistic της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Ozon. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Παράλληλα, η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινά πλήγματα. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει στη ΔΕΘ με επικεφαλής την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου τις οικονομικές και κοινωνικές προτάσεις του κόμματος. Το μεσημέρι θα δοθεί η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί οι δύο γιατροί ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή τους, ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γιατρού παρουσίασε ανακρίβειες. Αντιφάσεις εντοπίστηκαν και στην ώρα άφιξης του τραγουδιστή, ενώ παράλληλα από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στον χώρο τουλάχιστον 3 ώρες. Επιπλέον, το ιατρείο φέρεται να μην διέθετε τις απαιτούμενες άδειες για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η νεκροψία νεκροτομία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε από καταγγελία της μητέρας. Ο ίδιος πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Αρκετοί νεκροί και τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το λεωφορείο μετέφερε 48 Ολλανδούς τουρίστες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός και σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα, κοντά σας πρωινή παρέα, Διονύση Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σαρέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Επιστροφή στο σχολείο. Πώς θα θωρακιστούν γονείς και παιδιά για τη νέα χρονιά. Τέσσερα μυστικά για την προετοιμασία των μαθητών. Πώς σκοτώνουμε άγχος και πίεση. Διατροφή ύπνος. Δύο κρίσιμοι παράγοντες. 15 έξυπνες προτάσεις για καθημερινό κολατσιό. Μαζί ή δώρο ένα βιβλίο φορτωμένο αναμνήσεις και συγκίνηση. Το πρώτο μας αναγνωστικό. Για να θυμηθούν οι μεγάλοι και να μάθουν τα πρωτάκια. Και βότανα και θεραπείες. Το αλφαβητάρι της φύσης από το Α ως το Ω. Φυτά, μυρωδικά, μπαχαρικά που προστατεύουν την υγεία μας. μας. Ανοσοποιητικό, καρδιά, υπέρταση, διαβήτης, χοληστερίνη, πεπτικό. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πάρα το κουμπάκι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πες.
1: Καλημέρα.
0: Πες καλημέρα.

0: το σαντουιτσάκι και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ποιος ετοιμάζει σαντουιτσάκι, εμείς είμαι τα καλά αυτό.
0: Όχι, δεν τα κάνω αυτά.
1: Όχι. Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ νωρίς, παιδί μου.
0: Καλή σχολική χρονιά. Κάποιοι ακροατές μπορεί να έχουν ξυπνήσει πρωί, να έχουν κάνει τη βόλτα, να κάνουν τη βόλτα τους τώρα ή το πρωινό τους καφέ για να ξυπνήσουν στη συνέχεια τα παιδιά να τα πάνε στο σχολείο. Να μην ακούσουν, ναι. Καλή χρονιά, να μην του το πούμε.
1: Φυσικά και θα του το πούμε και θα το λέμε όλη μέρα.
0: Όλη μέρα θα το λέμε.
1: Μέχρι τι 8 ώρα θα χτυπήσει το κουδούνι.
0: Μετά, τέλος.
1: Μέχρι θα χτυπήσει το κουδούνι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Ήδη ξεκινάμε με 19 βαθμούς στις Σέρρες, όπου ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Όχι, ο Βαγγέλης. Μας στέλνει όλο το. Τι δείχνει το κινητό του, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι μόνο 19 βαθμοί. Είναι 19 βαθμοί και η πραγματική αίσθηση έχει βόρειο άνεμο 1,8, υγρασία 65% και πίεση 1047 μπαρ. Να ξέρεις. Και θα είναι ασθενής η ακτινοβολία του ήλιου σήμερα. 19 βαθμούς είχε και εδώ την ώρα που βγήκα από το σπίτι.
1: Ναι.
0: Αλλά φτάνοντας εδώ στην Αγία Παρασκευή έχει 21. Να ξέρετε. Δροσούλα έχει πάντως, να το έχετε κατά νου. Η Σερέτη έβαλε για πρώτη φορά σήμερα μακριμάνικο.
1: Έβαλα, παιδιά, τι να κάνω.
0: Ναι. Να τα λέμε και αυτά.
1: Τι να κάνω. Έβαλα λίγο μακριμάνικο γιατί πονάει και η πλατούλα.
0: Γιατί είναι η φούστα σου κοντή.
1: Όχι, λοιπόν, η φούστα μου δεν είναι κοντή.
0: Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται ο φίλος μας ο Παναγιώτης από τη Νεάπολη Λακωνίας που έχει 23 βαθμούς στη Νεάπολη Λακωνίας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Ξυπνήσαμε, ξεκινήσαμε.
1: Ναι.
0: Στο Earth News Radio 105,8 στη συντονισμένη Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Βέβαια.
0: Η Μαρία Ικόντου.
1: Βέβαια.
0: Είναι στην επιμέλεια τη εκπομπή. Η Καθερίνα Σερέτη, ο Γιώργος Χατζημιχάλης, η Ήρα Πανανίου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε και εσείς είστε στη συντροφιά μας και μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα. Με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις ξεχωριστές. Earth News η μία, Radio η άλλη. Και ο δεύτερος τρόπος είναι πρωινή παρεασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Messenger. Μας στέλνετε το μήνυμά σας. Τι ωραία, τι καλά, το παίρνουμε ευθύς αμέσως. Καλημέρα, κυρία Κυριακή μας από την Καλαμάτα. 25 βαθμούς στην Καλαμάτα.
1: 25,
0: Ναι, 23 στην Νεάπολη, Λακωνίας, 25 στην Καλαμάτα. Καλημέρα και στο Γιώργο, το φίλο μας από την Καστοριά, με 15 βαθμούς. Καλό ξεκίνημα στους μαθητές, αν και σήμερα λέει θα πάνε πιο αργά στο σχολείο, γιατί έχουν αγιασμό, δεν θα είναι 8 η ώρα εκεί.
1: Τι ώρα είναι αγιασμό.
0: Τι ώρα είναι αγιασμό.
1: 10.
0: Ναι. Γιατί δεν είναι.
1: Γιατί?
0: Δεν είναι ο αγιασμός αντί την Ανάσταση που ο παπάς φεύγει από το ένα σχολείο να πάει στο άλλο να προλάβει όπως με την Ανάσταση.
1: Όχι,
0: που ξεκινάει
1: καλά,
0: η Ανάσταση από τις 19 η ώρα, ξέρω εγώ, σε κάποιες εκκλησίες για να προλάβει να είναι στις 12 στη Μητρόπολη.
1: Αυτό γίνεται στα χωριά.
0: Και γιατί εδώ πέρα δεν έχουμε χωριά.
1: Όχι.
0: Δεν, όχι.
1: Τι χωριά.
0: Δεν έχουμε χωριά. Τι στην Ελλάδα που θα πάνε σχολείο σήμερα. Μόνο η Αθήνα είναι.
1: Μα γιατί να χρειαστεί να πάει σε.
0: Μπορεί να χρειαστεί να κάνει αγιασμό, ρε παιδί μου, στο ένα χωριό και μετά να πάει στο άλλο χωριό να κάνει πάλι αγιασμό. Μπορεί να μην έχουν παπάδες παντού.
1: Έχουν παντού, έχουν παπάδες.
0: Αυτό είναι πάλι ένα θέμα. Κάποια στιγμή πρέπει να το ανοίξουμε και αυτό. Αργότερα, όχι σήμερα. Δεν το ανοίξουμε σήμερα.
1: Όχι,
0: η
1: τώρα
0: δεν
1: θα λύσουμε αυτό το θέμα.
0: Πολύ ωραία.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι Παρασκευούλα, δεν θα πέσει βαρύ.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, αυτό καταλαβες.
0: Είσαι μία που θα πάνε, μία που θα φύγουν.
1: Ναι, γεια σου.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Το Σαββατοκύριακο μπορούν να κάνουν βόλτες. Μπορεί να πάνε για μπάνιο. Μπορεί να πάνε, ξέρω εγώ, οπουδήποτε.
1: Μα θέλουν να μπουν σε ρυθμούς σιγά-σιγά. Καταλάβες να. Γιατί, άμα είσαι τώρα παιδί.
0: Ναι. Ναι.
1: Έχεις 3 μήνες τώρα να κάνεις διακοπές.
0: Ναι.
1: Ωραίο πράγμα. Θα το
0: καλύτερο.
1: Θα το θυμάσαι μετά και θα λες άχτερα που τέλος.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, είσαι παιδί, κάνεις 3 μήνες διακοπές και είσαι συνέχεια έξω, παίζεις αυτό, πρέπει να αρχίσεις να μπαίνεις να αλλάζει.
0: Παίζεις, πού έχεις μείνει, σε ποιο αιώνα.
1: Δεν παίζουν τα παιδιά.
0: Άσε ρε που παίζουν τα παιδιά.
1: Δεν εννοώ ότι παίζουν μεταξύ τους, παίζουν ηλεκτρονικά, παίζουν.
0: Αυτά, ναι.
1: Εντάξει, κάτι παίζουν.
0: Στις 9 ο αγιασμός και μετά αποχωρούν, ούτε σάντουιτς ούτε τίποτα. Μας λέει η κυρία Μαρία που ξέρει αυτά γιατί είναι εκπαιδευτικός στη Σύρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τίποτα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τζάμπα πράγμα. Ίσα ίσα δηλαδή για να δημιουργηθεί κίνηση έξω από τα σχολεία,
1: ναι,
0: και ποτηλιάρισμα. Αυτό.
1: Εντάξει, ρε,
0: ίσα ίσα γι' αυτό.
1: Είναι ωραίο πράγμα τώρα η πρώτη μέρα σου.
0: Πώς δεν είναι.
1: Ειδικά για τα πρωτάκια. Τα πρωτάκια είναι.
0: Έχω δει κλάμα από πρωτάκια. Έχω δει κλάμα από γονείς από πρωτάκια. Γιατί.
1: Συγκινούνται μπορεί. Γιατί
0: αν είναι συγκίνηση, εντάξει.
1: Τα αφήνουνε. Ναι, τα αφήνουνε. Τώρα πρώτη φορά αφήνει το παιδί σου, α πούμε.
0: Ναι, ορίστε. Μας λέει ο κύριος Πάνος. Καλημέρα. Δυστυχώς όταν ανοίγουν τα σχολεία, στους δρόμους γίνεται χαμός.
1: Τι να κάνουμε, παιδιά.
0: Ειδικά το μεσημέρι που σχολάω εγώ. Απλά αυτό σήμερα, ειδικά σήμερα, δεν θα έχετε πρόβλημα το μεσημέρι γιατί θα φύγουν νωρίς. Ίσα μία που θα πάνε, μία που θα φύγουν. Δεν ξέρω αν θα πάρουν και βιβλία.
1: Θα πάρουν,
0: άντε,
1: θα
0: 9
1: πάρουν.
0: Θα είναι ο αγιασμός. Άντε, 10 θα έχουν φύγει.
1: Θα
0: 10
1: πάρουν,
0: και μισή.
1: Θα πάρουν,
0: 11.
1: Θα
0: δεν θα είναι το μεσημέρι στους δρόμους.

0: που θα περάσει ο κύριος Πάνος, να ξέρει.
1: Και
0: θα το ξέρει.
1: Παιδιά, θέλουμε να έχει παιδιά αυτή η χώρα, γιατί δεν έχει πολλά.
0: Πώς δεν θέλουμε να έχει παιδιά.
1: Θέλουμε να έχει παιδιά.
0: Και τα θέλουμε και τα προσέχουμε και τα φροντίζουμε και τα αγαπάμε, ναι, και όλα, ναι, αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Πού θέλω να ξεκινήσουμε? Λέω να πούμε το σαν σήμερα, γιατί εσύ.
1: Γιατί ψάχνω, ναι, τον καιρό.
0: Γιατί δε... γιορτάζει η Ευανθία σήμερα.
1: Έχει πέσει το μετεώρα, παιδιά.
0: Γιορτάζει η Βανθούλα. Χρόνια πολλά, στη Λάρισα, Ευανθούλα. Λοιπόν, Ευανθία, Ευάνθιος, Εφρόσινος. Εφρόσινος. Πες, Εφρόσινε.
1: Όχι, δεν, ναι, δεν με συγκινεί.
0: Λοιπόν,
1: με συγκινεί, γιατί είναι Εθνική Μέρα της Καταλωνίας σήμερα.
0: Αυτοί γιορτάζουν.
1: Σε ανάμνηση όσων έπεσαν στην πολιορκία της Βαρκελόνης.
0: Ωραία είναι στην Καταλωνία. Όχι, πολιορκία δεν είναι ωραία να πέφτουν άνθρωποι στις πολιορκίες, αλλά η Καταλωνία ωραία είναι.
1: Από τους Βουρβώνους στο πλαίσιο του πολέμου της Ισπανικής Διαδοχής.
0: Τους ποιους?
1: Τους Βουρβώνους.
0: Τους Βουρβώνους.
1: Βέβαια. Σήμερα όμως είναι η επέτειος της ημέρας που άλλαξε τον κόσμο, έτσι λένε όλοι, ότι αυτή η μέρα άλλαξε τον κόσμο. Είναι η 11η Σεπτεμβρίου.
0: Άλλαξε τον κόσμο σε μεγάλο βαθμό, ναι, γιατί μέχρι τότε νόμιζε ότι ήταν ασφαλής. Ναι. Από εκείνη την ημέρα και μετά υπάρχει μια ανασφάλεια γενικώς. Ένα πράγμα ότι κανείς δεν είναι ασφαλής, ούτε άμα δεν είναι Νέα Υόρκη.
1: Κάθε μέρα, κάθε χρόνο τέτοια μέρα που θυμόμαστε αυτή τη μέρα με το Διονύση, γιατί εκείνη τη μέρα τύχαινε να μην δουλεύουμε εμείς,
0: ναι,
1: από όλες τις μέρες του κόσμου, αυτή τη μέρα δεν δουλεύαμε. Λοιπόν, ναι, ήμασταν από μια δουλειά σε άλλη.
0: Στο μετέχμιο.
1: Ναι, στο μετέχμιο. Ναι, ναι. Και αυτή η μέρα λοιπόν που άλλαξε τον κόσμο, όταν το βλέπεις και είσαι απ' έξω,
0: ναι,
1: είτε είσαι δημοσιογράφος είτε δεν είσαι, είτε κάνεις αυτή τη δουλειά, νομίζω ότι βλέπεις ταινία. Ναι. Ήταν σαν ταινία στην αρχή. Έλεγες, δεν γίνεται αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Δεν γίνεται. Εμείς ήμασταν στα τηλέφωνα με τον Διονύση τότε.
0: Ναι, μα βλέπαμε τότε στην τηλεόραση. Βλέπαμε, ας πούμε, και το παρουσιαστή έλεγε τότε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι α, και δεύτερο αεροπλάνο, κοίτα να δει σύμπτωση.
1: Ναι.
0: Και δεύτερο αεροπλάνο έπεσε στους δίδυμους πύργους. Κοίτα να δει σύμπτωση σήμερα.
1: Δεν μπορούσες να πιστέψεις.
0: Καταλαβες. Ναι. Οπότε μετά που ακούγαμε αυτά τα πράγματα, άρχισε να παίρνει ο ένας τον άλλον τηλέφωνο και να τα εξιστορούν και να τα εξηγούν και να τα ερμηνεύουν με τον δικό μας τρόπο τηλεφωνικά.
1: Και
0: τι να κάνουμε.
1: Δεν μπορείς να πιστέψεις στην αρχή, γιατί δεν είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Και ευχόμαστε να μην ξαναγίνει, αλλά δεν μπορείς να πιστέψεις ότι όλο αυτό το πράγμα είναι σχεδιασμένο, μια σχεδιασμένη, ναι, επίθεση, συντονισμένη και τα λοιπά και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Υπό μία έννοια, καλώς δεν είχαμε μικρόφωνο εκείνη την ώρα, ευτυχώς, γιατί θα λέγαμε, ναι, διάφορα, ναι, και δεν είναι σωστό.
1: Ναι, γιατί υπόθηκαν πολλά πράγματα.
0: Δεν είναι σωστό.
1: Υπόθηκαν, ναι, τότε πολλά. Αλλά τέλος πάντων, είναι η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, είναι η μέρα που χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι, είναι η μέρα που ξεκίνησαν μετά από καιρό πια, αφού είχε κοπάσει όλο αυτό το πράγμα, οι θεωρίες συνωμοσίας.
0: Περιμένω το πρώτο μήνυμα, ναι, αλλά κανένας Εβραίος δεν σκοτώθηκε.
1: Ναι.
0: Περιμένω το πρώτο μήνυμα, δηλαδή, ναι, εντάξει, ναι.
1: Εντάξει, τώρα η 11η Σεπτεμβρίου είναι, πώς το λένε, μια ημέρα...
0: Σταθμός
1: που γραμμένη με αίμα, έτσι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, εκτός από αυτά, στη Βενεζουέλα τιμούν σήμερα την Παναγία του Καραμότο.
1: Καραμότο.
0: Είναι η προστάτηδα της χώρας.
1: Βέβαια.
0: Δεν ακούγεται πολύ βενεζουελάνικο όμως. Ακούγεται πιο. Τέλος πάντων, στην Αιθιοπία και την Ερυθρέα γιορτάζουν τη δική τους πρωτοχρονιά. Αϊ, καλά. Πολύ ωραία κι αυτό.
1: Καλημέρα, μαμά.
0: Γιατί. Λοιπόν, καλημέρα, μαμά. Ανόμιζα ότι ήταν και γιορτάζει την πρωτοχρονιά στην Αιθιοπία και Ερυθρέα.
1: Όχι, μαμά, όχι.
0: Καμία σχέση.
1: Εντάξει. Είναι του Αγίου Δανιήλ του Ουαλού.
0: Του αλλού.
1: Ουαλού.
0: Ουαλού. Νόμιζα του αλλού.
1: Όχι, δεν μπορούσα. Είμαι εγώ αλλού.
0: Ναι, οκ.
1: Αλλού. Αλλού. Και του πρώτου και Ιάκυνθου.
0: Του πρώτου.
1: Πρώτου και Ιάκυνθου.
0: Πρώτου και Ιάκυνθου.
1: Ναι, ναι. Του δεύτερου δεν ξέρω ποτέ είναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1611, επαναστάτες με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Διονύσιο τον Δεύτερο, καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα το 1611, παραλαμβάνω. Οι Οθωμανοί αντεπιτίθενται. Συλλαμβάνουν τον Διονύσιο, τον οποίο γδέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης πρωί-πρωί, τι λέμε, ρε
1: Διονύση,
0: παιδί μου. Ναι, και καταργούν τα προνόμια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς. Είχαν προνόμια. Λοιπόν, το 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα σαν σήμερα, Γονατά και Φωκά. Γονατά και Φωκά. Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά. Να τα πω σε ρί. Στη Χίο και τη Λέσβο. Από τα στρατεύματα που είχαν διαφύγει από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. Το 1938 Έπειτα από 2.000 χρόνια ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από τον θίασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο. Η σκηνοθεσία ήταν του Δημήτρη Ροντήρη, η μετάφραση του Ιωάννη Γρυπάρη και η μουσική του Δημήτρη Μητρόπουλου.
1: Εκτός δεν το ξέρετε.
0: Άκου μεγαθύρια τώρα.
1: Κατίνα έτσι, Παξινού.
0: Μεγαθύρια.
1: Ναι.
0: Στο θίασο συμμετέχουν η Ελένη Παπαδάκη, η Βάσο Μανολίδου, η Ελένη Ζαφυρίου, η Μαρία Αλκαίου, ο Θάνος Κοτσόπουλος και ο Μάνος Κατράκης.
1: Σκεφτείτε τώρα όλο αυτό το θίασο με ιερά τέρατα του θέατρου, έτσι, όλοι
0: στην
1: ιερά
0: Επίδαυρο
1: τέρατα.
0: Μετά από 2.000 χρόνια
1: δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη
0: Ρίγος, δηλαδή, Ρίγος. Το λες και σε πιάνει έτσι ένα...
1: Και αυτοί που το έδανε, για σκέψου, να λένε είχα πάει στην Επίδαυρο,
0: ναι.
1: Όταν πρώτο άνοιξε, για σκέψου. Αυτά τα λέμε εμείς για πλάκα, ναι.
0: Δεν ζουν, παιδάκι μου.
1: Όχι, λέω. Ναι.
0: Το 1961, σαν σήμερα, ιδρύεται η Περιβαλλοντική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, η γνωστή με τα αρχικά WWF. Και το 1973 εκδηλώνεται πραξικόπημα στη Χιλή. Ο στρατός της χώρας, με επικεφαλής τον στρατηγό Αουγκούστο Πινοσέτ, ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε. Τότε μαθαίναμε και λέγαμε και διαβάζαμε ότι το πραξικόπημα το οργάνωσε μια αμερικανική εταιρεία τηλεεπικοινωνίων, η γνωστή ITT. Το 2001 έγινε, όπως σας έχουμε πει,
1: η
0: 11η Σεπτεμβρίου, η επίθεση στην Νέα Υόρκη και όχι μόνο, στους δίδυμους πύργους, στο Πεντάγωνο, στο Πίτσμπουργκ κτλ. Το 2004, σαν σήμερα, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πορτοκουφό, ανοιχτά της Ιθονίας, ενώ πετάμε προορισμό το Άγιο Όρος με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15. Το δυστύχημα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά την ύπαρξη ή μη πολιτικών ευθυνών. Αυτά.
1: Γενέθλια θα είχε αν ζούσε σήμερα, θα ήταν υπερβολή βέβαια, γιατί είχε γίνει το 1885, ο David Herbert Lawrence, ο Βρετανός συγγραφέας που έγραψε τον εραστή της Lady Chatterley, τη Madame Bovary και τις ερωτευμένες γυναίκες. Αυτό όλο τέτοια έγραφε.
0: Ροζ. Λίγο αυτό.
1: Επίσης το 1935 ο Arvo Pärt, ο εσθονός συνθέτης. Ο Μόμπις έχει γενέθλια σήμερα.
0: Χρόνια πολλά του Μόμπι.
1: Χρόνια πολλά Μόμπι. Σαν σήμερα χάσαμε το 54 τη Μαρίκα Κοτοπούλη, το 1973 του Σαλβαδόρ Αλιέντε, γιατί έγινε το πραξικόπημα.
0: Τον καθάρισε,
1: ναι.
0: Τον εκτέλεσαν.
1: Και το 2019 τον Αντώνη Λιβάνη, έναν από τους ανθρώπους που πήραν μαζί τους φεύγοντας από αυτό το ιό, πολλά πολλά πράγματα που...
0: Τι πήρανε?
1: Από παρασκήνια, ρε παιδί.
0: Μυστικά.
1: Ναι, μυστικά.
0: Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα.
1: Είμαι πιστός του Ανδρέα.
0: Καλή σχολική χρονιά. Καλό Σαββατοκύριακο. 20 βαθμούς στην Ελασσόνα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή. 18 βαθμούς στην Ξάνθη. 18. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε και από το Viber τι μας έχει έρθει. Ο Αποστόλης. Καλημέρα. Κρήτη 20. Ή ακόμα. Κάποιοι από εμάς δεν κοιμήθηκαν καθόλου το βράδυ λόγω δουλειάς. Είχα υπηρεσία χθες στρατιωτικό σήμα, αλλά ετοιμαζόμαστε για τον αγιασμό. Και φυσικά μας ακούνε και καλή σχολική χρονιά σε όλους. Με υγεία στα παιδιά και δημιουργία. Καλημέρα. Να χαίρεστε τα παιδιά σας. Και ας πέρασε και η νύχτα χωρίς ύπνο, δεν πειράζει.
1: Τάκη, καλημέρα στον κύριο. Υπηρεσία σου λέει.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά θα πάει κατευθείαν από την υπηρεσία,
1: ναι,
0: θα πάει κατευθείαν σχολείο ο άνθρωπος. Καλημέρα
1: κάνει.
0: Στον κύριο Σταύρο. Ποια χωριά έχουν σήμερα παιδιά, ως λέει ο Σταύρος από τα Ιωάννα. Πολλά. Προχθές δεν συζητούσαμε με το, και με τους λειψούς και τα λοιπά. Έχουν. Καλημέρα στον κύριο Θεό. Θεοδωρή. Θεό υπογράφει.
1: Στον κύριο Θεό, λέω.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα πριν από 25 χρόνια μας στέλνει ένα σκίτσο για τους δίδυμους πύργους. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Καλό που σου κου, 17 στην Ξάνθη Αλεξανδρούπολη στη διαδρομή. Καταλαβες. Καλημέρα και στον Βασίλη. Καλημέρα και στο άγνωστο που μας στέλνει μήνυμα. Θα δούμε ποιος μας στέλνει. Μας στέλνει ένα σκέτο. Α, η κυρία Σούλα. Μας στέλνει ένα καλή καταρχήν. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι. Και καλή χρονιά.
1: Ναι, να είστε καλά.
0: Πολύ ωραία.
1: Να είστε καλά, ναι. Λοιπόν. Τι έγινε με το Vans πάλι, ρε παιδιά.
0: Τι έγινε με το Vans.
1: Ήταν ένας διαδηλωτής. Το συνέδριο, έχουν το συνέδριο.
0: Των Ρεπουμπλικανών.
1: Των Ρεπουμπλικανών, ναι.
0: Ναι.
1: Και ήταν ένας που σηκώθηκε μέσα στο εκεί μπροστά του και σήκωσε από τη μία σημαία της Παλαιστίνης και μία σημαία του Μεξικού.
0: Ωραία.
1: Και του λέει ο Βάνς, αν αγαπάς σου πολύ το Μεξικό, πήγαινε εκεί.
0: Αφού δεν το είπε να πάει στην Παλαιστίνη, πάλι καλά.
1: Εντάξει, πού να τρέχει, είναι μακριά.
0: Εγώ, αν ήμουν στην Αμερική, πάντως, σημαία του Καναδά θα σήκωνα. Το λέω. Αλλά εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ναι, όχι, είναι κάσους μπέλι στην Αμερική του Τραμπ ή και ειδικά στο κόμμα του Τραμπ είναι
1: και
0: τέτοια
1: πράγματα. Τραμπ είναι, δεν είναι για όλους.
0: Ναι. Συνέθριο του Τραμπ είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω, ναι, εντάξει, ναι, ναι, του Τραμπ, δεν το λες και του Ρεπουμπλικάνου.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το... δύο ειδήσεις έχω ξεχωρίσει από τη νύχτα.
1: Τι?
0: Η μία είναι... υπάρχει ένα φυλάκιο, ένας λόφος φυλάκιο στο Λίβανο. Έτσι. Σε αυτό το λόφο φυλάκιο ήταν προπύργιο, αρχηγείο της Χεσμπολάχ.
1: Ναι.
0: Μέσα είχε και κάμποσους Ιρανούς.
1: Ναι.
0: Είχε τούνελ μέσα
1: σκαμένο
0: στο λόφο.
1: Μέσα,
0: είχε
1: ναι.
0: τούνελ.
1: Ναι, για πες.
0: 1100 τόνους εκρηκτικών χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί για να το ανατινάξουν. Έκανε σεισμό 4,1 ρίχτερ λόγω της έκρηξης.
1: Τι λέτε,
0: τεινάξαν το βουνό στον αέρα.
1: Τι είπες τώρα.
0: Στο τούνελ αυτό ενδεχομένως να υπήρχαν ακόμα χεσμπολαχίτες και Ιρανοί, από αυτούς τους Ιρανούς που πηγαίνουν για να κάνουν εξαγωγή της μουσουλμανικής επανάστασης, ας πούμε, της επίλεκτης δύναμης Κουτς των φρουρών της επανάστασης. Η μία είδηση που ξεχωρίζω είναι αυτή. Η δεύτερη είδηση που ξεχωρίζω, εντυπωσιακή είναι, ναι, ναι. Και έχει ανεβάσει εντυπωσιακό βίντεο και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου από το σκηνικό.
1: Από
0: την ανατίναξη. Λοιπόν, το δεύτερο που κυκλοφορεί ως φήμη χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ακόμη,
1: ναι,
0: είναι ότι επελάβουν οι Χούθοι, εντάξει, Σαουδική Αραβία. Κατέλαβαν χθες μια πόλη κλειδί, εχμαλώτησαν 2.000 ανθρώπους. Λέγεται ότι βομβάρδισαν έναν αγωγό. Ο αγωγός αυτός της Σαουδικής Αραβίας είναι ο East-West, δηλαδή ξεκινάει από την Ανατολή και πάει στη Δύση. Διασχίζει όλη την Αραβική Χερσόνησο για να πάει στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Okay.
0: Λένε ότι τον βομβαρδίσανε.
1: Και τώρα?
0: Αν τον βομβαρδίσανε οι Χούθοι, το πετρέλαιο που σήμερα είναι 100, ασφαλίστε το και βάλτε το σε κάπου να το φυλάτε, γιατί σε λίγο το βαρέλι θα πάει 120 ή 150, λένε οι αναλυτές. Αν χτυπήθηκε αυτός ο αγωγός.
1: Γιατί δηλαδή αυτός ο αγωγός, για παράδειγμα, είναι βασικός τροφοδότης.
0: Αυτός ο αγωγός είναι που χρησιμοποιεί η Σαουδική Αραβία για να αποφύγει τα στενά του ορμούς που δεν μπορούν να περάσουν τα δεξαμενόπλια. Δεν είναι καινούργιο, είναι παλιό.
1: Ναι,
0: απλά
1: ναι,
0: το έβαλε σε λειτουργία εντατική.
1: Λοιπόν, το εναλλακτικό της.
0: Το εναλλακτικό της, μπράβο. Και μεταφέρει το πετρέλαιο από την πλευρά του Περσικού κόλπου,
1: ναι,
0: στην άλλη πλευρά, στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Α.
0: Ώστε να το πάρουν τα δεξαμενόπλια, να περάσουν το Σουέζ, να έρθει στην Ευρώπη. Αυτό. Αν έχει συμβεί. Με κάθε επιφύλαξη το λέμε.
1: Αυτό το λένε οι Χούθοι ότι το κάνανε.
0: Λένε ότι χτυπήσαμε και αυτό ανάμεσα στα άλλα που χτυπήσαμε.
1: Αυτοί το λένε.
0: Οι Χούθοι.
1: Μακάρι
0: δεν τους πιστεύουμε. Ναι, δεν τους πιστεύουμε και καλά.
1: Ναι, μακάρι να υπερβάλλουν.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Τελειώνουμε αυτό.
0: Καλημέρα, κυρία Σούλα. Όμορφο Σαββατοκύριακο μας εύχεται.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτά. Εγώ έχω ξεχωρίσει.
1: Πολύ ωραία.
0: Σας άνοιξε την καρδιά.
1: Ναι, μας είχε κάνει την καρδιά.
0: Βάλε ένα τραγουδάκι να βγούμε από το στούντιο τότε.
1: Ναι.
0: Μουσικά.
1: Πω, πω.
0: Με Μόμπι,
1: ναι. Α.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί δύο γιατροί ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Η νεκροψία νεκροτομία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου. Έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των γιατρών και του τραγουδιστή. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανοίγουν επίσημα τα σχολεία σήμερα σε όλη την επικράτεια με τον καθιερωμένο αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: καλή σας ημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και πάρα πολύ καλά κάνετε. Μας λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης, καλημέρα. Μαζί με τα άσχημα νέα δεν μπορεί και κάποιο καλό να χαρούμε. Είπαμε, ανοίγουν τα σχολεία. Καλό, δεν είναι καλό.
1: Θα έχετε το φθινόπωρο.
0: Δεν είναι καλό νέο αυτό.
1: Ναι. Επίσης.
0: Έρχεται το. Μπορεί να έρθουν και τα πρωτοβρόχια. Εδώ. Για αλλού έχουν έρθει. Για παράδειγμα. Αλλά μην ψάχνετε εύκολα καλά νέα. Όταν έχουμε καλά νέα, σας τα λέμε. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης λέει: ευτυχώς που σας άκουσα χθες και ήξερα αυτό που είδα το βράδυ στις 8 ότι ήταν ο διαστημικός σταθμός. Τον είδες?
1: Δεν τον είδα, ρε παιδί.
0: Παιδιά,
1: μου.
0: Έλαμπε. Μιλάμε, έλαμπε, το ξεχώριζε.
1: Το ξέχασα, ρε Διονύση.
0: Εκπληκτικό.
1: Δεν μου το θύμισες, ρε Διονύση.
0: Βγήκα και χαιρετούσα.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Μπορεί να
0: βγήκαμε
1: να σε
0: στο
1: είδανε.
0: Μπαλκόνι και χαιρετούσαμε. Ναι. Ο διαστημικός σταθμός πέρασε πάνω από τα κεφάλια μας. Κοντζάμ. Σε λίγο εκεί θα έχουμε και Έλληνα, ρε εσείς, παιδιά.
1: Ναι. Το Αδριανό. Βέβαια.
0: Το χάρηκα.
1: Τον αισθάνομαι δικό μου άνθρωπο.
0: Πείτε μας, βγήκατε, τον είδατε, τον διακρίνατε? Γιατί ήταν ευδιάκριτος, γιατί ήταν όντως, όπως μας έλεγε χθες η συνομιλήτριά μας, ήταν ο πιο φωτεινός. Το πιο φωτεινό σώμα στον ουρανό εκείνη την ώρα, ακόμα και σε περιοχές που έχει φωτορύπανση, ρε παιδί μου. Ακόμα και εκεί φαινόταν.
1: Ναι.
0: Και ήταν σχετικά ευδιάκριτο με την έννοια ότι δεν ήταν ένα πράγμα που κάτι εξήχε. Είχε διάφορα πράγματα που εξήχε. Αυτό τις κυψέλες που έχει και τα διάφορα τέτοια μας περιπτώσεις. Ωραία ήταν. Ναι. Μπράβο. Και ξέραμε τι είναι αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, βγαίνει στη δημοπρασία.
0: Ναι.
1: Το φόρεμα εκδίκησης, το revenge dress που είχε φορέσει η Νταϊάννα.
0: Τι λες?
1: Θυμάσαι που είχε δώσει μια συνέντευξη ο Κάρολος, είχε παραδεχθεί ότι ήταν άπιστος.
0: Όχι.
1: Τέλος πάντων, είχε γράψει ιστορία αυτή η συνέντευξη. Είχε βγει και το είχε πει. Και μετά πήγε σε ένα γκαλά η Νταϊάννα τότε και φόρεσε αυτό το φόρεμα το μαύρο που είχε και βαθύ ντεκολτέ. Και αυτό λοιπόν θα βγει σε δημοπρασία τώρα. Και ένα. Πρώτα θα κάνει όμως, θα το κάνουν περιοδεία. Θα το πάνε στο Χονγκ Κόνγκ, στη Γενέβη, στη Νέα Υόρκη να εκτεθεί. Και μετά θα βγει σε δημοπρασία και τα έσοδα θα διατεθούν και θα δοθούν στο Βασιλικό Νοσοκομείο του Εδιμβούργου στη Σκωτία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Ειδικεύεται στην ψυχική υγεία.
0: Νομίζω, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, καλό είναι αυτό.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Πολύ καλό είναι.
0: Και γιατί το κάνουν βόλτα?
1: Γιατί αυτό έχει γράψει ιστορία, ρε παιδί μου, το φόρεμα. Και πάνε κάποιοι και το βλέπουν. Εγώ δεν θα πήγαινα να δω.
0: Ιστορία,
1: ναι, εγώ δεν θα πήγαινα να δω αυτό το φόρεμα.
0: Έχει γράψει ιστορία το φόρεμα της Νταϊάννα.
1: Γιατί είχε σπάσει τα πρωτόκολλα τότε.
0: Να έχει γράψει ιστορία η φωτογραφία της Νταϊάννα πάνω στο αυτό, έχει γράψει.
1: Πάνω στο ποιο?
0: Στη Θαλαμιγό, εκεί που ήταν στην άκρη. Βουτάω, δεν βουτάω.
1: Γιατί να έχει γράψει ιστορία?
0: Έχει γράψει, θεωρείται ιστορική φωτογραφία. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Με το φόρεμα θεωρείται πιο ιστορική, Διονύση.
0: Οκ, όπως νομίζει ο καθένας. Λοιπόν, υποκειμενικά είναι αυτά. Στην Αμερική, που έλεγες πριν.
1: Όχι, Διονύση, είναι θέμα τι μήνυματα στέλνει.
0: Ναι.
1: Μια κίνηση. Τι μήνυμα έστειλε ένα στη Θαλαμιγό?
0: Ήταν θλιμμένη.
1: Στη Θαλαμιγό καθόλου θλιμμένη.
0: Μια χαρά θλιμμένη ήταν. Στην Πρέσπα έχει 16 βαθμούς. Ωραία είστε στην Πρέσπα. Ναι. Καλημέρα, κύριε Χρήστο. Εκεί που μας έλεγες για τον Vance, για το συνέδριο που του βγάλα σημαία και τα λοιπά, έχουν αγωνία οι Ρεπουμπλικάνοι τι θα κάνουν μετά τον Τραμπ. Αν θα είναι ο Vance διάδοχος, ο Ρούμπιο ή κάποιος άλλος. Έχουν τέτοιες αναζητήσεις. Το να φύγουν από το Ρεπουμπλικανικό ή να μην το ψηφίζουν δεν περνάει από το μυαλό τους.
1: Αυτό το πράγμα, δηλαδή, είναι ευχαριστημένοι.
0: Βέβαια είναι ευχαριστημένοι.
1: Είναι ικανοποιημένοι.
0: Βέβαια, αφού έχει κάνει την America Great Again.
1: Ναι. Τι να πω.
0: Τα ξεχνάς αυτά.
1: Πες καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο.
0: Καλημέρα, Χρήστο.
1: Έβλεπε το φωτεινό Παναθηναϊκό, δεν έβλεπε το διαστημικό σταθμό.
0: Έπεσε ο Παναθηναϊκό.
1: Βέβαια, κερδίσαμε 3-1.
0: Με ποιον έπαιζε?
1: Την Κεφισιά.
0: Κρίμα.
1: Τι κρίμα?
0: Ήμουνα με την Κεφισιά.
1: Καλά, με ποιον θα ήσουν, αφού είσαι ήταν Παναθηναϊκός και Κρυφοολυμπιακός.
0: Όχι, ήμουν με την Κεφισιά.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να είμαι κάτι αντίντε και καλά. Αυτά οι Παναθηναϊκοί τα έχουν, που έχουν οι γάβροι και το ένα και το άλλο.
1: Πάστε αυτά τώρα.
0: Οι Παναθηναϊκοί τα έχετε αυτά.
1: Τα
0: κόμπλεξ. Εγώ ήμουν με τη Λάρισα. Ναι, με τη Λάρισα είμαι ούτω ή άλλω και με την Κηφισιά. Λάρισα και Κηφισιά. Φέτος είμαι και λίγο όφη. Το έχω πει. Φέτος είμαι και όφη. Και στο μπάσκετ είμαι Άρης. Το έχω πει.
1: Να σου πω κάτι.
0: Την αρχή τη σεζόν. Ναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Έχω ξεκαθαρίσει θέση.
1: Αλλάζεις κάθε χρόνο?
0: Όχι, όχι. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Φυσικά αλλάζω. Γιατί δεν είμαι οπαδός.
1: Ούτε εμείς είμαστε οπαδοί, είμαστε.
0: Καλά, τα.
1: Γιατί πώς είμαι οπαδός, γιατί πάει και κάνω επεισόδια.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Όχι, όχι, δεν κάνουν όλοι
1: οπαδοί. Όχι,
0: πούμε, παιδάκι μου, μιλες τέτοια. Δεν κάνουν όλοι οπαδοί επεισόδια.
1: Γιατί το πει υποτιμητικά το οπαδό.
0: Γιατί είσαι ταγμένη με μια ομάδα και όποιο δεν παίζει εναντίον τη είναι εχθρό.
1: Το πει υποτιμητικά. Δεν
0: έχω,
1: θεωρώ κανέναν εχθρό εγώ.
0: Καλά, ναι.
1: Δεν έχω εχθρούς εγώ.
0: Λοιπόν,
1: εσύ έχει εχθρού. Συγχαίρεσαι του Παναθηναϊκού.
0: Όχι, παιδάκι.
1: Άστα αυτά τώρα.
0: Κανένα δεν
1: συγχαίρεσαι.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Πέστα σε κανέναν άλλον.
0: Συγχαίρομαι κανένα δύο-τρει, αλλά δεν κάνω να του πω από τον άλλο.
1: Πέστα σε κανέναν άλλον.
0: Γιατί θα δημιουργήσω διπλωματικό
1: ψόδιο. Το στήριξε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά τα πράγματα. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Πολύ ωραία.
1: Και είναι πρώτο με τον Πανετολικό στη βαθμολογία.
0: Τι χαρά είναι αυτή.
1: Πανετολικά, ρε.
0: Τι χαρά είναι αυτή. Ο Αστέρα τι έκανε γιατί μα ακούει ένα φίλο μα.
1: Ο Αστέρα δεν έπαιζε χθε.
0: Δεν έπαιζε χθε.
1: Είχε παίξει κανονικά του Σαββατοκύριακο.
0: Και έχασε νομίζω.
1: Εμεί μα έλειπε ένα αγώνα.
0: Έχασε νομίζω.
1: Α,
0: νομίζω ότι.
1: Α, το μην το συζητάμε τώρα. Αυτό γιατί θα ακούει ο Κώστα και θα.
0: Γι' αυτό το λέω για τον Κώστα. Καλημέρα στον Δημήτρη στην Ορεστιάδα με 16 βαθμού. Όσο και στην Πρέσπα έχει και Ορεστιάδα. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο. Από τη Μάνδρα Αττικής με 23 βαθμού. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή που μα στέλνει. Κοιτά εδώ. Κοιτά εδώ φωτογραφιάρα. Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Είσαι Διονυσιάκου τώρα.
0: Ναι, Μπαλί, έτσι.
1: Λένε όλοι, αχ, να είμαστε στον Μπαλί, ξέρω εγώ, να πάμε στον Μπαλί και τα λοιπά. Ναι. Εκεί λοιπόν.
0: Έχει
1: όμως,
0: γίνει και τραγούδι.
1: Πρόσεξε. Είχε πάει ένας Αυστραλός.
0: Ναι.
1: Και κάτι του ήρθε εκεί, γνώρισε μια κυρία. Ήδη και στα ντουζένια του 27 χρονών παιδί.
0: Ναι.
1: Και εκεί που ήταν.
0: Ναι. Το πιάσαμε το υπόνομο, δεν χρειάζεται να
1: πιάσουμε. Ναι, απλά ήταν στο δρόμο. Δηλαδή ήταν.
0: Α, στη μέση του δρόμου.
1: Ναι, σχεδόν. Σχεδόν. Τέλος πάντων, αυτό δεν τους είδε κανείς.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε, ήταν νύχτα, ήταν ερημιά. Δεν μπορούσαν να συγκρατηθούν.
0: Με τις σωστές συνθήκες, ναι.
1: Τέλος πάντων και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Όμως,
0: ναι,
1: καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας η πράξη.
0: Ενάτα.
1: Πρόσεξε.
0: Αυτό δεν κοιτάς αν έχει κάμερα.
1: Τον συνέλαβαν.
0: Τι θα τον κάνουν, είναι δημοσία εδώ.
1: Όχι, καλά, εντάξει, δεν γίνεται παντού αυτό. Τον συνέλαβαν στο αεροδρόμιο,
0: ναι,
1: στις 25 Αυγούστου που έφευγε.
0: Ναι.
1: Και τον κράτησαν για 2 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Στη φυλακή.
0: Ναι.
1: Γιατί. Πρόσεξε.
0: Όχι γιατί. Γιατί. Δημόσια.
1: Ναι.
0: Όχι για το.
1: Όχι.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει μέρος που να σε φυλακίζουν γιατί. Εκτός αν.
1: Όχι, όχι.
0: Υπάρχουν
1: όχι,
0: κάποια όχι, άλλα πράγματα.
1: Όχι, όχι. Εκεί ναι, έχουν πιο πολύ αυστηρούς
0: ναι,
1: τέτοιους κανόνες. Λοιπόν, τη γυναίκα δεν την έχουν πιάσει. Δεν την έχουν ταυτοποιήσει. Ευτυχώς
0: ναι,
1: για αυτήν.
0: Ναι.
1: Ναι. Όμως.
0: Βάζω με το μυαλό μου τι πλάνο είχε η κάμερα. Ναι.
1: Έχουν πολύ αυστηρές ποινές, αλήθεια τώρα.
0: Το κατάλαβα, λοιπόν, αλλά για να μην φαίνεται το πρόσωπό της. Ναι, πάμε
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πήγανε κάτοικοι.
0: Ναι.
1: Στο σημείο που έγινε το.
0: Ναι.
1: Και έκαναν τελετή ξαγνισμού.
0: Μα. Ναι, οκ. Okay.
1: Παιδιά.
0: Και ύστερα βγαίνει το τραγούδι στα μέρη του Μπαλί.
1: Δεν
0: να,
1: πάω,
0: τέτοια γίνονται.
1: Δεν πάω στα μέρη του Μπαλί, γιατί άμα σου λέει.
0: Συγγνώμη, εξαγνίζουν ότι τι δηλαδή, είναι
1: πες
0: το μέρος τι.
1: Πες με εμένα. Α, και αυτού.
0: Τις κρεβατοκάμαρές τους τις εξαγνίζουνε.
1: Αυτό να
0: ναι. Ναι.
1: Τον κύριο.
0: Ναι.
1: Το απαγόρευσαν 10 χρόνια να επισκεφθεί ξανά τον Μπαλί. Εγώ δεν ξαναπήγαινα.
0: Ναι.
1: Άμα σου βγει ξινό.
0: Ναι, σκέψου πόσοι άλλοι σκέφτονται. Α, τέτοια κάνουν στον Μπαλί να πάω.
1: Όχι, όχι, τσεπιάνουν.
0: Όχι, αν, μπορεί να, ναι, αν πάτε για αυτόν τον λόγο, προσέξτε να μην έχει κάμερες.
1: Βέβαια.
0: Ε, αυτό.
1: Βέβαια.
0: Είναι.
1: Ναι.
0: Τα τι λέει πρωί, ρε. Ναι.
1: Τι να κάνω.
0: Τι να
1: κάνεις
0: και εσύ.
1: Τι να συζητάω τώρα για την να... κβαντική ιατρική.
0: Για την.
1: Κβαντική ολιστική ιατρική, ξέρω εγώ.
0: Κάτι τέτοια είναι η κυρία Καριστιανού. Η οποία χθες είχε.
1: Δεν
0: συνέντευξη
1: είναι, δεν το λέω για την κυρία Κλέφτη.
0: Πώς είχαν χθες συνέντευξη παρουσίαση στη ΔΕΘ.
1: Πολύ.
0: Ναι.
1: Είχε και... ομιλία ο κύριος Κουτσούμπας. Είχε με ομιλία η κυρία Καριστιανού.
0: Ο
1: είχε...
0: κύριος Νατσιός.
1: Και η κυρία Κωνσταντοπούλου, νομίζω.
0: Τέσσερις σε μια μέρα.
1: Τι να κάνεις,
0: ήθελα να ρωτήσω το άλλο.
1: Τι.
0: Εντάξει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Νατσιός, ο κύριος Κουτσούμπας είναι κοινοβουλευτικά κόμματα ακόμα. Επί του παρόντος. Με βάση τις προηγούμενες εκλογές.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω αν θα ξανά είναι, αλλά πας προτός ήταν κοινοβουλευτικό κόμματα.
1: Ναι.
0: Τους διατίθεται η ΔΕΘ και τα κτίρια εκεί πέρα κτλ. Στα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα, γιατί τους διατίθεται.
1: Γιατί να μην τους διατίθεται.
0: Ξέρω εγώ.
1: Κάνουν έτσι.
0: Να πάνε αλλού. Να πάνε στο ξενοδοχείο τάδε ή κάπου αλλού. Ρωτάω ρε παιδί μου, προβλέπετε να διατίθεται και σε αυτούς.
1: Πιθανότατα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν έχουν τέτοια ζητήματα.
0: Μια απορία. Τώρα που είμαστε στον χώρο της Θεσσαλονίκης.
1: Τι θα ήθελες.
0: Να πω στους φίλους μας ακροατές. Όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη, γιατί μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι από την Αθήνα ή από οποιοδήποτε άλλο μέρο τη Ελλάδα που να θέλουν να πάνε στη Θεσσαλονίκη και να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Ρέμου. Θα γίνει κανονικά. Αυτό ήθελα να πω.
1: Βέβαια.
0: Ναι, για τα 30 χρόνια του καλλιτέχνη, του δημιουργού, του τραγουδιστή. Λοιπόν, θα είναι και θα γίνει κανονικότατα εκεί που είχε προγραμματιστεί, μπροστά στο άγαλμα του Μεγαλέξανδρου, με φόντο το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου κτλ.
1: Ωραία.
0: Σ' αρέσει.
1: Λάθος Σαββατοκύριακο βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη.
0: Εμανά.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Πήγες για ομιλίες και τέτοια και δεν πας τώρα.
1: Τι να κάνω.
0: Στα ωραία.
1: Θα μπορούσα να πάω για ομιλία.
0: Ναι, και να μείνεις.
1: Ναι.
0: Να καθόσουν από εκεί.
1: Ναι, για να την εμπεδώσω.
0: Και να έβγαινες, πώς το λένε, όχι, να παρακολουθούσες και όλες τις άλλες που γίναν χθες. Όχι, κυρία μου, δεν θα καθόσουν μόνο για τη συναυλία. Άμα είναι να πήγαινες, θα καθόσουν, θα παρακολουθούσες την κυρία Κωνσταντοπούλου, την κυρία Καριστιανού, τον κύριο Νατσιό, τον κύριο Κουτσούμπα. Θα έδινες ανταπόκριση. Τι όχι. Και μετά θα πήγαινε και στο Ρέμο.
1: Ναι.
0: Και από εκεί θα θέλει ρεπορτάζ. Ναι.
1: Βέβαια.
0: Δεν θέλει.
1: Θέλει.
0: Ξέρεις τι κόσμο θα μαζευτεί.
1: Εκεί θα έχει πολύ πράγμα.
0: Άμα κάνει και καλό καιρό, θα είναι ωραία.
1: Θα είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Καιρό δεν μας έχεις πει. Γιατί δεν έχει πει.
1: Δεν έχω και παιδί, έχει πέσει το μετεό.
0: Έχει πέσει το μετεό.
1: Ναι.
0: Γιατί αλλάξανε την ΕΜΗ, οπότε πηγαίνουν όλοι στο μετεό.
1: Γι' αυτό λες να παιδιά,
0: και τα
1: 500 βγάζει.
0: 500 είναι πρόβλημα.
1: Πρόβλημα. 404 είναι σύνθετο πρόβλημα.
0: Αλλά και το 500.
1: Προσπάθησα, ρε Σίδιονη, αλήθεια προσπάθησα. Δεν ξέρω αν μας ακούτε και στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προσπάθησα φιλότιμα και λέω δεν μπορεί κάπου, θα έχουν κρυμμένη την πρόγνωση καιρού.
0: Ο Μιχάλης μας λέει: ο Αστέρας έπαιζε κύπελο Ελλάδος με τον Άρη. 1-1 ήρθε. Όχι χθες. Ποτέ. Τέλος πάντων. Ναι, 1-1 με τον Άρη. Εντάξει. Δεν το λες και κακό. Αλλά αν είναι στην έδρα σου. Εντάξει, στην έδρα σου ποτέ θα πρέπει να κερδίζεις.
1: Ναι.
0: Ποτέ. Τώρα. Τέλος πάντων. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Γίνεται.
1: Σε όλες τις ομάδες δεν γίνεται. Κάποιος πρέπει να
0: χάσει. Μα βλέπεις. Αυτό.
1: Ωραία, Διονύση, το βρήκα.
0: Άμα πάνε όλα ισοπαλία, πώς θα γίνει.
1: Βρήκα, Διονύση, καιρό.
0: Για πες.
1: Γενικά έθριος ο καιρός.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά.
0: Ναι.
1: Πιθανώς να σημειωθούν και τοπικοί όμβροι.
0: Ναι.
1: Η ορατότητα τώρα το πρωί στα δυτικά θα είναι.
0: Πες παιδί μου, στη Θεσσαλονίκη που θα έχει συναυλία θα έχει όμβρους.
1: Περίμενε να δω.
0: Αυτό είναι το θέμα. Από εκεί ξεκινήσαμε δηλαδή.
1: Εντάξει, ρε Διονύση, περίμενε. Αφού βρήκα τώρα τον καιρό να μην τον πω.
0: Να τον πει.
1: Οι άνεμοι λοιπόν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις, δεν ξέρω πώς βγήκα. Στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Είμαι πολύ χαρούμενη τώρα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Θεσσαλονίκη,
0: υπενθυμίζω αυτό που μας είχε πει η κυρία Παπαυγούλη μας. Η κανονική για την εποχή θερμοκρασία είναι 29 βαθμοί. Ούτε 32, εντάξει, ούτε 35, ούτε τίποτα τέτοιο.
1: Εντάξει, δεν είναι και 40.
0: Όχι, να το λέω.
1: Δεν είναι και 40.
0: Αυτό έλειπε να είναι 40, πόσο έχει ο μήνας, 11 Σεπτεμβρίου. Να έχει 40. Λοιπόν, το κανονικό για την εποχή είναι 29. Οτιδήποτε πάνω από αυτό είναι. Δεν είναι κανονικό. Αντικανονικό.
1: Ποιος το έφτιαξε.
0: Εξωκανονικό και διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Τέλος πάντων. Ποιος το έφτιαξε αυτό το site. Αλήθεια όμως.
0: Άλλα θέματα.
1: Να δώσω συγχαρητήρια.
0: Διαβάζω ότι υπάρχει η μαφία Χαλκού.
1: Φυσικά και υπάρχει. Έχει
0: τώρα το ανακαλύπτουμε.
1: Έχει μαδίσει τα πάντα.
0: Τώρα.
1: Δεν έχει αφήσει Χαλκό για Χαλκό.
0: Και παίρνουν τα πάντα, δηλαδή μέχρι και ράγες σιδηροδρόμου παίρνουν.
1: Τα ολόκληρες, πάντα.
0: Ολόκληρες, ναι.
1: Εδώ πήγανε. Δηλαδή.
0: Συγγνώμη, δεν το ξέραμε, ας πούμε. Είναι καινούριο αυτό τώρα. Πέφτουν τα σύννεφα
1: όχι,
0: πάλι.
1: Δεν πέφτουν τα σύννεφα. Αλλά άμα τους έχουν εντοπίσει και τους.
0: Ναι, να τους εντοπίσουν, να τους συλλάβουν και να πάρουν το Χαλκό να τον επιστρέψουν τη θέση του.
1: Δηλαδή, λίγο δύσκολο γιατί το λιώνουν.
0: Να γίνονται αυτά που πρέπει να γίνονται.
1: Αλλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
0: Για πες.
1: Ότι χτίζουν μια πολυκατοικία.
0: Ναι.
1: Και φτιάχνουν, βάζουν την εγκατάσταση για το φυσικό αέριο.
0: Ναι.
1: Και οι σωλήνες κάποιοι είναι εξωτερικοί.
0: Ναι.
1: Ωραία, ήρθανε και από το Θόμας, βάλανε την εγκατάσταση σωλήνες φυσικού αερίου. Και πέφτουν για ύπνο. Δεν ξέρω το πρωί πουθενά.
0: Οι σωλήνες.
1: Πουθενά.
0: Ναι.
1: Τίποτα, δεν υπάρχει. Δεν αφήνουν τίποτα. Πώς το λένε.
0: Παιδιά, έχω δει, για αυτό το λόγο τώρα που λέμε, έχω δει. Πολυκατοικία η οποία δεν ήταν έτοιμη ακόμα. Ναι. Ήταν στα τελειώματα, αλλά δεν ήταν έτοιμη ακόμα. Έτσι. Η οποία είχε φύλακα Για αυτόν τον λόγο. Για να μην γίνουν κλοπές από την ανοιχτή πολυκατοικία. Ας πούμε, γιατί δεν έχει ακόμα κατοικηθεί, δεν έχουν μπει τα συστήματα κτλ. Για να μην υπάρχουν κλοπές από τα διάφορα καλώδια κτλ.
1: Να σε ρωτήσω, αύριο είναι η συναυλία. 12 δεν είναι του Ρέμου.
0: Σάββατο νομίζω αύριο, ναι. Νομίζω αύριο.
1: Θα έχει ποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία.
0: Γι' αυτό ρωτούσα εγώ.
1: Δεν πειράζει.
0: Άλλο η Μακεδονία, άλλο η Θεσσαλονίκη.
1: Τι είναι, δεν είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ενώ μπορεί να είναι η Δυτική Μακεδονία, ας πούμε, να έχει καταιγίδες ή βροχές ή σποραδικές μπόρες.
1: Δεν λέει πια Μακεδονία.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ανατολική...
0: Η Θεσσαλονίκη εμπροκειμένο μας αποσχολεί.
1: Προσπαθώ, εδώ πέρα έχω εγώ υδρόσια.
0: Λοιπόν, θα ρωτήσουμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή από την Τήλο. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Το ευχόμαστε και εμείς από την αρχή της εκπομπής αυτό το πράγμα.
1: Κοίτα εδώ, ψάχνω τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Πραγματικά θέλω να τον γνωρίσω αυτόν που το έφτιαξε αυτό το site σε μη. Αλήθεια. Ψάχνω, λέει, βάλτε την πόλη. Ναι. Και βάζω Θεσσαλονίκη και βγάζει. Άγιος Αθανάσιος νόμου Θεσσαλονίκης. Άγιος Παύλος νόμου Θεσσαλονίκης. Αμπελόκηπη Θεσσαλονίκης. Αρεθούσα. Ασπροβάλτα. Πού να πάω.
0: Πόπο μέρη στη Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη δεν
0: κέντρο.
1: Έχει.
0: Και Θεσσαλονίκη κέντρο.
1: Δεν έχει.
0: Δεν έχει.
1: Δεν έχει.
0: Άγαλμα.
1: Α, Θεσσαλονίκη, το βρήκα.
0: Να,
1: περίμενε.
0: Το βρήκα.
1: Λοιπόν, σήμερα, αύριο. Βροχές και καταιγίδες δίνει.
0: Και στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Έλα ρε.
1: Ναι ρε, κοίτα εδώ.
0: Ναι, το βλέπω, έχει το σηματάκι ότι.
1: Παιδί
0: το
1: μου,
0: το...
1: αυτό τέτοιο. Ω.
0: Μάλιστα.
1: Όλα πάνε να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Λίγο, δεν τον θέλει λίγο.
0: Ναι, λέει ο κύριος Νίκος καλημέρα. Πέρσι πρόπερσι δεν είχαν πάρει χάλκινα καλώδια από νοσοκομείο.
1: Ναι, παιδιά.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό το
1: πράγμα. Δεν αφήνουν τίποτα από χαλκό, τίποτα. Μόλις δουν χαλκό, λες και βαράει κάποιο τιν, τιν, τιν, τιν. Και πάνε και το ξυλώνουν.
0: Λοιπόν, τώρα επειδή καμιά φορά υπάρχουν κάποιοι που λένε και τι μας νοιάζει εμάς που γίνεται αυτό και τι μας νοιάζει εμάς που γίνεται το άλλο κτλ. Όχι, θα σας πω το εξής. Ότι επειδή ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων, ανεβαίνουν καύσιμα, ανεβαίνει πληθωρισμό. Ανεβαίνει ο πληθωρισμός, έρχεται η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης και όχι μόνο έτσι, όλες οι τράπεζες του κόσμου και ανεβάζουν τα επιτόκια.
1: Ναι,
0: ανέβηκαν πάλι τα επιτόκια. Οι δανειολήπτες πάλι θα πληρώνουν παραπάνω. Γιατί ο Τραμπ ήθελε να βομβαρδίσει το. Καλημέρα.
2: Ρε παιδί, μην γκρινιάζει πάλι παραπάνω.
0: Δεν γκρινιάζω, ρε παιδί μου, λέω.
2: Ανοίγουν τα σχολεία τώρα να σου πω κάτι στο ραδιόφωνο. Ας ακούνε, μπήκα στο αυτοκίνητο να πάει ο δάσκαλος, ο καθηγητής, ο μπαμπάς σε αμά σχολείο.
0: Συγγνώμη, αυτά έλεγα το πρωί και εγώ, όπως ξεκινάω, όπως ξεκινούσατε εσείς, και μου λένε είναι νωρίς ακόμα, δεν πηγαίνουν ακόμα σχολείο.
1: Γιατί σήμερα ξέρω το πρωί
0: έχεις 9 η ώρα είναι ο αγιασμός, οπότε δεν πηγαίνουν ακόμα, οπότε μην τα λες αυτά. Μου είπανε. Εδώ είσαι ρέτη. Δηλαδή, μου είπανε.
1: Σου θα πούμε αργότερα.
3: 6 ώρα το πρωί, εντάξει.
1: Να νούλια κάνουν ακόμα.
0: Μα δεν πρέπει σιγά-σιγά σταδιακά να μπει στο καινούριο.
1: Συγγνώμη, 6 ώρα έχουν σηκωθεί και ετοιμάζονται.
3: Περίμενε, γιατί εγώ έχω ρωτήσει μαμάδες να ξέρεις. Υπάρχουν μαμάδες οι οποίες δουλεύουν και τα λοιπά. Πρέπει το πρωί καταρχάς να μαγειρέψουν ένα φαΐ. Μπορεί να μην το έχουν φτιάξει την προηγούμενη βράδυ.
1: Σωστό.
3: Οπότε ξυπνάνε για να κάνουν εξής αυτά. Λίγο να ετοιμάζουν τι θα βάλει το παιδί, να του βάλουμε το σάντουιτς μέσα, το ξέρεις το ταπεράκι.
0: Αυτό είναι.
3: Έχει μια διαδικασία αυτό.
0: Αυτό
3: δεν είναι
0: μου
3: και...
0: λένε όμως. Σήμερα δεν έχει τα περάκια. Σήμερα μία που θα πάνε και μία που θα φύγουν. Δεν έχει να μείνουν και άρα να έχουν και εδώ τα περάκια με το φαγάκι.
2: Ένα σάντουιτς, ρε παιδί μου, κάτι να φας. Μέχρι να φτάσει, αγιασμός τόση ώρα έξω, κάθε σε πιάσει μια λιγούρα. Προκάτι,
0: ναι, εντάξει, μπορεί. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν θα πάνε.
1: Καλή χρονιά στα παιδιά.
0: Τι θα κάνουν τα παιδιά τώρα και τι θα πάνε.
1: Εντάξει τώρα, ναι.
0: Μπορεί να πάνε στο διπλανό φούρνο να πάρουν τυρόπιτα, άμα θέλουν. Ας πούμε. Τέλος πάντων, για μία μέρα.
3: Τώρα λέγαμε τα αντίθετα πράγματα.
2: Ναι. Τόση ώρα έλεγα ότι μας έλεγε στα νικητάκια ότι απαγορεύονται πλέον και καλώς κατά την γνώμη μου τουλάχιστον όλα αυτά τα που είναι με ζάχαρες, μαλάτια,
3: ανθυγίνα,
2: με
3: εξεργασμένα.
0: Απαγορεύονται μέσα στο σχολείο. Έξω από το σχολείο δεν απαγορεύονται.
2: Όχι, με αυτό όλα αυτά αντίφαση επεσήμανα. Ότι πρέπει να. Όχι, δεν απαγορευτούν έξω στο φούρνο.
0: Μα πώς θα απαγορευτούν, τι λέτε
2: όχι,
0: τώρα.
2: Όχι, να μην επιτρέπουν να πηγαίνουν στα κάγκελα και να αγοράζουν αυτό και να το φέρνει ο φούρνος δίπλα εκεί.
1: Α, κάνουν τέτοια.
3: Όχι, εγώ δεν το ήξερα.
0: Ποιο δεν ξέρει. Έχει περάσει έξω, α πούμε, από σχολείο. Θα σου πω μια χαρακτηριστική μέρα, Τσικνοπέμπτη. Που έρχεται ο Ντελιβεράς με τα σουβλάκια, ας πούμε, στο.
1: Άλλο Τσικνοπέμπτη, τώρα εντάξει.
0: Ναι, αλλά μπαίνει, θέλω να πω ότι παραγγέλνεις πλέον και σου φέρνουν τα πάντα έξω από το σχολείο. Ό,τι θέλεις.
1: Α, και πάνε, τι κάνει και αυτό,
0: Υπάρχει, το παραγγέλνεις, ρε παιδί μου, ναι.
1: Τι λέει, ρε
3: παιδί. Για να ρωτήσω κάτι.
0: Έρχονται μηχανάκια
3: απέξω. Να βγουν τα παιδιά κάποια ηλικία. Λέει τώρα τα μικρά φαντάζομαι δεν μπορούν να βγουν έξω το σχολείο, να πάνε στο φούρνο και να γυρίσουν. Δεν επιτρέπεται κανονικά.
2: Όχι, όχι, όχι.
3: Ακόμη και να είσαι 15χρονο και να είναι απέναντι ο φούρνο.
2: Δεν μπαίνει, δεν βγαίνει κανεί.
4: Όχι, μισό λεπτό.
2: Λοιπόν,
4: θυμάμαι εγώ όταν πηγαίναμε σχολείο πάρα πολλά χρόνια πριν. Πάρα πολλά χρόνια πριν.
2: Πότε που ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου.
4: Το τι αθλειότητες τρώγαμε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή. Όχι σκουπίδια.
2: Ναι,
4: δηλαδή,
2: έτσι,
4: αλλά ήταν πολύ νόστιμα. Δηλαδή, ο λουκουμάς που πουλάγανε στην καντίνα.
3: Ο λουκουμάς με τη ζάχαρη.
4: Ήταν ένας λουκουμάς που ήταν πλεξούδα, ας πούμε, ο λουκουμάς αυτός, ο οποίος τον έπιανε στα χέρια σου και μετά τα πλένεις και δεν καθαρίζαν από τη λαδίλα που είχε το.
0: Εγώ θυμάμαι το φρατζολάκι, το σάντουιτς που είχε το τυρί που το σήκωνε και κοιτούσε απέναντι. Ναι. Αυτό το τυρί. Αλλά σε αυτό το ανοίγαμε στη μέση και είχε και ένα βούτυρο άθλιο και μέσα σε αυτό βάζαμε chips. Αυτό ήταν το αγαπημένο μου.
4: Ναι. Τρώγαμε πολύ γίνα.
0: Πώς έχω γίνει έτσι. Τι νομίζεις δηλαδή, πώς το έχω κτίσει αυτό το πράγμα.
4: Την τυρόπιτα. Η τυρόπιτα.
3: Από τότε προσπαθούμε να τα χάσουμε.
4: Παιδιά, η τυρόπιτα τότε ήταν, πρέπει να ήταν εβδομάδας. Δηλαδή πρέπει να τις ψήνανε μια φορά τη βδομάδα.
0: Έτρωγες την τυρόπιτα. Έτρωγες την τυρόπιτα και κολούσε το λίπος στον ουρανίσκο. Δεν έφευγε με τίποτα. Ήθελε ένα σκαρπέλο για να φύγει.
4: Ναι, και τώρα.
3: Τώρα βάζει τόσο με κοινόα στο παιδί. Δεν είναι
4: τώρα. Τώρα κοινόα.
0: Τώρα το ταπεράκι, στο οποίο ταπεράκι θα έχει. Πώς το λέγανε το άλλο. Υποφαέ.
2: Το σκαρπέλο τι είναι.
0: Τι είναι το σκαρπέλο, ρε παιδιά. Αυτό που έχουν οι γλύπτες και κάνουν και σκαλίζουν από το. Όχι μόνο οι γλύπτες, από το ξύλο μέχρι το μάρμαρο. Τι είναι το σκαρπέλο.
2: Σκαρπέλο, εντάξει.
0: Γκουγκλάρετε το. Δεν έχω πρόχειρο να σα δείξω δηλαδή.
2: Τα διατροφικά. Θα με ανησυχούσε αν είχε
4: πρόχειρο. Αν έχει την τσάντα του ένα σκαρπέλο, θα πρόβλημα.
2: Τα διατροφικά πρότυπα τη εποχή που αναφέρει όμω, Κατερινά, θυμίζω ήταν που έτρωγε την. Πώ λέγαμε, την τσικουλάτα. Που είχε το αυγό και τη σοκολάτα και αυτό που είδε πεθαίνουν. Ένα τρώνε, δύο πεθαίνουν.
4: Εντάξει, παιδιά, ήταν μια χαρά, δεν πάθαμε τίποτα εμείς. Αλλά μας μοιράζανε, θυμάμαι, κάτι κονσέρβες.
0: Μην το λες και με τόση βεβαιότητα,
4: ναι.
0: Δεν πάθαμε τίποτα.
4: Ναι. Επί Ανδρέα. Ναι. Πασό, ωραία χρόνια. Λοιπόν, μας μοιράζανε κάτι κονσέρβες τέτοιες, τεράστιες, πώς θα σας το δείχνω, που ήταν μέσα με κομπόστες ή χυμούς.
2: Ναι.
4: Και αυτά.
3: Στο σχολείο.
4: Πρόσεξτε, ναι, τα δίναν στο σχολείο
0: τότε,
4: αυτά.
0: Με σκουντάει κιόλας. Εγώ τότε ήμουν πανεπιστήμιο.
4: Ναι, εντάξει. Ναι, τα δίναν στο σχολείο αυτά και έπρεπε ο μαθητής να κουβαλήσει αυτή την κουμούτσα να την πάει στο σχολείο.
3: Στο
4: να την πάει στο σπίτι.
3: Στο
4: δηλαδή,
3: σπίτι για το σχολείο.
4: Μιλάμε, δεν ξέρω.
3: Ήταν δώρο τη.
2: Έχουμε πρόβλημα τώρα. Θα διαχειριστούμε στη Λευθέα, θα βάζει το παιδί και θα λέει: μαμά, άλλαξε το κανάλι. Εδώ είναι η επανάληψη κοπή του 1940.
3: Εδώ είναι. Μιλάνε.
4: Για 90, 80.
0: Για το 60 ή
4: 90. Παιδιά, 80. Και κουβάλα και βλέπει μαθητέ και μαθητέ πιτσιρίκια τώρα, πρώτη Δευτέρα Δημοτικού, να είναι πιο μεγάλο αυτό και να το σέρνουν στον δρόμο.
3: Τη έχει μείνει όμω η Κατερίνα.
0: Αφήνει αποθυμένα. Αφήνει αποθυμένα.
3: Το περιγράφει σαν να
4: είναι. Αλλά σου δίνε το Υπουργείο.
0: Καλή ημέρα, καλή σχολική χρονιά στα παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
2: Μας βλέπει και η μαμά της Ηλέκτρας. Θα της πω μια καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, μαμά της Ηλέκτρας.
2: Γιατί τώρα όταν είσαι πια σχολείο, δεν υπάρχουν όρια. Χάνεις το πρόσωπό σου, το όνομά σου.
3: Ναι, είσαι ο μπαμπάς.
2: Του τάδε και η μαμά του τάδε.
3: Μαμά του τάδε.
2: Καλημέρα στη μαμά της Ηλέκτρας που μας βλέπει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Βγήκαμε το πλάνο.
4: Γεια σας, παιδιά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί δύο γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Αντιφάσεις φέρεται να υπάρχουν και ως προς την ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στον χώρο για τουλάχιστον 3 ώρες. Παράλληλα, το γιατρείο φέρεται να μην διέθετε τις απαιτούμενες άδειες για 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η νεκροψία νεκροτομία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των 2 γιατρών και του τραγουδιστή. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του ορμούς, με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ήδη υπερβεί τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το οικονομικό επιτελείο εξετάζει νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον οι 2 πολεμικές συγκρούσεις συνεχιστούν, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Η Κριστίν Λαγκάρτ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από το στόχο του 2% για παρατεταμένο διάστημα. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων. Στο μεταξύ, το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Παραλληλά, η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινό πλήγμα. Ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι ο στόχος ήταν στρατιωτικός. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν όψει της Συνόδου Κορυφής των Πρίνκς, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Ανοίγουν επίσημα τα σχολεία σήμερα σε όλη την επικράτεια με τον καθιερωμένο αγιασμό. Οι μαθητές θα παραλάβουν τα σχολικά τους βιβλία καθώς και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11η Σεπτεμβρίου του 2001 με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμη στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις...
2: Περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και όλη μέρα, να είναι σήμερα μια όμορφη μέρα, πρώτη μέρα σχολείων. Καλή σχολική χρονιά, να ευχηθούμε για τα παιδιά.
0: Να ευχηθούμε για τα παιδιά που πάνε σχολείο.
1: Έτσι.
0: Τι ωραίες που ήταν εκείνες οι εποχές που πηγαίναμε και εμείς στο σχολείο.
1: Πολύ μ' άρεσε η πρώτη μέρα.
0: Ναι, εμείς που πηγαίνουμε και Σάββατα. Θυμάμαι, πηγαίναμε απογεύματα γιατί δεν χωρούσαμε. Ένα γυμνάσιο είχε τότε. Μισή πηγαίναν πρωί, μισή απόγευμα.
1: Δεν τις πρόλαβα αυτές τις εποχές.
0: Εσύ δεν τις πρόλαβες, ναι. Γιατί είσαι μικρούλα ακόμα.
1: Ούτε τα Σάββατα εγώ... που λες.
0: Ναι. Ωραία ήταν. Άλλες εποχές, άλλη χαρά. Τι όλη μέρα το Σάββατο. Κανονικά, όσο ήταν τις προηγούμενες μέρες, ήταν και το Σάββατο. Δεν ήταν αργία όπως είναι τώρα. Ναι.
1: Ναι, γι' αυτό
0: κοιτάς έτσι που μοιάζω εγώ.
1: Γι' αυτό αυτοί μάθαιναν.
0: Για μπεμπέκο είμαι.
1: Πιο πολλά. Ναι, γι' αυτό μαθαίνετε. Γι' αυτό ξέρεις τόσο πολλά. Εσύ.
0: Το κεφάλι μου θα σκάσει από το μυαλό.
1: Ναι, άλλο να μαθαίνεις πέντε μέρες και άλλο να μαθαίνεις έξι μέρες.
0: Δε τι λες τώρα, βέβαια.
1: Υπάρχει μια διαφορά.
0: Εννοείται, ναι.
1: Πώς.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Καλή σχολική χρονιά για τα παιδιά, για τους καθηγητές, για τους γονείς, για όλους.
1: Για όλους.
0: Ναι.
1: Για όλους,
0: τι αλλάζει κάτι, διάβαζα προηγουμένως τι αλλάζει,
1: πέρα
0: από τις τοποθετήσεις και τα λοιπά, τους διορισμούς.
1: Ας ελπίσουμε, ναι, ότι αυτή η φετινή σχολική χρονιά θα ξεκινήσει χωρίς κενά.
0: Το πιστεύεις αυτό?
1: Όχι.
0: Μακάρι να
1: συμβεί. Ευχή μου είναι. Και ελπίδα μου μεγάλη. Και αν υπάρξει κάποιο κενό, να καλυφθεί. Πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Και όταν λέμε πολύ γρήγορα, εννοούμε πριν βγει ο Σεπτέμβρης.
0: Ναι. Αυτό λέει τουλάχιστον το Υπουργείο. 5.259 νέοι εκπαιδευτικοί.
1: Μπορεί να λέω το Υπουργείο.
0: Και αριθμός προσλήψεων αναπληρωτών να φτάνει στους 30.000 σχεδόν μέχρι τα τέλη του μήνα. Να το δω. Μακάρι.
1: Ναι, γιατί ναι. Κάθε χρόνο λέει, αλλά ναι. Τουλάχιστον έχουμε δει εδώ και την περιοχή μας, δεν αναφέρομαι σε κάποια άλλη, μέχρι και μέσα του Οκτώβρη και μη σου πω και Χριστούγεννα, ναι,
0: λοιπόν.
1: Γινόταν μαθήματα με την έλλειψη καθηγητών.
0: Ναι. Για πρώτη φορά το πρόγραμμα Διεθνούς Απολυτηρίου θα δοκιμαστεί σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας.
1: Δηλαδή...
0: στα πρότυπα γέλ Αναβρύτων, Αναργύρων, Θεσσαλονίκη και τα λοιπά, Μακεδόνη, Παλίνη, Βόλο, Χέρακα, εντάξει, Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
1: Μακριά από εδώ είναι, ναι.
0: Και θα εισαχθεί το μάθημα της ειδικής από την τρίτη της ηθικής, στην τρίτη δημοτικού ως την τρίτη λυκείου για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών.
1: Α,
0: μάλιστα.
1: Για αυτούς που δεν κάνουν θρησκευτικά.
0: Ναι, ηθική. Καλό είναι γι' αυτό.
1: Ηθική θα έπρεπε να κάνουν όλοι.
0: Εδώ που τα λέμε, ναι. Αλλά η ηθική ξεκινάει πρώτα από το σχολείο. Πώς το λέγαμε εμείς
1: το σχολείο.
0: Από το.

0: χρόνια να το λέμε. Γιατί θα πρέπει να κάνεις από την τρίτη τι, δημοτικού.
1: Συνέχισε να μιλάς.
0: Από την τρίτη δημοτικού δεν κάνεις αγγλικά, νομίζω. Δευτέρα, τρίτη, δευτέρα, κάπου εκεί.
1: Ναι, Δευτέρα, ναι. Νομίζω πιο νωρίς.
0: Ωραία. Τώρα. Μέχρι την τρίτη γυμνασίου να μην μπορείς να πάρεις ένα πτυχίο τύπου lower, τουλάχιστον.
1: Ναι, με γλωσσομάθειες, αυτό που
0: ακριβώς.
1: Χρειάζεσαι.
0: Γιατί θα πρέπει δηλαδή να πληρώνεις για το πτυχίο έξω για να το δώσεις. Να ορίστε. Θα υπάρχει δυνατότητα αυτή. Μακάρι, μακάρι να το δούμε δηλαδή μακάρι. Και αυτό. Ναι. Γιατί με πιες το χέρι.
1: Γιατί όταν μιλάς χτυπάς το χέρι σου πάνω στο τραπέζι.
0: Α, συγγνώμη, ναι.
1: Είδες που δεν το καταλαβαίνεις.
0: Δεν το καταλαβαίνεις. Ο καιρός λέει θα φτάσει στους 34 το θερμόμετρο σήμερα και αύριο. Ναι. Κυριακή όμως 25. Άμα ετοιμάζεσαι να πας για μπάνιο την Κυριακή, μην πας. Θα είναι δροσιά, εσύ κρυώνεις πολύ.
1: Είχα μια σκέψη.
0: Το πολύ 25, έτσι, μη σου πω και 24.
1: Ναι. Δεν πας.
0: Δεν πας.
1: Όχι.
0: Για σένα το εγώ
1: δεν
0: πάω.
1: Όχι.
0: Εσύ δεν πας.
1: Ναι, δεν πάω. Γιατί να πάω για να κρυώνω, δηλαδή καταρχήν
0: όχι.
1: Ούτε να
0: καλός καιρός σήμερα και αύριο. Αύριο βραδάκι θα έχει καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία.
1: Ναι.
0: Αύριο δεν είναι η συναυλία του Ρέμου εκεί που έγινε τόσο χαμός. Ή σήμερα είναι. Αύριο, 12
1: είναι. Νομίζω αύριο.
0: Δείχνει καταιγίδες. Ας ελπίσουμε ότι
1: είναι αρνητική ενέργεια όλων αυτών που κατέκρινε.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Να δεις τι θα γίνει έτσι και είναι καλός καιρός. Τώρα την Κυριακή θα έχει και βροχές. Οπότε πού θα πας. Θα έχει βροχές, θα έχει καταιγίδες ακόμη και στην περιοχή μας εδώ. Αλλάζει το πράγμα του καιρού. Οπότε να με μια βροχούλα, ας πούμε, αλλάζει εντελώς. Το μετεό έχει θέμα σήμερα, δεν μπαίνει.
1: Δεν πειράζει.
0: Τι άλλο. Και από εβδομάδα τέλος πάντων, αφού θα πέσει το θερμόμετρο, δεν θα ξανανεύει. Θα έχουμε βαριά 25, 26, 27 τα μεσημέρια.
1: Θα αρχίσουμε να κλείνουμε τις πόρτες δηλαδή.
0: Καλά και τώρα θα κλείνουμε τις πόρτες. Το βράδυ.
1: Ναι, γιατί αρχίζει να πέφτει και η θερμοκρασία μέσα στο σπίτι και θες μετά να κρατήσει μια σταθερότητα.
0: Καλή, θα βρωμάει το σπίτι, θέλει να πάρει αέρα.
1: Άλλο, άλλο. Τώρα κρατάς τις μπαλκονόπορτες ανοιχτές όλο το βράδυ,
0: ναι,
1: για να μπει
0: ναι.
1: Δροσιά, να το κρατήσεις δροσερό,
0: ναι.
1: Άλλο να το αερίσεις 10 λεπτά.
0: Ναι, σωστά, και όπως θα κάνεις το χειμώνα.
1: Ναι, και άλλο να το έχεις όλη τη νύχτα ανοιχτό.
0: Η Εφροσύνη και η Ευανθία γιορτάζουν σήμερα. Είναι οσίου Εφρόσυνου του Μαγείρου και της Ευανθίας, από πού έρχεται, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτοί γιορτάζουν σήμερα, να ξέρετε.
1: Αν χρόνια πολλά κανένα, λοιπόν στην Εφροσύνη και την Ευανθία.
0: Ναι,
1: έχουμε.
0: Να πάει το μυαλό μας έτσι κι αλλιώς σε εκείνη την ημερομηνία του 2001 στις 9 παρατέταρτο το πρωί ώρα Αμερικής. Ήτανε.
1: Εκεί ήτανε. Εδώ ήταν απόγευμα.
0: Απόγευμα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το ξεχάσω.
1: Γύρω
0: παιδιά.
1: Στις 4, 4.30 ήταν. Κάπου εκεί.
0: 5 παρατέταρτο.
1: Ναι, κάπου εκεί.
0: Εκεί.
1: Ήταν.
0: Δεν θα το ξεχάσω, ναι. Γιατί μπαίνω σπίτι, κάπου ήμουνα, μπαίνω σπίτι και κολλάει, πώς είχε γίνει τότε με το κλείσιμο της ΕΡΤ,
1: ναι.
0: Ίδιο, περίπου σκηνικό ήτανε, και κολλάει το μάτι μου στην τηλεόραση που έδειχνε εκείνη την απίστευτη σκηνή που το αεροπλάνο πέφτει. Λέω μπα, καμιά ταινία θα είναι.
1: Ναι, πραγματικά,
0: καινούργια είναι.
1: Πραγματικά. Δηλαδή ναι. Το έχω εικόνα, είναι ακριβώς αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Και μόλις είχαμε μπει στο σπίτι, ξέρεις, ανοίγεις την τηλεόραση να παίζεις και κολλάς. Γιατί έχεις πέσει πάνω σε αυτή
0: ακριβώς,
1: την εικόνα.
0: Ακριβώς. Απίστευτο.
1: Και
0: απίστευτο,
1: τι είναι αυτό τώρα.
0: Τέτοια να μην
1: γίνεται σοβαρά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Διάβαζα ένα πολύ ωραίο άρθρο. Δύο πολύ ωραία άρθρα. Δεν ξέρω αν προλάβουμε.
1: Στα γρήγορα, πες μου.
0: Με ένα ερωτηματικό. Στο Cert News θα τα βρείτε και τα δύο. Γιατί οι φοιτητές δεν κάνουν πια παρέες.
1: Κρίμα είναι αυτό. Δηλαδή είναι...
0: Κινητά. Ναι. Διαδικτυακά μαθήματα, ακριβά ενίκεια, λιγότερες αυθόρμητες συναντήσεις αλλάζουν τη φοιτητική ζωή. Στα κινητά το ξέρουμε γιατί πας έξω και το βλέπεις.
1: Το βλέπεις.
0: Το βλέπεις.
1: Ναι, το βλέπεις.
0: Να μην τα ξαναπούμε. Ναι. Διαδικτυακά μαθήματα γίνονται, οπότε δεν πάνε στο σχολείο σε αρκετές
1: ώρες. Άρα δεν έχουν επαφές, ναι, με τους συμμαθητές.
0: Ακριβά ενίκεια ακόμη και στο Λονδίνο, γιατί εκεί έγινε η έρευνα. Και στο Λονδίνο ακόμη λέει κάθονται με τους γονείς γιατί δεν συμφέρει. Είναι
1: άρχισαν
0: πολύ
1: να το κάνουν το ελληνικό σύστημα.
0: Ναι. Αυθόρμητες λιγότερες συναντήσεις έξω.
1: Άμα δεν έχεις λεφτά, πόσο αυθόρμητος είσαι και να βγεις έξω.
0: Αφού έχω το κινητό μου, γιατί να βγω έξω.
1: Ένα έχεις το κινητό σου. Ένα δεύτερον, δεν έχεις τα απαραίτητα χρήματα για να ξοδέψεις.
0: Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε, ακόμη και οι φοιτικές δραστηριότητες σε ορισμένα πανεπιστήμια έχουν γίνει, λέει, ιδιαίτερα ανταγωνιστικές, με αιτήσεις και διαδικασίες.

0: Επιλογής και λειτουργούν περισσότερο ως προσόν για το βιογραφικό παρά ως ευκαιρία για γνωριμίες. Κατάλαβες τι γίνεται?
1: Κατάλαβα.
0: Ναι. Και όλα αυτά μήπως δεν είναι όλα λίγο
1: μοναξιά? Κρίμα είναι πάντως να μην έχεις, να είσαι ας πούμε φοιτητής και μαθητής και να μην έχεις φίλους.
0: Δεν θα το ζήσεις. Είναι αυτό που καταλήγει το άρθρο που λέει για τη δική μας γενιά. Μάλλον ήμασταν πιο τυχεροί. Ζήσαμε μια ανέμελη φοιτητική ζωή.
1: Πραγματικά αυτό πιστεύω.
0: Ναι. Εκείνα τα τελείωτα φοιτητικά πάρτι, τις βραδιές κτλ. Είναι αυτά. Έχουν τόση αξία και τόση σημασία για τη μετέπειτα ζωή. Και τα αναπολούμε ακόμη, συγγνώμη. Και το αναπολούμε ακόμη, δεν το αναπολούμε?
1: Ναι, τα αναπολούμε.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν όλα. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι.
0: Το χώρημα της κούκλας και όλα
1: τα
0: αυτά.
1: Τα πάντα.
0: Δηλαδή... Λοιπόν, και ένα άλλο άρθρο, γρήγορα.
1: Πολύ γρήγορα.
0: Πρέπει να το δείτε αυτό, παιδιά. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Στο Air News, επαναλαμβάνω. Γονιός φάρος τίτλος, καθοδήγηση, όρια και ελευθερία για να βρει το παιδί το δρόμο του. Ένας τύπος γονεϊκότητας που συνδυάζει αγάπη και όρια, προστασία και εμπιστοσύνη, αφήνοντας το παιδί να δοκιμάσει να κάνει λάθη, να αποκτήσει αυτονομία και αυτοπεποίθηση.
1: Αυτό με τα όρια είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Να βάζουμε όρια, να ξέρουμε τα δικά μας τα όρια.
0: Από εκεί ξεκινάει το πράγμα.
1: Να θέτουμε όρια και στα παιδιά, ναι.
0: Αυταρχικός γονιός.
1: Ναι.
0: Αυτή μία. Θα μπορείς να απαντήσεις, όχι, είσαι πολύ μικρή και να βάφεσαι. Κάπου πάει το μυαλό μου. Τελειώνει εκεί η κουβέντα. Όχι, δεν έχει τίποτα έξω. Ναι.
1: Πολλά φύλλα πέφτουν.
0: Ο γονιός τίγρης δεν θα έχανε την ευκαιρία. Όταν τελειώσεις τα μαθήματά σου και δω τους βαθμούς που περιμένω, τους συζητάμε. Κοίτα πάλι έξω από το παράθυρο. Ο επιτρεπτικός γονιός. Εντάξει, πάρε ό,τι θέλεις. Και αυτό δεν είναι καλό. Ο γονιός ελικόπτερο. Πιθανότητα λέει να εμπλακεί πολύ περισσότερο. Θα ήθελε να επιλέξει τι ακριβώς χρησιμοποιούν οι φίλοι του παιδιού, τι επιτρέπεται το σχολείο, ποια προϊόντα είναι κατάλληλα κτλ.
1: Πάρα πολύ υπερβολικό.
0: Προτιμούμε τα δύο πρώτα. Ο γονιός εκχιονιστικό μπορεί να σπεύσει, λέει, να ικανοποιήσει το αίτημα, ιδιαίτερα εάν φοβάται ότι το παιδί θα αισθανθεί διαφορετικό ή θα βρεθεί σε δύσκολη θέση απέναντι στις φίλες τους, με στόχο να απομακρύνει τη δυσκολία προτού καν χρειαστεί να την αντιμετωπίσει. Και αυτό δεν είναι καλό. Το αφήνουμε. Κρατάμε πάλι τα δύο πρώτα.
1: Τα δύο πρώτα είναι πιο.
0: Γιατί τα κάνουμε.
1: Όχι ότι είναι καλά.
0: Και ο γονιός φάρος, ο οποίος θα ακούσει πρώτα, γιατί θέλεις να βαφτείς. Τι χρησιμοποιούν οι φίλοι σου, πώς θα ένιωθες εάν σου έλεγα ότι τα καλλιντικά μπορούν να περιμένουν, μπορεί να επιτρέψει κάτι που θεωρεί κατάλληλο για την ηλικία και να αρνηθεί κάτι άλλο. Θα θέσει δηλαδή όρια, αλλά θα αφήσει χώρο στο παιδί να εκφραστεί αυτό, να εκφράσει μάλλον αυτό που θέλει και να συμμετάσχει στην απόφαση. Αυτό είναι το σωστό.
1: Το σωστό.
0: Ποιος το κάνει το σωστό?
1: Το σωστό.
0: Ναι. Εμείς είμαστε στα δύο πρώτα. Δεν τελειώσει τα μαθήματα, δεν βγαίνει έξω. Τελείωσε.
1: Όχι τώρα, πού θα πας δηλαδή?
0: Άσε με.
1: Προτεραιότητα έχει το σχολείο τώρα.
0: Όλο
1: και ξεκινάει.
0: Και το πιο καλό, είσαι πάρα πολύ μικρή για να βαφείς, για να κάνεις, για να πάρεις κινητό. Καλά, το κινητό δεν συζητάμε. Ναι.
1: Κοίταξε, απλά σε τις όρια και σε εκείνο από πότε θα πρέπει να αρχίσει το παιδί να το χρησιμοποιεί.
0: Ναι, δεν είναι έτσι. Ναι. Λοιπόν, πολύ πολύ γρήγορα, παιδιά. Πρέπει να πάμε στη Βασιλική.
1: Ναι, να πάμε στη Βασιλική.
0: Ναι, τι.
1: Δεν θα τα δούμε.
0: Μετά.
1: Ωραία. Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Για να πάμε στη Βασιλική, εσύ θα βάλεις το πρώτο τραγούδι.
0: Θα βάλεις.
1: Και αμέσως μετά τη Βασιλική έχουμε την Τασούλα Κριτικού στην Καβάλα, τη Χρυσούλα Σαμουρίδου στην Ορεστιάδα και τη Δέσποινα Γιαννακίδου στις Σέρες.
0: Άντε, ανοίγουν τα σχολεία. Τι σχέση έχει η Αλεξία με το φόρτισμα?

0: Αχ, τι
1: ώρα μας καλεί.
0: Ναι, ανοίγουν τα σχολεία. Εμείς λέγαμε, ανοίγουν τα σχολεία, θα πάμε εκδρομή.
1: Εντάξει,
0: εκδρομή εγώ, θέλουμε, μάθημα δεν θέλουμε.
1: Το λέγαμε.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται η έκφραση γενικότερα όλο αυτό, αν το χρησιμοποιούν τα παιδιά, ναι. Ή απλά στέλνουν την αντιπροσωπεία του στο γραφείο των καθηγητών να ενημερώσουν ότι θέλουν εκδρομή.
0: Να είναι και αυτό. Εμείς δεν είχαμε τέτοια τότε. Δεν είχαμε τέτοια. Θυμάμαι, ας πούμε, το σχολείο το δημοτικό στο χωριό που πήγαινα ήταν έξω από το χωριό και έβλεπε τον δάσκαλο που ερχόταν, ρε παιδί μου, γιατί πηγαίναμε νωρίτερα εμείς. Ο δάσκαλος πλησίαζε, ας πούμε, στα 50 μέτρα και ξεκινούσαμε εμείς. Από εδώ, δεξιά και αριστερά τις πόρτες, να την υποδεχτούμε. Τη εισόδου. Καλημέρα το έως μέχρι να έρθει. Ρα. Βασιλική, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα.
0: Έτσι. Τι κάνεις?
2: Καλά, δεν στο θεωρώ. Τώρα μήπως τα παιδιά στέλνουν μηνύματα στο κινητό, μέσω Facebook θέλουμε να εκδρομή τώρα.
0: Ναι, εκδρομή.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Βέβαια. Έτσι.
1: Έτοιμα ηλεκτρονικό.
2: Έτοιμα ηλεκτρονικό, όλα εκεί. Και σήμερα έχουμε υψηλό δείκτη έτσι, για θέματα πυρκαγιάς. Στο νούμερο 3 είμαστε. Όπως είπατε πολύ σωστά. Και βέβαια αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν απαγορεύσεις στις διελεύσεις στα μικρά δάση και στα αλσίλια. Ξεκινά σήμερα η νέα σχολική χρονιά. Καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε σε όλους. Επίσημα αγιασμοί λοιπόν στη δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια στην Κομωτινή θα τελεστούν από τον Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής Παντελεήμονα στο 10ο Δημοτικό στις 9 και στο 1ο Γυμνάσιο στις 10. Χωρίς αυξήσεις στις τιμές των σχολικών ειδών. Ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Αυτό τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδας Γιώργος Λεχουρίτης, κάνοντας λόγο για μεγάλη ανακούφιση για αρκετές οικογένειες. Υπέρ των εμβολιασμών του ζωικού κεφαλαίου έναντι των ζωονόσων κάθεται το ΠΑΣΟΚ, όπως τόνισε ο βουλευτής Αθηνών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τομεάρχης εργασίας του κόμματος Παύλος Χριστίδης, που επισκέφθηκε χθες την Κομωτινή και είχε μια επαφές και με ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Δεν εφαρμόζει η νέα Εγνατία Οδός τον σχεδιασμό που προβλέπεται σε περιπτώσεις εισόρευσης πολλών αυτοκινήτων στα διόδια του Ιάσμου, κάτι που επαναλήφθηκε αρκετές φορές και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, ειδικά το περασμένο Σαββατοκύριακο που είχαν αργία οι γείτονές μας και κατέβαιναν ορδές αυτοκινήτων από τον κάθετο άξονα. Είχαμε παιδιά το προηγούμενο Σάββατο η ουρά των χιλιόμετρων μπορεί να ξεπερνούσε και τα 3-4 χιλιόμετρα. Μιλάμε για 45
0: τόσο
2: λεπτά
0: πολύ,
2: που περίμενε 45 λεπτά στο σημειωτών, πήγαινε σημειωτών για να φτάσεις να πληρώσεις και να φύγεις. Και βέβαια το αυτόματι της διέλευσης δεν υπήρχε άνθρωπος εκεί και λέμε μα δεν θα μπορούσατε να έχετε έναν άνθρωπο εδώ πέρα να περνάει, τέλος πάντων αυτοί που έχουν την ηλεκτρονική, τον τρόπο ηλεκτρονικής πληρωμής, να περνούν και όσοι κάτοικοι ήταν μόνιμοι και είχαν την κάρτα και δεν χρειαζόταν να περιμένουν, ή τέλος πάντων να εξυπηρετηθούμε όλοι. Και αυτοί που πληρώνουν και αυτοί που δεν πληρώνουν και αυτοί που πληρώνουν με αυτόν τον τρόπο. Όχι, γιατί αυτοί αντιδρούν που έχουν την κάρτα. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, πάντως. Μέσα στο λιοπύρι, να είσαι.
0: Όχι, είναι πρόβλημα τεράστιο, παιδιά.
2: Εντάξει, δηλαδή, λίγο και λίγο σεβασμό στον κόσμο που πρέπει να πληρώσει για να περάσει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν υπάρχουν σχεδιασμοί για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ή θα μπει ένας υπάλληλος, ή θα αφήσεις λίγο ελεύθερα τα διόδια για να υπάρξει αποσυμφόρηση. Να μην έχουμε τίποτα άλλο όπως είχαμε πέρυσι.
0: Καλά, το δεύτερο ξέχνατο.
2: Ναι. Όχι, δεν το ξεχνάω, γιατί μια χαρά θα βρουν τον τρόπο να τα πάρουν αυτοί από το κράτος. Θα βρεθεί ο τρόπος, δεν χάνονται αυτοί. Απλά να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, να μην είναι μισή ώρα και 40-45 λεπτά και αν χρειαζόταν κάτι, δηλαδή να περάσει ένα αυτοκίνητο, ένα στενοφόρο, ένα πυροσβεστικό, τι θα γινόταν?
0: Ναι.
2: Πόση ώρα καθυστέρηση θα έχεις αυτές τις ώρες? Μιλάμε και από τις δύο πλευρές. Για να πας στο διαδίκτυο μου και για να πας Ξάνθη και για να πας προς Κομωτινή. Και στα δύο ρεύματα. Απλά το για να πας, γιατί οι περισσότεροι ήθελαν να πάνε στη Θάσο ή και στην Καβάλα ή και λίγο παραπέρα, οι περισσότεροι στη Θάσο βέβαια, εκεί επικρατούσε το αδιαχώρητο. Εκεί επικρατούσε το αδιαχώρητο. Έχουμε την γιορτή Φλαμουριού που διοργανώνει αύριο ο σύλλογος των, ο πολιτιστικός σύλλογος του συνοικισμού της, του σταθμού. Το Φλαμούρι είπαμε μαζεύτηκε την άνοιξη και τώρα θα το βράσουν τα μέλη του συλλόγου, θα παρασκευάσουν, θα φτιάξουν το τσάι και θα το προσφέρουν στον κόσμο το αύριο 8 η ώρα το βράδυ. Έχουμε τον περίπατο γύρω από την κεντρική πλατεία Ειρήνης Κομωτινής με τίτλο «Περπατάμε και αδεξία αποκτάμε». Είναι μια δράση που κάνει όλα τα παραρτήματα της αντικαρκινικής εταιρείας σε όλη την Ελλάδα. Αυτό θα γίνει και στην Κομωτινή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα από το σημείο που είναι το σκάκι στην κεντρική πλατεία. Αυτά παιδες μου.
0: Ωραία Βασιλική, άντε καλημέρα Βασιλική. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Εμπρός τρόφου, γρήγορα στις τάξεις.

0: πρώτη ώρα ανάγνωση.
1: Ούτε την ανάγνωση.
0: Δεύτερη αριθμητική.
1: Ομελέτα με πυρί.
2: Ποιος θα έρθει στον πίνακα.
1: Μου την δίνει ο πίνακας.
2: Μην ακούω τσίμου διά.

0: Λοιπόν, για να μάθουμε τώρα τι τάξη πάει η Τασούλα μας φέτος.
1: Τι τάξη θα πάτε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Όλοι μας δεν θα την πάτε, ναι, για πες.
3: Παιδιά, δύσκολα τα πράγματα. Γιατί? Λοιπόν, κανονικά τα στρουμφάκια πρέπει να είναι και για τις μαμάδες και για τις
0: μαμάδες
3: και γενικά για τους δασκάλους, κλίμα, οι άνθρωποι τι έχουν να περάσουν τώρα. Λοιπόν, Τετάρτη πάμε.
0: Τετάρτη θα πάτε. Άντε, μεγαλώνετε σιγά σιγά.
3: Μεγαλώσαμε. Είναι, μαθαίνω ότι είναι μία από τις εύκολες χρονιές, έτσι τη χαρακτηρίζουν. Και ζούμε με τον δρόμο της Πέμπτης.
0: Α, έτσι από τώρα.
1: Εντάξει, από τώρα. Απολαύστε την Τετάρτη.
0: Μάλιστα.
3: Τον δρόμο της Πέμπτης, γιατί εκεί δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά στην Έκτη θα λες πω τελειώνω και πάω γυμνάσιο.
3: Μετά
1: και εκεί αλλάζουν πολύ τα πράγματα.
3: Να, εκεί θα μας τα πει η Ελένη.
0: Ναι.
1: Πώς εκεί αλλάζουν πολύ τα παιδιά.
3: Ναι. Και οπότε ας χαρούμε τώρα, Ελένη, τις μικρές ηλικίες. Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι. Σε εμάς στην Καβάλα, στο σχολείο μας, ο αγιασμός θα γίνει 9.30 ώρα. Όλοι είναι συντονισμένοι, ωραίοι. Δεν ξέρω βέβαια, έχω μείνει με το ερωτηματικό τι θα γίνει, αν θα πάρουμε βιβλία σήμερα ή από Δευτέρα, δεν το γνωρίζω, δεν έχει.
1: Πάντως στα λύκεια, στο δικό μας το λύκειο που ήρθε, στο δεύτερο λύκειο που θα γίνει ο αγιασμός στις 11 η ώρα, στο μήνυμα
3: τώρα μιλάτε
1: και...
3: για κάποιο λόγο δεν σας ακούω.
0: Δεν μας ακούς. Τώρα μας ακούς.
1: Τώρα, ναι. Τασούλα.
0: Δεν πειράζει, μίλα εσύ, δεν θα διακόψουμε τα σούλα.
1: Χάσαμε και την Τασούλα.
0: Όχι, τη χάσαμε την Τασούλα, οπότε πάμε να μας τα ξαναπεί από την αρχή.

0: συνεχίσουμε.
1: Για να δούμε. Έχουμε τα ζούλα. Τα ζούλα τι έγινε.
2: Δεν ξέρω, σας έχασα.
1: Καλά, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
2: Χαθήκαμε κάπου. Λοιπόν, έλεγε η Σελήνη εκεί σε άφησε ότι στα λύκια θα πάρουν τα βιβλία.
1: Ναι.
3: Στο δεύτερο λύκειο τουλάχιστον η ειδοποίηση είναι και για τσάντες, γιατί θα μοιραστούν βιβλία.
2: Α, ωραία. Τώρα δεν ξέρω, θα σας πω τη Δευτέρα τι θα γίνει. Εντάξει, τα πρωτάκια είναι σε πιο δύσκολη θέση σίγουρα. Αυτά τα παιδάκια που θα πάνε πρώτη φορά σε παιδικούς προνήπια, εκεί δυσκολεύονται και βλέπεις διάφορα σκηνικά από πολλούς.
1: Καλά, ναι παιδιά, λογικό δεν είναι. Από την αγκαλιά της μαμάς τώρα την αφήνεις για κάποιες ώρες, δεν είναι.
2: Εννοείται,
1: είναι λογικό.
2: Ναι, αλλά εντάξει, όλοι είναι προετοιμασμένοι. Η δουλειά τους είναι και την κάνουν και πολύ καλά.
1: Έτσι
2: οι περισσότεροι
1: είναι.
2: Βέβαια, μην τους πενεύουμε κι όλους. Τώρα, θα είναι αυτό το γεγονός σίγουρα της ημέρας, ανοίγουν τα σχολεία. Όμως στην περιοχή έχουμε έτσι ένα έντονα πολιτιστικό Σαββατοκύριακο με πολλές δράσεις. Να θυμίσω απλώς ότι αύριο στη Δράμα έχει αυτή την πολύ όμορφη δράση αμέσως μετά από το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού και την επιστροφή των παιδιών στις σχολικές αίθουσες 11 με 2 που λέγαμε στο Πάρκο Κομνηνών, που θα καλούν όλους μικρούς και μεγάλους σε ένα κάμπινγκ για την περιοχή, σε ένα πικνίκ συγκεκριμένα. Θα υπάρχουν εκεί και δράσεις για τα παιδιά, φορητό πλανητάριο, πίστα survivor, face painting, ομαδικά παιχνίδια και μουσική κάτω από τα δέντρα του πάρκου. Δωρεάν ό,τι γίνει, η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται από το Δήμο Δράμας. Να θυμίσουμε ακόμη ότι στην Ακαβάλα το Σάββατο θα γίνει και το 8ο Μπριβέτ Φιλίππων, αυτό το, την ποδηλατική συνάντηση που διοργανώνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με την τεχνική υποστήριξη της επιστημονικής ομάδας Οψόμεθα εις Φιλίππους. Εντάξει, θα ξεκινήσουν οι ποδηλάτες το πρωί από την κεντρική. Πολλές παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους όσο περιμένουν τους ποδηλάτες να τερματίσουν. Είναι και αυτή μια πολύ ωραία κατάσταση που δημιουργείται στην περιοχή και βέβαια το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας που οδεύει και στην ολοκλήρωσή του. Δηλαδή προσφέρεται τώρα η περιοχή για ωραίες βολτούλες που θα έχει και δροσιά, νομίζω βέβαια και δεν ξέρω με τις βροχές τι θα γίνει, αλλά θα έχει και δροσιά και θα περάσουμε πολύ, πολύ ωραία αυτό το Σαββατοκύριακο. Και μας έχουν ειδοποιήσει και από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Καβάλας ότι έχει ανανεωθεί και είναι πανέτοιμος ο πρώτος όροφος της βιβλιοθήκης να υποδεχθεί ξανά αναγνώστες, μέλη και φίλους της. Υπάρχουν νέα χρώματα, υπάρχει έτσι διαφορετική διάταξη των επίπλων, μια πιο ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα, οπότε ο χώρος αποκτά νέα πνοή, παραμένει βέβαια έτσι ένας τόπος γνώσης, συνάντησης, επικοινωνίας και πολιτισμού. Ετούτα παιδιά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Άντε. Καλή σχολική χρονιά να έχετε. Να περάσετε
2: όμορφα.
3: Έτσι, έτσι.
1: Εκεί που θα πάτε
2: θα
1: τώρα.
2: Σας έχω λεπτομέρειες.
1: Άντε. Ωραία. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Μέρα καλή.
5: Η πρωινή σας παρέα.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
5: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας. Καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Για να συνεχίσουμε τη βόλτα μας τώρα. Χρυσούλα Σαμουρίδου, είσαι μαζί μας.
1: Μαζί σας είμαι.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται. Σχολείο δεν θα πας εσύ.
2: Έχεις τελειώσει εσύ.
1: Έχω τελειώσει εγώ με αυτά, παιδιά. Και η αλήθεια είναι ότι από τη μια αναπολύς, όταν είχες μικρό παιδί και έπρεπε και κάποια στιγμή να συνοδεύσει όταν ήταν πολύ μικρό και να ασχοληθείς με όλα αυτά. Και από την άλλη λες, ουφ, εγώ δεν είμαι πια μέσα σε αυτή την κατηγορία.
0: Ναι, έτσι είναι πραγματικά.
1: Είναι διπλό δηλαδή, δεν είναι μονόπλευρο. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τώρα, επειδή μιλάμε για τα του σχολείου, σε ό,τι αφορά την δική μας περιοχή και για να τον Εύρο συνολικά θα πω, γιατί νομίζω είναι το μοναδικό καινούριο σχολείο που ανοίγει σήμερα για πρώτη φορά, αλλά ειδικά και για την πόλη της Ορεστιάδας, έχει ξεχωριστή σημασία ο αγιασμός σήμερα για το Μουσικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας. Το σχολείο που ιδρύθηκε φέτος και η φετινή σχολική χρονιά θα είναι και η πρώτη που θα λειτουργήσει, με τους πρώτους 16 μαθητές που έχουν εγγραφεί στην πρώτη τάξη. Θα λειτουργήσει, θυμίζουμε, σε ένα αυτόνομο κτίριο που βρίσκεται στο κτηριακό συγκρότημα της ΔΥΠΑ, εκεί στην νότια είσοδο της πόλης. Το τελευταίο διάστημα, από ό,τι μαθαίνουμε και λέει το ρεπορτάζ μας, γίνονται εντατικές εργασίες από 4 διαφορετικά τεχνικά συνεργεία για να είναι το σχολείο έτοιμο το συντομότερο δυνατό. Ο αγιασμός θα γίνει κανονικά εκεί στο προάβλιό του σήμερα στις 10 το πρωί. Τα μαθήματα όμως, επειδή ακόμα δουλεύουν μέσα τα συνεργεία, θα ξεκινήσουν στο πολιτιστικό πολύκεντρο. Θα πηγαίνουν τις πρώτες μέρες τα παιδιά για να κάνουν μάθημα. Εκεί υπάρχει και σχετική υποδομή με τα μουσικά όργανα και τους χώρους της αίθουσας για να μπορέσουν να κάνουν αυτό που πρέπει. Και εκεί θα μείνουν για όσο διάστημα απαιτηθεί για τα μαθήματά τους. Τώρα, για τη στελέχωση μαθαίνουμε ότι η πρώτη εκπαιδευτική της ειδικότητας και των μουσικών θα είναι, ήδη έχουν παρουσιαστεί και θα έρθουν κι άλλοι στο επόμενο διάστημα. Και επίσης, χωρίς καθυστερήσεις, θα ξεκινήσει και το πρόγραμμα σύτησης των μαθητών του σχολείου, γιατί η λειτουργία του περιλαμβάνει και αυτό. Τα παιδιά θα σύτιζονται το μεσημέρι στο πλαίσιο της λειτουργίας του Μουσικού Γυμνασίου. Τώρα, και πάλι επειδή μιλάμε για σχόλια, να πούμε ότι σήμερα σε όλους τις περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αστυνομικοί από τις διευθύνσεις όλων των νομών θα βρίσκονται στα σχολεία εκεί στην είσοδο για να μοιράσουν φυλάδια, σχολικά προγράμματα και σελιδοδείκτες. Όλα αυτά θα έχουν έναν στόχο και ένα περιεχόμενο κυκλοφοριακό. Δηλαδή να μάθουν τα παιδιά πολύ νωρίς να κινούνται με ασφάλεια. Στον Εύρο αυτές οι δράσεις με τους αστυνομικούς θα γίνουν σε δημοτικά σχολεία της Ορεστιάδας, των Δικαίων, του Δημοτήχου, του Σουφλίου, του Τυχερού, των Φερών και της Αλεξανδρούπολης.
0: Μάλιστα.
1: Αλλάζω θέμα τώρα. Πάμε στα δύο κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ που θα περιοδεύσουν σήμερα στον Εύρο, στο πλαίσιο της παρουσίας του Προέδρου του Κόμματος, του κ. Ανδρουλάκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πρώτο κλιμάκιο, με επικεφαλής τον Ιλιχάν Αχμέτ και τον Τάσο Νικολαίδη, θα είναι στο βόρειο τμήμα του νόμου και θα ξεκινήσουν από τις 9 το πρωί από τα Δίκαια. Μετά θα περάσουν από Ορεστιάδα και θα κλείσουν στο Δηδημότυχο τις περιοδίες τους. Και το δεύτερο κλιμάκιο, με επικεφαλής τους Μανώλη Χνάρη και Μάρα Κουκουδάκη, θα ξεκινήσει στις 9 από την αγορά του Σουφλίου, στις 11 στην αγορά της Αλεξανδρούπολης. Το απόγευμα όλοι μαζί θα πάνε στις Σφαίρες, γιατί εκεί θα γίνουν τα εγγένεια της Αγροτικής Έκθεσης Φερών απόψε. Είναι η 21η Πανεύρια Αγροτική Έκθεση των Φερών, που θα εγγενιαστεί στις 8 το βράδυ, τετραήμερη διάρκεια της, μέχρι τις 14 του μήνα θα λειτουργήσει. Και φυσικά προσδοκούν όλοι και επιδιώκουν να γίνει και φέτος ένα σημείο συνάντησης εκθετών, αγροτών, κτηνοτρόφων, επαγγελματιών και επιχειρήσεων, που όλες με κάποιο τρόπο σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα. Συμμετοχές όχι μόνο από τον Εύρο, ευρύτερα από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως μαθαίνουμε. Λίγο με τα πολιτιστικά τώρα να κάνουμε ένα μάζεμα. Τα περισσότερα τα έχουμε πει στη διάρκεια των προηγούμενων ημερών, αλλά επειδή τώρα πια είναι οι μέρες, να τα ξαναθυμίσουμε. Να πούμε ότι έχουμε σήμερα και αύριο την 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών που θα γίνει στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας. Στις 7 το απόγευμα θα ξεκινήσει και τις δύο ημέρες εκεί η έκθεση και η πώληση των προϊόντων των ντόπιων παραγωγών. Επίσημη έναρξη θα γίνει απόψε με μια ομιλία, μάλιστα, που θα έχει θέμα μέλισσα και κλιματική αλλαγή, και χορευτικά συγκροτήματα θα εμφανιστούν. Και αύριο πάλι στις 7 το απόγευμα εκθέτες παραγωγή θα είναι στην πλατεία και θα υπάρχουν και προτάσεις για φυσιγνωσίας με μέλη, αλλά και εργαστήρια για παιδιά. Το πρώτο φεστιβάλ Τραχανά, ξαναθυμίζω, έρχεται την Κυριακή, 13 του μήνα.
2: Κάντε τον εσύ,
0: να είναι και
2: καυτερούτσικο,
0: ναι. Λέω πάω.
1: Λοιπόν, το διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιονάβων Δημοτήχου. Θα ξεκινήσει αυτό στις 10 το πρωί της Κυριακής στο παλιό Δημοτικό Σχολείο των Χιονάβων, παλιό λέγοντας το ανενεργό. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Οι επισκέπτες θα μάθουν εκεί από τις γυναίκες του χωριού των Χιονάδων πώς παρασκευάζει το τραχανάς, για όποιον ενδιαφέρεται να μάθει. Θα δοκιμάσουν τον τραχανά σε διάφορες εκδοχές και στις 12 το μεσημέρι η σύμβουλος διατροφής Νάντση Μπαξεβάνη θα παρουσιάσει και την ιστορία του τραχανά αλλά και την θρεπτική του αξία στη διατροφή. Φυσικά, όπως όλα τα φεστιβάλ και τα πανηγύρια, θα έχει και παραδοσιακό γλέντι. Και θα θυμίσω τέλος και το 8ο αντάμωμα των Γκαγκαβούζιδων, τον Διορουσμέ, όπως οι ίδιοι το λένε, που θα γίνει σήμερα και αύριο στην Ορεστιάδα. Έναρξη απόψε στις 7.30 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Πολυκέντρο με μια ημερίδα που θα έχει θέματα λαϊκά δρόμενα των Γκαγκαβούζιδων. Και επίσης να πούμε ότι η μεγάλη εκδήλωση με τα λαογραφικά και τα χορευτικά τους δρόμενα θα γίνει αύριο το απόγευμα στο πάρκο της Αγίνης με ώρα έναρξης από τις 5 το απόγευμα, νωρίς. Μάλιστα. Όλα αυτά βέβαια να ευχηθούμε να βοηθήσει και ο καιρός, γιατί δεν ξέρω, κάτι άκουγα που λέγατε και προηγουμένως για κάτι.
0: Δείχνει κάτι τώρα, αυτό ξέρει. Θα δούμε του και πώς και πού και πότε.
1: Θα είναι κρίμα τώρα για όλους αυτούς που ετοιμάστηκαν να διοργανώσουν τις γιορτές τους, τα φεστιβάλ και
0: ακριβώς,
1: τα
0: μόματά
1: τους, να τους τα χαλάσει ο καιρός. Θα είναι κρίμα. Εν πάση περιπτώσει. Αυτά είναι, παιδιά.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: και καλή σχολική χρονιά σε όλους.
0: Με το καλό, με το καλό.
1: Εγώ πέρα από τα πρωτάκια όμως, που είναι εντάξει μια ξεχωριστή κατηγορία, η πιο τρυφερή και η πιο όμορφη είναι η αλήθεια σήμερα σαν εικόνα στα σχολεία, θέλω να πω καλή σχολική χρονιά στα παιδιά που ξεκινάνε την τρίτη ηλικίου.
0: Αυτό.
1: Ξέρω πάρα πολύ καλά. Η δυσκολότερη χρονιά, οπότε καλό. Οπότε, καλό. Και στους γονείς. Καλή.

0: Με μια Δευτέρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα στις Έρες. Καλημέρα στη Δέσποινά μας.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους. Με ηλιοφάνεια σας υποδεχόμαστε σήμερα.
1: Ναι. Και σχολείο θα πάτε.
2: Σχολείο θα πάμε. Μαζί. Ένα μέλος της οικογένειας, οι υπόλοιποι.
1: Ναι.
2: Οκτώμιση δηλαδή θα μαζευτούν στο σχολείο, 9 χτυπά το κουδούνι, θα γίνει
1: το καλό.
2: Πρώτη μέρα, καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε σε όλους τους μαθητές, σε όλους τους εκπαιδευτικούς και στους γονείς να πούμε καλή σχολική χρονιά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο εσύ σχολείο.
1: Εμείς τελειώσαμε εδώ και χρόνια πια.
0: Εμείς τελειώνουμε. Ναι.
2: Ωραία, με το καλό όλα.
1: Με το καλό.
2: Λοιπόν, αυτοψία λοιπόν στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σερών πραγματοποίησε χθες η Δήμαρχος Βαρβάρα Μητλιάγκα. Επισκέφθηκε το πρώτο επαγγελματικό Λύκειο Σερών, το Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο Σερών και το τρίτο γυμνάσιο. Το πρώτο επαγγελματικό Λύκειο και το Μουσικό υλοποιήθηκαν εκεί εργασίες ανακαίνησης και αναβάθμισης, οι οποίες εντάχθηκαν στη δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου. Στο τρίτο γυμνάσιο Σερών, σε αυτό το στολίδι των Σερών, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες εργασίες για την καλύτερη αξιοποίηση και λειτουργικότητα των χώρων της σχολικής μονάδας. Ιδιαίτερη μέρημνα έχει δοθεί στην ασφάλεια και στον αποκλεισμό του χώρου στο παλιό διδακτήριο. Τα λέγαμε πριν από 10 περίπου μέρες ότι αυτό το κομμάτι θα είναι κλειστό της σχολικής μονάδας. Παράλληλα, στις σχολικές μονάδες του Δήμου υλοποιήθηκαν εργασίες τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους. Σε διανομή ενημερωτικών φυλαδίων για την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή σε μαθητές και γονείς κατά την προσέλευσή τους στις σχολικές μονάδες, σήμερα το πρωί προχωρούν αστυνομικοί των διευθύνσεων αστυνομίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας. Όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, διανομή φυλαδίων από αστυνομικούς θα γίνει στο 8ο, στο 1ο και στο 7ο Δημοτικά Σχολεία των Σερών, καθώς και στο πρώτο και δεύτερο δημοτικά σχολεία Σιδηροκάστρο. Όπου εκεί να σας πω ότι στην περιοχή του Σιδηροκάστρου έχουμε συν 11 μαθητές φέτος.
0: Ευχαριστώ αυτό.
1: Καλό είναι αυτό. Συν 11.
0: Το συν είναι πάντα καλό.
2: Όχι, το λέω με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι συνειδητά επέλεξαν να εγκατασταθούν στην επαρχία να πάνε τα παιδιά του σχολείο, γιατί συνήθως είναι πτωτική αυτή η πορεία των αριθμών, που δείχνει και το μέγεθος του δημογραφικού, με αυτή την έννοια. Τώρα, ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των θυμάτων της μικρασιατικής καταστροφής θα τελεστεί την Κυριακή 13 του μήνα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως του Θεοτόκου Μονόβρησης. Να σας πω ότι στα Σπάργανα βρίσκεται το πρώτο παιδικό φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών Ροδόπολης με τους ανθρώπους του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδόπολης με πολύ μεράκι να ξεκινούν αυτή τη νέα προσπάθεια. Όλα αυτά με αφορμή το πανηγύρι της Ροδόπολης απόψε Παρασκευή 11 του μήνα στις 8.30 στην πλατεία εκεί της περιοχής.
1: Μάλιστα.
2: Έχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση για παιδιά ηλικίας 5 με 6 ετών για αύριο Σάββατο από τις 11 έως τις 12.15 στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη με τίτλο «Η δύναμη της φιλίας» πραγματοποιείται από το Σύλλογο Ελληνογαλλικής Φιλίας Σέρες Φως σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη των Σερών. Και τώρα θέλω να σας πω μία εκδήλωση που είναι βέβαια για το επόμενο Σάββατο, αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσους κάνουν ένα προγραμματισμό ημερών. Ένα ραντεβού λοιπόν με την παράδοση που δίνει η Πεντάπολη στις Σέρες, χωριό είναι, το Σάββατο που μας έρχεται, το μεθεπόμενο, όπου ο Πολιτιστικός Σύλλογος...
1: Α, όχι αύριο, το επόμενο Σάββατο.
2: Λέω για το επόμενο, για όσους κάνουν προγραμματισμούς ημερών.
1: Ναι.
2: Το Πολιτιστικός Σύλλογος Πεντάπολης, το Σαρμουσακλή, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στην εκδήλωση «Τα πατητήρια» στις 8 η ώρα στην κεντρική πλατεία του χωριού.
1: Μάλιστα.
2: Να πατήσουν λοιπόν στα φύλλα με τον παραδοσιακό τρόπο, να γνωρίσουν από κοντά την παράδοση του τόπου και να ταξιδεύσουν νοερά στο παρελθόν του χωριού, τότε που το πάτημα ήταν γιορτή για ολόκληρη την κοινότητα. Περισσότερα τις επόμενες ημέρες και αναλυτικά το πρόγραμμα και τι ακριβώς πρόκειται να γίνει.
1: Επίσης, να είσαι καλά. Καλή σχολική χρονιά σε όλους και εκεί στις Έρες και σε εσάς. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, να δούμε τώρα και κάποια άλλα θέματα.
1: Εθνική ημέρα της Καταλωνίας σε ανάμνηση όσων έπεσαν στην πολιορκία της Βαρκελόνης στις 11 Σεπτέμβρη του 1714 από τους Βουρβόνους στο πλαίσιο του πολέμου της Ισπανικής Διαδοχής.
0: Στη Βενεζουέλα τιμούν την Παναγία του Καραμότο, την προστάθητα της χώρας.
1: Στην Αιθιοπία και την Ερυθρέα γιορτάζουν τη δική τους πρωτοχρονιά.
0: Άντε, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχετε, παιδιά.
1: Πρωτοχρονιά. Τι άλλο? 1611 και οι επαναστάτες με επικεφαλή στο Μητροπολίτη Διονύσιο τον Δεύτερο καταλαμβάνουν τα Ιωάννα. Οι Οθωμανοί ανεπιτίθενται συλλαμβάνουν τον Διονύσιο, τον οποίο γδέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν τα προνόμια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς.
0: 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά στη Χίο και τη Λέσβο από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά.
1: Ήταν το 1938 όταν έπειτα από 2.000 χρόνια ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από το θίασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού στο ομώνυμο ρόλο. Η σκηνοθεσία ήταν του Δημήτρη Ροντήρη, η μετάφραση του Ιωάννη Γρυπάρη και η μουσική του Δημήτρη Μητρόπουλου. Στον θίασο συμμετείχαν γνωστοί ηθοποιοί όπως η Ελένη Παπαδάκη, η Βάσο Μανολίδου, η Ελένη Ζαφυρίου, η Μαρία Αλκαίου, ο Θάνος Κοτσόπουλος και ο Μάνος Κατράκης.
0: Τώρα παθαίνεις σοκ και δέος όταν είσαι εκεί τώρα, στη σήμερινη ημέρα, στην εποχή, για να δεις μια παράσταση στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Φαντάσου τώρα τους ανθρώπους το 1938 που ξανά άνοιξε το θέατρο μετά από 2.000 χρόνια.
1: Έτσι.
0: Παιδιά, είναι απίστευτο, έτσι. Ιδρύθηκε η Περιβαλλοντική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, το γνωστό WWF, σαν σήμερα το 1961.
1: Το 1973 πραξικόπημα εκδηλώνεται στη Χιλή. Ο στρατός της χώρας με επικεφαλή στον στρατηγό Αουγκούστο Πινοσέτ ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε.
0: Το είπαμε και νωρίτερα, το μυαλό μας πάει στο 2001, σαν σήμερα, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος, αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας. Έπεσαν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή στο Πίτσμπουργκ. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 3.000, ανάμεσά τους 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής.
1: Το 2004 στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό ανοιχτά της Ιθονίας ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάς της Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι.
0: Το δυστύχημα
1: προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης κυρίως όσον αφορά την ύπαρξη ή μη πολιτικών ευθυνών.
0: Πάμε πάλι πίσω, στο 1885 όταν σαν σήμερα γεννήθηκε ο David Herbert Lawrence, ο Βρετανός συγγραφέας.
1: Το 1935 γεννιέται ο Εστονός συνθέτης Arvo Pärt.
0: Ο Moby Richard Melville Hall, πρίγκιπας της ηλεκτρόνικα, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1965.
1: 1954 και φεύγει από τη ζωή η Μαρία Κοτοπούλη, διακεκριμένη Ελληνίδα ηθοποιός.
0: Ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, ο σοσιαλιστής πρόεδρος Χιλής και που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ σαν σήμερα, το 1973.
1: Και το 2019 έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Λιβάνης, ο Έλληνας επιχειρηματίας και πολιτικός, ο πιο έμπιστος και μακροβιότερος συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και ιδρυτής του εκδοτικού οργανισμού Λιβάνη, ενός από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οργανισμούς της χώρας. Ο Αντώνης Λιβάνης ήταν σημείο αναφοράς στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας το τελευταίο τέταρτο του περασμένου αιώνα και πρότυπο κάθε επίδοξου μυστικοσυμβούλου.
0: Μάλιστα. Αυτά, φίλες και φίλοι, και για σήμερα, 11 του Σεπτέμβρη. Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα, στους γονείς που πρέπει να είναι δίπλα στα παιδιά, στους δασκάλους που ξεκινούν, τους νέους κυρίως δασκάλους, αλλά και τους παλαιότερους.
1: Καλή δύναμη. Καλή δύναμη.
0: Έτσι. Να είστε καλά όλοι σας. Άγγελος Παπαδόπουλος, Ελένη Σταυρίδου, Γιάννης Κερλίδης στα μικρόφωνα.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το πρωινό της Δευτέρας, λίγο μετά τις 7. Μείνετε μαζί μας. Ενημερωνόμαστε ακριβώς στις 8 από το δελτίο ειδήσεων του Earth News.
0: Να ευχαριστήσουμε βεβαίως και τη Χρυσούλα Σαμουρίδου και τη Βασιλική Μαχαίρη και την Τασούλα Κρητικού, αλλά και τη Δέσποινα Γιαννακίδου που μας ταξίδεψαν σε αυτό το πρωινό της Παρασκευής. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Το πρώτο κουδούνι χτυπά σήμερα σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία για τον καθιερωμένο αγιασμό και να παραλαμβάνουν τα βιβλία και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν τη Δευτέρα. Στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσίων θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει επίσης ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος διεθνούς απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Πάνω από τα 105 δολάρια του βαρέλι εκτοξεύεται η τιμή του πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς προκαλεί νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πολεμικές συγκρούσεις, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Για θανατηφόρα έκθεση κατηγορούνται οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου που άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν χθες το απόγευμα και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Αντιφάσεις φέρεται να υπάρχουν και ως προς την ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο για τουλάχιστον 3 ώρες. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών, καθώς και του τραγουδιστή. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα εναντίον ιρανικών πετρελοφόρων. Στο μεταξύ, το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο, με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Συνελήφθη 59χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας, με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Επήρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά, αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτ Σερών.
1: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού Σερών πλησιάζει. Σερ Expo 2026. Εκατοντάδες επιχειρήσεις. Χιλιάδες επισκέπτες. 5 μοναδικές συναυλίες.
7: 16 με 20 Σεπτεμβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπάει εδώ. Σας περιμένουμε όλους στη Σερ Expo 2026.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
8: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, σε όλους τους μαθητές, σε όλες τις μαθήτριες, τους δασκάλους, τους καθηγητές, τους γονείς. Καλή σχολική χρονιά να έχουμε και μια ωραία μέρα σήμερα. Μια μεγάλη καλημέρα από την Αγία Παρασκευή και την Αμμουδιά μέχρι το Αχλαδοχώρι και το Καριδοχώρι, από τον Γάζορο και το Δημητρίτσι μέχρι τον Εμμανουήλ Παπά και την Λιοκόμη και τον καλό μας φίλο που έχουμε με τα εξαιρετικά κρεμμύδια, από τα Ήβυρα και το Καπνόφυτο μέχρι την Κερκίνη και την Κουμαριά, από το Λιβαδοχώρι και τη Λιγαριά μέχρι την Μακρινίτσα και την Μαυροθάλασσα. Καλημέρα στο Μητρούσι, άνω και κάτω, στη Νέα Ζύχνη, καλημέρα στην Οικόκλεια, στην Ινούσα, στο Παραλίμνιο, στο Ποντισμένο, στη Σκοτούσα, με το γνωστό πανηγύρι, τη Εμπεροπανήγυρη, η οποία συνεχίζεται και έχει πάρα πολύ κόσμο, μέχρι το Φλάμπορο και τη Χρυσοπηγή, αλλά και τα Χρυσοχόραφα. Μια πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Και δεν είναι μια συνηθισμένη Κυριακή, συγγνώμη, Παρασκευή, είναι Παρασκευή που ανοίγουν τα σχολεία. Τι ωραίο, έτσι, βέβαια κάποια παιδιά είναι λογικό να δυσανασχετούν. Είναι ωραίο όμως το σχολείο και το καταλαβαίνεις αυτό όταν ουσιαστικά έτσι από το σχολείο έχεις χρόνια, δηλαδή το αποχωρίζεσαι, φεύγεις. Όσο περνούν τα χρόνια το αναπολύς, γιατί περνάς πολύ ωραία στο σχολείο, κάνεις φίλους, μαθαίνεις πράγματα και θάματα. Να πούμε καλή επιτυχία σε 3.274 μαθητές οι οποίοι θα είναι στα γυμνάσια του νομού μας, 2.295 στα λύκεια του νομού μας, 1.553 στα ΕΠΑΛ, 5.929 στα δημοτικά και 1.708 στο νηπιαγωγείο. Τόσοι μαθητές θα πάνε σήμερα στον αγιασμό, δηλαδή περίπου 3.200 στα γυμνάσια, 2.300 στα λύκεια, 1.600 στα ΕΠΑΛ, 6.000 στα δημοτικά και 1.700 στο νηπιαγωγείο. Καλή χρονιά, έτσι, πάνω απ' όλα στους μαθητές μας, στις μαθήτριες, Ανδρέα Κυρέζογλου και τα δύο πάνε στο σχολείο. Τα παιδάκια και ο Αλέξανδρος

Μια καλή δύναμη στα παιδιά, γιατί δυστυχώς θα σήμερα σε πολλά χωριά δεν θα ακουστεί κουδούνι σχολείου. Και ξέρετε ότι είναι πάρα πολλά τα χωριά τα οποία δυστυχώς δεν έχουν πλέον σχολείο και τα παιδάκια αυτά ξυπνάνε πολύ πιο νωρίς από τα δικά μας που είναι στην πόλη για να πάρουν ένα λεωφορείο, να πάρουν αυτοκίνητο και να πάνε στο σχολείο. Καλή δύναμη λοιπόν και σε αυτά τα παιδιά. Και βέβαια, Ανδρέα, να ξεκινήσουμε από το πιο καλό σου μαθητής, έτσι να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, με ένα ωραίο τραγούδι που έχει συνδυαστεί με το σχολείο. Ο πιο καλός ο μαθητής, έτσι το 1968 να φανταστείτε γράφτηκε, σε μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα και στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Είχε γραφτεί βέβαια και έκανε την κινηματογραφική του εμφάνιση στην οθόνη μέσα από την κινηματογραφική ταινία «Ο πιο καλός ο μαθητής». 1968, φανταστείτε πόσα χρόνια πέρασαν και πόσο διαχρονικό είναι αυτό το τραγούδι.

συντάξει. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν να έχουμε. Να είστε δίπλα στα παιδιά σας. Είναι ωραίο το σχολείο. Παιδάκια, ακούτε, μια χαρά είναι το σχολείο. Όταν θα μεγαλώσετε θα καταλάβετε πόσο ωραίο είναι το σχολείο και πόσο μας λείπει εμάς που μεγαλώσαμε λίγο, γιατί περάσαμε ωραία στο σχολείο. Ξέρετε, όταν σου αρέσει να είσαι με κόσμο πολύ, με φίλους και όλα αυτά, περνάς πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή σχολική χρονιά. Βέβαια να πούμε ότι τώρα το πρωί έχουμε τον αγιασμό που θα γίνει σε όλα έτσι τα σχολεία. Να πούμε ότι ο Μητροπολίτης μας θα τελέσει τον αγιασμό στις 8.30 στο πρώτο γυμνάσιο Σερών, στις 9 στο 8ο και το 25ο Δημοτικό Σχολείο Σερών, στις 9.30 στο Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο Σερών και στις 11 στο Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο Νιγρήτας. Εκεί θα τελέσει τον αγιασμό ο Μητροπολίτης Σερών και Νιγρήτης, κυρίως θεολόγος. Επίσης να πούμε ότι η Δήμαρχος, όπως και οι υπόλοιποι βέβαια, πολιτικοί, αντιπεριφερειάρχες, βουλευτές, θα βρεθούν στις σχολικές μονάδες. Από το πρωί έχουμε, όπως είπα, τον αγιασμό σε όλα τα σχολεία, έτσι να πάνε όλα καλά. Μάλιστα χθες η κυρία Μητυλιάνγκα, η Δήμαρχος Σερών, έκανε αυτοψία στα σχολεία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, και το ΚΤΕΛ από σήμερα ουσιαστικά εκτελεί το χειμερινό του πρόγραμμα με περισσότερα δρομολόγια. Καταλαβαίνετε ότι είναι και τα παιδάκια που πρέπει να πάνε στο σχολείο, όπως είπαμε, που είναι από άλλα έτσι σχολεία και από άλλες περιοχές που δεν έχουν. Υπάρχουν πολλά χωριά που δυστυχώς δεν έχουν σχολείο. Επίσης να πούμε ότι σήμερα είναι κάποιες περιοχές που θα μείνουν χωρίς ρεύμα, είναι κάποιες προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος. Από τις 7.30 ήδη ξεκίνησε διακοπή ρεύματος έως τις 10 σε τμήμα της τοπικής κοινότητας Παλαιοκάστρου του Δήμου Ηράκλειας. Από τις 8

Έως τις 2 το μεσημέρι στην τοπική κοινότητα Άνω Βροντούς του Δήμου Σερών, 11 έως 1 σε τμήμα της τοπικής κοινότητας Κάτω Χριστός του Δήμου Σερών και 12.30 έως 1 το μεσημέρι περιοχή Νέο Κολυμβητηρίο. Αχ, αυτό το Νέο Κολυμβητηρίο. Εκεί λοιπόν θα έχετε διακοπή ρεύματος. Μου στέλνει ο Σάββας ο Κεφαλίδης το πώς έγινε, έτσι ανακαινίστηκε και έχει μπει και τάπητας το κλειστό του σταδίου της πόλης μας. Είναι εξαιρετικό, υπάρχει και είμαστε τυχεροί που έχουμε αυτό το κλειστό. Υπάρχει δηλαδή στο δημοτικό στάδιο της πόλης, υπάρχει ένας κλειστός χώρος προπόνησης. Και μάλιστα να σας πω την αλήθεια, σε πολλές πόλεις μου έλεγαν είστε τυχεροί που έχετε αυτόν τον κλειστό χώρο προπόνησης. Δεν ήταν βέβαια και στην καλύτερη κατάστασή του. Τώρα ο Σάββας Κεφαλίδης μου στέλνει μια φωτογραφία, έχει περαστεί αυτός ο μπλε τάπητας και είναι έτσι ένας πανέμορφος χώρος. Τα παιδιά μας να προπονούνται εκεί όταν έχουμε αντίξωες καιρικές συνθήκες. Τώρα, το τελευταίο διάστημα ξέρετε ότι συνεχώς χάνουμε ανθρώπους. Βέβαια είναι κάποιοι άνθρωποι που είχαν αφήσει το στίγμα τους, όπως η 39χρονη, γιατί μόλις τα 39 της έφυγε από τη ζωή, πυροτεχνουργός, αμφιπασπιστής, σεραία στην καταγωγή και μητέρα τριών παιδιών, η Μαρία Κολτσακλή που έφυγε από τη ζωή και έτσι μας γέμισε όλους θλίψη πραγματικά. Ήταν μια γυναίκα η οποία έτσι έδωσε τη μάχη με τα εκρηκτικά. Ήταν σπάνια βλέπεις γυναίκα να είναι σε αυτό το χώρο όσον αφορά τα εκρηκτικά. Ήταν μια εξαιρετική πυροτεχνουργός, αλλά δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Χθες χάσαμε και έναν άνθρωπο που έχει συνδυαστεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι σέρδιρε τους παππούδες μας, τους μπαμπάδες μας και τις μανάδες μας, αλλά και εμάς. Ο Δημήτριος Βότσαρης, ηλικία 71 ετών, έφυγε από τη ζωή. Όσοι ξέρουν από εστίαση λένε ότι είναι ο πιο παλιός σερβιτόρος στην πόλη των Σερών. Για πάρα πολλά χρόνια, για περισσότερο από μισό αιώνα, σέρβιρε σε όλους τους Σεραίους, με πάρα πολλούς πελάτες. Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 71 ετών και σήμερα Πέμπτη θα γίνει η κηδεία του. Η κηδεία του, συγγνώμη, έγινε χθες στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη, στο πρώτο κημητήριο Σερών. Συλληπιτήρια λοιπόν και στην οικογένεια του Δημήτρη Βότσαρη. Είναι ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο που έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις, έτσι να το πούμε αυτό. Βέβαια να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε το πρώτο φεστιβάλ, το πρώτο παιδικό φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στη Ροδόπολη στις 8.30 στην πλατεία της Ροδόπολης. Μπράβο στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Ροδόπολης, ο οποίος πάντα βρίσκει κάτι και πρωτοπορεί. Ξεκινά λοιπόν αυτό το πρώτο παιδικό φεστιβάλ παραδοσιακών χορών που από ό,τι φαίνεται θα γίνει η Θεσμός. Το βράδυ έχουμε Μίλτο Πασχαλίδη στη Γιορτή Τέχνης, ένας εξαίρετος τραγουδιστής. Να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα στην Εμποροπανήγυρη της Κοτούσας έχουμε τα κιουτσπέτια, τα λαδωμένα κορμιά, τους πεκλιβάνιδες, παραδοσιακή πάλι λοιπόν στις 4.30 το απόγευμα. Να πούμε επίσης ότι αύριο Σάββατο θα έχουμε μια εξαιρετική δράση από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό που θα τιμήσει την Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών, διοργανώνοντας από τις 10 το πρωί έως τις 2 ανοιχτή δράση ενημέρωση στην πλατεία Κρονίου με δωρεάν επιδείξεις στις πρώτες βοήθειες για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Αύριο λοιπόν πάτε στην πλατεία Κρονίου, σίγουρα θα μάθετε πολλά και μπράβο στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό που θα δώσει αυτά τα δωρεάν μαθήματα. Θα έχουμε μια ξεχωριστή βραδιά στο Στριμωνικό το Σάββατο το βράδυ, το μουσικό σχήμα Μπρατίμια θα δώσει μια ωραία συναυλία στην πλατεία του Δημαρχείου του Στριμωνικού στις 9 η ώρα το βράδυ. Την Κυριακή έχουμε το μνημόσυνο στη Μονόβρηση για τα θύματα της Μικρασιατικής καταστροφής. Και βέβαια να πούμε ότι θα έχουμε και στο Παλαιόκαστρο εκδηλώσεις για την γιορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Άλλωστε τη Δευτέρα είναι η γιορτή του Τιμίου Σταυρού και θα έχουμε και πανηγυρική θεία λειτουργία εκείνη την ημέρα. Στο σιτοχώρι κλιμάκιο της αστυνομικής διεύθυνσης Σερών την Κυριακή θα ενημερώσει τους κατοίκους για τις τηλεφωνικές απάτες, οι οποίες είναι πάρα πολλές το τελευταίο διάστημα, αλλά ευτυχώς, όπως είπαμε, ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη, γίνονται πάρα πολλές συλλήψεις από τους αστυνομικούς και μπράβο τους και καλά κάνουν. Και πολλά άλλα θα είναι αυτό το εξαιρετικό δρόμενο που θα γίνει στην Ηράκλεια και πραγματικά αξίζει να πάτε να το παρακολουθήσετε, γιατί έτσι θα είναι κάτι μοναδικό.
με αυτή την ανθρώπινη πομπή, η οποία έτσι θα δείξει το πώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι, τι δύσκολα πέρασαν, και βέβαια η αλήθεια είναι ότι πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα όσον αφορά βέβαια αυτό το δρόμενο που θα γίνει στην Ηράκλεια, και αξίζει να πάτε. 110 χρόνια τελευταία δέηση στα μονοπάτια της Ομηρίας, ουσιαστικά θα είναι έτσι μια αναπαράσταση το τι πέρασαν οι κάτοικοι τότε από την βουλγαρική κατοχή και από τους Βουλγάρους. Ένα πολύ ωραίο δρόμενο στο οποίο μπορεί να συμμετέχει, όπως μας τα έλεγε προχθές και η καλεσμένη μας που μας είχε μιλήσει από τον πολιτιστικό σύλλογο εκεί, κυρία Άννα Γιώγα, ότι μπορούν να πάρουν μέρος όσοι θέλουν. Γενικά θα είναι ένα παρασκευοσότητο κύριο γεμάτο, και μην ξεχνάμε Κυριακή έχουμε και Πανσεραϊκό στις 5 η ώρα, Δημοτικό Γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β, και μάλιστα η ΠΑΕ Πανσεραϊκός, για να δώσει τη δυνατότητα σε πολλούς φιλάθλους να πάνε, έχει βάλει και εισιτήριο 5 ευρώ, στις θύρες 5α, το εισιτήριο είναι 5 ευρώ, ενώ η είσοδος για τα παιδιά κάτω των 15 ετών είναι δωρεάν, αλλά απαιτεί απόκτηση παιδικού εισιτηρίου από τα εκδοτήρια και συνοδεία ενηλίκου, για να πάει το παιδάκι στο γήπεδο την Κυριακή. Λοιπόν, ο Πανσεραϊκός που θέλει να πάρει βέβαια και την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα.

Καλημέρα στους φίλους που μας στέλνουν την καλημέρα τους. Να πούμε ότι σήμερα έτσι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου έχουμε το δεύτερο αντάμωμα αμπελιωτών και φίλων από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αμπέλων στον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας. Αξίζει να πάτε. Έτσι θα έχουμε καλή μουσική, καλούς μουσικούς, καλό μουσικό πρόγραμμα, παρουσίαση χορευτικών τμήματων της περιοχής και να πούμε ότι θα ακολουθήσει λαϊκοποντιακή βραδιά στους Αμπέλους όλα αυτά. Επίσης να πούμε, όπως είπαμε σήμερα, πλατεία Ροδόπολης, πρώτο παιδικό φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών Ροδόπολης από τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Ροδόπολης, η Πρόοδος. Ενώ να πούμε ότι αύριο θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα έτσι ουσιαστικά εκδήλωση πολιτισμού και ιστορικής μνήμης στην Αμφίπολη, στο κέντρο διερμηνίας της Αμφίπολης στις 10 το πρωί. Η Αμφίπολη τιμά το παρελθόν της, εμπνέει το παρόν της και επενδύει στο μέλλον της μέσα από την παιδεία, την αρετή και τον αθλητισμό. Θα έχουμε το δεύτερο αντάμωμα απανταχού τερπνιωτών που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τερπνίες. Αυτό θα γίνει το αντάμωμα αύριο 12 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Γήπεδο της Τερπνής στις 9 η ώρα το βράδυ, και είπαμε για τις ημέρες μνήμης 110 χρόνια από την ομηρία των Τζουμαγιωτών στην Ηράκλεια.

0: Τώρα πάμε σε κάτι άλλο. Ξέρετε, αυτή την περίοδο έχουν έρθει στην Κερκίνη τα φλαμίγκο. Χιλιάδες φλαμίγκο, η εικόνα είναι καταπληκτική. Έτσι, πραγματικά η Κερκίνη μεταμορφώνεται σε ένα πανέμορφο τοπίο, το οποίο αξίζει να πάει κάποιος να το δει. Βέβαια, δεν μπορείς να τα πλησιάσεις πολύ. Μόλις αντιλαμβάνονται ότι πλησιάζει κάποιος και αν γίνει κάποιος θόρυβος, εφεύγουν. Άρα τα κοιτάς από μακριά, πρέπει να έχεις και άλλα μαζί σου. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Γιάννης Ρέκλος για τα φλαμίγκο που ήρθαν στην Κερκίνη, αλλά βέβαια και για τα πουλιά που υπάρχουν αυτή την περίοδο στον υγροβιότοπο που αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Ας ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Ρέκλο.
1: Τα φλαμίγκο έχουν έρθει εδώ από τα μέσα Αυγούστου περίπου. Μας έρχονται πρώτα από κοντινά σημεία, από κοντινούς τόπους. Λέμε ότι πρέπει να έρχονται από τον Άγιο Μάμα, που εκεί πέρα υπάρχει αλική όπου εκεί αναπαράγονται. Και μάλλον αποξηραίνεται λόγω της παρατεταμένης ζέστης, οπότε κάναν τη μετακίνηση. Ένας πολύ κοντινός προορισμός είναι η Κερκίνη. Οπότε ήρθανε κάποια εδώ, είχαμε μετρήσει αρχικά περίπου 20-25 κάπου εκεί. Στη συνέχεια, βλέποντας περνώντας ο καιρός, είδαμε περισσότερα φλαμίγκο και τώρα υπάρχει μια ομάδα. Αλλά θα συνεχίσουν να έρχονται και έρχονται από την Νότια Γαλλία και Νότια Ισπανία και κάποια στιγμή πιο μετά θα μας έρθουν και από την Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Θα έρθουν και η Ισπανία δηλαδή και η Ιταλία. Αυτά τα πουλιά, να ξέρετε, και γενικώς τα πουλιά μεταναστεύουν, αλλά σταματώντας σε τόπους για να μπορέσουν να τραφούν και να ξεκουραστούν. Δηλαδή, μπορεί να είναι ημερήσιο το ταξίδι, ημερήσιο κάποιων ωρών. Να σταματήσουν, δηλαδή, από εδώ θα φύγουν τα πουλιά της Άνοιξης. Θα μιλήσουμε γενικά, ας πούμε, για αυτά. Τα πουλιά της Άνοιξης θα φύγουν από εδώ περίπου αυτή την εποχή. Αρχίζουν, μαζεύονται όλα μαζί, μαζεύουν και τα μικρά τους και φεύγουν σαν ομάδες. Θα πάνε στο Πορτολάκος, μετά στον Εύρο, μετά θα πούν Τουρκία. Εκεί έχει κάποιες λίμνες που σταματάνε και σιγά σιγά θα φτάσουν στην Αφρική.
0: Ο επισκέπτης μπορεί να έρθει να δει τα φλαμίγκο εδώ στην Κερκίνη, τα βλέπω μια απόσταση.
1: Όχι, όχι. Ο επισκέπτης τα βλέπει σίγουρα εδώ στην Κερκίνη, αλλά είμαστε σε απόσταση. Πρώτον, γιατί δεν θέλουμε να τα ενοχλούμε. Δεύτερον, είναι γιατί έχει μπαζωθεί αρκετά το δέλτα του ποταμού Στριμώνα, δηλαδή ακριβώς κάτω στο τελείωμα του δέλτα μέσα στη λίμνη, έχει μπαζωθεί αρκετά, οπότε δεν μπορούν να πλησιάσουν και οι βάρκες.
0: Πάντως είναι ένα μοναδικό θέαμα, έτσι δεν είναι?
1: Είναι πραγματικά μοναδικό θέαμα, αλλά μην ξεχνάμε ότι η λίμνη σαν τόπος είναι μοναδικός. Μπαίνοντας εδώ μέσα και βρισκόμενος κατά μεσής της λίμνης, νιώθεις πραγματικά μια αγαλίαση, ηρεμία. Και έχοντας όλα αυτά τα ζωντανά γύρω σου, λες εδώ είναι ο παραδείσος. Πραγματικά η Κερκίνη δεν έχει να δείξει μόνο τα φλαμίγκο. Έχει τους ροδοπελεκάνους που είναι πάρα πολλοί και κάνουν και αυτή στάση εδώ και συνεχίζουν. Οι ροδοπελεκάνοι φτάνουν περίπου και τέλος Σεπτέμβρη και τον Οκτώβριο χιλιάδες πουλιά. Και τώρα, αν μπορούσαμε, επειδή μετακινούνται και ψάχνουν τροφή, είναι ομαδικό πουλί, δηλαδή ψαρεύουν όλοι μαζί και μένουν όλοι μαζί. Οπότε μετακινούνται και δεν μπορούμε να τους πετύχουμε εύκολα. Αλλά κάποιες ώρες της ημέρας, όπως τις πρωινές ώρες ή το απόγευμα, τα βλέπουμε να ξεκουράζονται στην άκρη του Δέλτα. Έχουμε τους κορμοράνους, τους εροδίους, που τους εροδίους τους βλέπουμε στις άκρες της λίμνης, στις ακτές της λίμνης, όπου μαζεύονται όλα μαζί για να μπορέσουν να αρχίσουν το ταξίδι της επιστροφής. Πραγματικά, εκείνο που πρέπει να μην ξεχνάμε, ότι έχουμε ανάγκη να βρισκόμαστε σε τέτοιους τόπους για να μπορούμε ψυχικά να ξεκουραζόμαστε. Όλα αυτά που βρίσκονται γύρω μας είναι οι συγκατοικοί μας και πιστέψτε με, μας μεταδίδουν όλη αυτή τη χαλαρή, ας το πούμε, ζωή ή διάθεση που έχουν.
0: Από επισκεψιμότητα πώς πάει η περίοδος?
1: Το καλοκαίρι, που συνήθως είναι μια low season, χαμηλή περίοδος, φέτος είχαμε αρκετό κόσμο. Ευτυχώς και δόξα τω Θεώ. Περάσαν αρκετοί Ρουμάνοι, Βουλγαροί, αλλά και από τη Δυτική Ευρώπη. Και τώρα που άρχισε να φθινοποριάζει, αρχίσαν να έρχονται και οι Έλληνες, φεύγοντας βέβαια από τις θάλασσες και επιλέγοντας έναν κοντινό προορισμό όπως είναι η Κερκίνη. Περισσότερο βέβαια από τα κοντινά μας αστικά κέντρα που είναι η Θεσσαλονίκη και οι Σέρες.
2: Άρα προορισμός τέσσερις εποχές του χρόνου η Κερκίνη.
1: Ναι, ναι, τέσσερις εποχές του χρόνου ευτυχώς και σιγά σιγά και τα νεότερα άτομα αρχίσαν να ασχολούνται με το τουρισμό. Βλέποντας βέβαια ότι το μέλλον της Γεωργίας είναι λίγο, θα έλεγα, ανασφαλή. Οπότε άρχισαν σιγά σιγά να ασχολούνται και αυτοί με τον τουρισμό. Ελπίζω ότι βλέποντας ή μάλλον ελπίζω να σκύψουν κάποια στιγμή, να σκύψει κάποια στιγμή και η πολιτεία στην περιφέρεια και σε αυτούς τους μοναδικούς προορισμούς που επιλέγουν όχι μόνο τα πουλιά να έρθουν εδώ, αλλά και οι άνθρωποι από όλο τον κόσμο για να φωτογραφίσουν αυτόν τον μοναδικό κόσμο του.
3: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού Σερών πλησιάζει. Σερ Expo 2026. Εκατοντάδες επιχειρήσεις. Χιλιάδες επισκέπτες. Πέντε μοναδικές συναυλίες.
5: 16 με 20 Σεπτεμβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπάει εδώ. Σας περιμένουμε όλους στη Σερ Expo 2026.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
7: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά, αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας, 6 με 12 Σεπτεμβρίου, στη Δράμα. Welcome home.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
3: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
0: Ελληνική ραδιοφωνία, ΕΡΤ Σερών, την καλημέρα μας στο Μιχάλη, στο Σωτήρη, στον Κώστα, καλημέρα στην κυρία Σοφία, στην κυρία Τασούλα, εδώ τη γειτονίσά μας εδώ που μας στέλνει συνέχεια καλημέρες. Είπαμε καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά, στους μαθητές και τις μαθήτριες, στους δασκάλους, στις δασκάλες, στους καθηγητές, στις καθηγήτρες και τους γονείς βέβαια. Και τώρα είναι πραγματικά στην επικαιρότητα το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, ένας ωραίος τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή και τόσο άδικα και τόσο έτσι θα λέγαμε σοκαριστικά. Και γιατί λέω ποιος αιρέος θα ξέρει πολύ καλά για Γιώργο Μαζονάκη, για τη μουσική του Γιώργου Μαζονάκη, τα τραγούδια αυτού του τραγουδιστή. Ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά τη μουσική στις Σέρες, από τους καλύτερους DJ θα έλεγα στην Ελλάδα, και αυτό είναι κοινή έτσι ομολογία, είναι ο καλός μας φίλος ο Χάρης Οδελής. Χάρη, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών.
8: Πολύ καλημέρα, γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα.
0: Ξέρω ότι στο αεροδρόμιο πας να παίξεις μουσική στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
8: Στα Χανιά.
0: Στα Χανιά, ναι, γερνάς όλη την Ελλάδα. Έτσι, Γιώργος Μαζονάκης, για σένα έναν άνθρωπο που ασχολείσαι με τη μουσική, τι σημαίνει?
8: Ήταν ένα μεγάλο σοκ, πραγματικά.
0: Ναι.
8: Ήταν ένα μεγάλο σοκ, απροσδόκητος χαμός του Γιώργου Μαζονάκη. Τι να πεις για τον Γιώργο Μαζονάκη? Ήταν ένας τεράστιος καλλιτέχνης με πολύ μεγάλη καριέρα στο ελληνικό τραγούδι από πολύ μικρή ηλικία. Έχει πάρα πολλά τραγούδια τα οποία θα μείνουν και στην ιστορία, και πραγματικά ήταν ένα σοκ για όλους. Δεν το περίμενε κανείς σε αυτό το τόσο ξαφνικό προσδόκητο χαμό του.
0: Ναι.
8: Με πάρα πολύ μεγάλο fan club.
0: Ζητούσαν από σένα να βάλεις Μαζονάκη ή στα κέντρα έτσι διασκέδασης, στους γάμους, παντού όπου πας και παίζεις μουσική?
8: Άπειρες φορές. Δεν σταμάτησε ποτέ η ζήτηση για το Μαζονάκη από όλα τα φάσματα των ηλικιών και σε όλα τα μαγαζιά. Είχε τεράστιο ρεπερτόριο το οποίο κάλυπτε από ένα... Και λένε από εστιατόριο, από μια ταβέρνα μέχρι ένα γάμο που είχε όλες τις απαιτήσεις από όλα τα είδη της μουσικής. Δεν το συζητάω.
0: Και λες ότι όλες οι ηλικίες ζητούσαν Μαζονάκη να ακούσουν. Ε?
8: Όλες. Ήταν όλες από οι ηλικίες. Τα top 3 ονόματα ναι. όλων των εποχών. Δεν το συζητάω.
0: Ναι. Από τα top ονόματα λες. Δηλαδή, αν σου έλεγα να βάλεις μια πεντάδα, δεν ξέρω, δεκάδα τραγουδιστών στην Ελλάδα τα τελευταία 20-30 χρόνια, θα ήταν μέσα στην αυτή την ομάδα.
8: Σίγουρα. Ένα θα ήταν ο φίλος μου Αντώνης ο Ρέμος, ο Γιώργος Μαζονάκης, Νότης Φακιανάκης. Για μένα αυτή η τριάδα είναι από... Δεν μιλάμε τώρα για τα τελευταία 5-10 χρόνια, αλλά μιλάμε για τα τελευταία 30 χρόνια σίγουρα.
0: Ναι, τον Γιώργο Μαζονάκη δεν το γνώρισες προσωπικά, ενώ ξέρω ότι γνωρίζεις πάρα πολλούς. Τον Αντώνη, τον Ρέμο, ναι. Ρέμο που είστε και φίλοι. Ναι.
8: Η αλήθεια είναι ότι προσωπικά δεν έτυχε να βρεθούμε έτσι κατηδίαν πέρα από κάποιες επαφές που είχαμε σε live, σε συναυλίες και τα σχετικά. Και ίσως και λίγο αυτό εμένα με ιντρίκαρε. Δηλαδή ήταν ένας μύθος. Δεν ήταν και ένας άνθρωπος που μπορούσε εύκολα έτσι να το προσεγγίσει, να το βρεις. Και για μένα όμως δηλαδή ήταν ένας rockstar. Ήταν ένας
0: rockstar, λες, star. Ναι.
8: Και ασυζητητή. Ναι. Και τώρα. Το μόνο εμένα που λίγο έτσι με θλίβει είναι ότι πολλές φορές μπερδεύουμε σε ένα καλλιτέχνη, μας επηρεάζει το ποιες είναι οι πολιτικές του πεπιθήσεις, τι ομάδα είναι, ποιες είναι οι θρησκευτικές του πεπιθήσεις.
0: Ναι, πάντως το fan club το είχε. Προτιμής, το fan club δηλαδή, το είχε. Ναι.
8: Κάπου για μένα το τι προσφέρει ένας καλλιτέχνης δεν πρέπει να μας επηρεάζει.
0: Σωστά.
8: Θα πιστεύω, δηλαδή τη στιγμή που δεν πειράζει κάποιον, έχει τα δικά του.
0: Και ήταν και τη προσφορά άνθρωπο, από ό,τι μαθαίνουμε. Έτσι έκανε προσφορέ.
8: Πάρα πολύ.
0: Πήγε τραγούδι στι φυλακέ, στι κρατούμενε. Ήταν έτσι βοηθούσε φτωχέ οικογένειε.
8: Ήταν μεγάλη απώλεια. Ήταν μεγάλη απώλεια και ήταν πολύ αγαπητό από όλο τον κόσμο.
0: Ναι, ναι. Βέβαια και στα μαγαζιά, έτσι τώρα το καλοκαίρι που πα σε κάποια, σε όλη την Ελλάδα, στα νησιά. Και οι ξένοι επέλεγαν αυτή τη μουσική ή μόνο Έλληνες?
8: Πάρα πολύ. Είχε μεγάλη πέραση ο Γιώργος Μαζονάκης. Παντού σε όλα τα μαγαζιά. Ναι. Και είχε το στυλ της μουσικής του. Ήταν όχι αυστηρά και μόνο σε κάποια καταστήματα που επιλέγουν ελληνική και μόνο μουσική.
0: Ναι.
8: Και από το εξωτερικό είχε μεγάλο fan club.
0: Μάλιστα.
8: Μεγάλο fan club.
0: Μάλιστα. Πώς ήταν το καλοκαίρι, Χάρη Δελία? Έτσι, είχαμε τουρισμό, πήγες αρκετά νησιά από ό,τι ξέρω.
8: Είχαμε.
0: Ναι, είχαμε έτσι.
8: Δόξα τω Θεώ, παρόλο που η αλήθεια είναι ότι άργησε λίγο φέτος η τουριστική, να πω έτσι, κίνηση στα νησιά και στους χώρους, αλλά πιστεύω από τον Ιούλιο και μετά ότι είχε... Ήταν πολύ αυξημένος ο τουρισμός και πήγανε, πιστεύω, σχετικά και η εστίαση και τα μαγαζιά.
0: Α, πήγαν καλά, λες. Εκεί που έχεις πάει, στα νησιά που έχεις πάει, δηλαδή φέτος είχε.
8: Η αλήθεια είναι ότι μου λέγανε όλοι ότι ήταν πεσμένος λίγο ο Μάιος, Ιούνιος και σχετικά με άλλες χρονιές, αλλά από τον Ιούνιο και μετά, ακόμη και τώρα, ο τουρισμός είναι αρκετά αυξημένος.
0: Γιατί θεωρείς...
8: έχουμε μια χώρα που είναι παράδεισος, παιδιά, τώρα.
0: Έτσι. Γιατί θεωρείς από τους καλύτερους DJ στην Ελλάδα. Έτσι. Πάντα έτσι είχα μια. Ξέρεις περίπου πόσα τραγούδια γνωρίζεις? Ο αριθμός πρέπει να είναι απίστευτος, έτσι δεν είναι?
8: Δεν μπορώ να το πω.
0: Πρέπει να είναι έτσι, αριθμός τεράστιος.
8: Δεν είναι μόνο η γνώση, το θέμα είναι και κατά πόσο μπορείς να παντρέψεις διαφορετικά.
0: Αυτό είναι το μυστικό σε ένα καλό DJ, έτσι, ναι. Να παντρέψει τα τραγούδια αυτά μεταξύ τους. Ναι.
8: Και το πώς θα προσαρμοστείς στον εκάστοτε χώρο που θα βρίσκεσαι. Δηλαδή, άλλες απαιτήσεις θα έχει μια μουσική για μια δεξίωση γάμου. Άλλη μουσική θα χρειαστεί να παίξει σε ένα εστιατόριο, σε ένα μπαρ, σε ένα καφέ. Η προσαρμοστικότητα για μένα και η εμπειρία είναι το μεγαλύτερο.
0: Βλέπεις και τους θαμώνες του μαγαζιού, του καταστήματος, εκεί που είσαι τέλος πάντων, σε μια εκδήλωση, μια έτσι. Που τους προσπαθείς να τους ψυχολογήσεις, να δεις τι μουσική
8: πάντα
0: θέλουν και μετά
8: είσαι. Είναι ψυχολόγος. Ναι,
0: είναι ψυχολόγος.
8: Ναι, το πιο βασικό.
0: Το πιο βασικό, έτσι. Ναι.
8: Πιο βασικό.
0: Χαίρεσαι. Είναι μια ηθική ικανοποίηση για σένα όταν βλέπεις ότι. Γιατί η μουσική έτσι αλλάζει την ψυχολογία, να το πούμε αυτό. Το ότι καταφέρνεις και αλλάζει την ψυχολογία ανθρώπων.
8: Ναι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση. Μεγάλη ικανοποίηση μου και για κάθε επαγγελματία DJ είναι αυτή.
0: Ναι.
8: Αν το βλέπεις τον κόσμο να χαμογελάει, να διασκεδάζει, να κορεύει,
0: να ξεχνάει τα προβλήματα, την καθημερινότητα.
8: Ακριβώς,
0: έτσι,
8: ακριβώς,
0: και εσύ να καταφέρεις να τον ξεκλειδώσεις και να βγει το χαμόγελό του, να βγει αυτή η εφορία του, η χαρά του. Έτσι δεν είναι? Πολύ σημαντικό αυτό.
8: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Στους γάμους πώς είναι τα πράγματα? Και ξέρω ότι έχεις πάει σε γάμους πολύ γνωστών, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, και στο Γιάννη Κωνσταντέλια, πρόσφατα σε μια
8: ακριβώς
0: πολύ γνωστή τραγουδίστρια, δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε το όνομά της.
8: Γιατί όχι, γιατί όχι.
0: Ναι,
8: είμαστε
0: ήταν
8: στο γάμο της Ιουλίας Καλυμάνη.
0: Ναι.
8: Της Ιουλίας Καλυμάνη τώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Αν και ήταν πολύ έτσι αρκετά κλειστός γάμος και αποκαλεσμένος και γενικά από την δημοσιοποίηση φωτογραφιών και βίντεο. Αλλά και είχα την τιμή, δεν σου κρύβω, να κάνω το γάμο μαζί με τον Γιάννη τον Καψάλη, ο οποίος είναι εξαιρετικότατος πάνω στην πίστα.
0: Ναι.
8: Μαζί με τον Μάκη Τσίκο πάνω στο το παραδοσιακό κομμάτι. Ήταν απίστευτη εμπειρία αυτό που έζησα. Ναι.
0: Καλά, έχεις γνωρίσει πάρα πολλούς. Η αλήθεια είναι αυτή ότι έχεις γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο, έτσι δεν είναι?
8: Ναι, δόξα τω Θεώ, είναι μεγάλη μου τιμή και
0: προσπαθώ να γίνεται. Η Καλυμάνη κατάγεται από εκεί, από Ήπειρο, και ήθελε Καψάλη.
8: Η Ιουλία Καλυμάνη έχει καταγωγή από το Αγρίνιο, το Λοακαρνανία.
0: Α, μάλιστα.
8: Οπότε έχουν και λίγο περισσότερο αυτό το το λαϊκό, θα έλεγα. Δηλαδή, επειδή έχω κάνει πολλούς γάμους και κάτω, δεν έχουν αυτό που έχουμε εμείς εδώ πέρα πάνω, ότι πέρα από τα συρτά, τα κλασικά, θα παίξουμε τα θρακιώτικα, θα παίξουμε ποντιακά, θα παίξουμε μακεδονίτικα. Κάτω θα ακούσουν μόνο όποιος χορός είναι, θα το χορέψουν σε συρτό.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό, η νεολαία τα ακούει αυτά. Δεν ακούει και την παραδοσιακή μουσική πλέον?
8: Αρκετά.
0: Αρκετά.
8: Και χαίρομαι γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει μια μεγάλη στροφή και από την νεολαία και στο παραδοσιακό κομμάτι, και ας πούμε βλέπεις τι γίνεται, ας πούμε, στα πανηγύρια γενικά, ότι το αναζητά πάρα πολύ η νεολαία τώρα τα τελευταία χρόνια αυτό.
0: Το παραδοσιακό, δηλαδή, μα το είδαμε και στα πανηγύρια όλο το καλοκαίρι, Χάρη Δελή.
8: Έτσι,
0: ακριβώς, το τι γινόταν σε όλες τις εκδηλώσεις, είχε πάρα πάρα πολύ κόσμο, ήταν απίστευτο αυτό που βλέπεις, πάρα πολλούς νέους και να ξέρουν και να χορεύουν και να τραγουδάνε, δηλαδή φοβερό.
8: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν το έχεις ξανατύχει ποτέ αυτό, τόσο κόσμο. Βέβαια χάνουν τα καταστήματα εστίασης, γιατί αν έχει πάρα πολλά πανηγύρια κάθε μέρα, καταλαβαίνεις ότι αυτά μένουν άδεια και είναι γεμάτα τα πανηγύρια.
8: Ακριβώς.
0: Ναι,
8: ακριβώς.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, ναι. Αλλά ο άλλος βρίσκει ίσως και μια οικονομική λύση και καλή λύση για να περάσει ωραία, με καλή μουσική.
8: Και περισσότερο, αυτό θα έλεγα ότι το συναντάμε περισσότερο στους καλοκαιρινούς μήνες, που ο καιρός είναι πιο... είναι καλύτερος και...
0: Ναι, λέει ο άλλος να είμαι έξω, ρε παιδί μου, να περάσω ωραία, να πάω στο χωριό μου, έχουμε πανηγύρι, να πάω να περάσω πολύ καλά, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Χάρη Δελή, θα ήθελα, γιατί σε λίγο είναι η πτήση σου, θα ήθελα κάποια στιγμή να έρθεις εδώ από το στούντιο να το πούμε καλύτερα. Θέλω να μάθω πολλά μυστικά από τη μουσική, η οποία πραγματικά η μουσική αλλάζει τη διάθεση, είναι πολύ βασικό, έτσι, στη ζωή μας, να το πούμε αυτό, έτσι, δηλαδή...
8: Πάρα πολύ.
0: Ναι, και χρειάζεται, γιατί πραγματικά έτσι αλλάζουμε την ψυχολογία μας και εσύ έχεις αλλάξει την ψυχολογία του κόσμου. Ξέρεις δηλαδή πώς θα ξεκλειδώσεις τον άλλον και θα τον κάνεις να περάσει καλά. Έτσι δεν είναι? Πολύ σημαντικό αυτό.
8: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν,
8: ευχαριστώ, ρε,
0: σε ευχαριστώ πολύ. Καλό ταξίδι. Θα τα πούμε. Εννοείται, Πασεραϊκάρα την Κυριακή. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
8: Καλημέρα, γεια σου, Βασιλή.

0: Και μιλήσαμε με Χάρη Δελή για Γιώργο Μαζονάκη. Ο Ανδρέας αμέσως έβαλε, είναι καλός ηχολήπτης, αμέσως έβαλε Γιώργο Μαζονάκη. Και τώρα με έχει ο καλεσμένος που έχουμε στη συνέχεια. Έχει ακούσει, λέει, έχει πάει και έχει δει το Γιώργο Μαζονάκη. Είναι ο αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Παπά, ο κύριος Γιώργος Καρατζορμπατζής. Για άλογο βέβαια βγαίνουμε. Αλλά αντιδήμαρχε, μαθαίνω ότι σου αρέσει ο Γιώργος Μαζονάκης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Και σε όλους αρέσει ο Γιώργος Μαζονάκης, πιστεύω.
0: Ωραία φωνή. Ωραία φωνή.
1: Στην πλειοψηφία.
0: Ωραία φωνή. Ναι. Ωραία φωνή.
1: Καλός τραγουδιστής, αλλά και αυτός είχε ελαττώματα.
0: Είχε ελαττώματα, ναι,
1: ναι. Ναι. Και τα ελαττώματα πληρώνονται.
0: Και τα ελαττώματα πληρώνονται και μερικές φορές.
1: Οι αδυναμίες. Οι αδυναμίες.
0: Οι αδυναμίες. Και όταν είσαι τραγουδιστής ή κάτι star, πρέπει να δίνεις και ένα παράδειγμα θετικό στη νέα γενιά, αλλά ως τραγουδιστής. Ως καλλιτέχνης
1: δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς.
0: Όχι, όχι, όχι. Εξαιρετική φωνή.
1: Αλλά είναι παράδειγμα προς αποφυγή.
0: Ναι, όσον αφορά τα άλλα. Ναι.
1: Στο ότι
0: κατάφερε μικρός ηλικία να ακολουθήσει αυτό που αγαπάει και να το κάνει επάγγελμα, αυτό είναι στα θετικά του και η φωνή και όλα αυτά. Γιατί η μουσική αλλάζει την ψυχολογία. Εσείς τον είδατε και από κοντά, μου λέτε. Έχετε πάει και σε μαγαζί.
1: Έχουμε πάει, ναι.
0: Μπράβο.
1: Εν πάση περιπτώσει, όλα είναι θέμα χαρακτήρα.
0: Όλα είναι θέμα χαρακτήρα.
1: Δεν την άντεξε τη δόξα, δεν την άντεξε.
0: Τέλος πάντων, θα τα βγάλουν τα δικαστήρια. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, τώρα εμείς αγαπάμε και τη Μικρασία, είμαστε όλοι πρόσφυγες Μικρασιάτες, ειδικά η Μονόβρηση, Μονόβρηση και Μαυρόλοφος είναι τα δύο χωριά που έχουν πάρα πολλούς, είναι μόνο Μικρασιάτες έχουν, και έχουμε την Κυριακή την εκδήλωση στη Μονόβρηση. Δεν είναι, κύριε Καρατζομπαζή, θα μας τα πείτε λίγο.
1: Λοιπόν, γιορτάζουμε τα 104 χρόνια,
0: ναι,
1: από την ημέρα δηλαδή που ήρθαν, το 1922, που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν οι πρόγονοί μας στην Μονόβρηση. Αυτή δεν είναι εκδήλωση, είναι το μνημόσυνο.
0: Το μνημόσυνο, ναι.
1: Ναι, είναι μνημόσυνο προς τιμήν των ανθρώπων που χάθηκαν με τη Μικρασιατική καταστροφή από τους νεότερους του Κεμάλ Ατατούρκ. Γιορτάζουμε κάθε χρόνο, μετά επίσημα, μετά από φίλοντα εφημερίδα της κυβερνήσεως, γιορτάζεται πέτος επίσημα 20 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εμείς, ναι, κάνουμε τώρα 13 Σεπτεμβρίου για τον εξής λόγο. 20 Σεπτεμβρίου κάνει η πόλη των Σερών, 13 κάνουμε εμείς ώστε να μπορούμε να έχουμε την πολιτική, θρησκευτική ηγεσία του τόπου στη Μονόβρηση.
0: Μάλιστα.
1: Για τον λόγο αυτό. Ναι. Να μπορούν να παραστούν και αυτοί σε αυτή την εκδήλωση.
0: Ωραία. Να πούμε τώρα ότι το πρωί με θεία λειτουργία, έτσι.
1: Και το πρόγραμμα έχει ως εξής. Το πρωί θεία λειτουργία, ναι, στην οποία θα παραστεί και θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Σερών και Νιγρήτης, κύριος Θεολόγος.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης και θα τελέσει και την επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώον, της πλατείας του χωριού.
0: Και στην πλατεία της Μονόβρησης, ναι.
1: Στην πλατεία της Μονόβρησης. Επίσης, μετά την επιμνημόσυνη δέηση, το πρόγραμμα λέει κατάθεση στεφάνων. Μετά την κατάθεση στεφάνων, ως είδηστε, ενός λεπτού συγγύη και εθνικός ύμνος. Και μετά ακολουθούν μπουφές, υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα, κάθεται όλος ο κόσμος εκεί, όλοι οι καλεσμένοι. Με διάφορα μικρασιάτικα εδέσματα.
0: Α, θα έχει και μικρασιάτικα εδέσματα. Μπράβο.
1: Παραδοσιακά μικρασιάτικα, ναι, εδέσματα. Όπως ας πούμε το παραδοσιακό αλμυρό λουκούμι, κωνσταντινοπολίτικο λουκούμι.
0: Όπω, εκπληκτικό.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Α, θα κάνουν εκεί τα μέλη του συλλόγου, έτσι.
1: Τα μέλη του συλλόγου κάνουν, ναι. Και φυσικά πυρόπιτες. Οι παραδοσιακές.
0: Ό,τι παραδοσιακό υπάρχει από Μικρασία, έτσι.
1: Από Μικρασία.
0: Άρα θα συγκινηθούμε, έτσι, θα τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους προγόνους μας. Και μπράβο σας, γιατί ξέρω ότι έτσι κάνετε μια ωραία σεμνή τελετή. Και βέβαια θέλετε να δώσετε, έτσι, σε αυτούς τους ανθρώπους αυτό που πραγματικά με δυσκολία έρθαν και το κατέκτησαν εδώ. Έτσι, γιατί πέρασαν πολύ δύσκολα αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Καρατζορμπατζή, το ξέρετε πολύ καλά.
1: Όπως επίσης το γνωρίζουν, όπως επίσης παρέλειψα να σας πω, και μετά την κατάθεση στεφάνων και τον εθνικό ύμνο, θα γίνει και μία ομιλία με θέμα τη Μικρασιατική καταστροφή.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, πάντοτε. Και μετά ακολουθούν τα εδέσματα κτλ.
0: Μάλιστα. Άρα την Κυριακή.
1: Και φυσικά τιμούμε τους νεκρούς, τιμούμε τους προγόνους μας. Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε αυτό.
0: Έτσι.
1: Δεν θα πρέπει να τους ξεχνάμε ποτέ, διότι κατάφεραν, επιβίωσαν σε πολύ αντίξωες συνθήκες. Ναι. Όπως είχε πει τότε και ο Εθνάρχης, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ότι σας φέρνω ανθρώπους οι οποίοι θα φέρουν στην Ελλάδα καινούργια ήθη, έθιμα, πολιτισμό και αγροτικές καλλιέργειες.
0: Ναι, γιατί έφεραν αγροτικές καλλιέργειες, να το πούμε αυτό, έτσι.
1: Έφεραν και ήδη και έτοιμα και πολιτισμό και αγροτικές καλλιέργειες και υπήρξαν και άνθρωποι των γραμμάτων, ανάλογα βέβαια από ποια περιοχή είσαι,
0: ναι.
1: Και του πολιτισμού και της επιχειρηματικότητας.
0: Ναι, και βέβαια να πούμε ότι εκεί στο χωριό, στην Μονόβρηση, είναι όλοι με καταγωγή από την Μικρά Ασία, έτσι δεν είναι. Εντάξει, εκτός αν ήρθαν κάποιες νύφες ή γαμπροί, αλλά περισσότερο.
1: Ναι. Το 1922 θα πρέπει να γνωρίζετε, ήταν αμιγώς μικρασιάτικο χωριό, ναι. Η Μονόβρηση. Τώρα ξέρετε, με το πέρασμα του χρόνου, φαντάζεστε ότι παντρευτήκαν κάποιοι, άλλο πήρε Θρακιώτη, άλλο πήρε Θρακιώτη,
0: Πόντιο
1: κτλ. Εν πάση περιπτώσει, όμως είναι ένα αμιγές μικρασιάτικο χωριό. Αμιγώς μικρασιάτικο χωριό.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν. Και είχαν φέρει, όπως λέτε, και, και τις καλλιέργειες, ας πούμε τα λουλούδια, έτσι δεν είναι. Και πολλά άλλα.
1: Τα λουλούδια είχαν φέρει, όπως επίσης αγροτικές καλλιέργειες, όπως διάφορες άλλες έτσι, παραγωγές, λουλούδια, άνθη, φυτά.
0: Τι λέτε
1: τα φυτά, τελικά, ναι. Λαχανικά κτλ. Ναι.
0: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια παίζει ρόλο, θα πρέπει να γνωρίζετε από ποια περιοχή καταγόσουν.
0: Σωστά.
1: Αν είσαι ένα Σμυρνιός, θα ήσουν έμπορος.
0: Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Αν ήσουν Κωνσταντινοπολίτη, θα ήσουν άνθρωπος της επιστήμης, των γραμμάτων.
0: Έτσι. Έτσι. Ήταν πάντως προκομμένοι άνθρωποι, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, δουλευταράδες, αυτό είναι το σημαντικό. Και ήρθαν
1: επειδή
0: εδώ.
1: Δεν θέλω να ξεπερίζομαι. Ναι. Θεωρώ ότι ναι, οι Μικρασιάτες, γενικά το προσφυγικό στοιχείο να πούμε, ήταν προκομμένοι άνθρωποι, εργατικοί και ταλαιπωρημένοι. Αυτό τουλάχιστον λέει ιστορία και δείχνει.
0: Με λίγα ρούχα, με λίγα πράγματα έτσι ό,τι μπορούσαν. Δηλαδή, εγώ πηγαίνω και σε όλο το νομό κάποια αφιερώματα που κάνουμε. Π.χ. στη Ροδόπολη, τον καλό μας φίλο που έχουμε εκεί που κάνει έτσι τις όμπες αυτές τις ειδικές. Ο παππούς του είχε φέρει ένα κασελάκι για τα εργαλεία. Δηλαδή, πήρε τα εργαλεία μαζί του. Φανταστείτε δηλαδή. Για να κάνει όμπες και να διατηρήσει το επάγγελμα που έκανε εκεί. Ήταν προκομμένοι άνθρωποι. Ήταν πραγματικά δουλευταράδες και πέρασαν δύσκολα όταν εγκαταστάθηκαν εδώ, να το πούμε αυτό. Μάλιστα, κύριε Καρατσορμπατζή, να καλέσουμε όλο τον κόσμο να έρθει την Κυριακή στη Μονόβρηση. Το σίγουρο είναι ότι θα περάσει καλά και έτσι θα ζήσει μια πολύ ωραία μέρα. Ειδικά αν είναι με καταγωγή από τη Μικρασία, νομίζω θα συγκινηθεί και έτσι θα θυμηθεί τους παππούδες του και τις γιαγιάδες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Πάτε σε κάποιο σχολείο, όπως ξέρω τώρα, για τον αγιασμό, ως αντιδήμαρχος και στον Μουλουπαπά. Να είναι και καλή σχολική χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Γεια σας. Γεια σας. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας. Γεια σας, κύριε Καρατσορμπατζή. Γεια σας. Είναι ο αντιδήμαρχος Μουλουπαπά, ο κύριος Γιώργος Καρατσορμπατζής. Ακούσατε τι είπε, την Κυριακή λοιπόν αυτή η εκδήλωση. Αξίζει να πάμε. Έτσι σας είπε το πρόγραμμα αναλυτικά από το πρωί εκεί στη Μονόβρηση. Όπως είπαμε, ένα πλούσιο γεμάτο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και είναι γεμάτο γιατί, όπως είπαμε, σήμερα γιορτή τέχνης Μίλτος Πασχαλίδης, τόσο εξαίρετος τραγουδιστής. Σήμερα πρώτο παιδικό φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών στη Ροδόπολη στις 8.30 στην πλατεία της Ροδόπολης. Μια νέα πολιτιστική πρωτοβουλία ξεκινά στη Ροδόπολη και με αφορμή το πανηγύρι της περιοχής. Στη Σκοτούσα το απόγευμα έχουμε παραδοσιακή πάλι στις 4.30, έτσι, οι παιχλιβάνιδες με τα κιουσπέτια, τα λαδωμένα κορμιά, έτσι αξίζει να πάτε και έχει πάρα πολύ κόσμο που θέλει να βλέπει παραδοσιακή πάλι. Επίσης έχουμε αυτή την ωραία δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αύριο Σάββατο από τις 10 το πρωί στις 2, ανοιχτή δράση ενημέρωση στην πλατεία Κρονίου στις Αίρες με δωρεάν επιδείξεις πρώτες βοήθειες για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Θα είναι εκεί και θα σας μάθουν κάρπα, τη χρήση αυτόματο εξωτερικού απεινιδωτή, αντιμετώπιση πνευμονής από ξένο σώμα. Θα μάθετε πάρα πολύ ωραία πράγματα και αξίζει να περάσετε και από την πλατεία Κρονίου. Έτσι, πάτε εκεί, κάτι θα μάθετε. Είναι πολύ σημαντικό να τα μάθουμε αυτά και να τα ξέρουμε. Βράδυ Σαββάτου στο Στριμωνικό τα Μπρατήμια από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και το Δήμο Ηράκλειας μας προσκαλούν σε αυτή την ξεχωριστή μουσική βραδιά με κέφι και διασκέδαση και μουσική στη Μονόβρηση Κυριακή πρωί. Στο Παλαιόκαστρο εκδηλώσεις για την εορτή της ύψωσης του Μείου Προδρόμου. Στο Σιτοχώρι ενημέρωση από την αστυνομική διεύθυνση Ερών για τις τηλεφωνικές απάτες. Μάλιστα, σήμερα σε σχολεία θα βρίσκονται αστυνομικοί οι οποίοι θα δίνουν κάποια φυλάδια. Και πολλά πολλά άλλα σε ένα Σαββατοκύριακο που πραγματικά είναι γεμάτο και αξίζει έτσι να βρείτε χρόνο να πάτε, όπως είπαμε, στην Αμπέλα που έχουμε έτσι αυτό το αντάμωμα, το οποίο σήμερα μας καλούν εκεί στην Αμπέλα να περάσουμε ωραία, στο δεύτερο αντάμωμα μπελιωτών και φίλων, και βέβαια οι πολλές τερπνιωτών, αντάμωμα απανταχού τερπνιωτών, Χρυσοτρούπη θα είσαι εκεί πιστεύω, στο παραδοσιακό Λαϊκό Γλέντι, οι μέρες μνήμης 110 χρόνια από την ομιλία του Τζουμαγιωτών στην Ηράκλεια, με σχεδιασμό σκηνοθεσία της Μαρίας Μεντίζη, το Σάββατο 7 η ώρα θα ξεκινήσει αυτή η πορεία, αυτός ο θεατρικός περίπατος δρόμος Ηράκλειας από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το Σάββατο έχουμε αυτό το δρόμενο. Την Κυριακή το πρωί θεία λειτουργία, επνημόσυνη ιδέες υπέρ των θυμάτων της ομιλίας. Κατάδε Στεφάνου στο μνημείο Ομήρων. 10:30 ομιλία εκπροσώπου του Ιδρύματος Ελευθερίου Βενιζέλου και Δημάρχου Κλεάνθη Κοτσακιαχίδη. Παράλληλα θα λειτουργεί και έκθεση. Αξίζει να πάτε. Έτσι και πολλές άλλες εκδηλώσεις, και περιμένουμε και τις ΕΡΕΚΣ που εδώ βέβαια οι ετοιμασίες ετοιμάζονται, όχι ότι οι ετοιμασίες ετοιμάζονται, άκου τι είπα, όλα ετοιμάζονται για να δούμε έτσι και να απολαύσουμε τις ΕΡΕΚΣ. Φτάσαμε στο τέλος, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ανδρέα Κυρέζογλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, όλους εσάς που ήσταν κοντά μας, σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου με την εκπομπή με τον Νίκη με το Σίγμα. Δεν ξεχνάμε 5 ώρα την Κυριακή Πανσεραϊκό Αστέρας Β, πρώτη νίκη για τον Πανσεραϊκό, αυτό θέλουμε. Ραδιοφωνικά από την Era Sport θα υπάρχει διαδικτυακή μετάδοση από κάποιο κανάλι, αλλά το σίγουρο είναι ότι καλότερα να πάτε στο γήπεδο. 5 ευρώ το εισιτήριο στην θύρα 5, αξίζει. Όπως έλεγε ο Ήμιος ο Πέτρος Θεοδωρίδης, τι είναι, ένα αναψυκτικό είναι το εισιτήριο διαρκείας. 5 ευρώ, τι παίρνεις που λέμε. Λοιπόν, και να πάτε να απολαύσετε τον Πανσεραϊκό την Κυριακή που θα κερδίσει, θα πάρει την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα, να ξεκινήσει η πορεία προς τη Super League. Τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή σχολική χρονιά. Καλά να περάσετε αυτό το διήμερο. Να είστε καλά. Καλημέρα, Σέρες. Καλό Σαββατοκύριακο, Σέρες.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτων.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Ερτ News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Ερτ News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά, με το πρώτο κουδούνι να χτυπά σε όλη τη χώρα και τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία για τον καθιερωμένο αγιασμό, να παραλαμβάνουν τα βιβλία και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν τη Δευτέρα. Στον αγιασμό, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιωσίων, θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίν Τελενάνη. Στη Θεσσαλονίκη, στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εύχομαι δύναμη και υγεία στους μαθητές και τους δασκάλους να διεκδικούν το δίκαιό τους, γιατί ξεκινά πάλι η εκπαιδευτική διαδικασία με πάρα πολλές ελλείψεις, τόνισε από το Δημοτικό Σχολείο Μαλισσίνας ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει επίσης ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, που ανέρχονται συνολικά σε 29.940. Ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται ως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος διεθνούς απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας σήμερα στα σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα για την ασφαλής μετακίνηση των μαθητών. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται τόσο στα οχήματα όσο και την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεση για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Αντιφάσεις φέρεται να υπάρχουν και ως προς την ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο για τουλάχιστον 3 ώρες. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών, καθώς και του τραγουδιστή. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει σε λίγες ώρες με την καθιερωμένη ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων, ενώ ιδιαίτερα ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα $107 το βαρέλι για να ακολουθεί στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πολεμικές συγκρούσεις, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς η διεθνή συγκρούση και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων. Στο μεταξύ, το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, όπως δήλωσαν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 ως 34 βαθμούς, από 18 ως 31 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
5: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά, αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
7: Το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού Σερών πλησιάζει. Σερ Expo 2026. Εκατοντάδες επιχειρήσεις. Χιλιάδες επισκέπτες. 5 μοναδικές συναυλίες.
8: 16 με 20 Σεπτεμβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπάει εδώ. Σας περιμένουμε όλους στη Σερ Expo 2026.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα από την Ερτσερών.
0: Καλή νέα σχολική χρονιά, καλή νέα εκπαιδευτική χρονιά για τους εκπαιδευτικούς, τις μαθήτριες, τους μαθητές και φυσικά τους γονείς, γιατί η υπόθεση σχολείο είναι υπόθεση οικογενειακή.
1: Καλή σχολική χρονιά, υγεία, χαμόγελα, καλή διάθεση, καλά διαβάσματα, υπομονή σε όλες τις πλευρές, είναι απαραίτητη. Ξεκίνημα σήμερα για όλους με το καλό, όλα να ευχηθούμε. Χτύπησε το κουδουνάκι, 9 είναι, δεν είναι, ξεκινά αυτή την ώρα είναι ο αγιασμός.
0: Δεν σχολεία. Είναι παντού αυτή την ώρα, γιατί έχει να κάνει και με το πρόγραμμα,
1: ναι,
0: πρέπει να βρίσκονται οι ιερείς.
1: Όσοι είναι 9 ναι. Όμως, 8.30 ήταν στο σχολείο, 9 ξεκινάνε, κάποιοι λίγο πιο αργά. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα είναι η πρώτη μέρα. Δεν ξέρουμε τον προγραμματισμό όλων των σχολείων. Κάποια σχολεία θα δώσουν βιβλία, κάποια άλλα όχι. Από Δευτέρα μπαίνουμε σε μια σειρά.
0: Κοινώς τα κεφάλια μέσα. Φυσικά ναι. Μπαίνετε, γιατί θα διαβάζετε, θα σας σηκώνουν, θα έχετε τεστ, θα τα πάτε καλά. Θα σας έχουν αδικήσει. Γιατί όταν ο βαθμός είναι ικανοποιητικός, ναι. Όλοι λένε το πήραμε την αξία μου το 20, αλλά αν είναι 18 με αδίκησε.
1: Ναι.
0: Οι περισσότεροι αυτό δεν λένε.
1: Εντάξει.
0: Και μετά θα διαβάζουμε. Τα ευχάριστα είναι όταν θα πηγαίνετε εκδρομή όλοι μαζί. Θα έχετε για την επόμενη μέρα και αυτά. Εντάξει. Αυτό θα λέει Δέσποινα, εγώ θα συμπάσχω μαζί της. Είπαμε. Πολλές φορές δεν είναι μόνο η οικογενειακή υπόθεση στο σχολείο, να είναι και συναδελφική, φίλη.
1: Στο ευρύτερο περιβάλλον.
0: Ούτως ή άλλως από το σχολικό πρόγραμμα, με το σχολικό μάλλον πρόγραμμα, εναρμονίζεται το οικογενειακό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα της κάθε οικογένειας. Ένας τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, είναι και ο οδηγός της οικογένειας. Ή δύο, αν το πρόγραμμα είναι βαρύ, ανάλογα και με τα παιδιά που υπάρχουν. Γιατί δεν είναι μόνο το σχολείο, είναι οι δραστηριότητες, είναι η διασκέδαση των παιδιών, είναι πολλά πράγματα που κάποιος θα πρέπει, ακόμη και όταν μεγαλώσουν, να είναι εκεί για να.

0: σε ένα μεγάλο βαθμό ισχύει. Με ποια έννοια? Ότι εγώ έβλεπα τα παιδάκια που πήγαιναν στο γυμνάσιο όταν η κόρη μου σου ήταν στο δημοτικό και έλεγα πω το παιδί μου θα πάει στο γυμνάσιο.
1: Έφτασε στιγμή όμως.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν την κατάλαβες. Ναι. Έτσι πάει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, το πω πόσο γρήγορα μεγαλώνουν τα παιδιά και εμείς μαζί τους βέβαια.
1: Και σήμερα είναι ιδιαίτερη μέρα. Για κάποιους, για κάποια παιδιά υπήρχε ενθουσιασμός, αναμονή, πώς θα δουν τους φίλους, πώς θα είναι η πρώτη μέρα να αλλάζουν σχολείο, τι θα φορέσουμε. Υπάρχει και το styling της πρώτης μέρας.
0: Αλλά αυτό έγινε μέρες πριν.
1: Ναι, είδες. Όλα αυτά τη προετοιμασία. Ναι. Μετά τα ξεχνάς λίγο όσο ξεκινάει και μπαίνει στην ροή. Της καθημερινότητας και της σχολικής ζωής. Κοιτάξει, υπάρχει και για κάποιους τώρα που έχουμε και αποφοιτήσει κάποια χρόνια, δεν λέω πόσα. Για κάποιους υπάρχει μια νοσταλγία, για κάποιους άλλους υπάρχει μια αδιαφορία. Οκ, το περάσαμε. Ναι. Εγώ ανήκω προσωπικά στη δεύτερη κατηγορία. Ναι. Είμαι από τους ανθρώπους που είμαι στο εδώ και τώρα. Δεν μου αρέσουν οι παλιές φωτογραφίες που λένε πω, τι νιάτα, πώς
0: είμαστε. Εσένα γενικά δεν σου αρέσουν οι φωτογραφίες, όχι μόνο οι σχολικές,
1: ναι,
0: δεν σου αρέσει. Ναι. Ναι, δεν σου αρέσουν.
1: Αλλά οι παλιές φωτογραφίες, όχι, θεωρώ ότι είμαστε καλύτεροι στο τώρα.
0: Κοίτα, και μπροστά δεν πρέπει να κοιτάμε. Το να γυρνάς πίσω μονίμως και αχ και βαχ και τι ωραία τότε.
1: Προσωπική στάση, δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, και γενικότερα εγώ δεν είμαι της άποψης ότι εμείς ήμασταν καλύτεροι τότε και
1: καλά,
0: τώρα, ας πούμε.
1: Αυτό είναι μύθος.
0: Ναι, η
1: νεολαία
0: έτσι
1: και
0: αλλιώς.
1: Να σου πω και κάτι.
0: Ναι, δεν τα πιστεύω αυτά.
1: Υπάρχει και ένα εγωιστικό στοιχείο.
0: Ναι, ότι,
1: όχι ότι εμείς ήμασταν καλύτεροι, αλλά επειδή νιώθουμε διαφορετικοί για το χρόνο που έφυγε και ψιλοζηλεύουμε τη νέα κατάσταση και τα νέα παιδιά, λέμε να εμείς ήμασταν καλύτεροι. Όχι, φυσικά μην ήμασταν καλύτεροι. Από ποιους ήμασταν καλύτεροι?
0: Δεν ήμασταν καλύτεροι. Τα νέα παιδιά με τη φρεσκάδα τους, τα νιάτα τους, με την τεράστια αποθήκη πληροφοριών και γνώσης. Και είναι καλύτερα και ευτυχώς και έτσι πρέπει να είναι καλύτερα.
1: Και επίσης είναι και οι πιο σκληρά εργαζόμενοι, μαθήτρες και μαθητές. Μην λέτε δεν κάνουν τίποτα, κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Είναι πόσες ώρες μέσα στη σχολική αίθουσα, άλλες τόσες ώρες είναι στα φροντιστήρια για όσους κάνουν φροντιστήρια, είναι σε πάρα πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες. Και μην μου πείτε τώρα, έλα δεν πάνε όλοι. Όλοι πάνε σε εξωσχολικές δραστηριότητες και μάλιστα είναι και κάποιοι γονείς που φορτώνουν τα παιδιά τους με τόσα πολλά πράγματα, ότι κάθε μέρα μέσα στην εβδομάδα έχουν τόσα πράγματα να κάνουν και πολλές φορές και το Σαββατοκύριακο. Οπότε ναι, είναι οι πιο σκληροί εργαζόμενοι. Mm-hmm. Τώρα, είναι για το καλό τους, δεν είναι για το καλό τους, είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά αν δείτε τις εργατόρες που αφιερώνουν, πρέπει να το αποδεχτούμε και να τους δώσουμε και δύναμη και κουράγιο. Τώρα, βέβαια, αν είστε στην πρώτη κατηγορία, σε αυτούς που υπάρχει μια νοσταλγία για τα χρόνια που έφυγαν τα μαθητικά, που ήταν τα καλύτερα κτλ., είναι ευκαιρία να δείτε τις φωτογραφίες σας, να θυμηθείτε τους παλιούς συμμαθητές σας. Ανάλογα και σε ποια δεκαετία είστε, πάντως υπήρχαν κάποιες δεκαετίες που στιλιστικά ήμασταν απαράδεκτοι. Οπότε δεν ξέρω τι ωραίο θα βρείτε σε αυτές τις δεκαετίες.
0: Ενισχύει τα επιχειρήματά της, δεν θέλω να βλέπω παλιές φωτογραφίες.
1: Εντάξει τώρα, εγώ τελείωσα. Θα πούμε ηλικίες, αλλά δεν πειράζει, γνωριζόμαστε.
0: Εντάξει, παιδί, τώρα, γιατί να λες ηλικίες.
1: Τελείωσα το Λύκειο το 1989, που σημαίνει ότι ήμουν μαθήτρια δεκαετία του 80. Ναι. Εντάξει, στιλιστικά, ήμασταν απαράδεκτοι. Κάτι βάτες. Λέγε και έπαιζε ίσω ομάδα μπέιζμπολ.
0: Φράτζα και τα μαλλιά καούκα από
1: κοράκι,
0: πάνω.
1: Ξημένα πάνω και φλαριστά. Ήταν σαν φωλιές πουλιών.
0: Παναγία μου, βλέπεις φωτογραφίες και
1: είχαμε ανακαλύψει το να γίνουν τα μαλλιά σγουρά με καμένα ή πετυχημένα περμανάν.
0: Εγώ όλες. Δεν πέρασα αυτό το στάδιο.
1: Εμένα ήταν σγουρά εξ αρχής.
0: Εμένα
1: δεν
0: ήταν, αλλά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα στο ωραίο σε αυτό το πράγμα.
0: Γκέτες.
1: Α, καλά, ναι, και αυτό φυσικά. Όλα αυτά τέλος πάντων. Τα οποία επανέρχονται σιγά σιγά, η μόδα τα φέρνει, τα ξαναφέρνει. Αλλά αν ανήκετε σε αυτή τη δεκαετία, εντάξει, στιλιστικά δεν νομίζω ότι σας αρέσει. Μπορεί να περνούσατε καλά, να έχετε φίλους, να τους έχετε κρατήσει. Φωτογραφίες όλων μας όμως είναι παράδεκτες. Καλά τα αγόρια για κάτι κουρέματα. Βέβαια το καλό είναι ότι είχαν μαλλιά τότε.
0: Ναι.
1: Χάλια, χάλια.
0: Ναι.
1: Άσπρες λοιπόν, κάλτσες.
0: Όμως όλα αυτά είχαν ένα κυρίαρχο συστατικό. Τη νιώτη. Η νιώτη που ομορφαίνει τα πάντα. Και παρά το γεγονός ότι όλα αυτά σήμερα δεν μας αρέσουν από αισθητικής άποψης και ματιάς, η φρεσκάδα και τα νιάτα επισκίαζαν τα πάντα.
1: Ναι.
0: Είναι γεγονός.
1: Το οποίο όμως μπορούμε να το χαρούμε και στα σημερινά παιδιά.
0: Εννοείται. Και να το αναγνωρίσουν.

0: Φυσικά και να το απολαύσουμε.
1: Και να μην γκρινιάζουμε συνέχεια ότι εμείς ήμασταν καλύτεροι.
0: Εγώ καταρχάς και μόνο από τα νέα παιδιά που είναι τόσο ψηλά. Αθλούνται όλα, έχουν τόσο ωραία κορμιά, είναι όλα όμορφα. Εντάξει, είναι μια ωραία εικόνα. Λες, είναι ένα ωραίο αγόρι, είναι ένα ωραίο κορίτσι.
1: Ναι.
0: Και θα να έχεις, πεις και η ομορφιά έχεις... είναι σχετική. Όλα όμως τα παιδιά είναι όμορφα.
1: Κοίταξε, σαφώς είναι σχετική η ομορφιά, το ακούω αυτό, αλλά... Το όμορφο είναι πάντα όμορφο. Ναι. Δεν μπορείς να αποκλίνεις από αυτό. Βλέπεις μια όμορφη κοπέλα, δεν μπορείς να μην πεις πω τι όμορφο κορίτσι είναι αυτό. Ή ένα αγόρι.
0: Έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση. Άλλο αέρα.
1: Και καλά κάνουν.
0: Δεν μπορείς να μην τα γνωρίζεις τα πράγματα. Εννοείται. Είσαι 100%.
1: Εντάξει, συμπαθητικούλια, αλλά όχι αυτό το. Ναι.
0: Κλείνει η παρένθεση.
1: Κλείνει τα μαθητικά τα χρόνια. Ναι. Ξέρω εγώ και τα
0: το κάναμε το αφιέρωμά μας του χρόνου πάλι, να είμαστε καλά. Κατά τη διάρκεια της δίωρης επικοινωνίας μας, θα δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα σήμερα. Φυσικά η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς κυριαρχεί. Η εκπρόσωπη της πολιτικής ηγεσίας βλέπε τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και οι βουλευτές όσοι είναι παρόντες και παρούσες σήμερα. Θα επισκεφθούν κάποιο σχολείο για να συμμετέχουν στην τελετή του αγιασμού. Θα γίνουν και οι σχετικές δηλώσεις. Θα μιλήσουμε και με αριθμούς. Πόσο λιγότεροι είμαστε φέτος, κυρίως στην πρώτη δημοτικού, εκεί καταλαβαίνει κανείς του πόσο φθήνουμε. Είναι και κάποιες περιοχές βέβαια που πληθυσμιακά είναι πολύ καλά. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση από χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δημάρχου Συντικής, τον οποίο θα έχουμε... ούτως ή άλλως τηλεφωνικά για άλλο θέμα σήμερα, καλεσμένο κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μας. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μας, λοιπόν, θα δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα σήμερα, θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας και στις εκδηλώσεις, θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και σήμερα, λοιπόν, θέλουμε να μείνετε κοντά μας, να μείνετε συντονισμένοι είτε στους 101,5 στη συχνότητά μας, είτε μέσω διαδικτύου από όπου μας ακούτε και φυσικά. Θέλουμε και σήμερα να σας ακούσουμε, να ανταλλάξουμε καλημέρες και ό,τι άλλο τέλος πάντων εσείς θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
1: Σήμερα είναι και μια ξεχωριστή ημέρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Πριν από 25 χρόνια οι δίδυμοι πύργοι κατέρευσαν, χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, συνολικά 2.977 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και... εκείνες οι εικόνες δεν πρόκειται ποτέ να ξεχαστούν. Μια πρωτοφανής τραγωδία. Και πολλοί ήταν αυτοί που είδαν εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια τους.
0: Ακριβώς, που δεν μπορούν να το ξεχάσουν, ναι. Φυσικά. Για από εκεί και πέρα είχαμε μια σειρά γεγονότων που έγιναν. Και ακόμη αν ανήκετε στην κατηγορία που λέτε εντάξει, εμάς δεν μας επηρεάζουν. Φυσικά και μας επηρεάζουν. Πέρα από το τι έγινε στο παγκόσμιο γίγνεσθε, αλλά δείτε και τα μέτρα που είχαν ληφθεί και συνεχίζονται να λαμβάνονται στα αεροδρόμια όσον αφορά τις μετακινήσεις
1: βέβαια.
0: Μας. Τον πρώτο καιρό ήταν πάρα πολύ αυστηρά.
1: Έχουμε να σας πούμε κάτι που ήρθε πριν από λίγο, μια ανακοίνωση από τη ΔΕΙΑΣ. Από τις 8.30 έως τη 1.30 θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης στην Ιωάννου Πολέμη, οδός είναι, στην περιοχή Κατακουνόζη, λόγω αναγκαίας επισκευής βλάβης του πρωτεύοντος δικτύου ίδρευσης. Τώρα, θα διαρκέσει έως τη 1.30, λέει η ανακοίνωση της ΔΕΙΑΣ. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, βρε παιδιά, για να δούμε. Ευανθία Εύα, Ευάνθης, Εφρόσινος και Φρόσινος. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
0: Γερνάνε,
1: υγεία, χαμόγελα, χαρές. Καλά, το γλύκισμα είναι του ονείρου.
0: Είναι. Τόση ώρα δεν το βρίσκες, τώρα είναι του ονείρου.
1: Τώρα το βρήκα.
0: Α, και γι' αυτό άρεσε, το καλό πράγμα αργεί.
1: Ναι, αυτό.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, είναι φράουλες πασπαλισμένες με σοκολάτα γάλακτος και από πάνω λευκή σοκολάτα. Αλλά η σοκολάτα γάλακτος γύρω-γύρω δεν είναι, δηλαδή απλά περιχύνω τη σοκολάτα και όπου πάρει.
0: Κολυμπάνε οι φράουλες.
1: Κολυμπάει η φράουλα στη σοκολάτα, δηλαδή τη δαγκώνεις και ακούγεται κράτς, κράτς, κράτς.
0: Τώρα
1: και
0: δείτε που έχει φτάσει το ρεπορτάζ. Όχι απλά στην ανάλυση. Είμαστε λίγο πριν καταπιούμε τη φράουλα. Αν έχεις εξειδίκευση, το ζεις το ρεπορτάζ. Γιατί όλος ο κόσμος κάνει ρεπορτάζ, λέμε. Κάνουμε κι εμείς. Πρέπει να υπάρχει εξειδίκευση. σε άλλο επίπεδο. 2-3-21-0-55-6-38, 2-3-21-0-55-900, ανοιχτές γνώριμες τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας για ό,τι επιθυμείτε. Ο Ανδρέας Κυρέζογλου είναι υπεύθυνος στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Η Δέσποινα Γιαννακίδου και θα έλεγα Μπουρίδου στα μικρόφωνα. Καλημέρα, ξεκινάμε.
1: Καλημέρα σας.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Για σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Εγώ εξακολουθώ να φτερνίζομαι, να ξέρεις. Το ξέρεις μάλλον, ακούς. Μου λέει η Θάλια αριθμούς, νούμερα, μετράω, ξαναμετράω.
2: Οι παλιές μαθητές είναι που σε θυμούνται.
1: Λες.
2: Ναι, το συζήτηση κάναμε για να φοράς αυτούς.
1: Σήμερα λοιπόν βροχούλες, καταιγίδες, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά. Βόρειοι άνεμοι ως 4 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Μικρή άνοδος θα σημειώσει η θερμοκρασία. Στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσει η θερμοκρασία και τους 35 βαθμούς. Τοπικά ίσως και 36. 36 θα έχουμε και στη Θεσσαλία και μέχρι 34-35 στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο, 3 με 4 στο Ιόνιο και στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες όμως από τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμαθεί από 21 έως και 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Χθες η μέρα ήταν ιδιαίτερα ζεστή σε αρκετές περιοχές της χώρας, οι οποίες περιοχές αυτές βρίσκονται και σήμερα στο κόκκινο. Ο υδράριος ξεπέρασε τους 35 βαθμούς σε αρκετές περιοχές και για δεύτερη μέρα πρωταθλήτρια στη ζέστη εμφανίζεται η Κόνιτσα. Και χθες, όπως και προχθές, η Κόνιτσα σημείωσε τις υψηλότερες θερμοκρασίες με τον υδράριο χθες να πλησιάζει τους 36 βαθμούς, για την ακρίβεια 35,8. Για να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε. Σήμερα, αύριο και το Σαββατοκύριακο στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα. Σήμερα και αύριο υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 34 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι. Την Κυριακή επιστροφή στην κανονικότητα και τη Δευτέρα νέα δεδομένα. Κανονικές όμως θερμοκρασίες για την εποχή, ακόμη και σε αυτά τα νέα δεδομένα. Ας τα δούμε όμως αναλυτικά. Ηλιοφάνεια σήμερα, καλοκαιρία και ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι στους 34 βαθμούς. Μία ζεστή ημέρα, καθώς και το απόγευμα στις 6, ο υδράργυρος δεν πρόκειται να πέσει κάτω από τους 32 βαθμούς. Ζέστη και αύριο, με τον υδράργυρο να είναι στους 34 βαθμούς, να παρουσιάζονται αραιά σύννεφα, αραιή συννεφιά δηλαδή, μετά το μεσημέρι, να έχουμε αύξηση του ποσοστού υγρασίας, που σημαίνει ότι αυτό που θα αισθανόμαστε ίσως και να είναι πολύ μεγαλύτερο από την πραγματική θερμοκρασία, και μέχρι και αργά το απόγευμα, δηλαδή φανταστείτε ότι στις 9 το βράδυ ο υδράριος δεν θα πέσει κάτω από τους 27 βαθμούς. Όλα αυτά όμως αλλάζουν από την Κυριακή. Γιατί ξημερώματα Κυριακής αναμένεται ασθενής βροχόπτωση. Βέβαια τα πράγματα είχαν βελτιωθεί, γιατί στην αρχή της εβδομάδας η πρόγνωση Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας έκανε λόγο για έντονη βροχόπτωση την Κυριακή. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Νωρίς, πολύ νωρίς, τις πρώτες ώρες της Κυριακής, ασθενής βροχόπτωση, μετά αραιή συννεφιά. Και μετά κατά τη διάρκεια της ημέρας καθαρίζει ο σαραϊκός ουρανός, έχουμε ηλιοφάνεια, αλλά θα έχουμε μία πτώση της θερμοκρασίας, μην φανταστείτε τώρα θεαματικά πράγματα. Απλά η μέγιστη τιμή υδραργύρου θα είναι στους 30 βαθμούς. Περισσότερη δροσιά για όσους θέλουν τη δροσιά θα έχουμε από τη νέα εβδομάδα, με θερμοκρασίες ωστόσο που χαρακτηρίζονται φυσιολογικές για τα δεδομένα της εποχής. Να μην ξεχνάμε ότι από την νέα εβδομάδα περνάμε και στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Για τους φίλους μας τώρα, στην Ανατολική Μακεδονία, ξεχωριστές καλημέρες και εκεί, ξεχωριστές ευχές για νέα σχολική χρονιά και εκεί. Τον Ευρωκόπη, υψηλές θερμοκρασίες θα έχει και αυτό σήμερα και αύριο, επιστροφή στην κανονικότητα και στο φυστική χρωματικά πλαίσιο από την Κυριακή. Σήμερα ηλιοφάνεια στον Ευρωκόπιο, ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι στους 30 βαθμούς, ωστόσο ο υδράργυρος δεν πρόκειται να πέσει κάτω από τους 28 βαθμούς ακόμη και στις 6 το απόγευμα. Μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα. Αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με καθαρό τον ουρανό του Ευρωκοπίου, στη συνέχεια όμως θα υπάρξει αραιή συννεφιά, ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά και ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Και εκεί ξημερώματα Κυριακής αναμένεται ασθενής βροχόπτωση, αρκετά σύννεφα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ηλιοφάνεια, και θα αρχίσει μια πτώση της θερμοκρασίας κατά 4 τιμές, καθώς η μέγιστη τιμή υδραργύρου στον Ευρωκόπη το μεσημέρι της Κυριακής θα είναι οι 26 βαθμοί.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτ Σερών.
6: Το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού Σερών πλησιάζει. Σερ Expo 2026. Εκατοντάδες επιχειρήσεις. Χιλιάδες επισκέπτες. 5 μοναδικές συναυλίες.
7: 16 με 20 Σεπτεμβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπάει εδώ. Σας περιμένουμε όλους στη Σερ Expo 2026.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτ Σερών.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: οι εφημερίδες γράφουν.
1: Πάμε σε πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας. Θα ξεκινήσουμε σήμερα Παρασκευή. Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Νέα δεδομένα στην αγορά κινήτων με το σπίτι μου 3, γιατί οι μεσίτες φοβούνται νέα πίεση στις τιμές πόλης κατοικιών. Ζητείται επανεξέταση του φόρου μεταβίβαση 15% για αγορές από φυσικά πρόσωπα τρίτων χωρών. Κεντρικό της εφημερίδος. Συνεντεύξεις για πάνω από 2.500 θέσεις, ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ σήμερα και αύριο. Είναι ένα ακόμη θέμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας και βεβαίως το θέμα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη που το βλέπουμε σε πάρα πολλές εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα, όλες φαντάζομαι ότι γράφουν. Συνελήφθησαν οι γιατροί ραγδαίες εξελίξεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τώρα, μετά τη θλίψη θάλια, είναι η οργή για αυτά τα νέα δεδομένα που, ή μάλλον τις νέες πτυχές που δεν ξέρουμε αν ισχύουν, το δικαστήριο θα το κρίνει αυτό, σχετικά με το πώς, τι και τα λοιπά.
2: Και τα πολλά γιατί.
1: Και ναι. Γιατί, ναι, βεβαίως.
2: Εφημερίδα Τα Νέα, στα 3 είναι σήμερα χωρισμένο το πρωτοσέλιδο, όσο με τα θέματα του, επιστολή συναγερμός, λήψη ασφάλειας στα τρένα, τι αποκαλύπτει εσωτερική ελληνογραφία που φέρνουν στη δημοσιότητα τα νέα για τα συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκηση, στον άξονα Λιανοκλάδη Δομοκός, Δομοκός Λάρισα, η Νόη Τιθωρέα. Ποιος υπογράφει το κείμενο και τι επικαλείται. Πώς αμφισβητεί τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για επιστροφή στην κανονικότητα και μάλιστα είναι αποκάλυψη των νέων γιατί παρουσιάζονται και συγκεκριμένα στοιχεία. Τα δύο κλειδιά για τη λύση του μυστηρίου θάνατος Γιώργου Μαζονάκη. Γιατί είναι κρίσιμες οι τοξικολογικές εξετάσεις, λέει η εφημερίδα. Τι συνέβη την ώρα της τοποθέτησης του φλεβοκαθετήρα. Τα πολλά ερωτήματα και οι γκρίζες ζώνες. Και ακίνητα. Είστε ιδιοκτήτης ή αγοράζετε, οι έλεγχοι που πρέπει να κάνετε, ένας οδηγός για να μην έχετε κρεμότητες.
1: Εφημερίδα Star για τη συνέχεια, είχε ξαναπεθάνει σε εισαγωγικά πριν από λίγες ημέρες. Ανατριχιαστική αποκάλυψη ανατρέπει τα δεδομένα στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν εννοούσα αυτά εγώ, έλεγα για ό,τι βλέπει το φως δημοσιότητας για τις συνθήκες. Μαύρες ημέρες για Κέτη Γαρμπή και Διονύση Χινά, χάνουν και το σπίτι τους. Αυτός είναι ο επιχειρηματίας που δέσμευσε τους λογαριασμούς τους. Ένα ακόμη θέμα. Και εδώ έχει το θέμα η εφημερίδα που το βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες για μια καταγγελία για το Μητροπολίτη Κοζάνης που το βλέπουμε εδώ σε μια φωτογραφία την ώρα της λειτουργίας ή του λόγου του, δεν ξέρω, μετά τη λειτουργία. Ο οποίος φέρεται να είπε σε ένα αγοράκι που είχε μακριά μαλλιά, 10-11 χρονών, ότι εσείς ήσαν κορίτσι, και για ένα άλλο παιδάκι που φορούσε παλιά παπούτσια και τους είπε να φύγουν από την εκκλησία.
2: Γιατί? Αυτό λέει
1: γιατί το παιδί φορούσε παλιά παπούτσια και το αγοράκι είχε μακριά μαλλιά. Τώρα εντάξει, μην φανταστείς.
2: Και ξυπόλυτο να ήταν, δηλαδή. Αντί να διαθεθεί για ποιο λόγο ήταν με αυτόν τον τρόπο.
1: Ήταν και ο Χριστός με σανδάλια. Και το λέω και με συγκίνησε αυτό. Να μην μπούμε στη διαδικασία των συγκρίσεων τώρα. Ναι, άντε συνέχισε λίγο, ναι, γιατί...
2: Ριζοσπάστης. Υπάρχει άλλος δρόμος για το λαό με πιο δυνατό κουκουέ, ομιλία Δημήτρη Κουτσούμπα στη ΔΕΘ. Σε μεγάλη συγκέντρωση στο Βελίδιο μίλησε χθες βράδυ ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κουκουέ και χαρακτηριστικές φωτογραφίες.
1: Ο λόγος, πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά, επιστροφή στα σχολεία με αλλαγές.
2: Από τον λόγο περνάμε στην κόντρα. Έμπλεξαν τα καλώδια στις συναντήσεις του Παρισιού. Ο Μακρόν και η εταιρεία που ανέλαβε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης απαιτούν από το Μητσοτάκη να ζητήσει άδεια από την Τουρκία. Απόπειρα συμβιβασμού θα κάνει ο Γάλλος πρόεδρος στο ραντεβού με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.
1: Πριν ήθελα να σου πω κάτι για την Αμάλ Κλούνεϊ.
2: Ναι.
1: Η οποία ήρθε στην Ελλάδα, είναι στην Ελλάδα. Έχει συνάντηση και με τον κύριο Πρωθυπουργό, με τη σύζυγό του, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για όσοι γνωρίζουν, είναι η γυναίκα του George Clooney, η οποία όμως έχει μια λαμπρή πορεία στο τομέα της νομικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Έχει ξανάρθει στην Ελλάδα. Ήρθε και εδώ στη Σέρι στη Δομή, θυμάστε, άλλα πριν από χρόνια.
2: Εκεί ήμουν και έκανα ρεπορτάζ.
1: Ωραία. Λοιπόν. Και χθες το βράδυ ήμουνα σε ένα καφέ απ' έξω, περίμενα να πάρω ένα χυμό, ξέρεις, όρθια.
2: Ναι.
1: και είχε τηλεόραση και έδειχνε την επίσκεψη. Και ήταν μια κυρία μπροστά και λέει, α, ποια είναι αυτή, λέει η γυναίκα του Κλούνη, αυτή η δικηγόρος.
2: Η Αμάλα Αλαμουντίν.
1: Ναι, Αλαμουντίν. Και λέει, πω, πώς είναι έτσι καλέ, λέει. Αχ, πώς το είπε. Δηλαδή, πολύ αδύνατη.
2: Ναι, είναι πάρα
1: ξυλάγκουρο και. Πώς, ψηλή και ξυλάγκουρο, κάπως έτσι την είπε. Ναι. Και τώρα, α πούμε, γυρίζω και λες.
2: Και ο σεξισμός
1: από μια γυναίκα. Ένας τέτοιος χαρακτηρισμός που άμα τη δεις αυτήν την κοπέλα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μια απίστευτη εντυπωσιακή γυναίκα. Και λες, παιδί μου, ήθελα να σου το πω γιατί προηγουμένως είδα μια φωτογραφία. Και λες, εντάξει, τέρμα δεν έχει αυτό το πράγμα. Δεν έχει ούτε από άνδρες ούτε από γυναίκες. Καθημερινή, το σχέδιο για τον άγνωστο στρατιώτη. Η αντικατάσταση ασφάλτου με γκρίζο μάρμαρο, η συντήρηση των φθαρμένων υλικών, οι νέες φυτεύσεις και οι ζώνες σκίασης, αλλά και η τοποθέτηση νέου φωτισμού, όπως δείχνει η φωτορεαλιστική απεικόνηση, είναι μερικές από τις προτάσεις αρχιτεκτονικής μελέτης για την αναβάθμιση του μνημείου του άγνωστου στρατιώτη, την οποία έχει εγκρίνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και βλέπουμε εδώ και αυτή την απεικόνηση που περιέγραφα πριν από λίγο. Λουλούδια με κοκαίνη από την Κολομβία, παρακαλώ. 7 εισαγωγές μέσα σε διάστημα 8 μηνών είχαν πραγματοποιήσει τα μέλη κυκλώματος Αλβανών Ναρκεμπόρων που συνελήφθησαν σε επιχείρησης ΑΔΕ, που κατηγορούν ότι εισήγαγαν, πόσο λες, 84 κιλά κοκαίνη μέσα σε φρέσκα τριαντάφυλλα, θα έλεγα.
2: Απίστευτη business. Συνεχίζουμε την εφημερίδα Μανιφέστο. Λέει ψέματα όπως αναπνέει. Το υπεθό γκρεμίζει το αφήγημα του Τσίπρα, 40 δις εξαγγελίες του και έγγραφα φωτιά για το κρυμμένο και ακοστολόγητο πρόγραμμα του 2023. Δεν έβαλε μυαλό ο άχαστος. Τρικουβερτογλέντη στα social media για το αγαπημένο παιδί της διαπλοκής. Και από τη μία ο Πινόκιο και από την άλλη ο κύριος Τσίπρας στο πρωτοσέλιδο του Μανιφέστο.
1: Εσπρέσο, Dr. Emma και Άμος. Για κακούργημα το ζεύγος γιατρών του Μαζονάκη. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση του 54χρονου Σταρ. Άγριο θρίλερ και με την νεκροτομή, γιατί έβαλε προσωρινά στόπ η οικογένεια του τραγουδιστή. Οι ανατροπές μετά τον ντου εισαγγελέα και ελληνικού FBI στην κλινική με τα παράνομα μηχανήματα αντιγύρασης.
2: Ελεύθερη ώρα. Η τεχνητή νοημοσύνη θα σκοτώσει όλους τους ανθρώπους. Η φράση είναι στα εισαγωγικά.
1: Όλους.
2: Όλους.
1: Ούτε ένας για δείγμα δεν θα μείνει.
2: Πεθαίνοντας με προσωπικό αριθμό. Παρέτηση βόμβα του ερευνητή Anthropic Jacob Cocox, ναι, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Προειδοποιεί πως πλησιάζει η ώρα της κρίσης για το τέλος του παιχνιδιού. Δίποδα κατακάθια, καλώς ήρθατε στην ψηφιακή σκλαβιά.
1: Δίποδα κατακάθια. Και ανατριχιαστικό το ρόλο αυτό.
2: Πώς σχέστηκε να το γράψουμε.
1: Ναι. Αυτός που χθες μας άκουγε, μας ακούει, να μας πει, να μας βγάλει από το σκοτάδι.
2: Φαντάζομαι κάνει ρεπορτάζ, τόσοι αγιασμοί σήμερα.
1: Α, ναι. Συγγνώμη. Μου διέφυγε. Ελεύθερος τύπος. Δύο τα κεντρικά. Όλα τα σως για τον νέο εξοικονομώ, οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων. Μαζί τετρασέλιδο, συγγνώμη, με τίτλο Ακίνητα. Οι γκρίζες ζώνες στις ολιστικές θεραπείες. Σοκ από τις αποκαλύψεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα στοιχεία από τις έρευνες της Ελλάς που οδήγησαν στη σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση. Οι αντιφάσεις καταθέσεις, το μηχάνημα πλασματαφαίρεσης και το βίντεο. Οι 5 σοβαρές παρατυπίες στο ιατρείο του Κολονακίου. Άνευ ειδικότητας γιατρός, χωρίς άδεια για επεμβατικές θεραπείες και με αδήλωτα μηχανήματα. Τα όρια και η εκμετάλλευση στην αγορά ευεξίας, γράφει η εφημερίδα. Και να διαβάσω ακόμα ένα τίτλο ρεπορτάζ στις μέσα σελίδες. Στο τραπέζι αύξηση πάνω από 50% στο επίδομα θέρμανσης. 15 Οκτωβρίου δεν ξεκινάει.
2: Ναι.
1: Πάνω από 50%.
2: Εφημερίδα συντακτών. Κακοπληρωμένη, εξουθενωμένη και φευγάτη. Μελέτη του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ για τους εκπαιδευτικούς. Μισθοί πολύ χαμηλότεροι των ευρωπαϊκών, σχολική διαρροή εκπαιδευτικών λόγω δυσμενών εργασιακών συνθήκων, γυρασμένος εκπαιδευτικός πληθυσμός, παράλληλη στήριξη με τεράστια κενά. Αφιέρωμα πρώτη μέρα στο σχολείο. και η εφημερίδα επίσης έχει και ένα άλλο αφιέρωμα. 9 Ενδεκάτου, 25 χρόνια μετά, ψέματα και αντιφάσεις, καινούρια ηρωικά παραμύθια από τον Τραμπ που απεγνωσμένα θέλει να εκμεταλλευτεί την επέτειο για να κερδίσει πόντους.
1: Δημοκρατία. Ταραχή μετά την αποκάλυψη της δημοκρατίας της εφημερίδος. Νέα στοιχεία κόλαφος για το κτίριο κουφάρι της ΔΥΠΑ. Με αοριστολογίες, ανακρίβειες και παραμύθια απάντησε η διοικήτρια Γιαννούλα Χορμόβα. Αφωνία για τα κρίσιμα ερωτήματα, μεγαλώνουν οι ευθύνες. Τα 10 έγγραφα που επιβάλλεται να δοθούν στη δημοσιότητα. Και κάτω έχει ένα τίτλο με ερωτηματικό. Παρά τις κοκορομαχίες για τη ΔΕΘ, ψήνεται κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού. Ερωτηματικό.
2: Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας με την εφημερίδα Απογευματινή. Μπέρδεψε τη διαίρεση με τον προαλεπλασιασμό. Το λευτό δέντρο για τα νέα θα ανατομέα. Μόλις 32,5 δισευρώ έπεσε έξω ο Τσίπρας στους υπολογισμούς του στη ΔΕΘ, αν και το δυνατό χαρτί του είναι η οικονομία. Το δήθεν κοστολογημένο με 7,5 δισευρώ πρόγραμμα της Ελλάς απαιτεί 40 δισευρώ στην τετραετία για να υλοποιηθεί, γράφει η εφημερίδα. Ενώ στην πρώτη της σελίδα υπάρχουν και χαρακτηριστικές φωτογραφίες και της κυρίας Σαλαμουντίν και του πρωθυπουργικού ζεύγους. Η Αμάλ φέρνει τα κλειπτά του Παρθενώνα στο επίκεντρο. Η διάσημη δικηγόρος διεθνούς δικαίου παρέστη στην εκδήλωση της UNESCO στο ναό του Ολυμπίου Διός, ενώ το πρωί έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: 9:49 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα πάμε σε τοπικά φύλλα.

0: οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Καθημερινός παρατηρητής. Όταν το πρώτο κουδούνι ηχεί σήμερα με απουσίες, αίρες, η δημογραφική κρίση κλείνει φέτος τμήματα και σχολεία. Κεντρικό της εφημερίδος. Σε άλλα θέματα, σχολικό μπαζάρ του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δύσβατη αγροτική δρόμη στην ορεινή Σερών λόγω κακοκαιρίας, δέρετζις, οι λαϊκές αγορές πρέπει να γυρίσουν σελίδα, σέρες, στο σκοτάδι ακόμη έρευνες για το θάνατο του 68χρονου, σκούτερ Σερών, τα χόρτα έπνιξαν το νεκροταφείο, οργή κατοίκων για την εικόνα εγκατάληψης, αυτοψία της Δημάρχου Σερών Βαρβάρας Μητλιάνκα στα σχολεία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς και πρωτότυπη δημοσκόπηση αξιολόγηση παρουσίας αρχηγών στη ΔΕΘ πριν την ομιλία Ανδρουλάκη.
2: Σημερινή το Σερών. Πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Σήμερα, με τον καθιερωμένο αγιασμό για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων. Το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής θα λειτουργεί ως ο αξιόπιστος καταλήτης της πολιτικής αλλαγής, δηλώσεις της Μιλένας Αποστολάκη από τις Σέρες. Συνάντηση Χατζηβασιλείου Κοντογεώργη για το τοπικό αναπτυξιακό σχέδιο των Σερών με στόχο την επιτάχυνση κρίσιμων παρεμβάσεων στην περιφερειακή, στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Πανσεραϊκός Αστέρας Β την Κυριακή στις 5 στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών, το αθλητικό θέμα της εφημερίδας.
1: Εφημερίδα Η Πρόοδος. Εξέλιξη παρεμβάσεις για ασφάλεια και λειτουργικότητα σχολικές μονάδες. Αυτοψία της Δημάρχου Σερών Βαρβάρας Μητλιάνκα. Τάος Χατζηβασιλείου ρεσιτά λαϊκισμού από τον Αλέξη Τσίπρα. Αγιασμού σε σχολεία θα τελέσει ο Μητροπολίτης Σερών και Νιγρίδης Θεολόγος. Θεόφιλος Λονταρίδης παρεμβάσει σε 25 σχολεία των Σερών, νέα χρηματοδότηση 500.000 ευρώ. Στην πρώτη σελίδα η σχολιογραφική στήλη, παρασκηνιακά και άλλα με πολλά σχόλια και σήμερα.
2: Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων με την εφημερίδα Σερέκων Θάρρος. Δήμος Σερών, συνάντηση εργασίας για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Σερών, Γεώργιος Τοψής. Εξασφάλιστηκε 1 εκατομμύριο ευρώ για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου με ενέργειες της Φωτεινής Αραμπατζή. Κεραμαίος, από 500 σε λιγότερες από 42 ημέρες ο χρόνος απονομής κύριας σύνταξης. Ψηφιοποιούνται 53 εκατομμύρια καρτέλες ενσήμων. Άνοιξαν οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα έτους 2026 της ΔΥΠΑ. Η υποβολή αιτήσεων μέσω ΚΕΠ θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου. Αθηνά Ιδονά, με συνέπεια στο πλευρό της οικογένειας και των μαθητών μέσω ΕΣΠΑ, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υποστηρίζει 6.715 παιδιά για τη νέα σχολική χρονιά. Ποιοι κλάδοι σχεδιάζουν προσλήψεις στο τέταρτο τρίμηνο, που καταγράφονται οι ισχυρότερες προοπτικές. Και τεράστια θλίψη για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

0: των 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1,000. Ανέφερε ο Πρωθυπουργός που παραβρέθηκε στον αγιασμό στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στη Θεσσαλονίκη, στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο, παρέστη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Στο μεταξύ, σαρωτική έλεγχη της τροχέας σήμερα στα σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό γιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών καθώς και του τραγουδιστή. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά γιατρία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, αναφερόμενος στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής. Ο κ. Σαπουνάς επεσήμανε ακόμα ότι στην Ελλάδα απαγορεύεται η πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου και κάλεσε τους πολίτες να ελέγχουν αν μια θεραπεία είναι εγκεκριμένη, ποιες είναι οι απαιτούμενες εγκρίσεις και ποια τα προβλεπόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Για το κέρδος γίνονται όλα, σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τόνισε ότι οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί και ότι ο ΕΟΦ εκδίδει συνεχώς ανακοινώσεις για αντίστοιχες θεραπείες με στόχο την ενημέρωση των πολιτών. Όπως είπε, οι εξελίξεις είναι πλέον καταιγιστικές και είναι απαραίτητη η συμμετοχή των πολιτών, οι οποίοι καλούνται να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Στο Εθνικό Μνημείο, όπου θα γίνει τελετή, ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, για να ακολουθήσει στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν και ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού συζήτησαν τρόπους για την επανακίνηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης της Τεχεράνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλα τα μέτωπα, δήλωσε στο Reuters Πακιστανός αξιωματούχος ασφαλείας. Απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφονηπιακού σταθμού στη Δάφνη Αττικής. Προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδιά και εργαζόμενοι. Συνελήφθη 59χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
6: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σχερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
7: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

πάλι μαζί. Λίγα λεπτά μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, στο ραδιοφωνικό σταθμό Σερών, στην ΕΡΤ Σερών, με τον Ίγη με το Σίγμα. Είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Ίγη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας. Ήδη περάσαμε στη δεύτερη ώρα επικοινωνίας. Ξεχωριστές καλημέρες σε όσους είστε το πρωί μαζί μας. Καλή νέα σχολική χρονιά σε όσους τώρα συντονιστήκατε μαζί μας. Ήδη οι αγιασμοί βρίσκονται σε εξέλιξη. Ξεκίνησαν από νωρίς για τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά και συνέχεια έχουν τα γυμνάσια και τα λύκεια. Καλή νέα σχολική χρονιά λοιπόν στις μαθήτρες, στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς, γιατί όλο αυτό το πακετάκι πάει μαζί και θα πάει μαζί για τους επόμενους πολλούς μήνες μέχρι και τη λήξη της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς που ξεκινάει σήμερα. Εμείς δεν θα ξεκινήσουμε την επικοινωνία μας με τη νέα σχολική χρονιά. Την πρώτη μέρα, το πρώτο κουδούνι θα το αξιολογήσουμε από τη Δευτέρα για να δούμε πώς πήγε, σε τι κατάσταση είναι και οι σχολικές αίθουσες κτλ. Βέβαια, σε επίπεδο Δήμου Σερών έγινε χθες αυτοψία από τη Δήμαρχο για να δει τις εργασίες που ήταν σε εξέλιξη όλο το καλοκαίρι. Εμείς θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας σε ένα θέμα που προέκυψε από το Δημοτικό Συμβούλιο, από την πρόσφατη συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών. Έχει αφορά το νέο κολυμβητήριο, τα όσα έχουμε ακούσει για αυτό το κολυμβητήριο που ήταν ενταγμένο, θυμίζουμε, στα Ολυμπιακά έργα του 2004. Ναι, ήμασταν, πέρασαν τα χρόνια, ακόμη συζητάμε για αυτό το κολυμβητήριο, που είμαστε πιο κοντά από ποτέ. Ένα κολυμβητήριο που γνωρίζουμε ότι, ή γνωρίζαμε τουλάχιστον, ότι έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και μάλιστα είναι ενταγμένο στα εμβληματικά έργα για 5,5 εκατομμύρια ευρώ που υπάρχουν, αλλά και τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ που αμφισβητήθηκαν από το περασμένο Μάρτιο. Αν είστε σταθεροί ακροατές, ακροάτριες και ακροατές αυτής της εκπομπής, θα θυμάστε μια συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών, όπου εκεί ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κ. Βασίλης Χρυσανθίδης, είχε πει ότι για να δούμε τι γίνεται με αυτά τα λεφτά, σίγουρα είναι εξασφαλισμένα, γιατί εγώ έχω πληροφορίες ότι αυτό το κονδύλιο είναι ανύπαρκτο ή τέλος πάντων υπήρχε, αλλά τώρα δεν υπάρχει. Το διάστημα πέρασε, υπήρχε επικοινωνία.

0: ο ίδιος, αλλά και να πληροφορήσει δήμαρχος το σώμα και κατά επέκταση όλους μας, όλη την τοπική κοινωνία, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο. Ας ακούσουμε τι ρώτησε ο κύριος Αλέξανδρος Χρυσάφης για να έχουμε μετά την απάντηση της Δημάρχου αλλά και τις ενστάσεις που ακολούθησαν από την αντιπολίτευση.
1: Μάρτιο 2026, πάνω 6 μήνες περίπου, σε αυτήν εδώ την Μίζωνα, δηλώθηκε από την Δήμαρχο κατηγορηματικά για το ποσό των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο υποτίθεται ότι ήταν θεσμευμένα και εξασφαλισμένα από το Υπουργείο Αθλητισμού, δηλώθηκαν τα εξής. Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε ερώτηση μέλους της αντιπολίτευσης. Τα 5,5 εκατομμύρια που αφορούν την ανέγερση του νέου κλιματιστήριου είναι δεσμευμένα και έχουν ενταχθεί στα εμβληματικά έργα του Υπουργείου Αθλητισμού. Και μάλιστα ισχυρίστηκε η κυρία Δημαρχός ότι όχι μόνο έχει ενταχθεί, αλλά έχει και έγγραφο από το Υπουργείο Αθλητισμού, το οποίο αποδείκνυε ότι το κολυμπητήριο, το νέο κολυμπητήριο, είναι ενταγμένο στα εμβληματικά έργα. Και επίσης μας υποσχέθηκε εδώ στην ίδια συνεδρίαση ότι την επιστολή θα μας την έδινε την άλλη μέρα. Πέρασαν 6 μήνες, καμία επιστολή δεν μας δόθηκε. Από όλα αυτά, με έκπληξή μας, πριν από λίγες μέρες, κατά την επίσκεψη εδώ του Υπουργού Αθλητισμού, κ. Γκουτσή, όταν έγιναν ερωτήσεις δημοσιογράφων που αφορούσαν τα 5,5 αυτά εκατομμύρια, έκπληκτος ο κ. Γκουτσή, δεν θα ξέρω καθόλου αυτό το ποσό, δεν του λέτε, ρωτήστε τη Δήμαρχο, που το είπε. Δίπλα ήσασταν εσείς, κύριε. Δίπλα λοιπόν ήσασταν εσείς. Ο κύριος υπουργός που λέγατε ότι ήταν και επιστολή από αυτόν, δήλωσε εντελώς ανοίγει το θέμα. Και εσείς προφανώς εκείνη την ώρα, το είδαμε όλοι, δεν είπατε τίποτα. Άρα λοιπόν, τι συμβαίνει. Πρώτον, γιατί δεν δώσατε την επιστολή, υπήρχε. Και δεύτερο, θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις επιτακτικά γι' αυτό εδώ. Γιατί εδώ διακυβεύεται η αξιοπιστία των ίδιων των λεγόμενων σας, κυρία. Τι ισχύει. Έχει την επιστολή. Ήταν ενταγμένο αυτό στα εμβληματικά όπως μας είχατε υποσχεθεί ή όχι.
0: Απάντησε η Δήμαρχος και βέβαια ξεκίνησε την τοποθέτησή της αρκετά δεικτικά, επισημένοντας τα όσα δεν έκανε η Δημοτική Αρχή του Αλέξανδρου Χρυσάφη για το συγκεκριμένο θέμα επιθητείας της και μάλιστα υποστήριξε ότι εγώ έχω το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο διάβασε από το Υπουργείο για το τι ακριβώς δεσμεύεται όσον αφορά το νέο κολυμβητήριο και τη χρηματοδότηση και αφού διάβασε αναλυτικά το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα από εκεί και πέρα εστίασε την προσοχή της λέγοντας ότι εμείς κάναμε ό,τι να κάνουμε, περάσαμε όλα τα εμπόδια που υπήρχαν, φτάσαμε σε αυτό το σημείο και από εκεί πέρα ο Δήμος είναι πανέτοιμος να ξεκινήσει μόλις υπάρχει χρηματοδότηση. Το αν δεν υπάρξει αυτή η χρηματοδότηση δεν αφορά το Δήμο Σερών, αλλά θα πρέπει η όλη προσπάθεια να στηριχθεί και από αυτούς που πρέπει, είπε χαρακτηριστικά και μάλιστα απευθυνόμενη προς την Μίζωνα Αντιπολίτευση, είπε ότι καλό είναι να συμπράξουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Ας περάσουμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα, το οποίο βέβαια δεν κάλυψε την αντιπολίτευση και θα ακούσουμε στη συνέχεια τις ενστάσεις.
2: Όσον αφορά τη δικιά μου αξιοπιστία, θα σας αναγνώσω το εξής. 25 Ιουλίου 2025, ακριβώς επειδή υπήρχε αυτή η ενημέρωση από το γραφείο του κ. Γκρούτσι και η διαβεβαίωση και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο Δήμος Σερών διαφορετικά βρίσκεται σε επαφή με τα αρμόδια υπουργεία για να εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις και να εξασφαλίζει χρήματα

0: που κανένας τύπος, όχι όμως ο γνώμης των δεν έχει από ίδια μέσα για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλα αυτά που περιμένουμε να γίνουν σε αυτή την πόλη. Σας διαβάζω λοιπόν το email του διευθυντή του κ. Γκρούτσι, το οποίο ζήτησα εγώ ως γραπτή διαβεβαίωση για την ενημέρωση που είχα από τον γραφείο. Καλημέρα σε ό,τι τη δήμαρχε. Σας αποστέλνουμε ενημέρωση για την έναρξη του πολυμητηρίου Σερών στο πρόγραμμα ανακατασκευής, αναβάθμισης, αποκατάστασης και αναγέννησης αθλητικών εγκαταστάσεων. Η αναβάσπιση των αθλητικών εγκαταστάσεων αποτελεί βασικό πυλώνα της σύγχρονης αθλητικής πολιτικής με στόχο τη δημιουργία ασφαλών, λειτουργικών και ενεργειακά αποδοτικών φόρων άθλησης. Παρένθεση εδώ, μην ξεχνάμε ότι το ίδιο Υπουργείο χρηματοδότησε και στη μελέτη αυτού του ελληνικού έργου. Το πρόγραμμα αφορά στην αναμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλη τη χώρα με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας αθλητικών υποδομών αλλά και την ενίσχυση πρόσβασης στον αθλητισμό. Σας ενημερώνουμε ότι με την υπαρκτή πρωτοκόλλου 1566 16 του 25 απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεως Στρατηγικής Σημασίας με την οποία το έργο Πρόγραμμα ανακατασκευής, αναβάθμισης, αποκατάστασης και ανακαίνησης αθλητικών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνει και την ολοκλήρωση του μερικώς υλοποιημένου έργου του Κλειστού Κολυμπητηρίου Σερών εντάχθηκε στο αναπτυξιακό πρόγραμμα συμβάσεων στρατηγικής σημασίας και προκειμένου σχεδιασμός και υλοποίηση του όσους έργου να πραγματοποιηθεί με βάση τα επικαιροποιημένα δεδομένα που έχουν ανακύψει κατά την αποτύπωση των αθλητικών αναγκών της χώρας. Με εκτίμηση Δημήτρης Κουντός, Διευθυντής Παραγγελματικού Υπουργού Παιδείας, Θεσμάτων και Αθλητισμού. Αυτή είναι η αναφορά, η έγγραφη αναφορά που έλαβα και η αναφορά σε ένα έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβάσεως Στρατηγικής Σημασίας σχετικά με την απόφαση ένταξης του έργου αυτού στον σχεδιασμό της κυβέρνησης. Αν μη τι άλλο, 25 Ιουλίου του 2025. Σας εξήγησα πολλές φορές σε αυτή την αίθουσα ότι 25 Ιουλίου του 2025. Οι συζητήσεις από εκεί και πέρα με το Υπουργείο συνεχίστηκαν και ήταν στο χέρι του Υπουργείου να προχωρήσει και είναι στο χέρι του Υπουργείου να υλοποιήσει αυτή την ένταξη που είναι η ένταξη του μεγάλου κολυμπητηρίου της Ομόνοιας στα ελληνικά με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεως Στρατηγικής Σημασίας. Εγώ προσωπικά ως δήμαρχος σε αυτή την καρέκλα σήμερα, όσες φορές έχω επικοινωνήσει με το Υπουργείο για να προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα της προγραμματικής, να παραλάβουμε τη μελέτη και να ολοκληρώσουμε όλες τις διαδικασίες χωρίς να χαθούν τα χρήματα, το Υπουργείο, επειδή παρακολουθούσε από την αρχή στενά όλη τη διαδικασία της μελέτης, την οποία, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, γύρισε μάλιστα στον Δήμο Σερό τρεις φορές για συμπλήρωση, για προσθήκη πραγμάτων, για προσθήκη βοηθητικής πισίνας, να μην πω τώρα σε λεπτομέρειες, θα έχουμε πάρα πολλές φορές. Το ίδιο το Υπουργείο λοιπόν αποφάσισε, παρακολουθώντας και χρηματοδοτώντας αυτή τη μελέτη, να εντάξει το κολυμπητήριο στα έργα στρατηγικής σημασίας. Στα 10 έργα στρατηγικής σημασίας. Από εκεί και πέρα, η όποια τύχη της εξέλιξης αυτών των έργων είναι κάτι που ξεπερνάει κατά πολύ τις αρμοδιότητες ενός Δήμου και ενός Δημάρχου, η οποία σε όλες τις αναφορές, και μάλιστα να σας πω αυτές τις ημέρες, λόγω της έκθεσης και της μεγάλης επίσκεψης κυβερνητικών και όχι μόνο κλιμακίων στην πόλη μας, και πρόσκληση του ίδιου του Πρωθυπουργού και των αρμοδίων υπουργών στη Θεσσαλονίκη, τις προτεραιότητες και τις επισημάνσεις που εμείς βάλαμε ως Δήμος Σερών, ως πρώτη προτεραιότητα, έχουμε επιτέλους την εξασφάλιση αυτών των χρημάτων για να μπορέσει να υλοποιηθεί πλέον. Είμαστε στο παραένα, εμείς είμαστε έτοιμοι. Αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε ως Δήμος Σερών, το κάναμε. Έχουμε την πλήρη μελετητική οριμότητα. Από εκεί και πέρα η ευθύνη μεταρκυλίεται σε αυτούς που μπορούν και πρέπει να εξασφαλίσουν αυτή την χρηματοδότηση.
1: Ακούσατε τη Δήμαρχο Σερών και να τοποθετείτε στα όσα ερώτησε ο κύριος Χρυσάφης και να διαβάζει και την απάντηση του Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Αθλητισμού, του κ. Κοντού, σχετικά με τη χρηματοδότηση, με την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Βέβαια, η απάντηση της Δημάρχου σε καμία περίπτωση δεν ικανοποίησε την αντιπολίτευση. Ξανατέθηκαν τα ερωτήματα γιατί ο κ. Βρούτσης δήλωσε άγνοια και αυτή δεν μίλησε από την πλευρά της στην πρόσφατη επίσκεψη.
2: Είπε κάποια πράγματα με βάση τα δεδομένα που ισχύουν αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, αλλά ο κύριος Χρυσανθίδης, θα τον ακούσουμε να μιλάει, ότι επιμένει ότι ύστερα από πληροφορίες που έχει, ύστερα κατόπιν δικής του έρευνας στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δεν υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Θα ακούσουμε τι ακολούθησε για να σας πούμε στο τέλος την τοποθέτηση του αντιδημάρχου του κύριου Κουφωτόλη, ο οποίος ουσιαστικά απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση λέγοντας καλά, ζητάτε από τη Δημοτική Αρχή να πάρει θέση για το αν υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση όταν ο υφυπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Χατζηβασιλείου, με ανακοίνωσή του διαβεβαίωσε την ένταξη του νέου κολυμβητηρίου στα εμβληματικά έργα, ενώ ο ίδιος ήταν παρόν στην πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού του κ. Βρούτσι και μάλιστα καθόταν δίπλα του και ο ίδιος δεν τοποθετήθηκε.
2: Εγώ σου λέω, έχω την αίσθηση πως είχε πει κάτι η κυρία Μητυλιάνγκα. Δεν ήμουν και στο ρεπορτάζ, αλλά είδα αρκετά βιντεάκια. Λοιπόν, εντάξει.
1: Ας περάσουμε να ακούσουμε το τι έγινε και συνεχίζουμε.
3: Και λέτε τα ίδια πράγματα που είπα και εγώ πριν από τόσο καιρό. Μια απόψη σε εμά. Όλοι όλα αυτά δεν πειράζει.
4: Η κυρία δημοσίευε, είναι στα εμβληματικά έργα. Το βίντεο υπάρχει, αύριο το δημοσιοποιήσω. Ότι ούτε τα παιδεύσει υπάρχουν, ούτε. Και το διέθεσε ο κύριος
0: Κούτσος.
4: Σας διέθεσα πολλές φορές.
0: Να σας κάνω τον
4: κόπο. Ούτε καρτί μου στείλω το χαρτί, αυτό το έργα.
0: Δεν χρειάζεται να κανένα βίντεο. Εγώ μετέφερα αυτό που μου μετέφεραν και εγγράφω.
4: Εγγράφω. Το θέλετε το σύλλαστη. Δεν τα θέλω, βεβαίως. Δεν μου το σύλλανε ποτέ. Και έκανα καλά τις δηλώσεις. Τις δηλώσεις το δημοσιοποιήσω. Τις δηλώσεις.
3: Συγγνώμη, τώρα μας είπατε ότι το έφερε τον Ιούλιο. Εγγράφος μας είπατε ότι το είχατε τον Μάρτιο. Τι ισχύει τελικά. Και γιατί δεν είπατε στον Βρούτσι την ώρα που σου θα σε έλεγε και εγώ δεν ξέρω τίποτα, να του λέγατε τι λέτε κύριε Βρούτσι. Εγώ έγραφω, έχω ένα
5: άγραφο. Κατάλαβε την τοποθέτηση. Δεν αφήσετε τη Δήμαρχο να μιλήσει. Επιτέλου δεν είναι εικόνα αυτή. Δεν είναι μάλιστα εσά πρώτα απ' όλα και του τηλεθεατέ που μαζεύουν του πολίτε. Σα παρακαλώ τώρα. Διακόπτεται συνεχώ, δημιουργείται αυτή τη χάρα. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Και είπατε θα κάνει τοποθέτηση και πάλι κάνατε ερωτήσει.
1: Αυτό λοιπόν δεν πίστηκε η αντιπολίτευση. Ακούσατε το τι έγινε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Το μόνο σίγουρο φυσικά είναι ότι το θέμα αυτό θα το ξαναβρούμε μπροστά μας. Άλλωστε είναι αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Το περιμένουμε. Πόλη των Σερών για τόσο καιρό δεν έχει πισίνα. Θεωρούσαμε ότι ήμασταν πιο κοντά από ποτέ στην κατασκευή του νέου κολυμβητηρίου. Είναι το μόνο σίγουρο ότι θα ξανασυζητήσουμε, θα ξαναμιλήσουμε. Θα ξαναπαρουσιάσουμε ό,τι νεότερο υπάρχει και φυσικά όλοι θέλουμε να ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή του νέου κολυμβητηρίου.
6: Έρχεται. ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
7: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
9: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
8: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
9: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210-37-107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
10: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
11: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
12: Το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού Σερών πλησιάζει. ΣΕΡ ΕΞΠΟ 2026. Εκατοντάδες επιχειρήσεις. Χιλιάδες επισκέπτες. 5 μοναδικές συναυλίες.
13: 16 με 20 Σεπτεμβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπάει εδώ. Σας περιμένουμε όλους στη ΣΕΡ ΕΞΠΟ 2026.
11: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
6: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: 35 λεπτά μετά από τις 10 ξεκινάμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο του δικού μας χρόνου επικοινωνίας με ενδιαφέρουσες δράσεις που γίνονται από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, όπου αυτό το διάστημα έχει την τιμητική της, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι σε εξέλιξη, πάρα πολλές εκδηλώσεις γίνονται εκεί. Πέρα από το πρόγραμμα της ΔΕΘ, πέρα από τις παράλληλες δράσεις, έχουμε και μια σειρά παρεμβάσεων που γίνονται από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Νικόλαο Τζόλα, σχετικά με μια πραγματικά ενδιαφέρουσα ενημερωτική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο και σε αφορά τους κινδύνους ασφάλειας από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Της τεχνητής νοημοσύνης που έχει μπει στην καθημερινότητά μας, ένα πραγματικά πολύτιμο και χρήσιμο εργαλείο, το οποίο όμως έχει ξεκινήσει.
1: Και κινδύνους,
0: φυσικά,
1: έτσι.
0: Έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος και στην επιστημονική κοινότητα σχετικά με τις χρήσεις. Βρίσκεται ο κύριος Τζόλας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον καλημερίζουμε. Καλή σας ημέρα από τις Σέρες.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μας ακούει ο κύριος Τζόλας.
2: Για να κείδου, σωστά τα είπα.
1: Ναι.
2: Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει πολύ ενεργά στην 90η ΔΕΘ. Είναι μια έκθεση όπου μας δίνεται η ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τους πολίτες, με τους φορείς, με τις επιχειρήσεις και να διαμορφώσουμε τις πολιτικές μας, να τις επηρεάσουμε, διότι αυτό που θέλουμε είναι να εξυπηρετούμε την καθημερινότητα του πολίτη. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η συνεργασία που έχουμε κάνει ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με την Google για θέματα κυβερνοασφάλειας. Υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας το οποίο πέτυχε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Πληροφορικής με τον παγκόσμιο οργανισμό την Google για θέματα πρακτικής εκπαίδευσης φοιτητών όλων των ειδικοτήτων σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Στη συνέχεια οι φοιτητές μπορούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε δημόσιους οργανισμούς, σε επιχειρήσεις προκειμένου να μεταφέρουν αυτή τη γνώση έτσι ώστε κάθε επιχειρηματίας και κάθε υπάρχει 5-10 βασικά πράγματα που πρέπει να κάνει για να προστατευτεί από το διαδίκτυο.
1: Τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι, θα έλεγε κανείς, μια αποθήκη η οποία μπορεί κάποιος να τη χρησιμοποιήσει, μια πηγή αν θέλετε, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει και για θετικό αλλά και για αρνητικό τρόπο. Βλέπουμε παραδείγματα που πραγματικά μας τρομάζουν και παραδείγματα που μας κάνουν να παίρνουμε ανάσα. Πού θα εστιάσετε κυρίως εσείς, το πού θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας, πώς πρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα το θετικό κομμάτι?
2: Ακριβώς αυτό, κάθε αλλαγή μεγάλη που έχει έρθει σε θέματα τεχνολογίας, υπάρχει και ένα θέμα πολύ καλής εκπαίδευσης που πρέπει να γίνεται παράλληλα σε όλα τα θέματα. Εμείς δεν εστιάζουμε στο αρνητικό κομμάτι, το οποίο είναι και θέμα ας πούμε εγκληματολογίας, διότι και οι πλαστογραφίες υπήρχαν, της ταυτότητας, των χρημάτων, δηλαδή υπήρχε. Και στο παρελθόν υπήρχαν πάρα πολλά τέτοια πράγματα που σκεφτόταν κανείς, μήπως η τεχνολογία δεν έρχεται τελικά να εξυπηρετήσει τον άνθρωπο. Αυτό που εστιάζουμε είναι η εκπαίδευση. Πρέπει όλοι να γίνουμε φορείς εκπαίδευσης και γνώσης, έτσι ώστε να εστιάζουμε στα θετικά. Στη ζωή μας βέβαια υπάρχει το καλό και το κακό. Είναι θέμα του ανθρώπινου χαρακτήρα πώς θα χρησιμοποιήσει κάθε τι. Και μπορεί αυτό τις περισσότερες φορές να μην είναι και τεχνολογία.
1: Ναι.
2: Γιατί βλέπουμε γύρω μας και ακούμε καθημερινά τα εγκλήματα που γίνονται, άρα η τεχνολογία δεν έρχεται να προσθέσει κάτι περισσότερο από αυτό που γίνεται σήμερα και θα πρέπει να αλλάξει.
1: Οπότε χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, τι πρέπει να έχουμε ως πρώτη σκέψη στο μυαλό μας για να νιώθουμε προστασία?
2: Να ξέρουμε που ανεβάζουμε τα δεδομένα μας,
1: ναι.
2: Δεν γίνεται να έχουμε δημόσια προφίλ και να ανεβάζουμε κάθε τρεις και λίγο το πού είμαστε και το τι κάνουμε. Θα πρέπει να προσέχουμε τις πιστωτικές μας κάρτες, να μην τις εμφανίζουμε οπουδήποτε, διότι και σε πάρα πολλά μαγαζιά υπάρχουν κάμερες ασφαλείας οι οποίες μπορούν να καταγράψουν τα πάντα. Θέλει δηλαδή μια προσοχή στην χρήση της πιστωτικής κάρτας, διότι αν διαβαστεί το μπρος και το πίσω μέρος της κάρτας, τότε υπάρχει πρόβλημα.
1: Μπορεί να τη χρησιμοποιήσει
2: να ενημερώνουμε,
1: για αγορές.
2: Βέβαια, θα πρέπει να ενημερώνουμε τους δικούς μας ανθρώπους και ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους όταν σκρολάρουν στο διαδίκτυο να μην πατάνε ok σε οτιδήποτε τους βγαίνει, να μην δίνουν το προσωπικό τους κινητό. Εμφανίζονται κλήσεις από Viber οι οποίες είναι αγνώστου ταυτότητας και μπορούν να υποκλέψουν στοιχεία. Ιδιαίτερα γιατί χρησιμοποιούν και πάρα πολύ πιστικό τρόπο. Θα πρέπει να επενεργοποιήσουμε το μικρόφωνο από πάρα πολλές εφαρμογές που το έχουμε ανοιχτό, έτσι ώστε να μην μας ακούει κάποιος όλη την ημέρα. Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτά τα πράγματα πλέον να γίνουν μέσω της τεχνολογίας. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι θέμα εκπαίδευσης. Γι' αυτό η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την τελευταία χρονιά κάνουμε πάνω από 30 δράσεις εκπαίδευσης σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Θα μου πείτε, φτάνουνε? Και χίλιες να κάναμε, δεν θα έφταναν. Το θέμα είναι όλοι μας που μπορούμε να έχουμε κάποιες ψηφιακές δεξιότητες, να γίνουμε φορείς γνώσης σε άλλους ανθρώπους, στους φίλους μας, στην οικογένειά μας, τα παιδιά μας, να πάρουμε το κινητό, να κλείσουμε το μικρόφωνο από όλες τις εφαρμογές, να βάλουμε το λογισμικό αυτό που έκανε η κεντρική κυβέρνηση για το Kids Wallet. Να κάνουμε 5-10 πράγματα κι εμείς, να μην τα αφήνουμε όλα στην τύχη.
1: Ναι. Και μετά γκρινιάζουμε. Και τραβάμε τα μαλλιά μας.
2: Και γκρινιάζουμε ακριβώς. Ναι.
0: Αυτή βέβαια είναι μία δράση από όσες έχετε, αλλά έχετε προγραμματίσει να κάνετε. Θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί από τις 10 ως τις 12, ενώ και για αύριο το απόγευμα είναι προγραμματισμένη κάτι τελείως διαφορετικό.
2: Κάτι τελείως διαφορετικό. Εμπλέκουμε όλους τους ενεργούς νέους της πόλης, τους οργανισμούς που θέλουν να προσφέρουν και αυτή τη γνώση και έχουν την όρεξη να τρέξουν διαγωνισμούς καινοτομίας, διαγωνισμούς επίλυσης προβλημάτων. Άρα θα είναι μια τέτοια δράση αύριο το απόγευμα, και σήμερα έχουμε ακόμα μια δράση με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, όπου δείχνουμε στις επιχειρήσεις ποια είναι τα 5 βασικά πράγματα που πρέπει να υιοθετήσουν από την τεχνολογία που μας έρχεται. Δηλαδή πώς να απαντάνε αυτόματα τα email, πώς να τα διαχωρίζουν με βάση την σπουδαιότητά τους, πώς να στείλουν ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο το οποίο θα έχουν βασικές υπενθυμίσεις και θα τους έρχεται μήνυμα χωρίς να μπαίνουν κάθε 3 και λίγο να το ελέγχουν. Ένα σύστημα για ηλεκτρονικά ραντεβού. Θα τους δείξουμε με AI agent πώς να ψάχνουν αρχεία και να τα βρίσκουν όταν μια επιχείρηση έχει λογιστικούς φακέλους, χιλιάδες λογιστικούς φακέλους, πώς μπορούν να ψάχνουν να βρίσκουν ένα τιμολόγιο ή μια αγορά που έχουν κάνει. Άρα τα 5-10 βασικά βήματα που πρέπει να ξέρει κάθε επιχείρηση θα παρουσιαστούν σήμερα το απόγευμα στις 6 στο περίπτερο 8 του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Και από την άλλη μεριά, θέματα πάλι προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις θα παρουσιαστούν στις επιχειρήσεις της περιφέρειάς μας. Αυτά έρχονται σαν κλείσιμο, θα έλεγα, γιατί έχουμε κάνει άλλες 10 δράσεις τις προηγούμενες μέρες με εξαιρετική επιτυχία και καταλάβουμε ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να ενημερωθεί σωστά, έχει ανάγκη από σοβαρές εκδηλώσεις, έχει ανάγκη να ακουστεί η γνώμη του, και αυτά όλα τα κάναμε πράξη.
0: Μάλιστα. Βέβαια και προηγήθηκε μέσα σε όλα αυτά, γιατί όλους τους τομείς καλύπτεται, ήταν και η τοπική αυτοδιοίκηση. Μια εκδήλωση που έγινε την Πέμπτη, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της ανοιχτής επιστήμης από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τι παράδειγμα μας δίνει η Περιφέρεια?
2: Το παράδειγμα που δίνει η Περιφέρεια είναι καθημερινά παράγονται χιλιάδες δεδομένα. Έρχεται ο πολίτης, κάνει μια αίτηση είτε για να βγάλει δίπλωμα, είτε για άδεια κυκλοφορίας, είτε θέλει να ανοίξει τη δική του επιχείρηση. Όλα αυτά υπάρχουν δεδομένα χιλιάδες που παράγει η Περιφέρεια. Εμείς τώρα με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράψαμε, το εκπαιδευόμενοι, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα RAISE, το οποίο έχει βραβευθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φέρνουμε αυτή την τεχνολογία στην περιφέρειά μας και εξειδικευμένες ομάδες επιστημόνων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θα επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα, θα τα ομογενοποιούν και θα δημιουργούν δεδομένα προστιθέμενης αξίας. Παραδείγματος χάρη, θέλει κάποιος να ανοίξει μια επιχείρηση που μεταποιεί ένα τρόφιμο, να μπορεί να έχει ένα συγκεκριμένο φάκελο δεδομένων που εκεί να βρίσκει τι επιχειρήσεις υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα, τι όμορες επιχειρήσεις υπάρχουν, να βλέπει δεδομένα κίνησης, περιβαλλοντικά δεδομένα, έτσι ώστε όταν θα κληθεί να πάρει μια επιχειρηματική απόφαση εγκατάστασης ή να κάνει την επένδυσή του, να μειώσουμε το επιχειρηματικό ρίσκο με αυτά τα δεδομένα. Η Ευρωπαϊκή θεωρεί ότι αυτά τα δεδομένα, τα data sets, τα λεγόμενα, είναι ένας ακόμα παραγωγικός συντελεστής που ενισχύει την ανάπτυξη μιας περιοχής. Άρα σε αυτό στοχεύουμε.
0: Yeah. Και στη σύνδεση δεδομένων, γνώσης και οικονομικής ανάπτυξης, όπως μας το περιγράψετε.
2: Βεβαίως, η καλύτερη επένδυση που έχουμε να κάνουμε στην περιφέρειά μας, η καλύτερη από όλες, είναι επένδυση στη γνώση, επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Σε αυτό το πράγμα δεν χάνεις ποτέ. Άρα προς αυτή την κατεύθυνση επενδύουμε στα πανεπιστήμια, στη startup επιχειρηματικότητα, στους φοιτητές μας, στους μαθητές μας. Φιλοδοξούμε να φέρουμε ξένους φοιτητές απ' έξω να σπουδάσουν εδώ, γιατί υπήρχε και μια συζήτηση περί ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σκεφτείτε ότι για κάθε 1000 φοιτητές που έρχονται από το εξωτερικό, όχι μόνο μπορούν να αντισταθμίσουν το έλλειμμα της υπογεννητικότητας, αλλά μπορούν να ξοδέψουν εδώ υπηρεσίες, 1000 φοιτητές, επισίως 10 εκατομμύρια ευρώ στην πόλη. Φανταστείτε να έχουμε πανεπιστήμια που θα φιλοξενούσαν 5.000 ξένους φοιτητές με αγγλόφωνα προγράμματα. Αυτό στη διάρκεια της πενταετίας θα έφερε ένα οικονομικό αποτέλεσμα στην περιφέρειά μας πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Άρα πρέπει να σκεφτούμε ότι θέλουμε ανάπτυξη, αλλά πρέπει η ανάπτυξη να γίνει προσελκύοντας άμεσες ξένες επενδύσεις ή ανθρώπινο κεφάλαιο από το εξωτερικό, εφόσον δεν μπορούμε να λύσουμε άμεσα το θέμα της υπογεννητικότητας. Βεβαίως όμως χρειαζόμαστε και δράσεις που καταπολεμούν και αυτό το πρόβλημα. Απλά εμείς κοιτάμε άμεσα τι μπορεί να γίνει για τον επιχειρηματία, για αυτόν που προσφέρει τις υπηρεσίες του σε μια πόλη, να αντιμετωπίσουμε τα θέματα που υπάρχουν έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπως οι Σέρες, το Κιλκής, που αιμορραγούν από αυτό το πρόβλημα της υπογεννητικότητας.
0: Βέβαια, αυτό είναι αλήθεια.
1: Και όσο περνάει ο καιρός γίνεται ακόμη μεγαλύτερο, αυτό είναι γεγονός. Αρκεί να δει κανείς τα στοιχεία τώρα. Σήμερα τα παιδιά πάνε στο σχολείο, βλέπει κανείς την καθοδική πορεία που έχει πάρει. Έχουν πάρει οι αριθμοί όσον αφορά τις συμμετοχές των παιδιών στα σχολεία.
2: Σήμερα είναι και η πρώτη μέρα. Τώρα μόλις βγήκα από ένα σχολείο που τελευταίως και τα νούμερα ήταν μειωμένα σε σχέση με πέρσι με τις νέες εγγραφές. Να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά σε όλους, με περισσότερη αγάπη στη μάθηση και στο συνάνθρωπό μας. Mm-hmm. Αυτά τα δύο θέλω να κρατήσουμε, γιατί 1% να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα, 1% που είναι πάρα πολύ μικρό σαν νούμερο, στο τέλος της χρονιάς κερδίζουμε πάρα πολλά σε σχέση με αυτό που ήμασταν την προηγούμενη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κάθε φορά η κουβέντα μαζί σας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα.

0: Και σας λέγαμε το πρωί ότι στις τελετές αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα παραστούν δήμαρχοι, θα παραστούν οι βουλευτές που είναι, θα γίνουν οι σχετικές δηλώσεις και φυσικά θα δοθούν και οι ευχές. Ωστόσο είχαμε και πολιτικές δηλώσεις που έγιναν και μάλιστα έχουμε απάντηση σε όσα σας είπαμε πριν από λίγο, σε όσα διεξήχθησαν στην πρόσφατη συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών και στις ενστάσεις και σε αντιδράσεις που υπάρχουν για το αν τελικά υπάρχουν αυτά τα χρήματα, τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, για το νέο κολυμβητήριο. Θυμάστε, σχολιάσαμε το γεγονός ότι πέρα από τις αντιδράσεις της μείζωνος αντιπολίτευσης υπήρχε και η τοποθέτηση του κυρίου, του αρμόδιου αντιδημάρχου διοίκησης, του κυρίου Κουφωτόλη, λέγοντας ότι ο ίδιος ο κύριος Χατζηβασιλείου είχε υποστηρίξει ότι το έργο είναι ενταγμένο στα εμβληματικά έργα, ήταν ακριβώς δίπλα στον κύριο Βρούτσι και δεν σχολίασε τίποτα για την άγνοια που δήλωσε ο κύριος Βρούτσης για το έργο, γεγονός το οποίο σχολιάστηκε αρνητικά από την αντιπολίτευση, από τη μείζωνα αντιπολίτευση, όσον αφορά το γεγονός ότι η κυρία Μητλιάνκα δεν είχε παρέμβει. Βέβαια, δεν σου είπε ότι αναφέρθηκε. Εγώ δεν ήμουνα τότε εδώ.
1: Ούτε εγώ ήμουν σε ρεπορτάζ, είδαμε στα βιντεάκια. Δηλαδή είπε κάτι ο κύριος υπουργός, μετά είπε κάτι και η κυρία Δήμαρχος, αλλά όχι κάτι νεότερο για να το. Ως εξέλιξη δηλαδή. Ως συνέχεια εννοώ.
0: Πάντως ο κύριος Χατζηβασιλείου, ο σαραίος υφυπουργός εξωτερικών, πήρε θέση πριν από λίγο, απαντώντας σε σχόλια των συναδέρφων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στην πολιτική μου διαδρομή έχω αποδείξει συνέπεια λόγων και έργων. Και οτιδήποτε αναφέρω δημόσια είναι πάντοτε ακριβές, συγκεκριμένο και ξεκάθαρο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη εξέλιξη είχε δύο βασικά αποτελέσματα. Αφενός να αποτραπεί, όπως υποστήριξε, ο κίνδυνος της οριστικής απώλειας του έργου και αφετέρου να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της τελικής κατασκευής. Η προσπάθεια μου εκείνη που είχε θετικό αποτέλεσμα μας βοήθησε να κερδίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να σώσουμε το έργο, το οποίο κινδύνευε να χαθεί οριστικά και αμετάκλητα, και δεύτερον, να δημιουργηθεί ο αναγκαίος χώρος και χρόνος για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η τελική μελέτη κατασκευής. Είναι οι δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο ο κ. Χατζηβασιλείου, λέγοντας ότι το κολυμβητήριο εντάχθηκε με προϋπολογισμό 5,5 εκατομμύρια ευρώ τότε δεσμευμένα, καθώς το ποσό αυτό προέβλεπε ότι η αρχική προμελέτη που είχε καταθέσει ο Δήμος στην κυβέρνηση. Μάλιστα, χαρακτήρισε ως αδιάβαστους αυτούς που υποστήριξαν ακριβώς τα αντίθετα, ενώ σχολίασε ότι σε ό,τι αφορά πιθανά ερωτήματα, απορίες για την υλοποίηση του έργου ή αν υπάρχουν πιθανές σκέψεις για καθυστερήσεις ή ολιγορίες, αρμόδια να απαντήσει είναι η Δημοτική Αρχή, η οποία είναι και ο φορέας υλοποίησης του έργου. Ουσιαστικά απάντησε και στον κύριο Κουφωτόλη με αυτόν τον τρόπο.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτές είναι οι δηλώσεις που έγιναν πριν από λίγο και κουμπώνουν ουσιαστικά και σε αυτά που σας παρουσιάσαμε σήμερα σχετικά με όσα συζητήθηκαν για το νέο κολυμβητήριο στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών.
1: Λοιπόν, είχαμε προγραμματίσει τον κύριο Τάτσιο. Θα τα πούμε με τον κύριο Δήμαρχο από τη Δευτέρα. Ο χρόνος μας πιέζει. Εμείς, λόγω της ημέρας, δηλαδή με την έναρξη των σχολικών μονάδων, να πούμε ότι στο Δήμο Συντικής έχουμε αύξηση 11 μαθητών.
0: Εντάξει, είναι σημαντικό.
1: Βεβαίως. 11 μαθητές.
0: Είναι σημαντικό, αν σκεφτεί κανείς, ότι κάθε χρόνο το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς χτυπάει με μία αιμορραγία στην πρωτοβάθμια κυρίως εκπαίδευση, με λιγότερο αριθμό μαθητριών και μαθητών.
1: Και υπάρχουν και σχολεία που δεν χτυπάει πια το κουδούνι. Το έχουμε ζήσει και αυτό.
0: Φυσικά,
1: το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
0: Πάνω από 20 σχολικές μονάδες, αν δεν κάνω λάθος, που βρίσκονται σε αναστολή και όχι από πέρσι, από κάποια χρόνια τώρα.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα σας αποχαιρετήσουμε. Σήμερα στη γιορτή τέχνης ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο αγαπημένος τραγουδιστής με τα υπέροχα τραγούδια. Απόψε και πέφτει και αυλαία, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, αυλαία πέφτει το Σάββατο που έχουμε ρεμπέτικη βραδιά.
1: Ναι, ενώ από τους καλεσμένους μας.
0: Ναι.
1: Η γιορτή τέχνης κλείνει, ας πούμε, πέφτει η οριστική αυλαία της με τη ρεμπέτικη βραδιά, με πολλά σχήματα και έτσι ένα ταξίδι στο ρεμπέτικο τραγούδι.
0: Η αλήθεια είναι ότι η φετινή διοργάνωση ήταν ιδιαίτερα αναβαθμισμένη, διήρκησε περισσότερες μέρες από ποτέ, με σημαντικές εμφανίσεις καλλιτεχνών, σημαντικές συμμετοχές σεραίων δημιουργών που βρίσκονται εκεί και εκθέτουν τις δημιουργίες τους, μέρα αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στα παιδιά που πήγε και πάρα πολύ καλά, και μάλιστα ήταν σημαντική η συμμετοχή του κόσμου, η οποία αναμένεται και σήμερα να είναι έτσι πραγματικά δυναμική.
1: Θα βοηθήσει και ο καιρός θα είναι καλός, οπότε είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να αποχαιρετήσουμε τη φετινή γιορτή τέχνης σήμερα με τη συναυλία και αύριο με τη συμμετοχή μας στην ωραία ρεμπέτικη βραδιά.
0: Θα αποχαιρετήσουμε και την Εμποροπανήγυρη της Κοτούσας.
1: Ναι,
0: στις 4.30.
1: Πάρα πολύ κόσμο, έτσι.
0: Στις 4.30 θα ξεκινήσουν οι αγώνες παραδοσιακής πάλης με τη συνοδεία των Ζουρνάδων στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Σκοτούσας. Εκδηλώσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα της παραδοσιακής Εμποροπανήγυρης και αποτελεί εκδήλωση με την οποία πέφτει και η αυλαία της διοργάνωσης κάθε χρόνο. Σήμερα επίσης έχουμε και κάτι διαφορετικό, γίνεται για πρώτη φορά με στόχο το να ενισχυθούν οι φορείς που στηρίζουν κυρίως τον πολιτισμό αλλά και την παράδοση. Ο λόγος για το πρώτο παιδικό φεστιβάλ παραδοσιακών χορών που θα πραγματοποιηθεί στη Ροδόπολη στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία. Μια προσπάθεια που έχει στόχο όχι μόνο να τιμήσει την παράδοση και τον τόπο αλλά να γεμίσει με παιδικές παρουσίες στη Ροδόπολη. Φανταστείτε πόσα παιδιά θα λάβουν μέρος. Πρώτο παιδικό φεστιβάλ παραδοσιακών χορών.
1: Με πολύ μεράκι οι διοργανωτές εκεί του Πολιτιστικού Συλλόγου. Σας πάργα να είναι, θα είναι το πρώτο. Με το καλό ευχόμαστε και πολύ καλή συνέχεια. Σας αποχαιρετούμε. Ναι.
0: Ναι. Είμαστε μια ανάσα πριν από τις 11.
1: Ναι, ναι. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 9 η ώρα το πρωί. Είστε συντονισμένοι συχνότητες ελληνικής ραδιοφωνίας στην ΕΡΤ Σερών. Η Θάλια Καμπουρίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου στα μικρόφωνα. Ο Ανδρέας Κυρέζουγλου στον ήχο.
0: Καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πρεμιέρα σήμερα της νέας σχολικής χρονιάς για τους μαθητές σε όλη τη χώρα. Στον αγιασμό στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Ανολιοσίων, παρέστη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πλησιάζουμε, είπε, τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Στη Θεσσαλονίκη, στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου, έδωσε το παρόν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος στις 12 θα επισκεφθεί την Τεχνόπολη. Αν θέλουμε, τόνισε, ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια. Στο θέμα της μεταφοράς των μαθητών αναφέρθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Έστω και στο παραένα, έπειτα από πολύ μεγάλη προσπάθεια μηνών, έχουμε ευχάριστα νέα. Χτες μέχρι αργά το βράδυ οι λεωφοριούχοι κατέθεσαν τις προσφορές τους και έχουν καλύψει πολύ μεγάλο ποσοστό των αναγκών της μεταφοράς των μαθητών. Σήμερα, όπως τόνισε ο κύριος Γιουτίκας, ξεκίνησε το 50% των δρομολογίων κανονικά μέχρι την Τρίτη. Θα έχει καλυφθεί το 90%, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα καθίσουμε ξανά στο τραπέζι για τα δρομολόγια κάποιων ειδικών και πειραματικών σχολείων για τα οποία δεν έχει βρεθεί ανάδοχος. Σε κινητοποιήσεις προχωρά από σήμερα η ΟΛΜΕ, πρώτη μέρα του νέου σχολικού έτους, ως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Πρόκειται για 3 ώρες στάσης εργασίας, στην πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια, για την αποτροπή υλοποίησης του νόμου που αφορά την αξιολόγηση και για μονόωρες στάσεις, προκειμένου να καλυφθούν, όπως αναφέρει η ΟΛΜΕ, συνδικαλιστικά οι συνάδελφοι στους οποίους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερορίες. Μιλώντας στην ΕΡΤ, η Γενική Γραμματέα της ΟΛΜΕ, Φανή Πύρζα, έκανε λόγο για ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, συγχωνεύσεις και πολυπληθή τμήματα 28 μαθητών. Δυσκολίες παρουσιάζονται την τελευταία ώρα στην κίνηση στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Νεάπολης και Επταπυργίου λόγω ατυχήματος. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν οι 2 γιατροί, οι ιδιοκτήτες του ιατρείου όπου υπέστη ανακοπή με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, καθώς από χθες που κλήθηκε το ΕΚΑΒ στο ιατρείο του Κολονακίου ακολούθησε μία σειρά από κενά και ανακρίβειες από τους 2 γιατρούς που τελικά οδήγησαν στη σύλληψή τους. Σε αντίθεση με όσα δήλωσε η γιατρός, ο Γιώργος Μαζονάκης διαπιστώθηκε ότι παρέμεινε μέσα στο ιατρείο για περίπου 3 ώρες, ενώ οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο δήλωσαν ότι το μηχάνημα πλασμα αφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Στη 1 το μεσημέρι θα δοθεί συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το γραμματέα του κόμματος Νίκο Παπά και η κεντρική πολιτική ομιλία θα διεξαχθεί στις 7 το απόγευμα από την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου. Συνέντευξη τύπου αυτήν την ώρα της Προέδρου του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρίας Καριστιανού. Όλο το 24ωρο θα λειτουργεί σήμερα και αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας. Με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στην τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων στις επιθέσεις, ενώ πολύ ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες είναι ο απολογισμός ρωσικού πλήγματος σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο, πολυκατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ ουκρανικό ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε κέντρο logistics ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου. Και μια ματιά στον καιρό, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Σήμερα έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 21 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Πρώτη μέρα σχολείο σήμερα. Για τους γονείς, θύμισες από τότε που οι ίδιοι καθόντουσαν στα θρανία, άλλοι με ποδιές και άλλοι όχι. Αυτές οι αναμνήσεις αναμειγνύονται με τη συγκίνηση, βλέποντας τα παιδιά τους να γίνονται από κλαράκια λουλούδια, γεμάτα γνώσεις και παιδεία. Αυτό βέβαια είναι το ιδεατό. Αν μπορούσε να επιτευχθεί, σίγουρα η κοινωνία μας θα ήταν καλύτερη. Αλλά δυστυχώς είναι πολύ ανησυχητικό το φαινόμενο της αύξησης των περιστατικών ανήλικης βίας. Και δεν είναι μόνο τα περιστατικά. Είναι η ένταση και η βία που έχουν τα παιδιά. Ας τα βοηθήσουμε μαζί με τους δασκάλους και τους καθηγητές να αναζητήσουν την ξενιασιά τους, την ηρεμία τους και κάπως να μαλακώσουν, να εκτιμήσουν τη γνώση και την ευγένεια. Και τι ωραίο πραγματικά είναι να περνάς έξω από σχολεία και να ακούς παιδικές φωνούλες και γέλια. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν.
1: Καλή σχολική χρονιά σε όλους, στα παιδιά πρώτα απ' όλα, στους εκπαιδευτικούς μετά που ζουν μαζί με τα παιδιά μας στα σχολεία, από μικρά και μεγαλύτερα παιδιά, και βέβαια και στους γονείς οι οποίοι τραβάνε το δικό τους γολγοθά σε όλα τα επίπεδα, ψυχολογικό, έντασης, οικογενειακό, διαβάσματα, οικονομικό, για να καλύψουν όλες τις δραστηριότητες. Αλλά σήμερα είναι η μέρα χαράς και ως τέτοια θα θέλαμε να την ξεκινήσουμε, παρότι έχει καθιωρηθεί η έναρξη της σχολικής χρονιάς να είναι η 11η Σεπτεμβρίου, μια μέρα που φέρνει σε εμάς τους παλιότερους θύμισες από την μαύρη μέρα της Νέας Υόρκης με τους δίδυμους πύργους. Έφη Τσαμπάζη, Βασίλης Πεκλάρης στα μικρόφωνα, Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου, Μάτα Σαμαρά στην επιλογή των τραγουδιών, σήμερα με την ευγενική έτσι, συμπαράσταση και υποστήριξη και του Νίκουλα Διανού για τις μουσικές επιλογές, λέω, που θα ακούσουμε στη συνέχεια.
0: Ωραία.
1: Αλλά εμείς είμαστε έτοιμοι για να πάμε να ξεκινήσουμε γοργά γοργά, γιατί έχουμε πολλά να πούμε.

0: Λοιπόν, και να καλημερίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, Υπουργέ.
1: Καλημέρα και καλημέρα και στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σας.
0: Ήσασταν εδώ τους ή άλλους πρόσφατα και από όσο γνωρίζω και αρκετές μέρες.
1: Όχι, αρκετές μέρες δεν είναι. Κοιτάξτε, είχαμε έρθει, αν θυμάστε, 27 Αυγούστου με τον Πρωθυπουργό, που μαζί με τον Αντιπρόεδρο κάναμε μια παρουσίαση για την εξέλιξη των έργων και των προτεραιοτήτων στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Και τώρα στη ΔΕΘ, ναι, την Παρασκευή και το Σάββατο βρεθήκαμε για τις απαραίτητες εκεί πέρα εκδηλώσεις και ενημερώσεις.
0: Και επαφές που είχατε. Χθες πάντως ο Πρωθυπουργός, είδα στα social media, δημοσίευσε ένα βίντεο για τη Συμφωνία Πρόοδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030. Ουσιαστικά σε αυτό το βίντεο επανέλαβε τα μέτρα έτσι με πιο λίγα λόγια και απλά που παρουσίασε από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Θεωρείτε ότι ευνοείται το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών, ακόμα και η μεσαία τάξη?
1: Σίγουρα είναι κάποια μέτρα υποστήριξης. Εμείς αναγνωρίζουμε πλήρως τις ανάγκες που υπάρχουν. Δεν είναι μια εύκολη συγκυρία, αλλά δεν θα σας έλεγα ότι από την άλλη θέλουμε ταυτόχρονα να δείξουμε ότι υπάρχει μια ελπίδα από την άποψη ότι κάθε χρόνο ανεβαίνουμε και ένα σκαλί. Νομίζω ότι δεν βρεθήκαμε τώρα το 2026, την τελευταία δεύτερη τις εκλογές, να πούμε ότι μπορούμε τώρα, τα κρατούσαμε και δίνουμε σε όσο δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες αυτά που μπορούμε. Κάθε χρόνο με βάση και τη βελτίωση της οικονομίας που υπήρχε σταδιακά, μπορούσαμε να επιστρέφουμε ένα μέρισμα ανάπτυξης και με τη φορολογική μεταρρύθμιση πέρυσι, με τις τριετίες, με τους συνταξιούχους, με πάρα πολλά μέτρα τα οποία βλέπετε ότι έχουν αποκτήσει και μόνιμο χαρακτήρα. Δεν είναι εφάπαξ. Επομένως, με την ίδια λογική, σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας, που όντως οι ανάγκες είναι πολλές, προσπαθούμε να υποστηρίξουμε με όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά μέχρι εκεί που μας παίρνει. Γιατί δεν μπορούμε και δεν θα το κάνουμε αυτό το λάθος, και νομίζω αυτό επιβάλλει και μια υπεύθυνη στάση

0: Ρυμώζονται τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, γιατί κάποια πηγαίνουν σε σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες και μετά από ένα και δύο ακόμα χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, ούτε το ένα ισχύει, ούτε το άλλο το οποίο αναφέρει η αντιπολίτευση. Καταρχήν, το αν είναι λίγα ή όχι, θα σας το πω διαφορετικά, είναι αυτό το οποίο μας επιτρέπεται να κάνουμε και με μεγάλη προσπάθεια, γιατί είναι το υστέρημα της κοινωνίας και του ελληνικού λαού. Προσπαθήσαμε να φτάσουμε εκεί που μπορούσαμε με βάση και τους κανόνες που υπάρχουν. Νομίζω εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια, αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι. Δεν είναι ότι τα κρύβουμε κάπου ή τα κρατάμε για να μην τα δώσουμε. Αυτό το οποίο είχαμε με βάση και τους κανόνες που υπάρχουν στις οροφές δαπανών και με βάση και τα μόνιμα έσοδα που έχουμε τώρα και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, είναι αυτά τα οποία μπορούσαν να επιστραφούν και βέβαια με βάση τον ετήσιο στόχο που έχει τεθεί σε σχέση και τον κανόνα που υπάρχει. Είναι κανόνα σε σχέση με το 3-3,5%. Της αύξησης των δημοσίων δαπανών. Επομένως, δεν είναι αν είναι πολλά ή λίγα. Όσο η οικονομία παράγει, θα είναι όσο το δυνατόν περισσότερο και ταυτόχρονα, βέβαια, με βάση αυτό μπορούμε και επιστρέφουμε στην κοινωνία. Κατά δεύτερον, κάποια μέτρα είναι άμεση ισχύω και κάποια όντω είναι από του χρόνου, όπω και πέρυσι, φορολογική μεταρρύθμιση. Ακόμα οι ελευθεροπαγγελματίε και οι αγρότε και με τι αλλαγέ που γίνανε φέτο θα τη δούνε από φέτο, δηλαδή τι φορολογικέ δηλώσει του 27. Και προφανώς η οικονομική πολιτική έχει μία συνέχεια. Άρα τώρα το Νοέμβριο και νομίζω έχουμε δώσει και το ημερολόγιο των όλων των καταβολών που θα γίνουν. Το Νοέμβριο θα έχουμε και την επιστροφή του ενός ή δύο ενοικίων. Δύο ενοίκια θα είναι σε όσους εκπαιδευτικούς, ναι, νοσηλευτικό προσωπικό. Θα έχουμε την καταβολή των 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και από 1η-1η του 27 θα έχουμε τις αλλαγές στις συντάξεις, αλλαγές στη φορολογία και το καθεξής. Επομένως είναι και γι' αυτό το οικονομικό έτος. Ο νόμος θα έρθει σύντομα μαζί με τον προϋπολογισμό.
0: Μαζί με τον προϋπολογισμό θα έρθει τον Νοέμβριο, δηλαδή.
1: Όπως ξέρετε, τώρα τον Οκτώβριο κατατίθεται το προσχέδιο.
0: Α, το προσχέδιο. Το προσχέδιο.
1: Ναι. Επομένως, το επόμενο διάστημα τώρα ακόμα δεν έχει κατατεθεί, αλλά ξέρω ότι είναι υπό επεξεργασία. Επομένως, το επόμενο διάστημα αυτό θα προχωρήσει. Και ταυτόχρονα, βέβαια, ότι αφορά το επόμενο οικονομικό έτος, αλλά όχι μόνο. Γιατί εδώ έχουμε τη συνέχεια ενός κύκλου. Ήταν όφιλο ο Πρωθυπουργός να δώσει και να θέσει και κάποιους, να δώσει έναν ορίζοντα και να θέσει και διάφορους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους για την επόμενη τετραετία που αφορούν τη συνέχιση της μείωσης της αναργίας, την αύξηση του μέσου και του κατώτατου μισθού. Νομίζω ότι όλα αυτά τα ανέφερε και το επόμενο βέβαια διάστημα, σύν το χρόνο, θα παρουσιαστεί όλο το εύρος των στόχων που έχουν τεθεί για την επόμενη οικονομική περίοδο.
2: Υπουργέ, έχετε κάνει λόγο για μια εισαγόμενη ακρίβεια. Αυτή είναι, είπατε, που τρώει σε ένα βαθμό τη βελτίωση στην οικονομία. Επειδή ξέρουμε ότι ασχολείστε πάρα πολύ με τα οικονομικά προγράμματα, πότε θεωρείτε ότι θα σταματήσει να την τρώει, μήπως και ανασάνουμε από την ακρίβεια, η οποία αποτελεί αγκάθι και για την κοινωνία, αλλά και για την ίδια την κυβέρνηση, που βλέπει να είναι το νούμερο ένα πρόβλημα σε όλες τις δημοσκοπήσεις?
1: Μακάρι να το ξέραμε, κυρία Δαμπάζη. Και ναι, είναι κυρίως εισαγόμενη, αλλά όχι μόνο. Λέμε όμως ότι το θέμα, νομίζω και όσοι έχουμε και πρόσφατη μνήμη από την πανδημία και μετά, ότι πληθωρισμός στη χώρα άρχισε να εμφανίζεται σε αυτή την έκταση όταν προέκυψαν και αυτά τα γεγονότα. Και η πανδημία και η ενεργειακή κρίση και πολλά άλλα. Προφανώς υπήρχαν σημαντικές στρεβλώσεις και στην αγορά και νομίζω ότι αυτές σιγά σιγά αποκαλύφθηκαν και πλέον και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, πέραν του ότι έχουν ενισχυθεί και σε ανθρώπινο προσωπικό, έχουν πλέον και πολύ μεγαλύτερη εμπειρία. Σας υπενθυμίζω παραπλανητικές εκπτώσεις και πάρα πολλά άλλα τα οποία πλέον θα σας έλεγα ότι όλοι είμαστε και κυρίως με μηχανισμοί περισσότερο εξοικειωμένοι, άρα μπορεί να ρυθμιστεί καλύτερα η αγορά. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν συνεχώς γεγονότα διεθνή παγκόσμια εμβέλειας που επηρεάζουν προφανώς και τη δική μας οικονομία, όπως και μεγαλύτερες οικονομίες. Όπως βλέπετε τώρα, δυστυχώς έχουμε μια συνεχιζόμενη κατάσταση στο Ιράν και στον κόλπο, η οποία επηρεάζει κυρίως τα πετρελοειδή.
2: Πήγε 2,11 η αμόλυβδη. Πήγε κάποιος να βάλει σήμερα στο πρωί βενζίνη και έπαθε ένα.
0: 2,11-2,17.
1: Και γι' αυτό όλα τα μέτρα. Όχι όλα, τα περισσότερα τουλάχιστον, ή τουλάχιστον αυτά που έχουν διατηρηθεί, γιατί θυμάστε από τον Απρίλιο είχαμε θέσει εφαρμογή μια δέσμη μέτρων. Αυτά τα οποία έχουν διατηρηθεί αφορούν κυρίως τη μεταφορική αλυσίδα, το ντίζελ και τη βενζίνη. Επομένως, στην ίδια λογική, αντιλαμβάνεστε ότι όσο παρατείνεται μια τέτοια κατάσταση, έχουμε κάνει κάπως τα κομμάτα μας να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε, αλλά πρέπει να σε βοηθήσει λίγο και η διεθνή συγκυρία. Αυτό νομίζω όμως το οποίο οφείλουμε να κρατήσουμε, γιατί όντως δημιουργεί μια πίεση αυτό και στα νοικοκυριά και στα εισοδήματα, είναι ότι υπάρχει μια συνεχής βελτίωση των εισοδημάτων και ταυτόχρονα η χώρα μας, παρά τις δυσκολίες και όλα αυτά τα οποία έχουν σκύψει, έχει αντέξει.
2: Είναι μικρή βελτίωση όμως, λένε. Είναι μικρή βελτίωση και δεν φτάνει το ποσοστό αύξηση των προϊόντων και των υπηρεσιών. Γιατί όλα έχουν να κάνουν με το καύσιμο, με την πρώτη ύλη, δηλαδή και στις υπηρεσίες βλέπουμε μεγάλη αύξηση.
1: Κανείς δεν το αρνείται αυτό, κύριε Τζαμπάζη, και οι αριθμοί πολλές φορές

0: διαφορές λένε την πραγματικότητα, αλλά σίγουρα οι αριθμοί, αν ήταν αρνητικοί, αντιλαμβάνεστε ότι η πραγματικότητα θα ήταν δυσχερέστερη. Επομένως, αυτή τη στιγμή, χωρίς να μπούμε τώρα πάλι σε μια αριθμολαγνία και να πούμε πόσο έχουν αυξηθεί κατώτατη, μέση και το καθεξής, όντως η ζώσα πραγματικότητα για αρκετούς συμπολίτες μας και κυρίως για αυτούς που μπορεί να επιβαρύνονται με ενίκιο και να βρίσκονται και στη μέση κλίμακα, να το πούμε έτσι, οι υποχρεώσεις είναι πολλές και υπάρχει μια πίεση. Γι' αυτό και προσπαθούμε και με τις φορολογικές αλλαγές, τις οποίες θα αισθανθούν οι περισσότεροι φέτος. Δηλαδή η φορολογική μεταρρύθμιση για τους μισθωτούς πέρασε ήδη και νομίζω ότι αναγνωρίζουν ότι ήταν μια αλλαγή για τους ελευθεροεπαγγελματίες αρκετούς, 700.000 και για τους αγρότες και όχι μόνο, θα φανεί φέτος περισσότερο και αντιλαμβάνεστε ότι στα όρια των δυνατοτήτων μας κάνουμε αυτό το οποίο μπορούμε. Από εκεί και πέρα το κομμάτι της ακρίβειας βλέπετε ότι και με σημειακά μέτρα προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε, σίγουρα παίζει ρόλο και διεθνή συγκυρία. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή το κάνει και νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει αφιβολία γι' αυτό, χωρίς σας λέω και πάλι να υποτιμούμε την πραγματικότητα η οποία όντως είναι δύσκολη για αρκετούς συμπολίτες μας.
1: Για το καύσιμο που μίλησε συνάδελφος νωρίτερα, θέλω να ρωτήσω, θα παραταθεί η ενίσχυση αυτή που δίνεται για την αμόλυβδη και για το πετρέλαιο κίνησης, θα αυξηθεί αυτή η ενίσχυση, το σχεδιάζετε, το συζητάτε στην κυβέρνηση και πότε θα το μάθουμε?
0: Σας το ανέφερα και πριν, ότι όσο παρατείνεται αυτή η κατάσταση, εμείς έχουμε κάνει έναν προγραμματισμό. Είναι γνωστό ότι έχουμε αφήσει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας, γιατί και όταν ξεκίνησε αυτή η κρίση, φανταστείτε να τα δίναμε όλα στην αρχή. Και τώρα θα συζητούσαμε τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, ανάλογα με την εξέλιξη, θα δούμε πώς θα κυλήσει και ο Σεπτέμβρης. Προφανώς προς το τέλος του μήνα αυτό θα επαναξιολογηθεί.
1: Και το πετρελοθέρμανσης που έρχεται.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε. Αυτή τη στιγμή οι τιμές είναι αυξημένες, είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει μια πίεση.
1: Είναι πολύ ψηλά. Λένε οι βενζινοπόλες, οι πρατηριούχοι, ότι μπορεί να ξεκινήσει σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί. Θα υπάρχει εκεί παρέμβαση της κυβέρνησης?
0: Θα το δούμε. Κοιτάξτε, επειδή βλέπετε ότι σήμερα το Brent, ας πούμε, ξεπέρασε τα 105, πριν τέσσερις μέρες ήταν στα 92, θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει μια σημαντική διακύμανση. Και εσύ όταν λέω εμείς, δεν μπορούμε να λέξουμε τις διεθνείς τιμές. Στα όρια των δυνατοτήτων μας θα δούμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο, κύριε Πεκλάρη, θα αξιολογηθεί προς το τέλος του μήνα.
1: Το εξετάζετε πάντως, το συζητάτε από ό,τι καταλαβαίνουμε. Το έχετε στα υπόψη σας.
0: Σε σχέση με τα υφιστάμενα μέτρα, αυτά που τρέχουν ήδη, ειδικά για τον ντίζελ, είναι κάτι το οποίο θα εξετάσουμε τέλος του μήνα. Για ό,τι άλλο βέβαια αφορά το ενεργειακό ευρύτερα κόστος, έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις και προφανώς γίνεται μια συζήτηση, αλλά σας λέω και πάλι πιο σίγουρα προς το τέλος του μήνα θα γίνει μια αξιολόγηση.
2: Πάντως, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά κυρίως το ΠΑΣΟΚ, λέει ότι το σύστημα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη εγγυάται μόνο την κερδοφορία των ολιγοπολίων σε βάρος της κοινωνίας.
0: Εντάξει, νομίζω ότι η πραγματικότητα και για όποιον το ακούει αυτό δεν συμβαδίζει. Και αυτό αφορά, σας έλεγα όπως ανέφερα πριν, και την οικονομική κατάσταση του μέσου Έλληνα. Υπενθυμίζω όμως ότι ακόμα και για αυτό το οποίο, αν το αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, που το αναφέρεται, εκεί που υπήρχαν ουρανοκατέβατα κέρδη, ας πούμε στα διηγηστήρια και στα άλλα λόγω της κρίσης, σας υπενθυμίζω ότι αυτή η κυβέρνηση ήταν που επέβαλε έκτακτη φορολογία, που ξεπέρασε και 400 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, με βάση και τις πραγματικές δυνατότητες, ανάγκες της οικονομίας, εμάς μας ενδιαφέρει ο πολίτης, οπουδήποτε και αν βρίσκεται, να απολαμβάνει περισσότερο τη βελτίωση της οικονομίας και στη δική του τσέπη, στο δικό του οικονομικό προγραμματισμό.
2: Σε λίγες μέρες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έχουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις για να δούμε πώς θα πήγε ο κάθε πολιτικός αρχηγός στην έκθεση, κύριε Κοντογιώργη. Τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, μακριά βέβαια από το στόχο σας που είναι η αυτοδυναμία και φυσικά χωρίς να έχει δημιουργηθεί ακόμα να ανακοινωθεί το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, που όπως όλα δείχνουν τελικά θα γίνει. Σας αγχώνει αυτό?
0: Εντάξει, νομίζω ότι η δική μας στάση είναι σαφής και σαφής προς τον ελληνικό λαό. Σίγουρα το τι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό δεν σε αφήνει αδιάφορο. Αλλά υπάρχει μια, θα έλεγα, παγιωμένη κατάσταση, την οποία νομίζω τουλάχιστον τα κόμματα της αντιπολίτευσης οφείλουν να την αξιολογήσουν. Επί 10 περίπου έτη, και ακόμα και τώρα που συζητάμε, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα σημαντικό προβάδισμα και εικόνα του Πρωθυπουργού. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 30-31%. Ναι, μεν απέχει από το ποσοστό της αυτοδυναμίας, αλλά θα σας έλεγα δεν είναι και πολύ μακριά. Και ταυτόχρονα εμείς θεωρούμε ότι με τα αποτελέσματα της δουλειάς μας, αλλά και την προοπτική που δίνουμε για την επόμενη μέρα με ένα συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων και προτάσεων για τα επόμενα χρόνια, εμείς θεωρούμε ότι μια θετική αναμονή που υπάρχει σε ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που αυτή τη στιγμή μπορεί να μην έχει αποφασίσει να ψηφίσει την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό μπορεί να γίνει στο τέλος. Νομίζω ότι όταν λίγο ολοκληρωθεί το σκηνικό και το πολιτικό, αλλά και παρουσιαστούν και οι προτάσεις όλων, εμείς θα επιδιώξουμε να γίνει ψύχραμα αυτή η συζήτηση και η σύγκριση. Προφανώς πολλοί θα επιδιώξουν μέσα σε ένα κύμα τοξικότητας να θολώσουν, θα σας έλεγα, αυτή τη συζήτηση γιατί δεν συμφέρει. Εμείς θα επιδιώξουμε, υποβάλλοντας όλους τη βάθανα του συγκεκριμένου, να σας το πω έτσι απλά, να συζητήσουμε για την ουσία, για τα μελλοντικά διακυβεύματα, τις ευκαιρίες που μπορεί να έχει κάθε άνθρωπος και ποιος μπορεί να το εξασφαλίσει περισσότερο αυτό με χέγγια αξιοπιστίας που έχει δείξει αυτά τα χρόνια.
1: Βλέπω στα μέσα, έτσι, επειδή θα ήθελα το σχόλιο σας, παίζουν δύο θέματα. Μια αντιπαράθεση που υπάρχει με την Ελλάς για τον πατριωτικό φόρο, το γνωρίζετε, και το αν εφαρμόζεται, το περιουσιολόγιο. Θα έχουμε περιουσιολόγιο, πρέπει να έχουμε. Έχει λογική αυτός ή κάποιος άλλος φόρος που θα βασίζεται μια τέλος πάντων εισφορά στο περιουσιολόγο? Και ένα δεύτερο, μια δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου που επίσης βλέπω από την αντιπολίτευση ότι ανεβαίνει τις τελευταίες ώρες σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Θα την έχετε υπόψη σας, αν πρέπει, πόσο πρέπει να διαρκεί, γιατί υπάρχει με χαμηλή ανεργία ένα ζήτημα, λέει ο κ. Μαρινάκης. Είναι δύο ζητήματα τα οποία τα συζητάτε, τα εξετάζετε?
0: Κοιτάξτε, ως προς το πατριωτικό φόρο και συνολικά το πρόγραμμα που παρουσίασε, τουλάχιστον γιατί εδώ πέρα υπάρχει μια αντιστοιχία, άλλα είπε ο κύριος Τσίπρας, άλλα μετά παρουσιάστηκε ως οικονομική πρόταση και εκεί πέρα υπάρχει, νομίζω και αυτό οφείλουμε να το αναδείξουμε, πέραν των διάφορων ακραίων που ακούστηκαν για τις θηρίδες, για την πατριωτική εισφορά που αντιλαμβάνεστε ότι από μέσα θα οδηγήσει σε φυγή κεφαλαίων, εδώ κοιτάζουμε να φέρουμε επενδύσεις, προφανώς δεν ενδιαφέρει αυτό την Ελλάς και το οικονομικό επιτελείο. Νομίζω όμως ότι αυτό το οποίο αναδεικνύεται είναι μια προχειρότητα και βέβαια μια, θα σας έλεγα, συνέχιση μιας λογικής πολιτικής εξαπάτησης, γιατί σας λέω και πάλι, ο κ. Τσίπρας με στόμφο ανακοίνωνε άμεσες ενισχύσεις, εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, νέες κατοικίες και αυτά. Και βέβαια μετά αυτό το οποίο μοιράστηκε από τον οικονομικό τομέα της Ελλάδας ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Επομένως, νομίζω δεν μπορείς να έχεις πολύ εμπιστοσύνη σε όσα λέγονται από εκείνη την πλευρά.
2: Μάλιστα, πάμε.
0: Για το δεύτερο, ναι,
1: για το επίδομα ανεργίας που είπε ο κ. Μαρινάκης, ότι ίσως πρέπει να το δούμε να κρατάει δύο μήνες κτλ. Γιατί υπάρχει μείωση της ανεργίας και μεγάλη ζήτηση στην αγορά για εργαζόμενους. Είναι κάτι που το συζητάτε κεντρικά?
0: Δεν γνωρίζω πώς αναφέρθηκε, δεν υπάρχει, δεν γνωρίζω τουλάχιστον εγώ κάποια τέτοια συζήτηση. Αυτό το οποίο νομίζω οφείλουμε να πούμε και νομίζω λέγεται είναι ότι τουλάχιστον 600.000 άνθρωποι έχουν βρει αυτά τα χρόνια εργασία. Αυτό αιμοδοτεί και κινητροδοτεί την ίδια οικονομία και προφανώς τώρα η σύγκρουση με την ανεργία είναι ακόμα δυσκολότερη γιατί βρισκόμαστε, θέλουμε να φτάσουμε κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ήδη έχουμε γράψει το 7 μπροστά, περίπου 7,9. Επομένως, με επιμονή θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο γιατί όσο περισσότεροι νέοι μας και όχι μόνο βρίσκουν δουλειά, τόσο είναι καλύτερο για όλους.
2: Κύριε Κοντογιώργη, σήμερα ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στο Καστελόριζο για τριήμερη επίσκεψη για την 83η επέτειο απελευθέρωση του Καστελόριζου. Μία είδηση και μία επίσκεψη που ο τουρκικός τύπος.
1: Και όχι μόνο, και ο Ερντογάν έχει πει, ναι, από απέναντι, άμα φωνάξω από το ΚΑΣ, πώς λέγεται, θα με ακούσει. Υπάρχει μια ένταση στην άλλη πλευρά για αυτή την επίσκεψη που δεν ξέρω πώς θα κλιμακωθεί τις επόμενες μέρες. Υπάρχει μια ετοιμότητα σε αυτό το επίπεδο?
0: Θα λοιπόν, αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός ρωτούσε πού θα επισκεφθεί,
2: σωστό, ναι,
0: και πότε. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτή η επίσκεψη έχει ένα διτό χαρακτήρα. Προφανώς γίνεται από ευκαιρία της απελευθέρωσης της νησού και προφανώς έχει και τον συμβολισμό τον οποίο εσείς αναφέρετε. Είναι το ανατολικότερο άκρο της χώρας, επομένως έχει την, νομίζω, μια ισχυρή συμβολική αξία, αλλά νομίζω έχει και μια αξία άλλη που νομίζω θα αναδειχθεί και από τον Πρωθυπουργό σε σχέση με το και με την ισιωτικότητα και με την, αυτό που ονομάζουμε, ευρύτερα περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και την έμφαση που δίνουμε και στην τοπική ανάπτυξη και σε κάθε τόπο ξεχωριστά και πώς με τις πολιτικές μας θέλουμε να ενισχύσουμε όλες τις περιοχές της πατρίδας μας και να μπορεί ο καθένας να μπορεί να παραμείνει στον τόπο του, είναι και να επιστρέψει με τους όρους τους οποίους επιθυμεί. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Η χώρα μας έχει μια συγκεκριμένη γεωμορφολογία και με την ορεινότητα και με την ισοτικότητα. Αλλά νομίζω ο Πρωθυπουργός με την παρουσία του εκεί και με αρκετά πράγματα τα οποία θα αναφέρει αύριο, νομίζω θα αναδείξει και αυτή τη διάσταση.
2: Μάλιστα. Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
0: Και καλή συνέχεια να
2: είστε καλά, κύριε Κοντογιώργη. Γεια σας.

0: Εντάξει, και ένα υπέροχο τραγούδι από την Τάνια Τσανακλίδου που έτσι μας θυμίζει και τα δικά μας σχολικά χρόνια. Αλλά έχουμε, είπαμε, σήμερα την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
1: Χατζινάσιος επίσης.
0: Χατζινάσιο στη μουσική, ναι. Καλά, είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια, Βασίλη, πρέπει να σου πω. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επιστροφή στις σχολικές αίθουσες για τους μαθητές σε όλη τη χώρα. Στον αγιασμό στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ανολιοσίων παρέστη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε στάσεις εργασίας προχωρά από σήμερα η ΟΛΜΕ για τις ελλείψεις διδακτικού προσωπικού και την αξιολόγηση. Έστω και στο παραένα, έπειτα από προσπάθεια μηνών, βρέθηκε λύση για τη μεταφορά των μαθητών, τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Κώστας Γιουτίκας. Συνελήφθησαν λόγω κενών και αντιφάσεων και οδηγούνται στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί του ιατρείου που υπέστη ανακοπή με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Συνέντευξη τύπου της Προέδρου του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρίας Καριστιανού στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στη 1 το μεσημέρι συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και στις 7 η κεντρική ομιλία του κόμματος. Όλο το 24ωρο θα λειτουργεί σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο το Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω Διεθνούς Έκθεσης. Για υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας κατηγορείται ένας 30χρονος στη Θεσσαλονίκη σε βάρος μίας 17χρονης. Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Επιστρέψαμε στο στούντιο εδώ στον 102 FM και είμαστε μαζί με την Εύη Τσαμπάζη στο... για την επόμενη μια μισή ώρα μαζί μέχρι τη μία. Πρώτη μέρα λοιπόν με τη λειτουργία των σχολείων, με την αντιπαράθεση, την πολιτική να κινείται γύρω από τα ζητήματα τα οποία αναφέραμε. Το επίδομα αναργίας που έθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ εδώ με τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι στη Θεσσαλονίκη. Αύριο είναι η κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και την Κυριακή συνέντευξη τύπου. Σήμερα είναι εδώ το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγη ώρα η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Ρένα Δούρου, θα είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Λίγο αργότερα, στη μία το μεσημέρι, ο γραμματέας του κόμματος, ο Νίκος Παπάς, θα παραχωρήσει τη συνέντευξη τύπου, ενώ το απόγευμα στις 7 στο Ιωάννης Βελίδης, η κυρία Δούρου θα δώσει την ομιλία του, θα εκφωνήσει την ομιλία τέλος πάντων του κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη είναι η συνέντευξη τύπου της Προέδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, της κυρίας Καριστιανού, η οποία χθες σε ένα κατάμεστο συνεδριακό κέντρο στο Γερμανός, έτσι, με 500 άτομα περίπου.
1: Κάτι παράπονο ότι καθυστέρησε.
0: Καλά, εντάξει.
1: Κάτι τέτοιο άκουσα.
0: Όχι,
1: και
0: κυρία,
1: γενικά χθες την έκθεση.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου καθυστέρησε στη
1: συνέντευξη. Είχε πάρα πολλούς πολιτικούς αρχηγούς χθες.
0: Η κυρία Καριστιανού είχε πάρα πολύ κόσμο. Είχε κόρνες, είχε υποδοχή. Έτσι, με εντυπωσιακή και με παλμό ο κόσμος και πολύ θερμή υποστήριξη. Έχοντας στο πλευρό της έτσι, και τον κύριο Ψαρόπουλο και το γιο της, μίλησε, είπε για το πρόγραμμα με έμφαση στη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την αποκατάσταση των θεσμών και την απόδοση της δικαιοσύνης, αλλά και σε άλλα θέματα και εθνικά και άμυνας. Έκανε έτσι ένα παρουσίαση, ένα συνολικό πλέγμα και θα δούμε πώς θα το εξειδικεύσει τώρα στη συνέντευξη τύπου. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, με τις δικές του θέσεις, τα 75 δισεκατομμύρια που παίρνει η κυβέρνηση από τη φορολογία και επιστρέφει τα 2,2 ψίχουλα όλα από τα λαϊκά στρώματα, λέει, τα 75 δισεκατομμύρια, και περισσότερα βέβαια θα πει στη μεγάλη συγκέντρωση που θα γίνει το Σάββατο το επόμενο στο Καρατάσιο, στο φεστιβάλ της ΚΝΕΟ Διοικητή.
1: Κατηγόρησε και το ΠΑΣΟΚ και, την Ελλάς, ότι υιοθετούναν φιλελεύθερες πολιτικές, χωρίς προσχήματα. Έτσι
0: παλιά ήταν και πιο εύκολο, έλεγαν πώς ήταν, 5,2 πολιτικές, δηλαδή μία του ΚΚΕ και μία όλων των άλλων. Τώρα είναι πολύ περισσότερα τα κόμματα, οπότε δεν είναι εύκολο αυτό να υποθεί. Και βέβαια με την κυρία Κωνσταντοπούλου επίσης, η οποία ήρθε το απόγευμα, μίλησε στον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Έλληνα Ιατρού.
1: Ναι.
0: Ήταν στην,
1: στο περίπτερο
0: στην
1: της
0: έκθεση,
1: ΕΡΤ.
0: Μίλησε στην ΕΡΤ, εδώ στην 102 FM.
1: Ναι, στην 102
0: και είπε ότι θα φέρει πρόταση νόμου για τους τρίτεκνους στη Βουλή το επόμενο διάστημα.
1: Λοιπόν, και γενικά είχε κόσμο χθες η έκθεση, επειδή ξέρω ότι
0: δεν νομίζω πολύ.
1: Α, ναι.
0: Δεν ξέρω, είχα μια τέτοια αίσθηση προς το βραδάκι έτσι που κινήθηκα. Νωρίτερα το απόγευμα είχε, αλλά δεν ξέρω, δεν μου φάνηκε.
1: Ναι, okay.
0: Αλλά ακουγόταν πολύ έντονα, βέβαια, σου είπα, τα έλεγα και το πρωί, μάλλον δεν το είπα σε σένα.
1: Ξεχνάει και σε ποιον μιλάει.
0: Το sound check τη συναυλία κάτω στην.
1: Ποιο ήταν χθε. Α, το sound check του Ρέμου.
0: Ναι, κάτω. Ετοιμάζουν τα ηχεία εκεί πέρα, τα οποία είναι τεράστια, θα ακούγεται.
1: Σε όλη την πόλη.
0: Ποια πόλη, Κατερίνη.
1: Άντβρε, που θα ακούγεται και στην Κατερίνη. Ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Θα πάω.
0: Αλλά είναι τεράστιο. Εγώ θα είμαι στο.
1: Θα είσαι στον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Θα είμαι στον κύριο Ανδρουλάκη και οπότε θα έχουμε αναγκαστική και ηχητική αλλά και γειτονιά. Είμαστε εκεί. Στην γειτονιά είμαστε.
1: Νομίζω ότι δεν θα αρχίσει τόσο νωρίς. Φαντάζομαι θα περιμένω να τελειώσει η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Φαντάζομαι.
0: Γιατί και το θέατρο επάνω που έχει. Καραθάνο δεν έχει στο θέατρο Δάσο ή ακυρώθηκε
1: ναι,
0: αυτό. Θέατρο Κήπου ακυρώθηκαν όλα.
1: Ακυρώθηκε στο θέατρο Κήπου γιατί από την.
0: Το Αϊλαός. Γενικότερα δεν γίνονται τώρα το Σάββατο να έχει συμβεί οτιδήποτε υπαίθριο.
1: Ναι.
0: Γάμοι
1: γιατί
0: τέτοια
1: είναι...
0: πάνε.
1: Τέλος πάντων.
0: Περιμένουμε σε λίγο την κυρία Δούρου εδώ στο στούντιο.
1: 6-9-30-078-228 είναι το τηλέφωνο μας στο Viber. Να μας στείλετε την καλημέρα σας και γενικώ τι σας απασχολεί. Στείλτε μου ποιοι θα πάτε αύριο στο Ρέμο, σας παρακαλώ. Γιατί εγώ δεν θα μπορέσω να πάω έτσι να ξέρω τι. Θα πάει πάρα
0: πολύ. Θα τα πω όλα εγώ.
1: Εντάξει.

0: Το μεγάλο θέμα της ημέρας βέβαια που εξακολουθεί να είναι με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αυτό που απασχολεί όλη τη χώρα από χθες και το συζητήσαμε, από προχθές συγγνώμη, και το συζητήσαμε χθες εδώ πέρα και με, τον, και με τους γιατρούς, τους οποίους φιλοξενήσαμε. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία, υπάρχει η μαρτυρία των ανθρώπων του ΕΚΑΒ που έσπευσαν και είπαν κάποια πράγματα, υπάρχουν οι καταθέσεις του γιατρού και της γιατρού, των δύο ατόμων που ήταν μαζί του την ώρα του θανάτου, την ώρα της ανακοπής του γνωστού δημοφιλού τραγουδιστού, και βέβαια διερευνώνται τα πώς και κάτω από ποιες συνθήκες και με ποιον τρόπο, ή αν δεν έγιναν αυτά που έπρεπε μετά για την, για την ανάνυψη, για την προσπάθεια. Βέβαια γίνανε προσπάθειες, κάρπα λένε και εκεί και από τους γιατρούς και από, το, από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Αυτό που έχει ανοίξει η συζήτηση είναι για τη λειτουργία φυσικά αυτών των ιατρείων και των κέντρων, κυρίως στην Αθήνα που είναι πάρα πολλά, αλλά όχι μόνο, και εδώ, που προσφέρουν υπηρεσίες αναζωογόνησης, αναγέννησης, αντιγύρανσης και όλων αυτών που έχουν γίνει πολύ της μόδας, πέρα από τον σωστό και υγιεινό τρόπο ζωής με διάφορες άλλες φυσικές μεθόδους μέσω της ιατρικής και με ιατρικές παρεμβάσεις και πολύ περισσότερο όταν είναι αυτές επεμβατικές. Και βέβαια το δεύτερο σημείο που ανέκυψε και θα πρέπει να το επισημάνω και ειδικά έτσι απευθυνόμενος και σε σένα Έφη, είναι η έκφραση της γνήσιας αγάπης που εκφράστηκε από πάρα πολύ κόσμο για τον Γιώργο Μαζονάκη. Δηλαδή ίσως δεν το περιμένα και δεν το περιμέναν πολλοί το πόσος πολλής κόσμος και διαφορετικός κόσμος και το σοκ που έζησε, ένιωσε, αλλά και την γνήσια έτσι έκφραση θλίψης που βγήκε από πολλούς. Δεν ήταν μικρός αριθμός, δεν ήταν μόνο αυτοί που πηγαίνουν και τον έβλεπαν στα νυχτερινά κέντρα. Ήταν πάρα πολλοί αυτοί που ένιωσαν άσχημα και ένα μικρό πένθος με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα
1: σήμερα... Αλλά εμένα πάντα μου άρεσε, δηλαδή την έχω δει πάρα πολλές φορές.
0: Ναι, το είπα σε σένα γιατί έτσι ξέρω.
1: Καλά, την άποψή μου δεν μπορώ να την πω.
0: Ναι, λέω ότι ήταν και περισσότεροι εκτός από...
1: Και μάλιστα από, και από άλλους χώρους γενικά, πάρα πολλοί έχουν κάνει δηλώσεις για τον πρόωρο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Να πούμε ότι υπήρξε και μία καταγγελία μιας γυναίκας ότι πήγε στο συγκεκριμένο ιατρείο και της είπαν ότι είχε ένα καρκινάκι. Μιλάει για ένα πάρα πολύ ακριβό σε κόστος ιατρείο, αλλά όπως λέει η γυναίκα, μαζί με τις εξετάσεις και την επίσκεψη βγήκε περίπου 700 ευρώ. Αλλά δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το άλλο, άλλο. Της είπανε.
0: Και πώς λειτουργούν γενικότερα αυτά και τι παρεμβάσεις κάνουν. Λοιπόν, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε και τις επόμενες μέρες, γιατί το θέμα δεν κλείνει εδώ. Προς το παρόν όμως θα πάμε πολιτικά για τη συνέχεια.

0: είπαμε και νωρίτερα, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ρένα Δούρου. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Δική μου είναι η χαρά και δεν σας κρύβω και τη συγκίνησή μου, γιατί τώρα εδώ με έναν πρώην συναδερφό σας, αλλά πάντα συναδερφό σας και ναι, μέλος της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, συντοπίτης σας, τον Χρήστο τον Γιαννούλη, κοιτάγαμε και μου εξηγούσε τις φωτογραφίες του συναδέλφου σας που όταν έπεσε το μαύρο το 2013
0: εμείς.
1: Λοιπόν, εσείς κρατήσατε ανοιχτή τη δημόσια τηλεόραση. Οπότε είναι η δική μου χαρά που είμαι εδώ και σας ευχαριστώ πολύ ως πολίτης της χώρας μας που τότε δώσατε έναν αγώνα σπουδαίο, όχι για εσάς, όχι με μια λογική κλαδική, αν μου επιτρέπετε, συντεχνιακή, αλλά γιατί πραγματικά η ενημέρωση είναι πυλώνας της δημοκρατίας και λυπάμαι πάρα πολύ που μετά από τόσα χρόνια, και χωρίς να θεωρώ ότι ο αγώνας σας αυτός ήταν ατελέσφορος, το αντίθετο, η πατρίδα μας βρίσκεται στην 86η θέση στην παγκόσμια κλίμακα σε σχέση με τα ζητήματα ελευθερίας τύπου. Και ίσως λέω για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον κύριο Μητσοτάκη ότι καμιά φορά μπορεί να κερδίσει τον αγώνα εναντίον της δημοκρατίας όπως προσπαθεί 7 χρόνια και εναντίον της ενημέρωσης χωρίς μαύρο. Πετσώνοντας τα μέσα, δημιουργώντας πλατφόρμες και πάει λέγοντας.
0: Θεωρείτε ότι αυτό συνεχίζεται και σήμερα? Υπάρχει δηλαδή σε εξέλιξη μια προσπάθεια που λέμε χειραγώγησης, ελέγχου της ενημέρωσης? Ή ό,τι τέλος πάντων έχετε κατηγορήσει από την λίστα Πέτσα τώρα, ακόμα επειδή αναφερθήκατε στο θέμα,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, και πιστεύω ότι γίνεται με έναν τέτοιο τρόπο, όπου ξαναλέω να μην είναι προφανής στον ακροατή, στην ακροάτρια, στον τηλεθεατή, στην τηλεθεάτρια. Και στο τέλος της ημέρας, ξαναλέω, είναι ορολογιακή βόμβα και στην δημοκρατία αλλά και στην πραγματική οικονομία.
2: Κυρία Δούρου, να πάμε λίγο και στο ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη μέρα. Αναλάβατε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, αλλά διαπιστώνουμε το τελευταίο διάστημα ότι η εσωστρέφεια πλέον έχει μειωθεί πάρα πολύ και ίσα ίσα το βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ να έχει μια εξωστρέφεια. Έχετε πολλές κοινοβουλευτικές δράσεις, αλλά και πολλές δράσεις στην κοινωνία. Είστε αισιόδοξοι για την επόμενη μέρα, γιατί έχετε ακόμη λίγο δρόμο όσον αφορά και το εσωτερικό?
1: Λοιπόν, όπως συνηθίζω να λέω, πάθαμε και πρέπει να μάθαμε και πρέπει να μάθουμε. Επίσης θέλω να σας πω ότι η εξωστρέφεια όσον αφορά το κοινοβουλευτικό μας έργο, καθώς και τις πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους συντρόφους που έχουν εκλεγεί και είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν είναι κάτι που παρατηρείται τον τελευταίο μήνα. Αντιθέτως, από το 2023 και το 2024 τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρίσκονται βάσει του Βουλή Watch και όχι τη λέει πρόεδρος, έτσι, συνεχώς στις πρώτες 10 θέσεις των 300 αιρετών του Ελληνικού Κοινοβουλίου όσον αφορά την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου. Όμως γιατί εσείς τονίζετε ότι τον τελευταίο ένα μήνα το βλέπουμε αυτό? Διότι τον προηγούμενο μήνα, με δική μας ευθύνη, με δική μας ευθύνη, δεν προτάσαμε ούτε το απτό παραγόμενο αποτέλεσμα εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου και εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ταλαιπωρήσαμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, τα μέλη και τους ψηφοφόρους μας. Και πραγματικά όμως πιστεύω ότι μπήκε ένα τέλος. Ένα τέλος το οποίο θα έπρεπε να είχε μπει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όχι για τα δημοσκοπικά ευρήματα. Όχι για να είναι η Ρένα Δούρου αισιόδοξη.
2: Αλλά και στα γιατί... δημοσκοπικά είχατε μια μικρή άνοδο.
1: Ναι. Παρόλο που ήταν καλοκαίρι, που η Βουλή ήταν κλειστή.
2: Δεν είχε περάσει πολύ καιρό και όμως φάνηκε.
1: Ναι. Αλλά ξαναλέω, όχι λοιπόν για την ανάταξη των δημοσκοπικών ευρημάτων, όχι για τη δική μου αισιοδοξία και για να έχω ένα χαμόγελο στο πρόσωπό μου, αλλά γιατί η αριστερά είναι αναγκαιότητα. Και πρέπει να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε ως οικονομία και ως κοινωνία, αφού βρίσκομαι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, ένα δηλαδή καταξοχήν οικονομικό φόρουμ, που αν μου επιτρέπετε εδώ την μικρή μεγάλη παρένθεση, θα πρέπει η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη να είναι διεθνής, να αφορά την οικονομία και όχι να είναι ένα τριήμερο ευχολογίων, παροχολογίων και υποσχέσεων, και να ξανασυναντιόμαστε τον επόμενο χρόνο.
0: Επειδή είπατε για την εσωστρέφεια, να υποθέσω λοιπόν ότι δεν θα επιστρέψετε, άρα δεν θα γίνει, δεν θα υλοποιηθεί και αυτό που έχει ακουστεί ως αίτημα του κ. Πολάκη για εκλογές, για συνέδριο και εκλογή από τη βάση πριν από τις εθνικές εκλογές.
1: Ακούστε, υπάρχουν μια σειρά μελών και στελεχών που θεωρούν ότι η διενέργεια ενός συνεδρίου και η εκλογή προέδρου όπως προβλέπει το καταστατικό μας και όπως οφείλουμε να το τιμούμε, γιατί το ξεχάσαμε τα προηγούμενα χρόνια, ήμασταν αδιάβαστοι σε αυτό, και μάλιστα με ενδεχόμενη εκλογή του αγαπητού συντρόφου Παύλου Πολάκη, θα είναι κάτι το οποίο θα βάλει τέλος στην εσωστρέφη. Υπάρχει και μία πλειοψηφία, θα έλεγα, μελών και στελεχών που αντιμετωπίζουν το καταστατικό και τη σπουδαία εμπειρία της αριστεράς, αυτή δηλαδή της συλλογικής ηγεσίας, όχι σαν μία ισορροπία τρόμου. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή συλλογική ηγεσία και έχουμε κατά μνήμη αρμοδιότητες για να κάνουμε μία ισορροπία, όπως είπα, τρόμου, αλλά γιατί επιτέλους σεβόμαστε το καταστατικό και τα μέλη μας. Είναι ένα καταστατικό που είναι φτιαγμένο από τα μέλη για τα μέλη, και σε όποιο άρθρο μπορώ αυτή τη στιγμή να σας παραπέμψω, θα δείτε ότι η συλλογικότητα και τα μέλη είναι η ηγεσία. Εμείς αυτό τα προηγούμενα χρόνια το ξεχάσαμε. Και όταν λέω τα προηγούμενα χρόνια, δεν εννοώ ούτε το περσινό ούτε το προπέρσινο. Πάρα πολλά χρόνια λειτουργήσαμε με έναν τρόπο που ζήσαμε και δημοσκοπικά τα επίχειρα. Με πολλές διασπάσεις, το προσωπικό και το ηγετικό πάνω από το συλλογικό. Και ξέρετε, είτε στην διεθνή είτε στην εγχώρια αριστερά, μέσα στις δεκαετίες, όποτε το προσωπικό καβάλισε, να το πω λαϊκά και δημοσιογραφικά, το συλλογικό, οδηγηθήκαμε σε διασπάσεις, συρρήκνωση της επιρροής των ιδεών μας και ταΐσαμε αδιαφορία και απογοήτευση και αποστασιοποίηση.
2: Αναφέρεστε όταν στην ηγεσία ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν πηγαίνω με τα πρόσωπα. Και αν όσοι με έχετε παρακολουθήσει, θα δείτε, ακριβώς για να μην υποπέσω κι εγώ στο λάθος των προηγούμενων ηγεσιών, δεν μιλάω με πρόσωπα. Δεν κάνω καλλιστεία. Γιατί το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαμε και μια λογική face control. Αυτός κάνει, αυτός δεν κάνει. Αυτή περνάει, αυτή δεν περνάει. Ταΐζοντας την αποστροφή των αριστερών και των αγωνιστριών. Λοιπόν, σας λέω ότι κάθε φορά που η αριστερά ξεχνιέται και ολισθαίνει σε λογικές προσωπολατρίας, τις συνέπειες της τις ξέρουμε και τις έχουμε πληρώσει. Αλλά βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, βρίσκομαι σε μια πόλη η οποία έχει δοκιμαστεί τα τελευταία 7 χρόνια σε πολλά επίπεδα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και λέω ότι οι αγαπητοί συντοπίτες σας δημοσιογράφοι με ρωτούν, όχι για το παραπολιτικό, αλλά με ρωτούν γιατί πράγματι μια αριστερά δυναμωμένη, και όχι μια αριστερά που θα απασχολεί με όρους παραπολιτικών και με όρους προσώπων, ο Νίκος ο Παπάς, ο Παύλος ο Πολάκης, η Ρένα Ιδούρου, δεν είναι χρήσιμη ούτε για τη Θεσσαλονίκη ούτε για τη χώρα.
0: Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τα 4-5 λεπτά που έχουμε ακόμα να σας ρωτήσουμε. Το βράδυ υποσχεθήκατε στην ομιλία κάποιες εκπλήξεις. Θα μας δώσετε καμία από τις
1: εκπλήξεις? Οι οποίες, για να κάνω teaser όπως λέτε και εσείς, όπως λέτε και τα μικρά, αλλά ή και spoiler, οι οποίες δεν θα χρειάζεται να περιμένετε μέχρι την ομιλία. Σε λίγη ώρα ξεκινάει η συνέντευξη τύπου, όπου ο γραμματέας της Κεντρικής μας Επιτροπής και το Μάρις Οικονομικών, ο Νίκος ο Παπάς, και εδώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συντρόφους και τις συντρόφισσες του οικονομικού μας επιτελείου, θα σας παρουσιάσουν ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο.
0: Το οικονομικό θα είναι τώρα δηλαδή.
1: Και τώρα και το βράδυ. Mm-hmm. Ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο που πόρο απέχει από όλα αυτά που έχετε ακούσει σήμερα από όσους επικεφαλής κομμάτων ανέβηκαν στη Θεσσαλονίκη.
0: Ούτε πατριωτική εισφορά, ούτε τίποτα τέτοιο.
1: Όχι. Θα δείτε πως η αριστερά έρχεται με συγκεκριμένες προτάσεις. Πήγα να πω γι' αυτό κόμπιες ακοστολογημένες, αλλά είναι μια λέξη η οποία σας έχει ταλαιπωρήσει, μας έχει ταλαιπωρήσει, έχει ταλαιπωρήσει τους
2: μικρομεσαίους. Και από πού
1: ακοστολογημένες. Και από πού, και εσύ από πού την πήγες να την κοστολογήσεις και εσύ που δεν την πήγες να την κοστολογήσεις. Είναι πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες έχουν και μια συνέπεια μέσα στον χρόνο, διότι εμείς την ακρίβεια δεν την ανακαλύψαμε εν ώψη της ΔΕΘ και εν ώψη των επικείμενων εκλογών. Να θυμίσω εδώ, όπως θυμηθήκαμε χτες στη συνάντηση που είχαμε με τους παραγωγικούς φορείς, ότι ήδη από τις 2 Μαΐου του 2024 και από τις 16 Μαΐου του πάλι του 2024, εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις νόμου για την ακρίβεια και για τη φορολογική πολιτική, που τις κοστολογήσαμε, αγαπητοί μου, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που θέλω να σας πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι ούτε το Μαξίμου ΑΕ ούτε άλλα κόμματα στην κατάθεση αυτών των προτάσεων νόμου, στην κατάθεση που κάναμε για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους τέλη Αυγούστου και σε όσα ήδη έχουμε καταθέσει στο δημόσιο διάλογο, δεν παίξανε εκείνο το παιχνίδι περί κοστολόγησης και μη κοστολόγησης και δεν βρέθηκε κανένας να μας πει ότι αυτά που λέμε δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Δεν είναι τυχαίο. Και γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι στη Βουλή.
0: Θέλω το σχόλιο σας, επειδή είσαστε πολλά χρόνια τομεάρχη.
1: Και θέμα... παραμένω.
0: Και παραμένετε. Ναι, σωστά. Ναι, σωστά. Το είδα πρόεδρος της ομάδας στα εθνικά θέματα και στην εξωτερική πολιτική. Επειδή έχουμε τώρα τον Πρωθυπουργό σήμερα στο Καστελόριζο και τελευταία μια κλιμάκωση τη ένταση με την Τουρκία, με δηλώσει από απέναντι. Ο Ερντογάν λέει: άμα πάω απέναντι, θα ακουστεί στο Καστελόριζο η φωνή μου. Βλέπετε ότι υπάρχει μια κλιμάκωση. Κάνει καλά ο Πρωθυπουργός που πηγαίνει στο Καστελόριζο.
1: Βεβαίως. Απλώς το Καστελόριζο έχει γίνει τα τελευταία πολλά χρόνια ένα επικοινωνιακό θέατρο πολλών πρωθυπουργών που βρέθηκε, μια επικοινωνιακή σκηνή. Και δεν σας κρύβω ότι φοβάμαι που θυμήθηκε τώρα το Καστελόριζο. Να το παραφράσω πολύ απλά για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Εάν σώσουμε το Καστελόριζο θα μας σώσει. Αν μου επιτρέπετε τον δημοσιογραφικό τίτλο, εξηγούμε. Mm. Τα θαλάσσια πάρκα που παρουσίασε η Τουρκία το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και στην μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου, αλλά ας πάμε στο Καστελόριζο, τι κάνουνε. Μπαίνουν στη λογική της μεσαίας γραμμής, δηλαδή όσον αφορά αντιμετωπίζει το Αιγαίο από την απόσταση των υπηρετικών ακτών των δύο χωρών. Αμφισβητούν την επίρρεια που μπορούν να έχουν νησιά όπως είναι το Καστελόριστο ή Μεγίστη και αποδεικνύουν περίτρανα ότι δεν υπάρχουν ήρεμα νερά. 7 χρόνια εξωτερικής πολιτικής της δεξιάς και μπορώ να σας αθροίσω για πάνω από 4 λεπτά που έχουμε μόνο χρόνο.
0: Δεν έχουμε τώρα 4 λεπτά, έχουμε ένα μόνο.
1: Λοιπόν, για πάνω από 4 λεπτά, δηλαδή την πόντιση του καλωδίου, τις παρενοχλήσεις των Ελλήνων αλλιέων, τη γαλάζια πατρίδα και να μην διαψεύδεται από το Υπουργείο Εξωτερικών το γεγονός ότι η ηγεσία του παρακάλεσε τους Τούρκους αξιωματούχους να μην τη θεσμοθετήσουν πριν τις ελληνικές εκλογές. Όταν λοιπόν λέγαμε ότι από τη διακήρυξη των Αθηνών έως σήμερα το μόνο που έχει γίνει είναι μια συνεχής τουρκική επιθετικότητα που δεν αντιμετωπίζεται στα διεθνή φόρα, που ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ότι όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ επικίνδυνο, πιστέψτε με, δεν το λέμε από μια στήρα αντιπολιτευτική στάση σαν και
0: αυτή. Ανησυχείτε δηλαδή, έτσι για να μην...
1: Καταρχάς ανησυχώ επειδή στο τιμόνι της εξωτερικής πολιτικής βρίσκεται μια δεξιά που, όπως έλεγε ο μπαμπάς του Έλληνα Πρωθυπουργού, δεν ξέρει να κάνει εξωτερική πολιτική, στο συνάδελφό σας τον Αλέξη Παπαχελά. Μπορείτε να το ανατρέξετε και εδώ και να το δείτε. Ανησυχώ ούτως ή άλλως. Αλλά το ζήτημα δεν είναι η δική μου ανησυχία που κάποιοι και κάποιες που μας ακούνε μπορούν να πούνε ότι εντάξει τώρα, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Δηλαδή πάντα η αντιπολίτευση έτσι προσπαθεί να πει ότι η κυβέρνηση δεν τα κάνει καλά. Δεν έχουμε καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, επειδή βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, που μια σπουδαία νίκη της εξωτερικής πολιτικής των τελευταίων δεκαετιών, όπως ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών, την αντιμετώπισε με πατριδοκαπελία.
0: Δυστυχώς τελείωσε ο χρόνος μας, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Αδικώντας τα μεγάλα θέματα, προσπαθήσαμε να ψηλαφίσουμε.
0: Και φαντάζομαι θα φύγετε με μετρό, όπως είδα στο βίντεο που ήρθατε με τον κύριο Γιαννούλη και τον κύριο Μανατίδη.
1: Γι' αυτό σας λέω, δικήσαμε πάρα πολλά θέματα.
2: Ναι,
1: πάρα πολλά
2: θέματα. Την άλλη φορά θα μας υποσχεθείτε να έχουμε περισσότερο χρόνο.
0: Θα έχουμε.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, η σχέση με τη Θεσσαλονίκη στο μόλις ένα μήνα που έχω αναλάβει τα καθήκοντα της πρώτης κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Ήταν και η πρώτη πόλη, νομίζω, που επισκεφθήκατε με τον κύριο Μανατίδη.
1: Είναι η τρίτη επίσκεψη και πρέπει να σας πω ότι έχουν κανονίσει να είμαι εδώ και του Αγίου Δημητρίου.
2: Από τώρα
1: τη Θεσσαλονίκη δεν τη θυμόμαστε ως νύφη του Βορρά και βασίλισσα της Βόρειας Ελλάδος μόνο στη ΔΕΘ με ψεύτικες υποσχέσεις.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τεράστιες επιπτώσεις στις τιμές των καυσίμων προκαλεί η συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή. Επιτυχίες των ανταρτών Χούθη στο μέτωπο, στην περιοχή της Ιεμένης, δημιουργούν νέες αναταράξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και νέα δεδομένα στο θέμα της διεθνούς τιμής του πετρελαίου.
2: Αναφερόμενος στη στέγαση, σημείωσε ότι ήδη διατίθενται 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δράσεις, ενώ προανήγγειλε ένα τρίτο διευρυμένο πρόγραμμα «Σπίτι μου», ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι και περισσότερα ακίνητα. Στόχος, όπως είπε, είναι οι πολίτες να μπορούν να αποκτήσουν σπίτι με δόση χαμηλότερη από το κόστος ενός ενοικίου. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent. Μάλιστα, κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε ακόμη και τα 107 δολάρια το βαρέλι, για να ακολουθήσει στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Για τον αγιασμό της σχολικής χρονιάς βρέθηκε στην Κίμη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Από τη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Εθνικό Μνημείο που θα γίνει τελετή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Τουλάχιστον 29 άνθρωποι, ανάμεσα τους πολλά παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε 2 σχολικά συγκροτήματα, προκαλώντας πανικό στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς.
3: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ξανά μαζί σας με την περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μια εκπομπή η οποία έχει σκοπό να σας ενημερώσει από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο, με τέσσερις σταθμούς να είμαστε συνδεδεμένοι. ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Οροστιάδος, ένα ωραίο πρόγραμμα, όπου στο πρώτο μέρος έχουμε τα νέα από την περιφέρεια και στην συνέχεια, στο τελευταίο κομμάτι, έχουμε την αθλητική μας ενημέρωση. Σήμερα ο Γιώργος Αφρεμίδης είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο, που όπως είπαμε μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με τους ανταποκριτές μας.
1: Μια προειδοποιητική σήμερα 24 ώρια απεργία.

0: Λοιπόν, από τις Σέρες θα ξεκινήσουμε σήμερα με την καλή συνάδελφο Λιθάλια Καμπουρίδη, η οποία θα μας πει για το παιχνίδι του Φανσαραϊκού Θαλιά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Θα τα πούμε το Βασίλη μετά.
1: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Για το παιχνίδι του Φανσαραϊκού μπορώ να σου πω ότι στέλνω τις καλύτερες ευχές μου.
0: Για την πρώτη νίκη.
1: Για τον Πανσεραϊκό φυσικά. Ναι. Επίσης η οικογένειά μου θα εκπροσωπηθεί επάξια εκεί. Στέλνω λοιπόν και το πιο αγαπημένο ανταποκριτή εκεί. Αυτά μπορώ να κάνω.
0: 5 η ώρα το απόγευμα. Πώς πας 4 και 5 με 4 θερμοκρασίες. Δηλαδή όταν πήγα την προηγούμενη Κυριακή στον Πανθρακικό, τον προηγούμενο Σάββατο, δεν παλεύετε. Δηλαδή όλοι έψαχναν να βρουν μια σκιά κάτω από τη σκεπαστή κερκίδα. Αυτό είδα.
1: Όταν αγαπάς μια ομάδα δεν υπάρχουν τέτοια εμπόδια.
0: Ασφαλώς, αλλά είναι πολύ βάρβαρη ώρα.
1: Είναι η ο φίλαθλος σύζυγός μου σε αυτές τις ερωτήσεις που του λέω. Καλά, με τέτοιο καιρό πού θα πάνε. Οπότε σου δίνω και εγώ την ίδια απάντηση. Και φαντάζομαι την ίδια απάντηση δίνουν όλοι οι φίλαθλοι.
0: Οι περισσότεροι, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από αυτό. Με χαμόγελα, αισιοδοξία, χτύπησε και το πρώτο κουδούνι στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μελανό σημείο, οι λιγότεροι μαθητές. Κάθε χρόνο είμαστε και λιγότεροι. Η Περιφερειακή Ενότητα Σερών καταγράφει 1.199 λιγότερους μαθητές. Και αυτό βέβαια καταδεικνύεται ότι 20 σχολικές μονάδες βρίσκονται σε αναστολή, όχι μόνο φέτος, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν καταφέρνουν να ανοίξουν, που σημαίνει δεν υπάρχουν παιδιά. 3.274 είναι οι μαθήτρες και οι μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στα γυμνάσια, 2.295 στα λύκεια, 1.553 μαθητές και μαθήτρες θα φοιτήσουν στα ΕΠΑΛ, 5.929 μαθήτρες και μαθητές στα δημοτικά και 1.708 είναι οι λιλιπούτοι μαθήτριες και μαθητές.

0: από το mm-hmm. χύψη αναπληρωτή, αλλά πολλές φορές υπάρχει και κόλλημα που
1: σωστά.
0: σημειώνεται. Θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, φαντάζομαι, μέσα στην εβδομάδα.
1: Οπότε θα περιμένουμε και ένα δίμηνο για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση 100%.
0: Ναι,
1: πάλι.
0: Και επίσης υπάρχουν και κάποιες ειδικότητες πολλές φορές, κυρίως στο μουσικό σχολείο, κάτι που βλέπουμε mm-hmm. κάθε χρόνο, που γίνονται οι προσλήψεις μετά από ένα αρκετό διάστημα. Mm-hmm. Όχι ότι αυτό θα πρέπει να γίνει κανονικότητα, αλλά η εμπειρία των προηγούμενων χρόνων αυτό δείχνει.
1: Mm-hmm.
0: Στο μεταξύ, αυτοψία σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σερών, πραγματοποίησε χθες η Δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μητιάγκα, θέλοντας να έχει και προσωπική ή άμεση εικόνα για την, κατάσταση των εγκαταστάσεων και τις παρεμβάσεις που είχαν γίνει και κυρίως σε δύο μεγάλες σχολικές μονάδες, το πρώτο επαγγελματικό λύκειο Σερών και το μουσικό γυμνάσιο Λύκειο, όπως επίσης και το τρίτο γυμνάσιο. Αναφέρομαι σε αυτά τα σχολεία γιατί τα δύο πρώτα, το πρώτο επαγγελματικό λύκειο Σερών και το μουσικό γυμνάσιο Λύκειο, είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου και έπρεπε να ολοκληρωθούν οι εργασίες και μάλιστα υπήρχαν και φόβοι από γονείς και μαθητές επειδή ήταν στην κυριολεξία εργοτάξια το καλοκαίρι mm-hmm. ότι πώς θα καταφέρουν να αξιοποιήσουν όλο το διάστημα των θερινών διακοπών ούτως ώστε το πρώτο κουδούνι να τα βρει εντάξει, τα βρίσκει εντάξει, ενώ σχετικά με το τρίτο γυμνάσιο Σερών, ένα ιστορικό κτίριο, φέτος θα λειτουργήσει μόνο ο καινούριος χώρος, καθώς ο παλός έχει κρυθεί ακατάλληλος σε ένα θέμα που έχουμε παρουσιάσει αρκετές φορές.
1: Βέβαια,
0: η νέα σχολική χρονιά έχει φέρει και ευχάριστα στην περιοχή του Δήμου Συντικής, καθώς τα νηπιαγωγή και τα δημοτικά του συγκεκριμένου Δήμου έχουν αυξηθεί με 11 μαθητές περισσότερους από πέρυσι. Και σε μια περιφερειακή ενότητα που φθήνει χρόνο με το χρόνο, αυτή η αύξηση είναι σημαντική, η επιστροφή δηλαδή των νέων ανθρώπων στην Συντική.
1: Κόντρα στη γενική εικόνα. Κόντρα στη γενική εικόνα στα περισσότερα σχολεία, δηλαδή.
0: Το γεγονός που επισημάνθηκε από τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Γιώργο Τάτσιο, με σχετική ανάρτηση μάλιστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος τονίζει ότι πρόκειται για σημάδια ανάκαμψης που ενισχύονται από ευνοϊκά μέτρα που έχει λάβει το τελευταίο διάστημα ο Δήμος Συντικής, mm-hmm. όπως το επίδομα των 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται, αλλά και η μείωση των 50% των δημοτικών τελών για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.
1: Μάλιστα.
0: Στο μεταξύ, όπως σας είπα χθες, ότι θα γινόταν έγινε αξιωματική της τροχέα Σερών, βρέθηκαν νωρίς το πρωί στα δημοτικά σχολεία της πόλης, έδωσαν ενημερωτικά έντυπα κυκλοφοριακής αγωγής, συμβουλές και οδηγίες σε παιδιά και γονείς. Και όπως υποστηρίζουν, οι δράσεις για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων δεν πρόκειται να περιοριστούν στις πρώτες μέρες λειτουργίας των σχολείων, αλλά θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με διαλέξεις κυκλοφοριακής αγωγής από αξιωματικούς, αλλά και με προληπτικούς τροχονομικούς ελέγχους σε λεωφορεία που χρησιμοποιούνται για τις εκπαιδευτικές εκδρομές.
1: Και όπως μας έλεγες χθες, είχαν σκοπό να πούν στα παιδιά να μην διαλέγουν την πιο γρήγορη διαδρομή, αλλά την ασφαλέστερη, έτσι.
0: Στους γονείς
1: κυρίως.
0: Ναι. Και φυσικά να διανύουν αρκετές φορές, άλλη συμβουλή που δόθηκε και σήμερα, να διανύουν οι γονείς με τα παιδιά τους αρκετές φορές μια συγκεκριμένη διαδρομή, ούτως ώστε το παιδί να εξοικειωθεί με τα σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί δεν περνάμε απλά από ένα δρόμο χωρίς να λέμε τίποτα. Λέμε ότι σταματάμε στις διαβάσεις, λέμε ότι σταματάμε στους φωτεινούς σηματοδότες, λέμε ότι εδώ αυτή η στροφή θέλει περισσότερη προσοχή, ούτως ώστε τα παιδιά να είναι εξοικειωμένα. Ακόμη και πολλές φορές όταν βαριούνται να μας ακούνε, να λέμε τα ίδια και τα ίδια, δεν πειράζει. Αποτυπώνονται όμως και θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτά που τους λέμε όταν θα έρθει η ώρα θα τους είναι χρήσιμα.
1: Mm-hmm.
0: Όσον αφορά τώρα τις εκδηλώσεις, έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά μας, έχουμε πάρα πολλές. Μιλάμε για το πρώτο παιδικό φεστιβάλ παραδοσιακών χορών που ξεκινά φέτος στη Ροδόπολη από τις 8.30 και μετά στην πλατεία της περιοχής, από τον Δυναμικό Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής. Με στόχο να τιμήσει τον τόπο και τις παραδόσεις του, αλλά κυρίως να γεμίσει και με παιδικές φωνές, χαμόγελα και χορούς όλη η περιοχή, καθώς στην συγκεκριμένη διοργάνωση συμμετέχουν μέλη πολλών πολιτιστικών συλλόγων.
1: Και φαντάζομαι και αρκετός κόσμος να τους παρακολουθεί, έτσι.
0: Βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια, βοηθάει και ο καιρός. Έχουμε μια σήμερα ζεστή καλοκαιρινή μέρα, θα πρέπει να σας πω.
1: Mm-hmm.
0: Κατά τα άλλα, πέφτει αυλαία στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη της Κοτούσας και πέφτει αυλαία με αγώνες παραδοσιακής πάλης, που θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 4.30 το απόγευμα, με τη συνολική συνοδεία ζουρνάδων στο

0: δημοτικό αμφιθέατρο Σκοτούσας. Επίσης, αυλαία πρόκειται να πέσει αύριο στην ένατη γιορτή τέχνης Σερών, το φεστιβάλ Σέρες Music and Art Festival, όπως λέγεται η γιορτή τέχνης. Πραγματοποιείται στο πρώην στρατόπεδο Μανώλη Παπά. Φέτος σημειώθηκε πολύ μεγάλη επιτυχία, καθώς είχαμε πολυήμερες εκδηλώσεις, ένα πολύ μεγάλο διάστημα, όπου ο καθένας μπορούσε να βρει κάτι εκεί, από θέατρο, κινηματογράφο, εικαστικά, πολιτισμό. Και φυσικά μιλάμε για έναν μοναδικό χώρο δημιουργίας και συνάντησης, καθώς πάρα πολλοί καλλιτέχνες πραγματοποιούν εκεί τις εκθέσεις τους. Σήμερα έχουμε μεγάλη συναυλία με τον Μίλτο Πασχαλίδη και αύριο η αυλία θα πέσει πανηγυρικά με ρεμπέτικη μουσική.
1: Μάλιστα.
0: Μια ξεχωριστή δράση θα πραγματοποιηθεί στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών αύριο από τον Σύλλογο Ελληνογαλλικής Φιλίας Έρες Φως σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη με τίτλο «Η δύναμη της φιλίας». Οι μικροί συμμετέχοντες θα ταξιδέψουν στα βάθη του ωκεανού, όπου μια παρέα μικρών ψαριών υποδέχεται ένα νέο φίλο. Κάτι δηλαδή που θα πράξουν και οι ίδιοι στο σχολείο τους. Mm-hmm. Η δράση απευθύνεται στα παιδιά νηπιαγωγείου και πρώτης τάξης του Δημοτικού και είναι εμπνευσμένη από ένα αγαπημένο βιβλίο, το Ουράνιο Τόξο, το πιο όμορφο ψάρι των ωκεανών, και θα γίνει υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας γαλλικής γλώσσης και φιλολογίας της κυρίας Ζωής Ευθυμίας Λότη. Στο μεταξύ και η Περιφερειακή Ενότητα Σερών, στη συνεργασία με το Δήμο Ηράκλειας, διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αύριο, με δωρεάν είσοδο στην πλατεία Δημαρχείου Στριμονικού. Εκεί το μουσικό σχήμα Μπρατίνια περιμένει όσους επιθυμούν για ένα ξεφάντωμα, ένα πραγματικό παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι που πρόκειται να γίνει εκεί με, όπως είπα, ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Μάλιστα. Καλά να περάσετε όποια εκδήλωση και αν επιλέξετε να... γιατί μας είπες πάρα πολλές, όποια και αν επιλέξετε να πάτε, να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Και μια πρόβλεψη. Πανσαραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β.
0: Πανσαραϊκός ολέ τώρα, δεν το συζητάμε. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Thank you.

0: Λοιπόν, καθώς οι συνάδελφοι τρέχουν στα ρεπορτάζ, να συνεχίσουμε εμείς με τα δικά μας ρεπορτάζ και στη συνέχεια θα πάμε στο αθλητικό κομμάτι. Να πούμε ότι η 24ωρη πανελλαδική επεργία από σήμερα έχει κηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Υπαλλήλων, καθώς διαμαρτύρονται για την τροπολογία που, όπως λένε, πέρασε νύχτα σχεδόν στη Βουλή, η οποία προβλέπει πως ο έλεγχος της εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας και ο σχεδιασμός περνούν στον ελληνικό στρατό. Στην εκπομπή της Βασιλικής Μαχαίρα μίλησε ο Νίκος Χακαβάς, ο πρόεδρος, να ακούσουμε τι μας είπε.
1: Έχουμε μια προειδοποιητική σήμερα 24ωρη απεργία, που από το πρωί που επικοινωνώ με όλα τα παρατήματα και με τους 54 νομούς στην Ελλάδα, η συμμετοχή θα ξεπεράσει το 90%. Mm-hmm. Είναι μια πρώτη ένδειξη το τι έχουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα, όπως είπα και στη συνέντευξη τύπου που δώσαμε στη Θεσσαλονίκη μαζί με το Θανάση το Σαρόπουλο, ότι προβλέπεται πολύ θερμό φθινόπωρο, mm-hmm, και χειμώνας, όχι λόγω θερμοκρασιών, αλλά λόγω γεγονότων και εξελίξεων.
2: Δηλαδή,
1: ακούστε, μετά και την τροπολογία την οποία ψηφίσανε νύχτα, χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα, όπου πλέον η κτηνία τριδημόσια υπάλληλη, αυτός ο επιστημονικός κλάδος, ο οποίος έχει σώσει την κοινοτροφία της Ελλάδος, περάσανε υποστρατιωτική κατοχή, κάτι το οποίο θυμίζει άλλες εποχές, θυμίζει περιόδους επταετίας, στις οποίες εμείς δεν τις ζήσαμε, αλλά τις ξέρουν οι παλιότεροι και μπορούν να καταλάβουν. Είναι νομοθετήματα τα οποία για πρώτη φορά καταργείται το Σύνταγμα και για πρώτη φορά καταργούν και τους κοινοτικούς κανονισμούς. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι σας, αυτό που λέμε ευζοία των ζώων ή η αντιμετώπιση των ζωονόσων ή ζωοανθρωπονόσων, η μοναδική αρμόδια αρχή είναι η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών. Που σημαίνει ότι με την τροπολογία, αυτή την τροπολογία είναι, κατήργησαν το Σύνταγμα και κατήργησαν και τους κοινοτικούς κανονισμούς, πράγμα το οποίο είναι ανεπίτρεπτο. Να ξέρετε ότι ήδη αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει έτοιμα στον Υπουργό για να τον ενημερώσει γιατί προχώρησε αυτή την
2: ενέργεια. Τι ακριβώς έγινε, κύριε Κακαβά?
1: Θα σας πω κάτι. Ναι. Πριν από τρεις μέρες, σε ένα άσχετο νομοσχέδιο, κατεβάσαν στις 12 παρά 10 το βράδυ, χωρίς να το ξέρουν ούτε οι κυβερνητικοί βουλευτές. Ναι. Μίλησα με αρκετούς επάνω στη Θεσσαλονίκη και οι άνθρωποι πράγματι είχαν πλήρη μεσάνυχτα. Όπου πλέον τον έλεγχο και το σχεδιασμό, το πώς θα αντιμετωπιστεί ή ο Αυθόδης στη Μυτιλίνη ή η Ευλογιά στην υπόλοιπη Ελλάδα, ναι, θα την έχει ο στρατός. Καταλαβαίνετε, δηλαδή ένας δεκανέας, ένας λοχίας θα διατάσει τους επιστήμονες κτηνιάτρους πώς θα κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή αυτά τα πράγματα.
2: Στρατός από πώς?
1: Τους ρωτήσανε και τον Πρωθυπουργό, ρωτήσανε και τον Υπουργό στη Θεσσαλονίκη και δεν απήτησαν. Είπαν ότι είναι η καλύτερη λύση. Δηλαδή η ανικανότητά τους να αντιμετωπίσουν.
2: Δηλαδή η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.
1: Ναι, υπό τις εντολές του στρατού. Ναι, καταλαβαίνετε.
2: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή, επειδή σήμερα που μιλάμε, ο Υφυπουργός, ο Καβαδάς, είναι στη Μυτιλίνη, από προχθές που έχει πάει μέχρι σήμερα, αυτό που του ζητάνε και αυτό που του λένε είναι γιατί δεν εφαρμόζεται τα μέτρα τα οποία σας λένε οι ειδικοί επιστήμονες που είναι οι κτηνίατροι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τον Ιούνιο, το είχαμε αναδείξει και μέσα από τη δικιά σας την εκπομπή, ομόφωνα το Πανεπιστήμιο της Κτηνιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης που κλείνει 100 χρόνια, έτσι, ζήτησε αυτό που λέμε κατεπήγοντος εμβολιασμό, δηλαδή όπου υπάρχουν οι εστίες να εμβολιαστεί, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε, και προληπτικά όπου είναι η όμορη νομή. Εάν το είχαν κάνει αυτό από τότε που πήγαμε, από το Μάρτιο που το είχαν κάνει, είχαν κάνει τα υπομνήματα οι κτηνίατροι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και το Μάιο που ήμασταν στη Μυτιλίνη, όπου να ξέρετε τις ημέρες που επισκέφθηκε ο υφυπουργός το νησί, του δείχναν τη συνέντευξη τη δική μας που τα είχαμε προβλέψει τότε, Μάιο, ήμασταν Μάιο εκεί, σήμερα έχουμε Σεπτέμβριο, σήμερα που μιλάμε το νησί, όπως έγινε και το 2014, θα είχε απαλλαχθεί από τον Αυθόδη και θα ήμασταν σε άλλη κατάσταση. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή πληρώνουν εκατομμύρια χωρίς να έχουμε αποτέλεσμα. Δηλαδή, αυτά τα οποία προτείνουμε εδώ για να καταλάβει ο κόσμος, αυτά τα όσα μέχρι στιγμής έχουν σφαγεί 81.000 εγωπρόβατα στις 450 και θα σφαγούν άλλα 15.000 γιατί έχουμε άλλες 20 εστίες. Δηλαδή θα φτάσουμε στις 100.000, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή είναι το 25% της σπάνιας αυτής φυλής που είναι πρόβατο Μυτιλίνης, που βάσει αυτού πήραμε και ΠΟΠ φέτα για όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε την καταστροφή που γίνεται. Δεν είναι μόνο ότι σφάζουν τσάμπα χωρίς λόγο τα κοπάδια, αλλά είναι ότι κινδυνεύουμε να χάσουμε και τη φέτα. Και για να καταλάβετε τι τους λέγαμε εμείς. Εμείς τους λέγαμε το εξής. Να εμβολιάσουμε, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου θα αποζημιώναμε τα αμνοερήφια τα οποία δεν θα μπορούσαν να σφαγούν. Δηλαδή μιλάμε για ένα χρόνο 60 ευρώ. Εντάξει. Ναι. Ενώ τα εγωπρόβατα, τα ενήλικα που σφάζονται, δίνουμε 250 ευρώ. Και παράλληλα θα είχαν γίνει τα μέτρα βιοασφάλειας όπως τα είχαμε προτείνει και σήμερα λοιπόν θα είχαμε απαλλαγή.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Όπως θα καταλάβατε και το σήμα, πάμε τώρα στην αθλητική ενότητα, καθώς χθες δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Στην αθλητική ενότητα σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος τρέχει στο ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε με την μεγάλη κατηγορία, με τη Super League. Μετά θα πάμε στη Super League 2, με τις ομάδες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να παίζουν Κυριακή και Δευτέρα. Στην μεγάλη κατηγορία, όπου είχαμε το εξαναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, πολύ δύσκολο ο Παναθηναϊκός, 3-1, κέρδισε την Κηφισιά, έκανε το 3-3 και είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Προηγήθηκε, έμεινε με 10 παίκτες στην Κηφισιά, παρόλα αυτά ισοφάρισε και στο τελευταίο τέταρτο πήρε την νίκη ο Παναθηναϊκός, με όλα τα γκολ να μπαίνουν στο δεύτερο ημίχρονο. Και έτσι λοιπόν έχουμε Παναθηναϊκό και Πανετολικό να είναι οι μόνες δύο ομάδες που έχουν το απόλυτο, το 3-3, έχουν από 9 βαθμούς. 7 έχει ΑΕΚ Ολυμπιακός, 6 ο Άρης, ο ΠΑΟΚ είναι επίσης στους 6 μαζί με τον Όφη, ο Ηρακλής στους 4, 2 βαθμούς ο Βόλος, 1 βαθμό ο Ατρόμητος, επίσης έχουμε την Καλαμάτα με 1 βαθμό, η Κηφισιά επίσης με 1 βαθμό, χωρίς βαθμό ο Αστέρας Άκτορ και ο Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος πέρυσι ξεκίνησε εντυπωσιακά το πρωτάθλημα και μέχρι τέλους κυνηγούσε την έξοδο στην Ευρώπη, φέτος έχει ένα κακό ξεκίνημα με 3 ήττες στα πρώτα 3 παιχνίδια. Τώρα, να δούμε εμείς την αγωνιστική, την τέταρτη αυτού του Σαββατοκύριακου, καθώς μετά υπάρχει μεγάλη διακοπή. Το Σάββατο, ο Ολυμπιακός, ο οποίος άλλαξε προπονητή, πήρε άλλο Βάσκο, τον Αλγουίθ, έφυγε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά από μια επιτυχημένη πορεία στον Ολυμπιακό, αλλά βλέπω εδώ στον Ολυμπιακό το ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα σε σχέση με τους ανταγωνιστές στο πρωτάθλημα, αποφάσισε να πάνε σε αλλαγή, κάτι το οποίο ξεκίνησε μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγεν, θα λέγαμε. Ο Ολυμπιακός παίζει με τον Όφη στις 7 η ώρα, στις 9 η ώρα έχουμε το Ηρακλής Ατρόμητος και αυτά είναι τα δύο παιχνίδια του Σαββάτου. Την Κυριακή είναι το κυρίως πρόγραμμα, στις 6 η ώρα ξεκινούν τα παιχνίδια με το Καλαμάτα Βόλος. Στις 7 έχουμε Αστέρας Άκτρο που δεν έχει βαθμό απέναντι στην ΑΕΚ που προέρχεται από τη μεγάλη νίκη επί της ΛΑΣΚ στο Champions League. Στις 9 η ώρα η Κηφισιά, η οποία δείχνει και φέτος ότι είναι υπολογίσιμη ομάδα απέναντι στο Λεβαδιακό που δεν έχει βαθμό. Την ίδια ώρα το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον ΠΑΟΚ να παίζει με τον Άρη και εδώ περιμένουμε να δούμε αντιδράσεις και από τον κόσμο σε περίπτωση ανεπιτυχούς αποτελέσματος του ΠΑΟΚ, γιατί ξέρουμε πως πάνε τα πράγματα στην Ελλάδα. Έχασε ένα ντέρμπι από την ΑΕΚ, υπάρχει αυτή η γκρίνια. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Και το ντέρμπι κορυφής είναι στις 9.30 ώρα, καθώς ο Παναθηναϊκός που αποδέχεται τον Πανετολικό είναι οι δύο ομάδες οι οποίες δεν έχουν χάσει βαθμό ακόμη στο πρωτάθλημα. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε τις ευρωπαϊκές συμμετοχές. Τη δεύτερη αγωνιστική για την ΑΕΚ και το Champions League παίζουν και ο Ολυμπιακός με τον Όφη στην πρεμιέρα του στο Europa League. Παιχνίδι για το κύπελο, δεν προλάβουμε να πούμε για τον Έστω, ο οποίος ιτήθηκε με 3-0 από τον Όφη σε ένα παιχνίδι όπου μέσα σε ένα δεκάλεπτο στο δεύτερο μέρος Όφη πέτυχε τα 3 τέρματα. Το άλλο παιχνίδι, ο Αστέρας Τρίπολης, 1-1 ισόπαλος με τον Άρη. Εδώ να πούμε ότι ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε την έφεση στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ και πήρε τη θέση του Λεβαδιακού, ο οποίος λέει ότι θα προσφύγει στο ΚΑΣ. Οπότε, αν δικαιωθεί εκεί, να δούμε τι θα γίνει με το κύπελο. Θα πρέπει να ξαναγίνουν οι αγώνες μετά, αν πάρει ξανά τη θέση ο Λεβαδιακός. Περιμένουμε να δούμε. Αυτή ήταν με αυτό το παιχνίδι του Αστέρας Άρης. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου. Και έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα τα παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική της Super League 2, της δεύτερης τάξης κατηγορίας, με το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Πανσεραϊκού να υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ. Ο Νέστος παίζει με τον Πύργο, την Κυριακή στις 5 είναι αυτά δύο τα παιχνίδια και την Δευτέρα στις 5 ο Πανθρακικός παίζει με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα να δούμε αν θα μπορέσουμε να έχουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη και συνέχεια θα πούμε περισσότερα.

0: Λοιπόν, και όπως είπαμε, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος τρέχει εκεί στα χωριά, τα οποία τα περισσότερα έχουν αρημώσει, δεν έχουν τα δημοτικά σχολεία, για να πούμε για το παιχνίδι του Πανσαραϊκού, το πρώτο εντός έδρας, απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης Β'. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Πάω στα ξέρεις, αυτό η ερήμωση των χωριών παίζει ρόλο και για τις ομάδες. Γιατί
0: φυσικά, δεν υπάρχουν.
1: Δηλαδή, οι αγρότες είχαν χρήματα και κτηνοτρόφοι στην περιφερειακή ενότητα Σερών, αλλά και σε άλλους νομούς. Mm-hmm. Όταν λοιπόν είχαν χρήματα, όταν έπαιρναν τις επιδοτήσεις, όταν δεν ήταν τόσο ακριβό το κόστος παραγωγής, όταν είχαν καλές τιμές στα προϊόντα, σιτάρι, βαμβάκι και όλα αυτά, ερχόταν και στο γήπεδο. Και το γήπεδο γέμιζε. Δηλαδή, δεν και η αγορά των Σερών.
0: Και χρηματοδοτούσαν και τις τοπικές ομάδες. Έτσι.
1: Και τις τοπικές ομάδες κρατούσαν ζωντανές. Βέβαια τώρα δεν έχει και παιδιά, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, να πάμε για Πανσεραϊκό, να σου δώσω είδηση πρώτα. Έχουν μεταγραφεί ο Στέλιος Κίτσιου. Θα το θυμάσαι. Ο 32 Κίτσιου. Ετών δεξιμπακ, ο πρώην του ΠΑΟΚ.
0: Σωστά.
1: Τα τελευταία 8 χρόνια έπαιζε στην Τουρκία. 8 χρόνια στην Τουρκία, σε πολλές ομάδες εκεί της Τουρκίας. Αποκτήθηκε από τον Πανσεραϊκό δεξιμπακ. Άρα μαζί με το. Αυτό μάλλον το κατάλαβαν προχθές, γιατί προχθές πριν το παιχνίδι με τη Μαρκό ένιωσε ενοχλής ο Τάχατος. Έτσι δεν ξεκίνησε στην ενδεκάδα. Αναγκαστικά έκανε αλχημίες ο Βοσνιάδης, δηλαδή έβαλε δεξί μπακ τον Αλέξανδρο Αδάμ. Είδαν ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα, ότι δεν υπάρχει δεύτερος δεξιός οπισθοφύλακας. Γιατί στη θέση του αριστερού μπακ υπάρχει, μπορεί να παίξει και ο Μορέιρα και ο Αρμουγκόν. Mm-hmm. Έτσι προχώρησε ο Πανσεραϊκός άμεσα στην απόκτηση του Στέλιου Κίτσιου σε ηλικία 32 ετών και μετά από 8 χρόνια στην Τουρκία επιστρέφει στην Ελλάδα, θα φορέσει την πανέλα του Πανσεραϊκού.
0: Αυτή η άμεση κίνηση δείχνει και τις διαθέσεις της ομάδας, έτσι.
1: Ακριβώς, νομίζω ότι δείχνει διαθέσεις, γιατί πραγματικά το ρόστερ του Πανσεραϊκού αυτή τη στιγμή, το έχω δει και πρόσφατα σε έναν πίνακα που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, είναι το πιο ακριβό. Δηλαδή,
0: μπορεί να είναι και 3-4 φορές πάνω από τον Πανθρακικό, έτσι.
1: Ναι. Όλα τα συμβόλαια είναι μεγάλα, γι' αυτό σου λέω ότι ο Πανσεραϊκός θα παίζει όλα για όλα για να ανέβει. Τώρα την Κυριακή υποδέχεται στις 5 τον Αστέρα Τρίπολης Β'. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε ότι είναι μονόδρομο η νίκη μετά την ήττα στη Μαρκό. Όλοι οι παίκτες θα είναι στη διάθεση του Αλέξανδρου Βοσνιάδη και ο Κοτσόπουλος, ο οποίος είχε πρόβλημα τραυματισμού, αλλά και ο Ζορζίνιο, από ό,τι φαίνεται, θα είναι και αυτός. Η διοίκηση ΠΑΕ έβαλε 5 ευρώ εισιτήριο στο Πέταλο, στο Νότιο Πέταλο, 5 ευρώ γενική είσοδος. Εκεί σε αυτό το πέταλο, 10 είναι στα πλαϊνά, με καλή τιμή εισιτηρίου δηλαδή. Κάνει και ένα κάλεσμα στον κόσμο να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας. Ο Πανσεραϊκός πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει αυτό το παιχνίδι, δεν μπορεί να έχει άλλη απώλεια.
0: Όταν ξεκινάς αφαβορή και ξεκινάς με δύο παιχνίδια χωρίς νίκη, μετά υπάρχει πρόβλημα. Έρχεται το άγχος.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό θέλει να κερδίσει πάρα πολύ τον Αστέρα Β. Και ακολουθεί μετά ένας μαραθώνιος δύσκολος, γιατί ο Πανσεραϊκός θα πάρει να παίξει στην Αθήνα με την ΑΕΚ για το κύπελο. Ναι. Θα μείνει, έχει Αθήνα και την Καλυθέα. Και έρχεται στις Σέρες, έχει δύο παιχνίδια δηλαδή στην Αττική. ΑΕΚ και Καλυθέα για κύπελο και πρωτάθλημα. Και στη συνέχεια έρχεται στις Σέρες ο Ολυμπιακός Β. Ένα πρόγραμμα βέβαια βαρύ για τα επόμενα παιχνίδια. Ναι. Αλλά εντάξει, ο Πανσεραϊκός έχει το ρόστερ.
0: Και απέναντι στις καλές ομάδες της Super League 2 παίζει τις πρώτες αγωνιστικές, έτσι.
1: Φυσικά. Η Μαρκό είναι από τα φαβορί, είδαμε ότι έχει καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το παιχνίδι του Σούλη Παπαδόπουλο, βέβαια και ο Πανσεραϊκός δεν ήταν καλό αυτό το παιχνίδι, να το πούμε αυτό. Δηλαδή,
0: εκείνη η επέλαση του Τεσέιρα την είδες, εκείνη μου άρεσε πολύ που έκανε. Δεν κατέληξε σε γκολ όμως. Ναι, ναι. Κάπου διάβαζα 100 συμμετοχές ο Καρασαλίβης, κάνω λάθος, συμπλήρωσε στο...
1: Ναι, ο τέλος Καρασαλίβης που είναι πλέον η σημαία του Πανσεραϊκού, έτσι, δηλαδή σημαντικό το ότι είναι στην ομάδα.
0: Οι καιρικές συνθήκες πώς αναμένονται να είναι, ζέστη, τα έχουμε πολύ.
1: Νομίζω καλές.
0: Αν έχει λίγο δροσιά, καλό είναι, γιατί 5 η ώρα το πρώτο...
1: Ναι, δεν είναι. Τέτοιες ώρες δεν είναι να παίζει παιχνίδι.
0: Ναι, εγώ το είδα ότι όταν πήγα την τρόμαξα την προηγούμενη αγωνιστική στον Πανθρακικό.
1: Και στη Μαρκό, τώρα 4 η ώρα να παίζει στην Αθήνα.
0: Απορώ πώς παίζουν. Άντε, λέμε εμείς, απορώ πώς παίζουν οι παίχτες, έτσι.
1: Δηλαδή... Και Παναγιώτη, μετά την προετοιμασία, έτσι.
0: Ναι,
1: πέρασε ένα καλοκαίρι παίχτες προετοιμασία, ζέστησε. Νομίζω οι ώρες αυτές.
0: Είναι απίστευτο. Αυτές οι ώρες κάπως θα έπρεπε να το σκεφτούν. Ραδιοφωνική μετάδοση σίγουρα υπάρχει από την Έρα Σπόρ, όπως έλεγε για μένα, ενημέρωση για τον Έστω. Τηλεοπτική υπάρχει, αυτό θα ρωτήσω.
1: Διαδικτυακή μετάδοση. Όχι διαδικτυακή, θα υπάρχει.
0: Στο κανάλι τη Super League 2. Στο κανάλι
1: νομίζω,
0: του.
1: Ναι, υπάρχει ένα κανάλι διαδικτυακά.
0: Εμείς πάλι δεν έχουμε. Ούτε η Χρυσούπολη, ούτε η Κομωδινή. Πάλι δεύτερη εντός έδρας παιχνίδι δεν υπάρχει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλή συνέχεια, Βασίλη. Λοιπόν, εμείς να συνεχίσουμε και να πούμε καταρχήν το πρόγραμμα τη Super League 2. Έχουμε Μαρκό Καλυθέα στις 4 η ώρα το Σάββατο και Λάρισα Ζάκυνθο στις 6. Την Κυριακή έχουμε Νίκη Βόλου Ολυμπιακό Β στις 4 η ώρα. Στις 5 παίζει ο Νέστος με τον Πύργο. Ο Πύργος μετά την Κομωτινή ανεβαίνει ξανά πάνω για τη Χρυσούπολη. Πανσαραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β την ίδια ώρα. Μισή ώρα αργότερα είναι το Ελλάς Σίουρο Αναγέννηση Καρδίτσας. Και τη Δευτέρα έχουμε δύο παιχνίδια. Το Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς και Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Τώρα ο Πανθρακικός με τον ΠΑΟΚ είχαν ζητήσει το παιχνίδι να πάει στις 7 η ώρα, αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να γίνει και δεν νομίζω να αλλάξει τώρα την Παρασκευή, έτσι ώστε να έχουμε το παιχνίδι αυτό να μεταφέρεται για τις 7 η ώρα το απόγευμα. Όσον αφορά τους διαιτητές στα παιχνίδια αυτά, στο Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης είναι ο Τσιάρας από την Καβάλα, ο Νίκζας από τη Λάρισα και ο Φακανάς από τη Μακεδονία, τέταρτος ο Τζίκας από τη Μακεδονία. Αυτοί οι διαιτητές στη Χρυσούπολη, στον Νέστος Πύργος, θα είναι ο Κεχαγιάς από την Θεσπρωτεία, ο Τσαχελίδης από τη Μακεδονία, πρώτος βοηθός, και ο Μπογιατζόγουλ από την Ιμαθία, δεύτερος. Τέταρτος διαιτητής ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο Κιοτζένης από την Ξάνθη είναι παρατηρητής εδώ σε αυτό το παιχνίδι. Ενώ τη Δευτέρα στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομωτινή, στο Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β, είναι η Μιλοπούλου από την Καβάλα, θα διευθύνει το παιχνίδι. Εμμανουήλ Παστιάδης από τη Δράμα και ο Σιδερίδης από την Καστοριά, οι δύο βοηθοί. Τέταρτος ο Τζάμος από την Καστοριά. Αυτές είναι οι τετράδες των διαιτητών στα παιχνίδια των ομάδων της περιοχής. Τώρα, από εκεί και πέρα είχαμε και κύπελλο Ερασιτεχνών με τον, όπως είχαμε πει, η Καβάλα κέρδισε με 1-0 μέσα στην Κομωτινή, την Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου. Χθες ο Βίρον Καβάλας νίκησε τον Άρδα Καστανέων με 1-0 με ένα γκολ του Δερμιτζάκη στο 28ο λεπτό και έτσι πέρασε στην επόμενη φάση. Τώρα, όσον αφορά τα επόμενα παιχνίδια, έχουμε στις 12 του μηνός αύριο Ξάνθη με Ορέστη Ορεστιάδος στις 5 το απόγευμα. Μία ώρα αργότερα ο Ορφέας Αλευθερούπολης θα παίξει με την Αθλητική Ένωση Θράκης Κουτσού. Ενώ στις 4:30 την Κυριακή έχουμε Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου με Μέγα Αετό Ορφανού, το παλιό Αετό Φρυνή όπως τον ξέρουμε. Αυτά είναι τα παιχνίδια κυπέλλου που αφορούν την περιοχή και το Παραλίμνιο κέρδισε με τη Νέα Μισό με 0-2 και πέρασε στην επόμενη φάση.

0: Λοιπόν, όσον αφορά το Ξάνθιο Ρεστιάδα, ο Πασχάλης Γρηγορούδης από την Ξάνθη, ο Διονύδης από την Θράκη και ο Καφετζόπουλος από την Καβάλα αυτοδιευθύνουν. Το Ορφέας Ελευθερούπολης Θράκη, Αθλητική Ένωση Θράκης Κουτσού, ο Σκούμπαρας από την Δράμα με τον Μποίτσιο από την Δράμα και τον Παυλίδη από τον ίδιο σύνθεσμο, οι διαιτητές, ενώ στο Ίεσμος Αετός Οφρυνίου, Κοστούλας από τον Εύρο διαιτητής, Γάκης και, από τον Εύρο και Γιατσίδης από τη Μακεδονία είναι οι τριπλέτες. Τώρα, εμείς σας χωριστάμε τα ρεπορτάζ που δεν προλάβαμε να παίξουμε χθες από το Δόξα Νέο Συντεροχωρίου Καβάλα 0-1. Να ακούσουμε τους δύο προπονητές των ομάδων, τον Σπύρο Κουτσογιάννη από πλευράς Δόξα Νέο Συντεροχωρίου και τον Ζώνα Σταϊνόβιτς για την Καβάλα, ο οποίος μας μιλάει και για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής.
1: Είδαμε την ομάδα να κοντράρει στα ίσια ένα μεγάλο όνομα όπως είναι η Καβάλα και σε ορισμένα σημεία να είναι και η Σάξη, αν και έχει μόλις 10 μέρες προετοιμασία. Αυτό σας γεμίζει αισιοδοξία.
2: Καταρχάς να πω ότι είναι σίγουρα με γεμίζει αισιοδοξία. Τα παιδιά προσπαθήσαν πολύ. Σίγουρα δεν είμαστε σωματικά έτοιμοι ούτε καν για να μπούμε σε 90 λεπτό. Και όσο αφορά και όταν έχει να αντιμετωπίσει και ένα πολύ μεγάλο όνομα όπως η Καβάλα, κάποτε θα λέγαμε στην τηλεφόρη Καβάλα και θα γελούσαμε, και σήμερα είναι πραγματικότητα. Τα παιδιά προσπαθήσανε παρόλο ανέτοιμα και θεωρώ ότι είχαν μια πολύ καλή εικόνα, αρκετά ανταγωνιστική. Βέβαια σε σημεία υπερτερούσε η Καβάλα σε κάποια τρεξίματα και όλα αυτά, αλλά ήταν λογικό όταν η Καβάλα ξεκινήσει εδώ και από 27 Ιουλίου προετοιμασία για το συντηροφόρο 20 Αυγούστου. Δυστυχώς αυτά είναι τα δυσάρεστα.
1: Και ουσιαστικά σε ουδέτερο γήπεδο, καλύτερα σαν ένα τέτοιο μεγάλο γήπεδο ή όχι?
2: Όχι. Το συντηροφόρο δυστυχώς φέτος είναι και λίγο άτυπο. Δηλαδή, εκτός ότι φύγανε πάρα πολύ επιδραστικοί παίκτες σε εμάς, που τους είχαμε αρκετά χρόνια, Σκουτελιάδες, Μπερβελή, που ήταν μαζί μου τουλάχιστον 4 χρόνια, εκτός αυτού αναγκάζεται να παίξει πρώτα μάτς εκτός έδρας. Το ΔΑΚ σίγουρα δεν είναι έδρα μας, δεν είμαστε μαθημένοι σε αυτό το γήπεδο. Προτιμούμε το σιδηροχώριο, αλλά δυστυχώς λόγω του ότι δεν υπάρχει κερκίδα. Και εδώ να κάνουμε μια έκκληση στο Δήμο ότι θα έπρεπε να βοηθήσει πάνω σε αυτό, να γίνουν κάποια γήπεδα, να μπορούμε όσο θέλουμε καλύτερο ποδόσφαιρο στο νομό και με βάση τον Παθραϊκό τώρα που είναι και στη Super League 2, να βοηθήσουμε και άλλες ομάδες και άλλα γήπεδα να γίνουν πιο σωστά. Για να μπορέσει και το συντηροχώριο να είναι πιο ανταγωνιστικό. Γιατί αλλιώς το συντηροχώριο και αλλιώς τους αγγίζει το δόλιο.
1: Αυτό αναγκαστήκατε δύο αλλαγές να κάνετε.

0: Είμαστε και σίγουρα μικρούς, γιατί παίζουν το 2008 σε όλο το μάτς. Εντάξει, σιγά σιγά, ευτυχώς το πρωτάθλημα πήγε πίσω για μας και θα προσπαθήσουμε μέχρι την έναρξη να είμαστε έτοιμοι.
1: Είναι νωρίς για να πούμε να κάνουμε ένα σχόλιο για το πρωτάθλημα, πώς το βλέπετε?
0: Εντάξει, αυτή τη στιγμή με αυτά που έχω δει φαίνεται ότι η Ξάνθη έχει ένα μεγάλο προβάδισμα συγκριτικά με όλες τις ομάδες. Μετά θα υπάρχει ένα άλλο γκρουπ και οι 4-5 ομάδες στο τέλος που θα παλεύουν για τη μία θέση που όλοι προσπαθούν να αποφύγουν.
1: Καλή εμπειρία το κύπελλο Αεραστεχνών για πάντως.
0: Κοιτάξτε, καλή εμπειρία είναι σίγουρα, αλλά όταν είναι έτοιμη ομάδα. Έτσι. Αν αυτό το μάτι ήταν μετά από 20 μέρες, θα μιλούσαμε και διαφορετικά.
1: Και η ώρα ήταν.
0: Και η ώρα σίγουρα κατάλληλη, γιατί είχε πάρα πολύ ζέστη, αλλά εντάξει, εμείς θέλουμε, είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα προετοιμασία, είμαστε στα χειρότερά μας και δεν έχουμε τα δεξιμότητα που θέλουμε. Είμαστε μια αθλητική ομάδα, αλλά ήμασταν έτοιμοι αυτή τη στιγμή. Και λόγω τη ιδιωτερότητα του νομού που είναι πολλοί φοιτητές και λόγω των εξόδων δεν μπορούμε να του φέρουμε νωρίς, δυστυχώς το κύπελλο Αεραστεχνών ήταν σαν ένα φιλικό για μας. Το πρωτάθλημα βέβαια ευελπιστούμε ότι θα είμαστε έτοιμοι, γιατί καθυστερεί, ευτυχώς πήγε πιο πίσω και πιστεύω ότι 11 του μηνός θα είμαστε πανέτοιμοι.
1: Coach, ένα παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσει η ομάδα σας και κέρδισε. Πώς το είδατε για τέτοια εποχή και τέτοια ώρα που γίνεται?
2: Πολύ ωραία ερώτηση, γιατί είπες τέτοια εποχή και τέτοια ώρα. Πριν μια εβδομάδα έπαιξε πανδρικός εδώ, 4 ώρα. Δεν πήγα στο μάτς γιατί ήξερα ότι με αυτή τη ζέστη ούτε γκολ τα μπουν, τα παιδιά τα ζοριστούν πάρα πολύ και θα είναι ένα μαρτύριο.
1: Σήμερα το βλέπω εσύ το μαρτύριο.
2: Αλλά δεν το βλέπουμε σαν δικαιολογία. Είναι δύσκολη η ώρα με τις θερμοκρασίες. Μπράβο και στις δύο ομάδες. Εμείς έπρεπε πάση θυσίας να περάσουμε λόγω πρεστής και του ονόματος που έχουμε. Είχαμε πολλές ευκαιρίες να διαβρύνουμε το και το σκορ και τα λοιπά. Είναι όμως τώρα ένα δεκαήμερο, επειδή πρόσφατα είχαμε πριν 4 μέρες και ένα φιλικό με Ορφάνη και τώρα μας έπεσε και το κύπελο, γιατί χάσαμε ένα φιλικό στο μεσοδιάστημα και μας λίγο χάλασε την ροή και την εγκύμναση που θέλαμε να έχουμε. Και είναι γεγονός ότι τώρα 10 μέρες ή μάλλον μία εβδομάδα δεν παρουσιάζουμε και τόσο καλό πρόσωπο. Δεν παίζουμε τόσο καλή μπάλα. Δημιουργούμε όμως ευκαιρίες. Είδατε ότι μπορούσε να γίνει και 0-3 άνετα. Είχε μια ευκαιρία σιδεροχώρη στο τέλος. Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί ήθελα να αντίδραση του τερματοφύλακα και το Σιαματά. Το χρειαζόταν και αυτός εδώ να ανέβει, γιατί δεν έχει παιχνίδια. Να τον δούμε και αυτόν την ποιότητά του και το χρειαζόμασταν και αυτό. Ευτυχώς τελείωσαν όλα καλά. Δεν είχαμε τραυματισμούς. Γιατί προηγούμενα φιλικά δυστυχώς είχαμε κάποιους τραυματισμούς. Είναι έξω ο Σπυρόπουλος, είναι ο Δάβιντ έξω, παίκτης βασική. Και επηρεάζει λίγο κατάσταση στην ενδεκάδα. Εγώ όμως πιστεύω σε όλα τα παιδιά, πιστεύω στη δουλειά. Δεν με γεμίζει η εμφάνιση, αλλά με γεμίζει η προσπάθεια, σοβαρότητα, το τρέξιμο, ευκαιρίες που κάνανε. Είχαμε και δύο δοκάρια. Και πιστεύω ότι θα βελτιωθούμε.
1: Το σιδηροφόρο πώς ήταν το αγωνιστικό?
2: Ήταν έκπληξη. Δεν τους είδα, δεν έτυχε την ώρα και την προπόνηση που είχα και τα φιλικά που κάναμε κι εμείς να πω να τους δω από κοντά. Ήταν έκπληξη. Έχω την εντύπωση ότι ήταν λίγο πιο φρέσκοι ασχέτως που ξεκίνησαν πιο αργά, γιατί θέλω να πιστεύω ότι εμείς τώρα είμαστε στη κορύφωση της κούρασης, της προετοιμασίας μας. Και διαχειρίστηκε με τη ζέστη το πρώτο μήχρονο, αν δείτε λίγο και τα ράουτ και τα εκτελέσεις φάουλ και όλα αυτά, το πήγαινε λαό το παιχνίδι, μας έκοβε το ρυθμό που μας ξεμπήραζε αυτό. Γιατί θέλαμε γρήγορα να σκοράρουμε, να ανοίξουμε το παιχνίδι. Το διαχειρίστηκαν πολύ καλά. Έχουμε στο σιδηροχώρι, στο φίλο μου του Σπύρου, ό,τι καλύτερο και σε όλους τους φίλους εκεί, γιατί ξέρετε ότι παλιά ήμουν να δούλεψα εκεί. Έρχομαι να σωθούν φέτος. Παιδιά, προχωράμε.
1: Για το πρωτάθλημα που ξεκινάει στις 10 και εσείς ουσιαστικά είναι καινούργια ομάδα. Ναι, μεν η Καβάλα είναι το όνομα, αλλά ουσιαστικά ξεκίνησες από το 0 αυτή τη ομάδα.
2: Εντελώς από το 0, ούτε ένας παίκτης περσινός. Και εντάξει, δεν το λέμε εμείς σαν δικαιολογία.
1: Παίζει ρόλο όμως και αυτό.
2: Εννοείται ότι παίζει ρόλο, το ισχύει για όλες τις ομάδες αυτό, όχι μόνο για τη δικιά μας που μιλάμε, ούτε για ένα περσινό παίκτη. Είναι εντελώς καινούργια ομάδα. Και τα παιδιά, άμα δείτε, είναι νεανικά. Έχουμε 2006.

0: 2-3 άτομα, 2-8, 2-7, δηλαδή έχουμε 6 πολλούς νέους παίκτες. Λίγο μας λείπει η εμπειρία. Λίγο μας λείπει εκεί η εμπειρία. Και παιδιά, θα έπρεπε εκεί να είναι λίγο πιο έξυπνα, να μην πέφτουμε σε παγίδα και να παίζουμε όταν μας παίζουν πολύ σκληρά εντέπειλοι να το πάμε στο πολεμικό. Πρέπει να τρέχουμε, να παίζουμε γρήγορο ποδόσφαιρο, να έχουν ταλέντο. Θέλει λίγη υπομονή, να πάρουν λίγο εμπειρία και όλα τα πάνε καλά.
1: Λίγες φάσεις που έχω δει από τα φιλικά, προσπαθούν να δημιουργήσουμε, να παίζει δημιουργικό ποδόσφαιρο. Αυτό θα είναι και το στυλ σας στο πρωτάθλημα.
0: Αυτό έδειξαν όλα τα φιλικά και ακόμα και αυτά που δεν παίξαμε καλά, ας πούμε όπως και σήμερα και προχθές. Εγώ που δούλευα αυτό προσπαθώ να κάνω, θα προσπαθήσω και μετά τα παιδιά αυτό να το κάνουν. Μ' αρέσει να παίζω αυτό το ποδόσφαιρο. Απ' την άλλη όμως, ξέρετε πολύ καλό ότι είναι πολύ σημαντικό να κερδίζεις ή τουλάχιστον να μην χάνεις. Προσπαθούμε πρώτα απ' όλα να πάρουμε αποτελέσματα και όταν μας έρχεται η ευκαιρία και μπορέσουμε να παίζουμε και ελκυστικό ποδόσφαιρο επιθετικό με πολλές ευκαιρίες.
1: Για να πάει για μια άλλη άνοδο ζέρα στο ένοπλο, είναι δύσκολο από την χρονιά.
0: Την χρονιά ναι, είναι δύσκολο. Δεν ξέρω πόσο γνωρίζετε πώς είναι τα πράγματα στο όμιλό μας. Λογική λέει βάσει νέας ομάδας, βάσει budget, βάσει αυτά που γίνανε πέρσι, βάσει ολονών αυτά που γίνεται. Λογική λέει, ξέρω εγώ, τέταρτο-πέμπτη θέση. Ναι. Ό,τι συμβεί πιο κάτω θα είμαστε πρώτα εγώ υπεύθυνος και θα είναι αποτυχία για μένα. Ό,τι γίνει κάτι καλύτερο από το τέταρτο-πέμπτη θέση, σίγουρα για αυτά τα παιδιά θα είναι επιτυχία και για μένα και για τη διοίκηση που έτσι εξαρτεί την ελληνική ομάδα.
2: Αυτά λοιπόν από τον Ζόραν Στοϊνόβιτς και από τον Σπύρο Κουτσογιάννη, δύο ομάδες που θα τις δούμε στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, το οποίο θα ξεκινήσει 10 Οκτωβρίου πρώτος όμιλος, όσον αφορά τις ομάδες της περιοχής. Υπάρχουν, όπως είπαμε, το Σαββατοκύριακο αγώνες για το κύπελλο Ερασιτεχνών, για την Super League 2, τη μεγάλη κατηγορία. Υπάρχει όμως και ποδηλατικός αγώνας στην ευρύτερη περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στον Brevet Philippi 2026. Μια μεγάλη αθλητική συνάντηση που ξεκινά από τη Δράμα και πάει και στους Φιλίππους και την Καβάλα το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 200 χιλιόμετρα ποδηλασίας, και ξεκινάει από το καλαμπάκι της Δράμας, από ό,τι διαβάζω, και πάνω από 800 άτομα είναι η συμμετοχή σε αυτόν τον μεγάλο ποδηλατικό αγώνα. Και από εκεί και πέρα έχουμε και φιλικά παιχνίδια, δύο δυνατά φιλικά παιχνίδια για την γυναική ομάδα των Πάνθυρων Καβάλας που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α1 παίρνοντας τη Wild Card. Έχουμε σήμερα στις 5 και 4 το Πάνθυρες Καβάλας με τη Μοντάνα και το Σάββατο στις 4 με τον ΠΑΟΚ. Αν και είναι προπονητικού χαρακτήρα, οι φίλοι μπορούν να πάνε στο ΔΑΚ Καλαμίτσας Αλεξάνδρα Δήμογλου για να μπορέσουν να δουν την ομάδα και να ενημερωθούν και για το πρόγραμμα της νέας αγωνιστικής περίοδου και θα μπορέσουν να προμηθεύονται και εισιτήρια διαρκείας. Αυτά λοιπόν με τον Γιώργο Φρεμίδη, ήμασταν σήμερα μαζί στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας ήταν στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο της εκπομπής. Από Δευτέρα να πούμε ότι 12 με 12.30, ίσως και λίγο παραπάνω αν έχει τα ρεπορτάζ, θα είναι ο Σάμι Καραμπουγιούκογλου και στη συνέχεια, στο τελευταίο κομμάτι, θα είμαστε μαζί για την αθλητική ενημέρωση. Τη Δευτέρα θα πούμε περισσότερα για τα παιχνίδια τα οποία και τις αθλητικές εκδηλώσεις που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο, αλλά και για το παιχνίδι του Πανθρακικού την Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρυθμίση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία, ο καθιερωμένος αγιασμός, σημαντική μέρα για τα πρωτάκια. Σε νέα φάση βρίσκεται η αντιμετώπιση της ευλογιάς των εχοπροβάτων στην Ήπειρο. Εντείνεται η πίεση στην Ανατολική Κρήτη από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές. Σήμερα εντοπίστηκαν 2 λέμβοι νότια της Ιερά Πέτρας με 98 άτομα. Ένας 59χρονος παππούς κατηγορείται στην Κέρκυρα ότι βίαζε την 8χρονη συγγενή του. Έργα ορεινής υδρονομίας ξεκινούν για την αντιπλημμυρική θωράκιση στη Θεσσαλία. Θετική εισήγηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, άνοιξαν τα σχολεία σε όλη τη χώρα. Έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και οι μαθητές βρήκαν τους παλιούς συμμαθητές τους, ενώ για τα πρωτάκια είναι η πιο σημαντική μέρα, καθώς βρέθηκαν σε ένα νέο περιβάλλον όπου ξεκινά για αυτά μια καινούργια ζωή. Να πάμε στην Ειρήνη Γκέλη. Ειρήνη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Περίπου 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν τοποθετηθεί από τα τέλη Αυγούστου και τις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη φάση τοποθέτησης αναπληρωτών αναμένεται προς το τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα και με τα κενά που θα προκύψουν. Στην Κεντρική Μακεδονία οι 220.000 μαθητές θα αρχίσουν τα μαθήματα σε 2.400 σχολικές μονάδες, ενώ φέτος συμπεριλαμβάνονται και 17 νέες σχολικές μονάδες. Σε αρκετές μάλιστα έγιναν και ανακαινήσεις. Κατά τη νέα σχολική χρονιά, Βίκη, για πρώτη φορά θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της επικράτειας, ενώ θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών. Θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού μέχρι και την τρίτη λυκείου για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στην τρίτη γυμνασίου, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Πρεμιέρα θα κάνουν και τα 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, και στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας είναι και η διεύρυνση του προγράμματος των ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου, που φέτος θα λειτουργήσει για τρίτη χρονιά και στην πρώτη αλλά και στη δευτέρα τάξη του λυκείου πέραν της τρίτης λυκείου. Στο μεταξύ, στη νέα σχολική χρονιά, η ΟΛΜΕ να πούμε ότι ανοίγει την αυλαία με πανελλαδικές κυλιόμενες μονόωρες τάσεις εργασίας από σήμερα μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου, με αιχμή τις υπερορίες αλλά και την αξιολόγηση. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Στο Ηράκλειο βρίσκεται η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Πρώτο σταθμός της ήταν το σχολικό συγκρότημα των Βιλινών, τα σχολεία του οποίου από φέτος λειτουργούν ως ονάσια. Η κυρία Ζαχαράκη λίγο πριν από την τελετή είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τα παιδιά και να ευχηθεί εκ του σύνεγγης καλή σχολική χρονιά. Να πάμε στο Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
2: Βίκυ, η Υπουργός ξεκίνησε όντως την επίσκεψή της, γιατί έχει ένα μακρύ πρόγραμμα μέχρι το απόγευμα. Από το 9ο γυμνάσιο και το 10ο γενικό λύκειο στα Δειλινά, τα οποία όπως είπες φέτος λειτουργούν ως ονάσια σχολεία και έχει ένα ειδικό συμβολισμό η επίσκεψη της αυτά, καθώς ακούσαμε ήδη ότι το Υπουργείο επιχειρεί και προσπαθεί να επεκτείνει αυτό το πρόγραμμα των ολοήμερων στην ουσία σχολείων. Λοιπόν, στην αντιφώνησή του, κατά την υποδοχή του μάλλον ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Καλοκαιρινός ανέφερε ότι ευχήθηκε μάλλον οι αλλαγές στη δημόσια εκπαίδευση, οι οποίες επιχειρούνται να έχουν συνέχεια και κάνε λόγο για καλή συνεργασία μέχρι στιγμής ανάμεσα στο Δήμο και στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ξέφρασε ως την προσδοκία να επεκταθεί ακόμη περισσότερο στο μείζον ζήτημα, στο κρίσιμο ζήτημα της σχολικής στέγης αυτή η συνεργασία. Την ίδια ώρα βεβαίως οι εκπαιδευτικοί της ΟΛΜΕ πραγματοποιούσαν παράσταση διαμαρτυρίας, συναντήθηκαν βέβαια με την Υπουργό και εξέφρασαν τις επιφυλάξεις αλλά και την αντίδρασή τους, όπως είπαν, για την εφαρμογή του νέου θεσμού στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας, διατυπώνοντας βεβαίως και τα διαχρονικά, διατυπώθηκαν μάλλον, με συγχωρείς, και τα διαχρονικά αιτήματα του κλάδου. Η κυρία Ζαχαράκη τώρα θα επισκεφθεί και το 43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, στο οποίο εφαρμόζεται από πέρυσι, έχει αναβαθμιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαργέτα Γιαννάκου. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο Ηρακλείου και το απόγευμα θα βρεθεί στη Μεσαρά, όπου θα εγγενιάσει τη λειτουργία για πρώτη χρονιά φέτος του Εσπερινού Γενικού Λυκείου στο χωριό Ασίμι.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να πάμε εμείς να συνομιλήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο Ψαρών, τον κύριο Κώστα Βρατσάνο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βρατσάνο, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι καλή σχολική χρονιά, υγεία και πάντα επιτυχίες στους μαθητές μας και στους εκπαιδευτικούς.
0: Είστε σε ένα μικρό νησί, θα λέγαμε, Δήμαρχε. Ωστόσο, όμως, εκεί έγινε ο αγιασμός κανονικά, έτσι δεν είναι? Τι ζητάτε εσείς αυτή τη σχολική χρονιά, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε?
3: Ναι. Να πούμε ότι ήταν μια μέρα χαρά σήμερα. Είδαμε χαμογελαστά πρόσωπα, παιδικές φωνές. Να πω ότι και εγώ είμαι εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια και νιώθω έτσι ιδιαίτερη συγκίνηση πάντα όταν ξεκινάει η σχολική χρονιά, γιατί έχουμε πολύ όμορφες αναμνήσεις. Να πούμε ότι το νηπιαγωγείο, το οποίο έχει 6 παιδάκια, είναι πλήρως τελεχωμένο. Έχουμε δηλαδή την μία νηπιαγωγό και μία για το ολοήμερο, 2 εκπαιδευτικούς. Το δημοτικό ξεκινάει με κάποια προβλήματα, δηλαδή είναι τριθέσιο και ολοήμερο, αλλά ξεκινάει με 2 εκπαιδευτικούς. Ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη θα βγει η δεύτερη φάση των αναπληρωτών για να καλυφθούν αυτές οι 2 θέσεις. Και για πρώτη φορά φέτος έχουμε και τη διάθεση καθηγήτρια αγγλικών που θα πηγαίνουν κάποιες ώρες πριν, δεν καλύπτει το ωράριο της καθηγήτριας στο δημοτικό, θα συμπληρώνει το ωράριό της στο γυμνάσιο. Ούτως ή άλλως είναι κάτι που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν και εκπαιδευτικοί του γυμνασίου όπως πληροφορικός, γαλλικών, γυμναστής που ουσιαστικά προσφέρουν τις υπηρεσίες και στο δημοτικό. Εντάξει, ξεκινάμε με αυτές τις 2 ελλείψεις που είναι σημαντικές, αλλά κατά τα άλλα τα πράγματα είναι πολύ καλά. Εμείς προσπαθούμε να τα κρατάμε τα σχολεία μας όσο το δυνατόν σε καλύτερη κατάσταση. Νομίζω ότι τα παιδιά είναι το υγιέστερο, το φωτεινότερο κομμάτι της τοπικής μας κοινωνίας και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να μπορούν απερίσπαστοι οι εκπαιδευτικοί και μαθητές να εκδοθούν στο έργο τους.
0: Γιατί πάντοτε, θυμάμαι, γίνονται πολλές συζητήσεις για τους εκπαιδευτικούς, κυρίως στα μικρά νησιά, που έχουν μία δυσκολία στο να βρουν κατάλημα, στο να μείνουν.
3: Όχι.
0: Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα, τουλάχιστον σε εσάς?
3: Δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, τουλάχιστον προς το παρόν. Δεν σας κρύβω μάλιστα και ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούνται από αυτούς που έχουν δηλαδή κάποια ενοικιαζόμενα σπίτι, γιατί αφήνουν το καλοκαίρι ελεύθερο και τα σπίτια. Οπότε δηλαδή θέμα στέγασης δεν υπάρχει για τους εκπαιδευτικούς, τουλάχιστον στα Ψαρά προς το παρόν. Βέβαια η δυσκολία για τους εκπαιδευτικούς είναι το οικονομικό, καταλαβαίνετε. Οι μισθοί είναι ιδιαίτερα χαμηλοί και δυσκολεύονται οι άνθρωποι πάρα πολύ να επιβιώσουν. Είναι αλήθεια ότι σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια έτσι ώστε να βελτιωθούν οι αποδοχές των εκπαιδευτικών για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες.
0: Στο νησί επιλέγουν να μείνουν οι άνθρωποι, κύριε Βρατσάνο. Έχετε 6 παιδιά, όπως είπατε, στο νηπιαγωγείο που φοιτούν και το δημοτικό είναι τριθέσιο. Υπάρχει, θα λέγαμε, θα βλέπετε φως στο τούνελ σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι κάτι το οποίο επίσης συζητάμε πολύ συχνά. Βλέπουμε σε ορεινά χωριά που κλείνουν, συγχωνεύονται τμήματα, υπάρχει υπογεννητικότητα. Τι γίνεται εκεί εσείς, πώς τα βλέπετε?
3: Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Έτσι, το δημογραφικό νομίζω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Και σε εμάς εδώ υπάρχει η ανησυχία, δηλαδή η γύρανση του πληθυσμού είναι δεδομένη.

0: Εγώ είμαι εκπαιδευτικός. Ξεκίνησα το 1993 στο Δημοτικό Σχολείο Ψαρών. Είχα 29 παιδιά. Αν πούμε ότι σήμερα, μετά από 35 περίπου χρόνια, τα παιδιά είναι 21, νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση. Γιατί ναι. Αντίστοιχα, όπως πολύ σωστά είπατε, στα ορεινά μέρη κτλ. Έχουν κλείσει σχολεία, συγχωνεύονται κτλ. Δηλαδή, δεν είμαστε σε αυτή την τραγική κατάσταση, όμως το μέλλον δεν βλέπουμε να έχει, ας πούμε, τόσο. Θέλει πολύ μεγάλη δουλειά και πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον πληθυσμό μας. Να σας πω βέβαια ότι, γιατί λέμε τα άσχημα και τα λοιπά, πρέπει να λέμε και τα καλά.
1: Να τα λέμε και αυτά.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 20 εκπαιδευτικοί για 50 παιδιά. Δηλαδή η αναλογία είναι 1:2. Άρα το θέμα εκπαίδευση θα πρέπει να είναι λόγος για να μείνει κάποιος στο μικρό νησί. Καταλάβατε.
1: Δηλαδή, όταν πολύ καλά
0: στην Αθήνα 25 τμήματα με 1,002 θέματα και προβλήματα, μιλάω με εκπαιδευτικούς και ξέρω και λόγω των αλλαγών των κοινωνικών συνθήκων, το εργάζονται και δύο γονείς με διάφορα προβλήματα έτσι, με τα παιδιά. Εδώ είναι, τα παιδιά μεγαλώνουν φυσιολογικά, κυκλοφορούν μόνα τους στις πλατείες από 7 και 8 χρονών και τα λοιπά στο σχολείο, οπότε όπως και για το θέμα της υγείας, την πρωτοβάθμια, παρόλο που έχουμε θέματα με την προσέλκυση γιατρών, η παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι καλύτερη από ό,τι είναι στην Αθήνα. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Δηλαδή, αν κάποιος χρειαστεί γιατρό, ο γιατρός έρχεται στο σπίτι εδώ στο Ψαρά. Καταλάβατε.
1: Παρόλο βέβαια που
0: είναι νέα παιδιά, που είναι.
1: Είναι ζητήματα. Ή καλώς τα θέτετε και τα λέτε αυτά, διότι πολλοί δεν τα σκέφτονται αυτά τα οποία μόλις είπατε, την αναλογία εκπαιδευτικού με τα παιδιά στα τμήματα ή για την πρωτοβάθμια περίθαλψη που λέτε, που ο γιατρός πηγαίνει στο σπίτι. Είναι πολλά πράγματα τα οποία λέτε και κυρίως το ότι μπορούν τα παιδιά να κυκλοφορούν πολύ πιο ελεύθερα εκεί.
0: Έτσι, να. Αυτό ακριβώς. Μεγαλώνουν φυσιολογικά.
1: Έτσι.
0: Μεγαλώνουν,
1: έτσι. Όχι μέσα στα σπίτια.
0: Σαν παιδιά. Όντως είναι η αγωγή. Και λέω πραγματικά, μήπως εμείς, δηλαδή, εγώ, αγώνας που κάνω σαν δήμαρχος, είναι να βελτιώσω τις συνθήκες, είτε αυτό λέγεται ίδρυυση, είτε αυτό λέγεται υγεία, είτε αυτό λέγεται παιδεία, έτσι ώστε να μπορεί να έρθει, ας πούμε, πρόσφατα. Δουλεύει κάποιο παιδί στο Δήμο που ήρθε με δύο παιδιά στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο. Έχουμε λέει μια περίπτωση. Αυτό είναι μεγάλη ανάσα, ας πούμε. Μια οικογένεια είναι λογαριασμός για το νησί το δικό μας. Ένας νέος άνθρωπος με οικογένεια. Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε και στο μέλλον να έχουμε.
1: Να προσελκύσετε και άλλες οικογένειες.
0: Αυτό ακριβώς. Που έχουν κουραστεί μέσα από τη διαδικασία της πόλης, την ακρίβεια, τον. Και να επιλέξουν, ειδικά οι οικογένειες με παιδιά, να επιλέξουν έτσι τέτοια μέρη που παρά τις δυσκολίες μας το χειμώνα, έτσι δεν θέλω να ωραιοποιήσω τις καταστάσεις.
1: Σίγουρα, πράγματα. Ναι. Αλλά να επιλέξουν τα Ψαρά, λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμαρχε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και πάντα επιτυχίες.
1: Και σε εσάς, Ευχαριστούμε. Εμείς να συνεχίσουμε τώρα και να πάμε στο Βόλο. Καθώς στο Βόλο δεν τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, καθώς γονείς που αντιδρούν στη συγχώνευση των τμήματων συγκεντρώθηκαν σήμερα στο σχολείο. Η Ελένη Μανώλη θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι είναι 2-3 μέρες που πραγματοποιούν τώρα κινητοποιήσεις και κατάληψη στο σχολείο οι γονείς, οι οποίοι αντιδρούν στη συγχώνευση των τμήματων της πρώτης και της τρίτης δημοτικού και ζητούν να παραμείνουν τα τμήματα όπως ήταν. Παρέμειναν λοιπόν σήμερα εκτός σχολικής μονάδας. Δεν έγινε ο αγιασμός. Έκαναν πορεία προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και διαμαρτυρήθηκαν και ζήτησαν για μια ακόμη φορά να μην ισχύσει η απόφαση για τη συγχώνευση των τμήματων. Είχαν συνάντηση επίσης με την αναπληρώτρια διευθύντρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, την κυρία Νικολέτα Τσιούμαρη, η οποία τους είπε βέβαια ότι είναι μια απόφαση η οποία ελήφθη βάσει των δεδομένων, καθώς και ότι θα υπάρχει ένα τμήμα για κάθε τάξη στο συστεγαζόμενο 19ο Δημοτικό και ότι κάποια παιδιά θα ενταχθούν σε όμορες σχολικές μονάδες. Εκείνοι βέβαια επιμένουν και λένε ότι είναι αδύνατο να μπουν παιδιά 25 σε μία τάξη και ότι σε κάποιες άλλες περιπτώσεις σχολείων, όχι μόνο στο Βόλο αλλά και ανά την Ελλάδα, οι αποφάσεις αυτές έλειψαν πίσω.
1: Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά. Πρώτο κουδούνι σήμερα στο νέο δημοτικό σχολείο που ιδρύθηκε και λειτουργεί από φέτος.

0: εντός του σοφρονιστικού καταστήματος της Τρίπολης. Πρόκειται για το 13ο μονοθέσιο δημοτικό σχολείο, Σταύρο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Βίκη. Ένα από τα 7 νέα δημοτικά σχολεία που προστίθενται στον χάρτη των εκπαιδευτικών δομών σε σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας είναι και αυτό της Τρίπολης. Να τονίσω εδώ ότι το σχολείο αυτό απευθύνεται σε ενήλικους κρατούμενους που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Παρέχει βασικές δεξιότητες γραμματισμού, Βίκη, ενώ οι άνθρωποι εκεί μπορούν να συνεχίσουν την μαθησιακή τους πορεία και σε άλλες βαθμίδες αργότερα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι στη χώρα λειτουργούν και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, γενικά λύκεια αλλά και επαγγελματικό λύκειο στη Λάρισα. Στην Τρίπολη λοιπόν σήμερα είχαμε τον αγιασμό, το πρώτο κουδούνι και βέβαια τα εγγένεια αυτής της δομής. Λέγεται 13ο Δημοτικό Σχολείο, είναι μονοθέσιο. Είχαμε και την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αντιεγκληματικής Πολιτικής του κυρίου Περί. Ήταν και ο Υφυπουργός Παιδείας ο κύριος Βλάσης και όχι μόνο, αυτοδιοικητική. Έγινε ξενάγηση στις αίθουσες, πραγματικά πανέμορφες. Mm-hmm. Λειτουργεί, έτσι θα λειτουργήσει και μία προπαρασκευαστική τάξη ενηλίκων για την απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού, αλλά δίκη και ένα τμήμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Θα γίνονται επίσης και διάφορα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων μέσα από συνεργασίες με φορείς της περιοχής. Αυτή λοιπόν είναι η ευχάριστη είδηση σήμερα με αφορμή την έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ενός 9χρονου κοριτσιού από συγγενικό του πρόσωπο διερευνούν οι αστυνομικές αρχές, ενώ ενημερώθηκε σχετικά και η εισαγγελία Βόλου για την υπόθεση. Έχει πάντοτε σύμφωνα με πληροφορίες συλληφθεί και ένας άνδρας ως ύποπτος. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου έχει περισσότερα. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες. Είναι δεδομένη, σύμφωνα με ασφαλέστατες πληροφορίες, η σύλληψη ενός 49χρονου, σε βάρος του οποίου υπάρχει καταγγελία για άσεμνες χειρονομίες απέναντι σε ένα 9χρονο κορίτσι, του οποίου είναι στενός συγγενής. Η υπόθεση προέκυψε μετά από αναφορά του κοριτσιού προς τους γονείς, και οι οποίοι το μετέφεραν έχοντας δει κάποια σημάδια στο περιφερειακό κέντρο υγείας του Δήμου όπου διαμένουν. Είναι εκτός Δήμου Βόλου, είναι σε περιφερειακό Δήμο της Μαγνησίας, περιφερειακό Δήμο της Μαγνησίας αφορά η καταγγελία, και στη συνέχεια το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Αχιλοπούλιο Νοσοκομείου Βόλου προκειμένου να εξεταστεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα το πρωί η 9χρονη βρέθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας προκειμένου να αποφανθεί και αυτή αν υπάρχει κακοποίηση, ενώ όπως προαναφέραμε ο 49χρονος έχει συλληφθεί, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Βόλου και από εκεί πέρα να ακολουθηθεί βάσει και των ευρημάτων, αν προκύψει κάτι από την ιατροδικαστική υπηρεσία ή οποιαδήποτε κίνηση της δικαιοσύνης η οποία προβλέπεται να ακολουθηθεί. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε την υπόθεση και να δούμε τι έχει να πει και ο 49χρονος από την πλευρά του όταν παρουσιαστεί ενώπιον του κύριου εισαγγελέα εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Βόλου. Βίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Χρυσόστομε. Και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στο Λυκούργο Σκιαδόπουλο, καθώς ένας 51χρονος παππούς κατηγορείται στην Κέρκυρα ότι βίαζε την 8χρονη συγγενή του. Έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα και θα απολογηθεί μάλιστα τη Δευτέρα, Λυκούργε.
3: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Πράγματι είναι σε σοκ η τοπική κοινωνία, δεδομένου ότι δεν περιμέναμε να έχουμε μια τέτοια εξέλιξη, μια τέτοια είδηση. Ένας παππούς, νέος βέβαια σε ηλικία 51 ετών, κατηγορείται ότι βίασε τους τελευταίους μήνες το 8χρονο εγγόνι του, την 8χρονη εγγονούλα του. Όλα ξεκίνησαν όταν το παιδί παραπονέθηκε στη μητέρα του. Η μητέρα του πήγε σε γυναικολόγο, ο οποίος εξέτασε το κορίτσι και βρήκε ότι πραγματικά υπήρξε πρόβλημα βιασμού. Πήγαν οι γονείς στην αστυνομία, κατήγγειλαν το περιστατικό και πάρα πολύ σύντομα συνελήφθη ο 51χρονος παππούς, ο οποίος φαίνεται ότι ζούσε μαζί με τους γονείς και το κοριτσάκι στο ίδιο σπίτι. Να πούμε ότι όλα αυτά συνέβησαν χθες το απόγευμα. Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί και θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λικούργια. Σε νέα φάση βρίσκεται η αντιμετώπιση της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Ήπειρο. Όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης κατά τη συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, έχουν καταγραφεί 18 εστίες όλες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ενώ έχουν θανατωθεί συνολικά 1011 ζώα. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
4: Καλησπέρα σας. Σε νέα φάση βρίσκεται η αντιμετώπιση της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Ήπειρο. Όπως ανακοίνωσε, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Ήπειρου Αλεξάνδρος Καχρημάνης, κατά τη συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, έχουν καταγραφεί 18 εστίες. Όλες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ενώ έχουν αρθεί συνολικά 1011 ζώα. Ο κ. Καχρημάνης ανέφερε ότι μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κρούσματα στην Ήπειρο, η επιδημιολογική εικόνα άλλαξε κυρίως μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Για το ενδεχόμενο του εμβολιασμού ζημίως απαιτείται κεντρική απόφαση και ενιαίο εθνικό σχέδιο με επιστημονική αξιολόγηση και εξασφάλιση εμβολίων και χρηματοδότησης. Στα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί περιλαμβάνονται 5.000 απολυμάνσεις οχημάτων στο σταθμό του Μαλακασίου, απολυμαντικές στα άφρυς, στα τελειά Καγαβιάς και Μαυρομαχίου, ενώ προβλέπεται απολυμαντική αψίδα στον Κατσικά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Εντείνεται η πίεση στην Ανατολική Κρήτη από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές. Σήμερα το πρωί εντοπίστηκαν νότια της Ιεράπετρας ακόμη δύο λέμβοι με 98 άτομα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει περισσότερα. Ιάσον.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου έρευνας και διάσωσης του λιμενικού. Έπειτα από τον εντοπισμό των δύο λέμβων από μη επανδρωμένο αεροσκάφο τη δύναμη Frontex. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι λέμβοι εντοπίστηκαν σε απόσταση περίπου 43 και 45 ναυτικών μιλίων νότια της Ιεράπετρας. Ακολούθησε, όπως προβλέπει, την κινητοποίηση πλωτών μέσω του λιμενικού σώματος, τα οποία προχώρησαν στην περισυλλογή των επιβενώντων. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν ουσιαστικά στην Ιεράπετρα, θα παραμείνουν προσωρινά έως ότου μεταφερθούν στην υπηρετική χώρα. Είναι η πίεση πάρα πολύ μεγάλη, αυτό είναι το ρεπορτάζ. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι προκειμένου να φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι για όσο διάστημα χρειαστεί. Υπάρχει το σχολείο της Μακρυλιάς με μια τουαλέτα που υπάρχει πάρα πολύ πίεση στη δημοτική αρχή. Και βέβαια οι αριθμοί είναι τεράστιοι, δηλαδή από χθες μέχρι σήμερα πάνω από 500 μετανάστες και πρόσφυγες έχουν φτάσει στις νοτιοανατολικές ακτές της Κρήτης. Μη διαχειρίσιμη κατάσταση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Να ελεγχθούν 30 οικοδομικές άδειες που αφορούν μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στη Μήλο, ζητάει η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, όπως ζητά μάλιστα και από τις αρμόδιες αρχές να γίνει αυτός ο έλεγχος. Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την Αρτιστή Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η ΕΛΕΤ στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι στις 14 Ιουλίου του 2026 επέδωσε εξώδικη και διαμαρτυρία, καταγγελία και πρόσκληση προς την αρμόδια υπηρεσία δόμησης και τον Δήμο Μήλου, με την οποία, μέσω της οποίας ζητήθηκε να ελεγχθούν συγκεκριμένες οικοδομικές άδειες για ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων, για τις οποίες έχουν εντοπιστεί σοβαρά ζητήματα που χρήζουν διερεύνηση, καθώς και να δοθούν όμως τεκμηριωμένες απαντήσεις ως προς την νομιμότητα και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκδόθηκαν. Η οργάνωση αναφέρει ότι για τα περισσότερα από τα συγκεκριμένα ακίνητα προκύπτουν ερωτήματα ως προς την πρόσβαση σε νομίμως αναγνωρισμένη οδό, ζήτημα που ζητά να διερευνηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως επισημαίνει, πρόκειται κυρίως για μεγάλης κλίμακας επιχειρηματικά σχέδια και όχι για μικρές οικογενειακές κατασκευές, ενώ τα περισσότερα ανήκουν σε ανώνυμες εταιρείες με έδρα εκτός Μήλου. Η ΕΛΕΤ αναφέρει πως 60 μέρες μετά τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσής της δεν έχει λάβει απάντηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι το αίτημα της για έλεγχο δεν συνιστά εκ των προτέρων ότι η κρίση, ότι οι άδειες είναι παράνομες. Δεν προδικάζουμε το αποτέλεσμα του ελέγχου, τονίζει η ΕΛΕΤ. Ζητάμε όμως να γίνει έλεγχος και αν οι άδειες έχουν εκδοθεί σύνομα, η αρμόδια διοίκηση οφείλει να το τεκμηριώσει και να απαντήσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Έργα τώρα ορεινής υδρονομίας ξεκινούν, έτσι ώστε να υπάρξει αντιπλημμυρική θωράκιση στην Θεσσαλία. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για έργα συνολικού ύψους της τάξης των 123 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ αλλά και του Πράσινου Ταμείου και αφορούν βεβαίως το σύνολο της Θεσσαλικής περιφέρειας αλλά και κάποιες περιοχές στο Δομό Κώστη Λαμία, στην Φθιώτιδα δηλαδή, γιατί είχαμε και εκεί με τις πλημμύρες του Ντάλιν και του Ελίας τον Σεπτέμβριο του 2023, τρία χρόνια πριν ακριβώς, ένα νεκρό. Εκτός από τους υπόλοιπους βεβαίως απώλειες εδώ στη Θεσσαλική περιφέρεια. Οι σχετικές υπογραφές μπήκαν από τους συναρμόδιους υπουργούς οικονομίας αλλά και περιβάλλοντος. Για το θέμα αυτό έχει προεδράσει μέσα στην εβδομάδα και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, με ένα άρθρο του, απευθύνοντας δημόσια εύσημα βεβαίως και στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στις όλες διαδικασίες. Και βεβαίως είμαστε σε μια φάση όπου θα αρχίσουν κάποια έργα να τρέχουν. Μιλάμε τώρα για την υλοποίηση έργων ορεινής υδρομίας σε 1.300 περίπου φράγματα, μονά και διπλά, σε ορεινές περιοχές στην Θεσσαλία και τη Θεότητα, τα οποία θα βοηθούν στην συγκράτηση του νερού αλλά και φερτών υλικών σε περιπτώσεις που έχουμε, σε περίοδους που έχουμε έντονες βροχοπτώσεις και νερό που δεν μπορεί βεβαίως να το απορροφήσει η γη. Ο κ. Κουρέτας είχε πει, κάνοντας μια αποτίμηση βεβαίως των πλημμυρών μετά τον Ντάνιελ και τον Ελίας, ότι αν είχαμε έργα ορεινής υδρονομίας στη Θεσσαλία, η ένταση των φαινομένων θα έχει μειωθεί από 30 έως και 40%. Αντιλαμβάνεσαι βεβαίως ότι όλο αυτό μεταφράζεται σε σημαντικό όφελος για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της ανθρώπινης περιουσίας και της ανθρώπινης ζωής. Λοιπόν, τα έργα θα ολοποιηθούν σε ορεινές λεκάνες στις περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Αγιάς, Λάρισας, Μουζακίου, Τρικάλων και Λαμίας και στοχεύουν βεβαίως την πρόληψη πλημμυρικών και κατολισθητικών φαινομένων στα παιδινά μέσω συγκράτησης των νερών αλλά και των φερτών υλικών. Να πούμε επίσης, Δίκη, ότι έχουμε και στο Δασαρχείο της του Βόλου έργα που τρέχουν τις τάξεις των 26 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο, έχουν συμβασιοποιηθεί ήδη από την Γενική Γραμματεία Δασών και αφορούν βεβαίως τις ορεινές λεκάνες στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Βόλου. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και θύμα απάτης φαίνεται πως έπεσε ένας 65χρονος από το Ρέθυμνο το προηγούμενο διάστημα, με το κεφάλαιο δεκάδων χιλιάδων ευρώ που θεωρούσε πως επένδυσε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας να κάνει φτερά, ενώ η υπεύθυνη της επενδυτικής εταιρείας να είναι άφαντη. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στον Περικλή Κουκλάκη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή.
1: Καλησπέρα από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για μια απάτη η οποία εξελισσόταν όλο αυτό το διάστημα το προηγούμενο, με τον 65χρονο να έχει βάλει ένα κεφάλαιο σημαντικό, το ύψος του φτάνει σύμφωνα με τις καταγγελίες τα 40.000 ευρώ. Αρχές του έτους, από 1η Μαρτίου άρχισε να τρέχει το επενδυτικό πρόγραμμα που είχε διαφημιστεί στον ίδιο από ψηφιακή διαδικτυακή πλατφόρμα, καλύτερα μέσω διαδικτύου δηλαδή. Από 1η Μαρτίου μέχρι και 31 εβδόμου είχε επιλέξει ένα πακέτο πεντάμινο ουσιαστικά να τρέχει. Από εκεί και πέρα άρχισε να ζητάει να εκταμιευτεί το ποσό το οποίο θεωρητικά θα είχε αυξηθεί ως αποτέλεσμα της επένδυσης. Μάλιστα τα λεφτά είχαν μεταφερθεί, όπως το είχαν δηλώσει οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας, σε τράπεζες της Λιθουανίας και της Ισπανίας. Ωστόσο, έπειτα από την ολοκλήρωση του προγράμματος, από τις αρχές Αυγούστου, άρχισε να ζητάει ενημέρωση και την διακοπή ουσιαστικά της συνεργασίας και την εκταμίευση του ποσού ο άτυχος 65χρονος, με αποτέλεσμα όμως να μην έχει καμία επικοινωνία έκτοτε με τους ίδιους, που το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια καλή τακτική επικοινωνία, όπως ο ίδιος κατήγγειλε στις αρχές. Έκτοτε υπάρχει μια έρευνα σε εξέλιξη, ο 65χρονος έχει καταθέσει καταγγελία επίσημη στις αρχές και την διερεύνηση έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της αστυνομικής διεύθυνσης Ρεθύμνης, με αποτέλεσμα βέβαια να διερευνά το περιστατικό. Ακόμα όμως δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα για τα χρήματα, για την τύχη των χρημάτων που έχουν κατατεθεί, καθώς και για την υπόθεση αυτή απάτης όπως εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Τώρα άνοιξαν τα σχολεία, έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός, ωστόσο όμως στην Ζάκυνθο και πιο συγκεκριμένα στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα, από όσο φαίνεται το σχολείο θα μείνει κλειστό και θα μας εξηγήσει τώρα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου για ποιο λόγο θα είναι κλειστό το σχολείο για κάποιο διάστημα. Αν δεν κάνω λάθος, Ανδρέα, κάτι με ψήλους έχει εκεί, έτσι δεν είναι?
2: Είναι πραγματικά απίστευτο τώρα το 2026 να μιλάμε για επιδρομή ψήλων. Ουσιαστικά τι έγινε? Την ώρα του αγιασμού, ψήλοι λοιπόν δάγκωσαν μαθητές και δασκάλους. Την ώρα του αγιασμού. Οι γονείς πήραν τα παιδιά τους, φυσικά και οι εκπαιδευτικοί, και έφυγαν από το σχολείο και είναι πλέον σε αναστολή λειτουργίας μέχρι να τελειώσουν οι απεντομώσεις. Τι έχει συμβεί όμως? 31 Αυγούστου και η διευθύντρια του σχολείου, αλλά και ένας εργάτης του Δήμου, ο οποίος πήγε εκεί για να καθαρίσει το προάβλιο από τα χόρτα, εντόπισαν ψήλους. Ενημερώθηκε άμεσα ο Δήμος. Μερικές μέρες μετά, εδώ υπάρχει, φαίνεται να υπάρχει και μια ολιγορία από το Δήμο, γιατί μία εβδομάδα μετά ξεκίνησαν οι απεντομώσεις, στις 7 Σεπτέμβρη δηλαδή, έγιναν απεντομώσεις στο προάβλιο και σε όλους τους χώρους του σχολείου. Επαναλήφθηκαν οι απεντομώσεις αυτές στις 10 του Σεπτέμβρη και τώρα η πηγή του κακού φαίνεται πως είναι ένας χώρος που γυτνιάζει με το σχολείο και στον οποίο μέσα εκεί ο ιδιοκτήτης του είχε κάποια σκυλιά και γάτες, τα οποία μάλιστα δεν τα είχε ούτε δεμένα, ήταν φυσικά τα σκυλιά μιλάμε, ήταν ελεύθερα και έμπαιναν μέσα στο προάβλιο του σχολείου, με αποτέλεσμα να γεμίσει ψήλους στο σχολείο. Έγιναν λοιπόν αυτές οι απεντομώσεις, συνέβη αυτό το περιστατικό σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια του αγιασμού. Μιλήσαμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Αχτύπη, και έχουν ξεκινήσει πλέον εντατικές απεντομώσεις και αποψήλωση στο συγκεκριμένο σχολείο του Αγίου Λέοντα. Απομακρύνθηκαν τα σκυλιά και οι γάτες από τον ιδιοκτήτη του χώρου που γυρνιάζει με το σχολείο. Έχουν γίνει απεντομώσεις και στις ιδιοκτησίες γύρω-γύρω που γειτονεύουν με το σχολείο και μέσα στο σχολείο, και από σήμερα ξεκινάνε καθημερινές απεντομώσεις μέχρι να εξολοθρευτούν οι ψήλοι αλλά και τα αυγά τους. Μια διαδικασία η οποία αναμένεται να πάρει 2 ή 3 ημέρες μετά την Δευτέρα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Με αφορμή τώρα τον θάνατο ενός 66χρονου άνδρα στα ΚΤΕΛ Κοζάνης, ο οποίος ήταν άστεγος και ρακέμβητος, άνοιξε συζήτηση εκεί για το τι γίνεται τελικά με την καταγραφή των αστέγων. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, τον 66χρονο, τον έβλεπαν για μεγάλο χρονικό διάστημα να πηγαίνει και να κοιμάται και να περνάει τα βράδια του στο ΚΤΕΛ Κοζάνης, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς. Και εδώ ακριβώς είναι και τα ερωτηματικά που προκύπτουν. Mm-hmm. Γιατί, καλό μεσημέρι καταρχήν, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ο άστεγος αυτός επί μήνες βρίσκονταν στο ΚΤΕΛ Κοζάνης. Όσο μπορούσαν να το φροντίσουν οι άνθρωποι εκεί του ΚΤΕΛ, το έκαναν αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Πράγματι, τους έγινε και γνώριμος. Αλλά το ερωτηματικό που προκύπτει μετά από το πτώμα που βρέθηκε αυτού του νεκρού εκεί στο ΚΤΕΛ Κοζάνης είναι: τι γίνεται, υπάρχει καταγραφή των αστέγων? Συνήθως οι άστεγοι δεν έχουν τη δυνατότητα ή δεν μπορούν ή μπορούν, πολλούς λόγους μπορούμε να πούμε, οι περισσότεροι εξ αυτών να πάνε να καταγραφούν σε μια υπηρεσία, να ρωτήσουν, να μάθουν, δεν το ξέρουν όλο αυτό. Mm-hmm. Υπάρχει μια καταγραφή. Ποιος κάνει αυτή την καταγραφή? Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, του εκάστοτε Δήμου? Γιατί είχαμε μια άλλη τέτοια περίπτωση πριν από 1-2 χρόνια και στην Τολεμαϊδα. Από έναν άνθρωπο που είχε έρθει από μακριά, mm-hmm. βρέθηκε εκεί, ήταν επί 1,5 χρόνο γυρνούσε δεξιά-αριστερά, ωστόσο δεν έγινε τίποτε ποτέ. Η καταγραφή λοιπόν αυτή έχει να κάνει με το ποια υπηρεσία μπορεί να καταγράψει και καταγράφει, αν καταγράφει, τους άστεγους σε οποιαδήποτε περιοχή. Αν αυτή έχει να κάνει με το Δήμο, αν είναι επαρκώς στελεχωμένη, δηλαδή Δήμοι με κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους ειδικούς που θα χρειαστεί να κάνουν την καταγραφή. Και βεβαίως πού εμπλέκεται η περιφέρεια, πού υπάρχει το κράτος, πού υπάρχει το δημόσιο, η πολιτεία, οι υπηρεσίες. Όλα αυτά είναι μεγάλα ερωτηματικά που προέκυψαν πολύ δε περισσότερο, πρέπει να πω, και τέθηκαν και στις δημοσιογραφικές εκπομπές εδώ της ΕΡΤ στην Κοζάνη, με αφορμή τον άστεγο που βρέθηκε νεκρός στο ΚΤΕΛ Κοζάνης. Μάλιστα. Το θέμα της καταγραφής λοιπόν των αστέγων είναι ένα μεγάλο ζήτημα και προφανώς προκύπτει να αποσαφινιστούν αρμοδιότητες και διαδικασίες όπου θα καταγράφονται αυτοί οι άνθρωποι και όχι επί μήνες θα βρίσκονται κάπου mm-hmm. και κάποια στιγμή θα διαπιστώνουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν εκεί νεκροί. Αν αυτό είχε γίνει, νομίζω θα είχε βρεθεί στον άστεγο μία στέγη. Θα είχε καταγραφεί, θα είχε βρεθεί μια στέγη και δεν θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής τον περασμένο Μαρτίο στο δάσος της Δαβιάς κατέθεσαν 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερτορεστιάδας θα μας πει περισσότερα. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά δηλητηρίασης άγριας ζωής στην Ελλάδα, που στήχησε τη ζωή σε 9 μαυρόγυπες και 16 ακόμα άγρια ζώα, παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Το αναφέρουν και οι 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις που μέσω της ομάδας εργασίας ενάντια στα δηλητήρια που έχουν συστήσει υπέβαλαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το περιστατικό αυτό της μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής τον περασμένο Μάρτιο, όπως είπε, στο Εθνικό Πάρκο του Δάσους Δαβιάς. Είναι οι οργανώσεις Άνιμα, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, η Καλιστό και το ΒΒΕΦ Ελλάς. Κατέθεσαν λοιπόν τη μήνυση ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης, με αίτημα τη διερεύνηση του αδικήματος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, το οποίο τέλεσαν άγνωστα πρόσωπα εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου. Όπως αναφέρουν, πρόκειται ίσως για ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής στην Ελλάδα και σίγουρα αυτό το οποίο έπληξε με μεγαλύτερη σφοδρότητα τον ευαίσθητο πληθυσμό του απειλούμενου μαυρόγυπα στα Δαβιά. Προσθέτουν επίσης ότι η συγκεκριμένη μηνυθήσα περίπτωση αποτελεί περιστατικό ακραίας εγκληματικής δράσης με στοιχεία οργανωμένου εγκλήματος που, αν και αυτό παραμείνει ανεξιχνίαστο και εν τέλει και ατιμόρυτο, θα δώσει το τελειωτικό χτύπημα στις προσπάθειες δεκαετιών που γίνονται προκειμένου η δηλητηρίαση της άγριας ζωής να τύχει της αντιμετώπισης που χρήζει, πρωτίστως από το αρμόδιο Υπουργείο, όπως λένε οι οργανώσεις, από όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και από την κοινωνία. Τώρα, σε άλλο σημείο της κοινής τους αναφοράς, οι οργανώσεις υπογραμμίζουν επίσης ότι η δηλητηρίαση προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας είναι πλέον κακούργημα και τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 έτη και με χρηματική ποινή δίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Κινητοποίηση προγραμματίζεται σήμερα από κατοίκους και αλλοίς στο Αιτωλικό για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η λιμνοθάλασσα. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤΑ Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκο, από όσο φαίνεται προτίθενται οι κάτοικοι και οι αλλοίς να κλείσουν κατά τα πλαίσια της κινητοποίησης και τις γέφυρες που οδηγούν στο Αιτωλικό.
5: Για τις 7 ώρα το απόγευμα απόψε είναι προγραμματισμένη η συγκεκριμένη κινητοποίηση, η οποία περιλαμβάνει, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, και τον αποκλεισμό του Αιτωλικού από τις γέφυρες όπου το συνδέουν με την υπόλοιπη Ελλάδα. Να πούμε ότι η κατάσταση αυτή έχει να κάνει με ένα περιβαλλοντικό ζήτημα, καθώς αυτό το οποίο τονίζουν οι κάτοικοι αλλά και οι επαγγελματίες αλλοίς της περιοχής είναι ότι η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού έχει περιέλθει σε μια κατάσταση ασφυξίας. Κάνουν λόγο για λίμματα, κάνουν λόγο για επιβάρυνση της λιμνοθάλασσας, κάτι το οποίο οδηγεί σε χαμηλότερη ποιότητα του νερού με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ψάρια της περιοχής. Τονίζουν ότι δεν πάει άλλο, θέτουν θέμα βιωσιμότητας, ενώ και η καθημερινότητά τους είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, δεδομένου ότι είναι πολύ έντονη η δυσοσμία η οποία βγαίνει πλέον από την λιμνοθάλασσα εξαιτίας της κατάστασης αυτής που έχει περιέλθει, με την κακή ποιότητα του νερού, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αλλοίς, δεδομένου ότι τα λίμματα και διάφορα άλλα υλικά τα οποία έχουν φρακάρει στην ουσία, έχουν φράξει τις διόδους της λιμνοθάλασσας, δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας για την λιμνοθάλασσα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συγκεντρώσεις υλικών, οι οποίες σιγά σιγά αποσυντήθενται, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η έντονη δυσοσμία και η έλλειψη οξυγόνου πλέον στο νερό, κάτι το οποίο είναι πολύ επιβαρυντικό για την πανίδα της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Τώρα, σωρία αντιδράσεων πολιτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ρόδου έχει προκαλέσει η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ΕΡΤ, σύμφωνα με την οποία το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 2 μήνες. Μαριέτα Γαβριλιώτη μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
6: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι άναψε φωτιές, θα λέγαμε, η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, γιατί εδώ, όπως καταλαβαίνετε, είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που ζουν από τον τουρισμό, δουλεύουν κατά τη διάρκεια της σεζόν και είναι εκτός εργασίας για περίπου 5 μήνες κάθε χρόνο, εισπράττοντας ένα επίδομα ανεργίας που αυτή τη στιγμή έχει διάρκεια 3 μηνών. Η δήλωση λοιπόν του Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να επανεξεταστεί και να μην δίνεται για περισσότερο από 2 μήνες. Γιατί όποιος θέλει να βρει δουλειά στη χώρα μπορεί να βρει δουλειά, έχει προκαλέσει σωρία αντιδράσεων. Να σας πω ότι μεταξύ αυτών η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στα Νότια Δωδεκάνησα, σε ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για κυβερνητική αλαζονία που χτυπά τους εποχικά εργαζόμενους, ενώ το Εργατικό Κέντρο αναρωτιέται ποιον κοροϊδεύει η κυβέρνηση, η οποία πριν από την δήλωση Μαρινάκη είχε υποσχεθεί, όπως λέει στην ανακοίνωσή του, την επέκταση του επιδόματος ανεργίας στους 5 μήνες. Αυτό ούτως ή άλλως πρέπει να σας πω ότι είναι πάγιο αίτημα και των εποχικά απασχολουμένων και των συνδικαλιστών, να επιστρέψει δηλαδή το επίδομα ανεργίας στα προ-κρίσης επίπεδα, χρονικά και οικονομικά. Μάλιστα, το Εργατικό Κέντρο της Ρόδου αλλά και το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων καλούν τους κυβερνητικούς βουλευτές να πάρουν θέση και προαναγγέλουν συντονισμό δράσεων και αντιδράσεων με άλλα εργατικά κέντρα της χώρας και βεβαίως με την Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Τουρισμό Επισιτισμό, υποστηρίζοντας, Βίκη, ότι είναι τόσες χιλιάδες οι άνθρωποι που μένουν άνεργοι στα νησιά, και αν μιλήσουμε για τη Ρόδο ακόμα περισσότερο, όταν κλείνει η τουριστική σεζόν, που ακόμα και αν θέλουν να δουλέψουν όλοι αυτοί, δεν υπάρχουν οι θέσεις εργασίας που θα τους απορροφήσουν. Οπότε καλούν ως εκ τούτου και την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει εάν όντως σκέφτεται να προχωρήσει σε αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να δούμε και την δική του στάση από εκεί και πέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Προχωρούν οι διαδικασίες για τη λειτουργία νέου καταφυγίου ζώων στην Σάμο μέχρι τα Χριστούγεννα. Περισσότερα από το Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θα βρουν το δικό τους σπίτι τα δεσποτά, τα σκύλια τα οποία και τα γαρτιά τα οποία φυλάσσονται μέχρι στιγμής σε ένα χώρο ο οποίος δεν είναι ο ενδεδειγμένος είναι κοντά στην κομματερή, θα φύγουν από εκεί, θα πάνε στο δικό τους το σπίτι. Ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Ανατολικής Άμμου Γιάννης Πνευματικά έχει ενημέρωσε ότι ο εργολάβος έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες παραγγελίες υλικών. Οι οικίσκοι έχουν παραγγελθεί και θα εγκατασταθούν στον χώρο. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, εφόσον δεν υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις για την πορεία του έργου, η νέα εγκατάσταση εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη, όπως είπε, στην περίοδο των Χριστουγέννων. Στη συνέχεια αναμένεται να ξεκινήσει και η διαδικασία της μεταφοράς. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 300.000 ευρώ και δεν περιορίζεται μόνο στην κατασκευή του καταφυγίου. Περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, όπως εργασίες πρόσβασης οδοποιίας, περίφραξης και κατασκευή του απαραίτητου αποχετευτικού δικτύου. Πάντως να δώσουμε και ένα μήνυμα ότι τα ζώα τα οποία πολλές φορές παίρνουμε δεν χρειάζεται να, είναι, να τα συμπεριφερόμαστε όπως τα λούτρινα, όταν δηλαδή δεν μας αρέσουν να τα πετάμε.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Θετική εισήγηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Χρήστο.
8: Ναι, και αυτό προκύπτει από την απάντηση που έδωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στην Βουλή, όταν δέχθηκε τρεις ερωτήσεις μάλιστα από αντίστοιχους βουλευτές για το αν προτίθεται να δημιουργηθεί τέτοια μονάδα σε επίπεδο νομού, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η απίστευτη ταλαιπωρία που βιώνουν οι καρκινοπαθείς μας με το να πηγαίνουν συχνά πυκνά σε νοσοκομεία της Αχαΐας για να κάνουν τις χημειοθεραπείες τους ή τέλος πάντων άλλες απαραίτητες εξετάσεις που αφορούν την ογκολογία. Το ογκολογικό τμήμα θα δημιουργηθεί στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας ύστερα από θετική εισήγηση που έχει κάνει και η 6η Υγειονομική Περιφέρεια στο αίτημα του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας να δημιουργηθεί τέτοια μονάδα. Για να συμβεί βέβαια αυτό θα πρέπει να γίνει τροποποίηση των οργανισμών των νοσοκομείων Πύργου, Αμαλιάδας και Κρεσθένων, καθώς στους υπάρχοντες οργανισμούς δεν περιλαμβάνονται οργανικές θέσεις για τη δημιουργία για την δημιουργία θέσεων γιατρών και αντίστοιχου τμήματος. Έτσι θα πρέπει να περιμένουν λίγο, να κάνουν λίγο υπομονή για να υπάρξουν ανάλογες τροποποίησεις των οργανισμών. Σύμμαχος αυτή την προσπάθεια, παράλληλα με την ανακοίνωση του Υπουργού, θα λέγαμε, έρχεται και το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος, που με ομόφωνο ψήφισμά του ζητά επιτακτικά τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στην Ηλία. Στην προχθεσινή του συνεδρίαση, μάλιστα, πήρε αυτή την απόφαση. Έτσι δεν μένει το θέμα, μάλιστα, μετά την τροποποίηση των οργανισμών, να δρομολογηθεί και να σταματήσει η ταλαιπωρία των καρκινοπαθών που θα βρίσκουν φροντίδα στην περιοχή του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαράντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον καταστροφικό σεισμό της 13ης Σεπτεμβρίου του 1986 που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της Καλαμάτας. Με αφορμή την επέτειο, ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνει εκδηλώσεις. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά τριήμερες θα είναι οι εκδηλώσεις που ξεκινούν σήμερα το απόγευμα και θα κορυφωθούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της επετείου των 40 ετών από τον καταστροφικό σεισμό της Καλαμάτας. Έτσι, με επίκεντρο τη μνήμη, την επιστημονική γνώση και την αντισεισμική ετοιμότητα, ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνει, Βίκυ, σειρά δράσεων, οι οποίες κορυφώνονται, όπως είπαμε, την προσεχή Κυριακή. Τώρα, αύριο Σάββατο, στο Πνευματικό Κέντρο, θα πραγματοποιηθεί η επιστημονική συνάντηση με τίτλο 31 δευτερόλεπτα που συγκλώνησαν την πόλη. Επιστήμονες και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων θα παρουσιάσουν στοιχεία για τη σεισμικότητα, τα ενεργά ρήγματα της Μεσσηνίας, τη μορφολογία του Μεσσηνιακού κόλπου και την ετοιμότητα απέναντι στον κίνδυνο τσουνάμι. Τώρα, στις 8 παρατέρα το βράδυ, θα ακολουθήσει η Εσπερίδα, 40 χρόνια μετά, με ομιλητές επιστήμονες από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, του πρώην Δημάρχου Καλαμάτας Σταύρου Μπαίνου, καθώς και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης. Να σου πω τώρα, την Κυριακή ανήμερα της επετείου θα τελεστεί μνημόσυνο στο ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Φλαρίου και θα ακολουθήσει τελετή στο Μνημείο των Σεισμών, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Καλαμάτας, στη συμβολή των οδών Κροντήρη και Νέδοντος. Στις 8 και 21 το βράδυ, ακριβώς δηλαδή την ώρα που εκδηλώθηκε ο κύριος σεισμός του 1986, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγής στην κεντρική πλατεία παρουσία και της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, η οποία θα απεανίσει και διάφορους ύμνους. Να σου πω τώρα ότι παράλληλα το Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθούν βιωματικές δράσεις πολιτικής προστασίας, επιδείξεις πρώτων βοηθειών και εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά και οικογένειες με στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και την εξοικείωση των πολιτών με βασικούς κανόνες αυτοπροστασίας. Μεγάλο βάρος λοιπόν στην πρόληψη, γιατί μια τέτοια πόλη όπως και ολόκληρη χώρα πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε με το σεισμό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Έμφαση στον πρωτογενή τομέα της Ροδόπης, η οποία όπως σημείωσε έχει πολύ μεγάλη σημασία για το ΠΑΣΟΚ, έδωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Χριστίδης, ο οποίος περιόδευσε στην περιοχή. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην Κομωτινή βρέθηκε ο βουλευτής Αθηνών, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τομεάρχης εργασίας του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, στο πλαίσιο των πολιτικών εξορμήσεων του κόμματος στην περιφέρεια, εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Ροδόπης ΠΑΣΟΚ, Ιλχάν Αχμέτ. Ο κ. Χριστίδης είχε σειρά συναντήσεων και επαφών, μεταξύ άλλων, με αγρότες, με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, με τον οικείο αντιπεριφερειάρχη και με τοπικά κομματικά στελέχη, ενώ επισκέφθηκε και την αγορά της πόλης. Στις δηλώσεις του τόνισε πως η Ροδόπη έχει μεγάλη σημασία για το ΠΑΣΟΚ, καθώς εδώ υπάρχουν αναπτυξιακές ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιήσει η χώρα και μάλιστα προειδέασε ότι ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει συγκεκριμένο πρόγραμμα για την περιοχή. Ο κύριος Χριστίδης έδωσε έμφαση στα αγροτικά θέματα, όπως είναι η διαχείριση των υδάτων και η άρδευση, το κόστος παραγωγής και ζητήματα κτηματολογίου και ΟΣΔΕ, και εστιάζοντας στις ζωονόσους, υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ τάσεται υπέρ του εμβολιασμού του ζωικού κεφαλαίου. Ακόμη έκανε λόγο για ρευστό πολιτικό σκηνικό και ερωτήθη σχετικά, εξέφρασε την αισιοδοξία του πως μετά την παρουσία Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα καταγραφεί και άνοδος στα ποσοστά του κόμματος στις δημοσκοπήσεις. Τέλος, κατέθεσε την ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ για τις εκλογές, όποτε αυτές και αν διενεργηθούν, επισημένοντας πως το κόμμα του έχει ήδη τα πρόσωπα και επεξεργασμένο σχέδιο. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ενημερωτικές συγκεντρώσεις έχουμε τώρα στην Ικαρία για την αναγνώριση δασών και δασικών εκτάσεων. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει. Γιώργο.
11: Καλό μεσημέρι. Τρεις τουλάχιστον θα γίνουν εντός του Σεπτεμβρίου. Είναι στα πλαίσια των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής για την αναγνώριση δασών και δασικών εκτάσεων του νησιού ως δημοτικών. Έχει προετοιμαστεί η πρόταση του Δήμου Καρύς για την νομοθετική ρύθμιση που διεκδικεί από την κυβέρνηση όσον αφορά τη δημοτική υπηρεσία που προανέφερα. Υπενθυμίζουμε ότι μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το διοικησιακό καθεστώς των δασών και των δασικών εκτάσεων, ζητήθηκε από το Υπουργείο να υποβληθεί συγκεκριμένη πρόταση. Η πρόταση είναι έτοιμη να κατατεθεί τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και στο ΕΠΕΝ, μετά και την έκκληση που είχαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο που κατατέθηκε πρόσφατα, αλλά και τη λογική έκθεση. Η νομοθετική ρύθμιση απαιτείται για τη λύση του προβλήματος εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση. Θα έχουμε περισσότερα και μετά το τέλος των τριών δυνατών ενημερωτικών συγκεντρώσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της ιστορικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας του Νικηφόρου, προχωρά ο Δήμος Παρενιστίου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
12: Βίκη, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει αποφασιστεί μάλιστα η υποβολή αιτήματος του Υπουργείου Εσωτερικών στον τομέα Μακεδονίας Θράκης για την έναρξη της διαδικασίας χαρακτηρισμού της Δημοτικής Κοινότητας Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου ως παραδοσιακού οικισμού. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, καθώς στόχος, όπως μας έλεγε και ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Αναστάσιος Καγιάουγλου, είναι η προστασία και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Νικηφόρου, της ιστορικής του φυσιογνωμίας και της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Ο Δήμος Παρανεστίου αντιμετωπίζει την προσπάθεια αυτή όχι ως ένα απλό χαρακτηρισμό, αλλά ως μια επένδυση στην ταυτότητα και στο μέλλον του τόπου. Όπως ανέφερε ο κύριος Καγιάουγλου, ο Νικηφόρος έχει τη δική του ιστορία, τη δική του αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και μια ξεχωριστή ταυτότητα που οφείλουμε να προστατεύσουμε. Και η απόφασή μας για την υποβολή αιτήματος έναρξης της διαδικασίας χαρακτηρισμού της περιοχής ως παραδοσιακού οικισμού αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να διατηρήσουμε ζωντανή την ιστορία και την κληρονομιά του τόπου μας, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε νέες δυνατότητες για το μέλλον, είπε χαρακτηριστικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Με δύο συναυλίες στο Ιστορικό Θέατρο Απόλλων ξεκινάει σήμερα το Σύρος Jazz Festival. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
13: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Με κεντρικό θέμα τους διαλόγους και αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, ξεκινάει σήμερα στο Θέατρο Απόλλων το τριήμερο συναυλιακό πρόγραμμα του φετινού Σύρος Jazz Festival με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στις 8.30 εμφανίζεται ο Σέξ Παπαδημητρίου, μία από τις σημαντικότερες μόστρες του ελεύθερου μουσικού αυτοσχεδιασμού, σε ένα πρόγραμμα για σόλο πιάνο, στο οποίο συμμετέχει φωνητικά σε επιλεγμένα κομμάτια η Γεωργία Σιλέου. Στις 9.30 ακολουθεί το κουίντετο του Κύπριου σαξοφωνίστα Μάριου Χαραλάμπους με τους Ερμή Μιχαήλ, Ανδρέα Μπατελή, Γκρέκ Μακανιάν και Όμηρο Μιλτιάδους. Αύριο τις σκητάλοι παίρνουν το κουίντετο του Σάκη Τσινούκα και το κουαρτέτο του Χάρη Λαμπράκη, ενώ η διοργάνωση ολοκληρώνεται την Κυριακή με τη 12μελή Μπαράκος Όρκεστρα. Το παράλληλο πρόγραμμα άρχισε ήδη την Τετάρτη με την έκθεση πολιτικής και κοινωνικής γελιογραφίας Jazz on Canvas του Μιχάλη Κουντούρη στην Plastico Gallery, ενώ χθες προβλήθηκαν 4 ταινίες μικρού μήκους με θέμα τη μουσική σε συνεργασία με το Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο, αρχικά με βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το απόγευμα στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Τοπικά τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια και με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια θα αγγίξει το μεσημέρι τους 35 με 36 βαθμούς και τους 34 στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο βόρειο-δυτική έως 6, στο Αιγαίο βόρειο έως 4 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: πώληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Πρώτη μέρα σήμερα στο σχολείο, το πρώτο κουδούνι, το πρώτο ντρίνι για τον αγιασμό, το πρώτο κουδούνι, καλό ξεκίνημα σε όλους, καλή σχολική χρονιά με υγεία, φώτιση και καλή πρόοδο. Αυτό το πρώτο κουδούνι, το ξεκίνημα που δεν ξεχνιέται ποτέ και με τίποτα, είναι κάτι που μένει σε όλους. Όπως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και δεν μπορούμε να χωνέψουμε, δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους μας τα όσα απίστευτα ακούμε και διαβάζουμε ότι έγιναν και τα όσα δεν έγιναν, κυρίως τα όσα δεν έγιναν και οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ενώπιον του εισαγγελέα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες το βράδυ για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απροσδιορίστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά και την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που πλέον η Ελλάδα υιοθέτει 21 εγγεγραμμένα αγαθά, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Διευθυντή του Οργανισμού, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανακήρυξη 9 Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις σε στήριξη των οικοκυριών στην αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που το επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Ως προς τη σίγουρη καθόδου στις επερχόμενες ευρωβουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη από τον ίδιο, δήλωσε η συνήγορός του Βάσο Πανταζή. Η κλιμάκωση της έντασης στα θανάτου Ορμούζα προκαλεί φρενήριδα στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του ξεπερνά τα $104 το βαρέλι. Καπνός κοντά σε κρίσιμο πετρελαγωγό στη Σαουδική Αραβία. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από το Ριάντ ότι έχει υπάρξει επίθεση ή άλλο περιστατικό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Με το καθιερωμένο αγιασμό λοιπόν σε όλα τα σχολεία της χώρας άνοιξε νωρίτερα το πρωί η αυλαία της νέας σχολικής χρονιάς. Τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια και τα λυκεία σε όλη τη χώρα άνοιξαν ξανά τις πύλες τους και υποδέχθηκαν τους μαθητές και τις μαθήτριες μετά από περίπου 3 μήνες καλοκαιρινής ανάπαυλας. Μεγάλη σημερινή μέρα για όλα τα παιδιά, κυρίως για τα πρωτάκια. Θα έχουμε σε λίγο συνδέσεις και αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι 3 κρίσιμες ώρες που πέρασε στο ιατρείο του Σοδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου έπαθε ένα κοπεί ο δημοφιλής τραγουδιστής. Το ζευγάρι των γιατρών οδηγήθηκε από χθες στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών και στη συνέχεια οδηγήθηκε στα δικαστήρια ενώπιον του εισαγγελέα για το δίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Υπήρξαν νέα στοιχεία που καίνε το ζευγάρι των γιατρών, θα τα δούμε αυτά σε λίγο. Ωστόσο, έχουμε μια σημαντική εξέλιξη να ξεκινήσουμε από αυτό, καθώς ολοκληρώθηκε νωρίτερα η νεκροψία παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Νίκο Καπόγλου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες του. Ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα από την νεκροψία, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η νεκροψία πραγματοποιήθηκε υπό τον προϊστάμενο της Δικαστικής Υπηρεσίας της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Καλόγρια, ο οποίος δεν απεφανθεί ως προς τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι απροσδιόριστη, όπως μας ανέφερε, η αιτία θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή και ως συνέπεια θα αναμένουμε, όπως μας είπε, τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων που έγιναν μετά την νεκροτομή και την νεκροψία, τα οποία ήδη αποστέλλονται στο εργαστήριο το σχετικό τοξικολογίας και ιατροδικαστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου υπό την υποπτία της διευθύντριάς του, της κυρίας Χαράς Σπυλιοπούλου, της καθηγήτριας Χαράς Σπυλιοπούλου, θα βγουν τα αποτελέσματα, όχι όμως σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς από ό,τι μάθαμε θα απαιτήσει αρκετό καιρό η ανάλυση αυτών των εξετάσεων, των ιστολογικών και των τοξικολογικών, προκειμένου να αποφανθούν οι γιατροί, όπως ανέφερε ο τεχνικός σύμβουλος εταιρείας νωρίτερα σε εμάς εδώ στους δημοσιογράφους. Δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να προσδιοριστεί από σήμερα το πώς ακριβώς, το μάλλον η ακριβής αιτία θανάτου, αλλά κυρίως δεν μπορεί να αποσαφινιστεί στο εξής ακριβώς, επειδή δεν υπήρξε ιατροδικαστής παρόν την ώρα της ανακοπής του Γιώργου Μαζονάκη, τρίο συνόδο καρνιάδου στο Κολοντάκι, δεν μπορεί έτσι να διευκρινιστεί η ακριβής ώρα θανάτου του γνωστού καλλιτέχνη, καθώς όπως είπε προηγήθηκε η διαδικασία του ΚΑΡΠΑ, της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης δηλαδή, τόσο στο ιατρείο αλλά και αργότερα στο νοσοκομείο ΕΛΠΗΣ. Σε κάθε περίπτωση εδώ να πούμε ότι διέρχησε μια μισή ώρα, ήταν παρούσα και τεχνική σύμβουλος των δύο δικηγόρων που ουσιαστικά, θα δούμε ποιες ήταν οι διώξεις ακριβώς, που ουσιαστικά κατηγορούνται δηλαδή για το περιστατικό, για την κατάσταση που οδήγησε στο θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη. Και όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν θα συμπεριληφθούν και στην δικογραφία. Να πούμε ότι είναι ανοιχτό ο φάκελο φυσικά στην εισαγγελία της Αθήνας. Θέλω να σας πω κλείνοντας ότι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει κατά βάση πιθανότητα το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας, όπου ήταν και η γειτονιά του και ο τόπος καταγωγής του, η γενέτειρά του ήταν η Νίκαια του Πειραιά.
2: Άρα, συνοψίζοντας, Νίκο, το ρεπορτάζ μας έδωσε και τις σημαντικές πληροφορίες. Απροσδιόριστες οι αιτίες θανάτου, δείχνει νεκροψία, και περιμένουν οι ιατροδικαστές τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Τώρα, σωστά. Νίκο Καπόγλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε ευθύς αμέσως, κυρίες και κύριοι, στα δικαστήρια της Ευελπίδων, εκεί όπου θα συναντήσουμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου, γιατί το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος του Γιώργου Μαζονάκη οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα με την σε βάρος του σχηματιστήστα δικογραφία. Άννα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος του ζεύγους των ιατρών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για αδίκημα το οποίο προβλέπει ποινή κάθαρσης που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 10 έτη. Τα στοιχεία που προέκυψαν από καταθέσεις μαρτύρων αλλά και από την αυτοψία των αστυνομικών του ελληνικού FBI κρίθηκαν ιδιαίτερως επιβαρυντικά από τις δικτυακές αρχές. Έτσι, παρά το γεγονός ότι οι δύο ιατροί μετά τις αρχικές τους καταθέσεις στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης είχαν αφαιθεί ελεύθεροι, χθες το απόγευμα αποφασίστηκε η σύλληψή τους. Η ιατροδικαστική έκθεση έχει δείξει απροσδιόριστα αιτία θανάτου σύμφωνα με τις τώρα πληροφορίες. Γεγονός που σημαίνει ότι οι τοξικολογικές και οστολογικές εξετάσεις θα ρίξουν περισσότερο φως, θα δώσουν περισσότερες απαντήσεις στην αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πάντως, ήδη η οικογένεια του δημοφιλούς τραγουδιστή έχει ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο και έχει αναθέσει στο δικηγόρο του τραγουδιστή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες ώστε να αποκαλυφθεί εάν οι γιατροί ευθύνονται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή τη στιγμή, δύο κατηγορούμενοι γιατροί βρίσκονται στα γραφεία του, έξω από το γραφείο του ανακριτή, και αναμένεται να μπουν μέσα, και το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογιστούν τις επόμενες ημέρες.
2: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, αν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη, οτιδήποτε νεότερο, θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, υπήρξαν νέα στοιχεία, λέγαμε και στην αρχή, που καίνε το ζευγάρι, τα νέα στοιχεία που έκαψαν το ζευγάρι των γιατρών. Ποια είναι αυτά? Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δασινός έξω από την αστυνομική διεύθυνση.
5: Με βαρύ περπάτημα και βαριά διάθεση, τόσο ο γιατρός, το παθολόγος και ιδιοκτήτης της μοιραίας κλινικής, όσο και η σύζυγός του και γυναικολόγος θεωρητικά, σύμφωνα με τα λεγόμενά της στην ειδικότητα, μπήκαν στο αυτοκίνητο της ασφάλειας Αθηνών και αναχώρησαν γύρω στις 12 και 22 εδώ από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών, εδώ από την Κυψέλη, και όπως βεβαίως μας ενημέρωσε και η Άννα Νικολαίου, έφτασαν πριν από λίγο στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Βεβαίως δεν είχαν καμία διάθεση να προχωρήσουν σε δηλώσεις, γι' αυτό τον λόγο είχαν κρατήσει και χαμηλά το κεφάλι προκειμένου να αποφύγουν την ευθεία αντιπαράθεση με τις κάμερες των εκπροσώπων του τύπου που βρίσκονται στο σημείο. Η αστυνομική έρευνα ήταν εκείνη η οποία οδήγησε στο συμπέρασμα πως οι δύο γιατροί θα πρέπει να συλληφθούν. Έδωσαν το πράσινο φως, έδωσαν το έναυσμα και το ερέθισμα στον εισαγγελέα ώστε να δώσει το πράσινο φως για να προχωρήσουν στη σύλληψη χθες το απόγευμα. Καθότι οι αστυνομικοί βρήκαν χθες βιντεοληπτικό υλικό στην μοιραία κλινική στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, η οποία αποτυπώνει τον Γιώργο Μαζονάκη να βρίσκεται μέσα στην κλινική γύρω στη 1 η ώρα το μεσημέρι, παρά το γεγονός ότι ο γιατρός προανακριτικά είχε δηλώσει πως ο συγκεκριμένος άντρας, ο πολύ γνωστός τραγουδιστής, είχε αφηχθεί στην κλινική γύρω στις 4. Αυτό ακριβώς είναι το κενό των 3 ωρών που απαιτεί απάντηση προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς γινόταν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ενώ ένα δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν και τα μηχανήματα με τα οποία πραγματοποιείται η πλασμαφαίρεση και διαπιστώσανε ότι τα μηχανήματα αυτά βρίσκονταν σε λειτουργία 30 με 45 λεπτά. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει μία ακόμα νέα αντίφαση στα όσα φέρεται να ισχυρίστηκε η γιατρός, η οποία είχε ισχυριστεί προανακριτικά ότι είχε τοποθετήσει μόνο τον έναν φλέβο καθετήρα στα χέρια του Γιώργου Μαζονάκη και ότι δεν είχε ξεκινήσει η θεραπεία καν. Αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μία ακόμα αντίφαση που θα πρέπει να δοθεί απάντηση ενώπιον των δικαστικών αρχών.
2: Πώς διαμορφώνεται το σκηνικό μέχρι στιγμής? Έχουμε την νεκροψία που δείχνει ότι είναι απροσδιόριστες οι αιτίες θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη και αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου που άφησε τελευταίο πνοή ο Μαζονάκης οδηγήθηκαν ήδη στον εισαγγελέα. Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα για θανατηφόρα έκθεση, την ώρα που η ασφάλεια ερευνά κάθε πτυχή της υπόθεσης και κάνει φύλο και φτερό το ιατρείο, τα σπίτια των δύο γιατρών και την κατοικία του τραγουδιστή. Στο μικροσκόπιο ακούσαμε μόλις τώρα των αρχών το κρίσιμο τρίωρο από την άφηξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο στην κλίση στο ΕΚΑΒ για την ανακοπή. Την ίδια ώρα όμως, παράλληλα, υπάρχουν και πολλά ερωτήματα αλλά και προβληματισμός για αμφιλεγόμενες θεραπείες που υπόσχονται αναγέννηση, τόνωση και ευεξία και νεανική εμφάνιση και οι οποίες διαφημίζονται κατά κόρον στο διαδίκτυο. Η υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη φαίνεται στην επιφάνεια ένα επικερδές οικοσύστημα, στο πούμε έτσι, εμπορίας, νεότητας και ευεξίας με πολλές, πάρα πολλές γκρίζες ζώνες και πολλά κενά. Σε συγκρότηση νόμου

0: για τη γύρανση, η μακροβιότητα, το longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρικής, πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Θέλουμε να έχει και στην Ελλάδα, αλλά πράγματι το πλαίσιο σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά γκρίζο. Δεν αναφέρεται με την γκρίζα, απαγορεύεται σίγουρα να γίνεται εκτός νοσοκομείου του περιβάλλοντος.
1: Άρα,
0: αναφέρομαι γενικά στο όλο πάνω.
1: Άρα, με αφορμή και τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, λέτε ότι θα μπει ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τη λειτουργία τέτοιων κέντρων, τέτοιων ιδιωτικών
0: ιατρικών. Σε όλες τις χώρες του κόσμου,
1: ναι,
0: η επιστήμη της ιατρικής, τα βλαστοκύτταρα, οι διάφορες τεχνικές μακροβιώτας κλπ. Έχουν ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια των κρατών. Γιατί η ανάπτυξη αυτού του τύπου των υπηρεσιών ήταν γρηγορότερη από τους νόμους των κρατών. Δεν είναι ζήτημα της Ελλάδος αυτό μόνο. Mm-hmm. Έχουν γκρίζες ζώνες παντού. Mm-hmm. Επ' ευκαιρία αυτού, καλό είναι να τα βάλουμε σε μια τάξη. Και θα προσπαθήσω να τα βάλω σε μια τάξη.
2: Την έκπληξή του για αυτές τις πρακτικές που ακολουθούν πολλά τέτοια κέντρα εξέφρασε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ρινιούς Ρέντ 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
3: Εγώ να σας πω την αλήθεια, εξεπλάγει όταν άκουσα, χωρίς να το έχω δει επίσημα γραμμένο, αλλά από δημοσιογραφικές πηγές και συζητήσεις, ότι σε ένα διαμέρισμα, σε ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο, θα μπορούσε κάποιος να υποβάλει έναν πολίτη, συμπολίτη μας, σε τέτοια διαδικασία. Είναι μια βαριά διαδικασία, δεν είναι απλή. Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση είναι το ευρύτερο πλαίσιο. Τι κάνουν, ποιες θεραπείες, με τι εγκρίσεις, με τι πρωτόκολλα και σε τι χώρους που έχουν αδειοδοτηθεί για τι πράγμα. Από πέρσι είχα ξεκινήσει αυτόν τον αγώνα επικοινωνίας με τους συμπολίτες μας, με αφορμή και τις ενέσιμες θεραπείες που εμφανίζονται δίθεν ως συμπληρώματα διατροφής που απαγορεύονται, και για τη διαδικτυακή πώληση φαρμάκων, και για όλο αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή την περίοδο με τον καταιγισμό πληροφόρησης από δίθεν ειδικούς, από influencers κτλ.
4: Ακριβώς.
3: Που έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε ένα διέξοδο και δεν ξέρουν τι να πιστέψουν και τι να εμπιστευτούν.
4: Τι υπόσχονται αυτοί οι άνθρωποι που πολλούν, το λέω ευθέως, αυτές τις θεραπείες? Τι δεν αναφέρομαι στο.
3: Δεν γίνεται όλο. Για το κέρδος, όπως θα λέγαμε, δεν να το πούμε. Για το κέρδος, αυτό είναι. Για διοδοτείτε ένα ιατρείο. Αν την επόμενη μέρα αρχίζει και κάνει χειρουργία αυτός ενώ απαγορεύεται, εγώ πώς θα μπορώ να τον ελέγξω σε καθημερινή βάση? Γι' αυτό θέλει τη συμμετοχικότητα των πολιτών και να καταγγέλουν στην αρμόδια υπηρεσία, είτε είναι η περιφέρεια, είτε είναι η δημόσια υγεία, η διεύθυνση κάποια περιφερειακή ενότητα, είτε είναι ιατρικό σύλλογο, είτε είναι ο δικό μα οργανισμό.
2: Είναι πολύ μεγάλο το θέμα που έχει ανοίξει, που έχει έρθει στην επιφάνεια με αυτά τα κέντρα και τους όρους λειτουργίας τους, για τσαρλατάνους που αμαυρούν το έργο των επιστημόνων. Έκανε λόγο ο Ιωάννης Καραϊτιανός, είναι καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στο Story News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
5: Είναι προφανές ότι γίνεται μια κατάχρηση ψευδών υποσχέσεων από γιατρούς και μη γιατρούς για το θέμα της αιώνιας νεότητας, της αντιγύρανσης και τα σχετικά. Δυστυχώς, ξαναλέω και πάλι, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, με αποτέλεσμα ένα ευρύ κοινό το οποίο έχει εύλογα την επιθυμία, ιδιαίτερα αν είναι σε κάποια κατάσταση πάνω από το μέσο όρο της οικονομικής κλίμακας, που μπορεί να διαθέσει χρήματα για να υποβληθεί σε τέτοιες, θα έλεγα, παράλογες μεθόδους, να είναι επιρρεπής στο να καταφύγει σε τέτοιες μεθόδους και τέτοιους ανθρώπους. Είτε είναι γιατροί είτε είναι μη γιατροί. Το βασικό είναι ότι υπάρχει, και είναι και το χειρότερο από όλα, κύριε Πετρόπουλε, ότι έχουμε μεγάλη έρευνα, πολύ μεγάλη βασική έρευνα για τα θέματα της αντιγύρανσης και της αποφυγής παθήσεων χρονίων, όπως είναι ο σαρκωδικός διαβήτης, όπως είναι η άνοια, όπως είναι τα καρδιακά νοσήματα, όπως είναι η οστεοπόρωση και η σαρκοπενία και η ελάττωση της μυϊκής μάζας, ενώ γίνονται τεράστιες μελέτες σε πολύ βασικό επίπεδο παγκοσμίως. Δυστυχώς έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δυσφημούν.
2: Τώρα, ένα ερώτημα προς το ζευγάρι των γιατρών, το οποίο απολογείται, βρίσκεται αυτήν την ώρα στο γραφείο των ακριτή, απίθυνε μέσω της τηλεόρασης του Ερνιούς η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη.
6: Οι γιατροί που είναι εκεί, το ζευγάρι, δεν θα έπρεπε να ξεκινήσουν αφού πρώτα ειδοποιούν και το ΕΚΑΠ?
1: Να κάνουν κάρπα.
6: Να κάνουν κάρπα. Έπρεπε να συνοδεύσει η γιατρός που είχε το περιστατικό στο νοσοκομείο.
7: Ερτ News Radio.

0: FM 98. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Άνοιξαν σήμερα τα σχολεία σε όλη τη χώρα με τον καθιερωμένο αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά. Ενώ για τα πρωτάκια είναι η πιο σημαντική μέρα, καθώς βρέθηκαν σε νέο περιβάλλον για πρώτη φορά στη ζωή τους, εκεί όπου ξεκινά για αυτά η μαθητική τους ζωή ουσιαστικά. Από τη Δευτέρα όμως, λοιπόν, ουσιαστικά έχουμε την επιστροφή στα θρανία για τους μαθητές, αφού μεσολαβεί το Σαββατοκύριακο, με αλλαγές, νέα προγράμματα και με ψηφιακές δυνατότητες, αλλά και παρεμβάσεις στις υποδομές. Πάμε στην αρμόδια εκπαιδευτική μας διδάκτρια Ελίνα Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το πώς κύλησε, πώς ήταν αυτό το πρώτο κουδούνι, πώς ήταν η πρώτη μέρα στο σχολείο σήμερα, Ελίνα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ήταν χαρούμενοι οι μαθητές που επέστρεψαν, ειδικά τα παιδιά του δημοτικού, γιατί είδαν πάλι τους φίλους τους μετά από τόσους μήνες, από τρεις μήνες. Εντάξει, τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου δεν είχαν και πολύ διάρκεια οι διακοπές τους, γιατί ειδικά του λυκείου οι εξετάσεις και τα μαθήματα τελειώνουν αργά, αλλά και με τα φροντιστήρια που έχουν τα παιδιά το καλοκαίρι, όσα ειδικά προετοιμάζονται για την τρίτη λυκείου. Αλλά γενικότερα ήταν χαρούμενα. Το πρώτο κουδούνι, να σας πω, ότι βρήκε στις σχολικές αίθουσες και 30.000 αναπληρωτές. Τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση προσλήψεων των αναπληρωτών. Φέτος 238 σχολικά συγκροτήματα ανακαινίστηκαν με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Έχουν βαφτεί εσωτερικά και εξωτερικά, έχουν ανακαινιστεί οι χώροι γίνης, έχουν γίνει παρεμβάσεις και στον αύριο χώρο. Φέτος, να σας πω ότι θα λειτουργήσουν και τα πρώτα δημόσια προγράμματα του Διεθνούς Απολυτηρίου, του γνωστού International Baccalaureate, σε 11 σχολικές μονάδες. Ενώ ξεκινά και πιλωτικά η εφαρμογή του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάδιας για τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου. Να σας πω ότι η διαδικασία θα αφορά τις γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά. Το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει για τρίτη χρονιά τη λειτουργία του. Προσθέτει, επεκτείνεται με ζωντανά μαθήματα και στην πρώτη και τη δευτέρα λυκείου, καθώς μέχρι πέρυσι ήταν διαθέσιμα μόνο για την τρίτη λυκείου. Ενώ οι μαθητές που έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών θα παρακολουθούν από φέτος υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής. Και αυτό αφορά τους μαθητές από την τρίτη γυμνασίου και την τρίτη λυκείου.
1: Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και σε συμπρωτεύουσα τώρα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Την εικόνα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα μας μεταφέρει ο Παύλος Σαρόγλου. Παύλο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι. Να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους και σε όλες. Τα παιδιά που θα πάνε φέτος σχολείο και ιδιαίτερα στα πρωτάκια. Πρώτο κουδούνι λοιπόν και στα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι σε αγιασμούς σχολείων της πόλης βρέθηκε και ο Υφυπουργός Παιδείας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τώρα τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα είναι φέτος στις σχολικές αίθουσες, 28.000 τον αριθμό, 220.000 θα είναι οι μαθητές που θα αρχίσουν τα μαθήματα σε 2.400 σχολικές μονάδες, ενώ φέτος συμπεριλαμβάνονται και 17 νέες σχολικές μονάδες, ενώ σε αρκετές έγιναν και ανακαινήσεις. Μάλιστα, έχουν δοθεί όλα τα βιβλία ήδη από το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ενώ στις θέσεις τους θα είναι και 5.000 αναπληρωτές, προσθέτοντας ότι τις επόμενες ημέρες θα καλυφθούν και τα όποια κενά σε αναπληρωτές που συνήθως δημιουργούνται στις αρχές της σχολικής χρονιάς. Να πούμε το ότι όσον αφορά και με τα σχολικά δρομολόγια, ήδη έχουν μπει πλέον οι υπογραφές με τους ιδιοκτήτες λεωφορείων. Στο 50% βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθεί το 90% των δρομολογίων και μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, σύμφωνα και με τον Αντιπεριφερειάρχη της Θεσσαλονίκης, δεν θα υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο Σαρόγλου. Καλή χρονιά λοιπόν, καλό ξεκίνημα σε όλα τα παιδιά, σε όλη τη χώρα, παντού με καλή πρόοδο, καλή σταδιοδρομία και καλή φώτιση και βεβαίως υγεία πάνω απ' όλα. Κοντά στους μαθητές βρέθηκαν το πρωί οι πολιτικοί αρχηγοί για τον αγιασμό με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συνομίλησαν με τα παιδιά και ευχήθηκαν σε όλους καλή σχολική χρονιά. Μιλάμε για τους εκπροσώπους της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Στο Εγκύμη Ευβίας βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάμε στην Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
4: Καλώς σας μεσημέρι από την Κίμη Ευβίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καλωσόρισε τα πρωτάκια του πρώτου και 20ου Δημοτικού Σχολείου Κίμης, δίνοντάς τους θάρρος ότι πρέπει να προχωρήσουν και να ζητούν τη βοήθεια της πατρίδας, της πολιτείας που είναι υποχρεωμένη να τους στηρίζει, αλλά και των δασκάλων και των μαθητών τους.
1: Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε το δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Νολιώσια, ένα από τα 240 σχολεία που ανακαινίστηκαν πλήρως στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Εκεί συνομίλησε με μαθητές και μαθήτριες λίγο πριν τον αγιασμό.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Και καλή... Αυτό θέλουμε. Και καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ και εγώ με την σειρά μου. Κυρία Διευθύντρια, κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στο δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Άνω Λιώσια. Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο, αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης.
1: Στη Θεσσαλονίκη, στο 34ο Δημοτικό Σχολείο, βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας και της οικογένειας, αλλά και την αντιμετώπιση του δημογραφικού.
6: Αν θέλουμε λοιπόν να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια. Πρέπει να εργαστούμε πέρα από κόμματα, πέρα από χρώματα, να στηρίξουμε τη λύση στο δημογραφικό, τη βελτίωση του δημογραφικού και τη δημόσια παιδεία και το κοινωνικό κράτος κάθε πρωί σε κάθε αίθουσα. Δεν γίνεται μόνο μια εκπαιδευτική διαδικασία, οικοδομείται το μέλλον του ελληνισμού, το μέλλον της πατρίδας.
1: Στην Μαλεσίνα, τον αγιασμό στο Δημοτικό Σχολείο της πόλης παρακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Για να τον ακούσουμε.
7: Να θυμάστε τα λόγια του μεγάλου δασκάλου, του Δημήτρη Γλινού, που έλεγε «Μελέτα και έχε άγρυπνα τα μάτια της ψυχής σου στη ζωή». Ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω και να ευχηθώ επίσης καλή δύναμη σε αυτούς τους ηρωικούς ανθρώπους που είναι οι εκπαιδευτικοί.
1: Τώρα, το μήνυμα για τη νέα σχολική χρονιά έστειλε και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου, υπέρ μιας ισχυρής δημόσιας και συμπεριληπτικής παιδείας. Και στρέφοντας τα πυρά της στην κυβέρνηση, κατηγόρησε πως αντιμετωπίζει την παιδεία ως εμπόρευμα. Τώρα, πολύ σημαντική εξέλιξη στους δρόμους βγήκαν από σήμερα λοιπόν το πρωί τα σχολικά λεωφορεία για να μεταφέρουν τους μαθητές στα σχολεία. Από νωρίς το πρωί, επιποδός ήταν και η τροχία, η οποία πραγματοποίησε εντατικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ρεπόρτερ μας, Χρυσή Τανικητάκη.
8: Βρεθήκαμε λοιπόν νωρίτερα εδώ στον Άλυμο, συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με τη λεωφόρο Αλίμου, όπου οι έλεγχοι της τροχιάς επικεντρώθηκαν φυσικά, όπως πολύ καλά καταλαβαίνεις, στα σχολικά λεωφορεία και φυσικά στην ασφαλή μεταφορά των μαθητών στα σχολεία και να τους πάνε λοιπόν και να τους επιστρέψουν. Πάμε λοιπόν να δούμε τι εξέτασαν οι αστυνομικοί άνδρες της τροχιάς, μεταξύ άλλων τη λειτουργία του ταχογράφου, την τήρηση των ορίων ταχύτητας, την κατοχή των απαραίτητων επαγγελματικών πιστοποιητικών από τους οδηγούς των λεωφορείων, αλλά και την ύπαρξη του προβλεπόμενου εξοπλισμού ασφαλείας. Φυσικά, από αυτό που καταγράψαμε και εμείς με την κάμερα του Earth News, η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη στη ΤΑ. Είχαμε μόνο μία από όλους τους ελέγχους που έγιναν, και αυτή λοιπόν για τα λάστιχα του σχολικού λεωφορείου. Φυσικά οι μαθητές κατέβηκαν, μεταφέρθηκαν με άλλο σχολικό λεωφορείο προς το σχολείο τους για τον αγιασμό και μεταφέρθηκαν με πλήρη ασφάλεια. Φυσικά οι έλεγχοι δεν θα είναι μόνο τη σημερινή ημέρα εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, αλλά θα πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι εκτοξεύθηκε. Το πετρέλαιο το πρωί ξεπέρασε και τα 107 δολάρια ακόμα, καθώς είναι βαριές οι επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας και καυσίμων από την επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Πάμε στην οικονομική μας δάχτυρα Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις τιμές και τις διεθνείς, αλλά και εδώ στην Αντλία τι γίνεται στη χώρα μας. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γρηγόρη, μέσα σε λίγες ώρες είχε αποκλιμακωθεί σχετικά το πετρέλαιο θέρμα, το Brent.
1: Πάλι καλά.
9: Αλλά δεν είναι βεβαίως κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι στα 103,6 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής είναι στα 99 δολάρια το βαρέλι. Αποκλιμάκωση σχέση με αυτό που είπες εσύ ότι είδες νωρίτερα, μέσα σε δύο ώρες. Το φυσικό αέριο είναι στα 80,95 και σε αυτό παρατηρούμε μια μικρή αποκλιμάκωση σχέση με χτες που είχε κλείσει πέρσι σχεδόν στα 84 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όλα αυτά βεβαίως παραμένει να μην έχουν περάσει την εγχωρία αγορά. Η αμόλυβδη είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο πανελλαδικά μέση τιμή και το ντίζελ είναι στα 2,07. Όλο αυτό όπως καταλαβαίνεις ανησυχεί την κυβέρνηση. Σε δηλώσεις του Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου άφησε σήμερα ορθάνευτο το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις από την κυβέρνηση. Όπως είπε, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, τόνισε, και έχουμε αποδείξει το παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειαστεί, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές που έχουν πάρει μια τέτοια κατεύθυνση, θα παρέμβει η κυβέρνηση και θα στηρίξει την κοινωνία. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι φέτος 60 με 65% ακριβότερη σε σχέση με πέρσι, κατά την έναρξη της περίοδου. Είπαμε χθες ότι σύμφωνα με υπολογισμούς η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι γύρω στο 1 ευρώ και 80 λεπτά το λίτρο. Ο κ. Παπασταύρου λοιπόν τόνισε ότι αν δεν υπάρξει μια αποκλιμάκωση, τότε θα πρέπει η κυβέρνηση συνολικά να πάρει συγκεκριμένα μέτρα.
1: Ωραία. Αυτά. Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Παπασταύρου και να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πινελόπη Μητρούλια. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
10: Παρακολουθούμε καθημερινά, να μην πω κάθε ώρα, τις εξελίξεις. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές αυτές μπαίνουμε σε τέτοια κατεύθυνση, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω.
1: Για ένα παράδοξο που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην αγορά, έκανε λόγο μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς ο πρόεδρος των Μεσσηνοπολών Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου.
11: Ενώ υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 12% περίπου για το πετρέλαιο τύπου Brent, αντίστοιχα βλέπουμε μια αύξηση 3% για τη βενζίνη αμόλυβδη στην Αγγλία. Λιγότερο περίπου στο 1,5% για το πετρέλαιο κίνηση στην Αγγλία. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει ανακολουθία μεταξύ του πετρελαίου τύπου Brent και της τιμής των δηλισμένων προϊόντων. Γιατί ενώ δεν είμαστε στα υψηλότερα από ό,τι είχαμε ζήσει μέσα στο διάστημα του πολέμου αυτού, γιατί οι τιμές των δηλισμένων προϊόντων είναι αρκετά πιο αυξημένες έναντι εκείνης της υψηλότερης τιμής του πετρελαίου τύπου Brent. Η απάντηση είναι ότι κυρίως έχει να κάνει με την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που υπάρχει, την έλλειψη προϊόντων λόγω του ότι έχουν πληγεί δηληστήρια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δεν παράγουν τις ποσότητες που χρειάζονται οι αγορές, και επειδή τα προϊόντα δηλισμένα, βενζίνη και πετρέλαιο, αυτόνομα στη χρηματιστηριακή αγορά τιμολογούνται, παίρνουν δικές τους τιμές ανάλογα με τη ζήτηση και την προσφορά. Για το λόγο του ότι λοιπόν δεν υπάρχει προσφορά για όλα αυτά που σας εξήγησα, δεν υπάρχει ανάλογη προσφορά, η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη και μπαίνοντας στο χειμώνα νιώθουμε αυτήν την ανασφάλεια σε μεγαλύτερο βαθμό. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλης της φιλίου, θα έλεγα. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Αμερική, και μάλιστα υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις εκεί, γιατί έχει τριπλασιαστεί η τιμή της βενζίνης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα βλέπουμε τις τιμές συνεχώς να αυξάνονται. Μπορεί να δούμε και το εξής: να πέφτει η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent και να δούμε τις τιμές τις δηληστηριακές, της βενζίνης και του πετρελαίου, να αυξάνονται.
1: Και όλα αυτά που συζητάμε γίνονται γιατί η κρίση στη Μέση Ανατολή αποκτά πλέον μια ακόμα πιο επικίνδυνη διάσταση, καθώς ο πόλεμος γύρω από το Ιράν δεν περιορίζεται πλέον στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμού. Στην Ιεμένη, οι δυνάμεις των Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν προωθούνται προς το ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα, το Μπαμ Ελ Μπαντέμ. Ενώ την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές, ζητώντας από την Ουάσιγκτον μεγαλύτερη στρατιωτική εμπλοκή. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες όσο περνάει ο καιρός, τόσο και πιο πολύ περιπλέκονται, Δέσποινα.
12: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, και πάμε στο μέτωπο της Ιεμένης, όπου οι Χούθη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, έφτασαν στην πόλη Ντουμπάμπ, κοντά στο στρατηγική σημασία στενό Μπαμ Ελ Μπαντέμ, σύμφωνα με τα διεθνή ειδησιογραφικά παρακτορία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης αποσύρθηκαν από το στρατηγικό νησί Περίμ, το οποίο βρίσκεται στο ίδιο στενό. Να σου πω ότι με βάση τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, σήμερα έδωσε στοιχείο ότι 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την Ιεμένη από τότε που άρχισαν να εντείνονται οι συγκρούσεις. Πριν από λίγο, Επίσης, όπως μετέδωσε το Άξιος, ο επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπρατ Κούπερ, μετέβη στη Σαουδική Αραβία χθες για επίγουσες συναντήσεις συντονισμού σχετικά με την προέλευση των Χούθη στην Ιεμένη, επικαλούμενο το δίκτυο δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Πριν από λίγο όμως, είχαμε μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθη που επιχείρησε να καθησυχάσει τη διεθνή ανησυχία για την αψιπλοεία και τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού, είπε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διεθνούς ανησυχίας. Τώρα, αν πάμε λίγο στη Σαουδική Αραβία, η οποία πραγματοποίησε δύο αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της Μόχα, χτες ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να την βοηθήσει στα πλήγματα εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη και σύμφωνα με την ίδια πηγή, όπως μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος, ο Τραμπ αρνήθηκε να προχωρήσει σε μια τέτοια εντολή. Τώρα, να σου πω για το γενικότερο. Για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να οδηγηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πόλεμο με την Τεχεράνη, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν για τις ενδιάμεσες εκλογές του Οκτωβρίου. Τώρα, στο διπλωματικό κομμάτι,
1: έχουμε μία μικρή. Είδαμε τι γίνεται στο επί του πεδίου. Πάμε να δούμε και τώρα και στο
12: διπλωματικό κομμάτι. Οι Υπουργοί Εξωτερικών από τα αραβικά κράτη της περιοχής σχεδιάζουν να συναντηθούν τη Δευτέρα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον κύριο Αραξή, στο Ομάν. Αυτή η είδηση ήρθε από τους Financial Times και το αντικείμενο της συνάντησης θα είναι η συζήτηση μιας προσωρινής διευθέτησης για την αψιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς. Και τέλος να σου πω ότι σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Αραξή, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής του Πακιστανικού στρατού, όπου συζήτησαν τους τρόπους αναβίωσης των διπλωματικών προσπαθειών για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον. Και επίσης συζήτησαν το ενδεχόμενο επιστροφής στις συνομιλίες τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.
1: Μάλιστα, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας. Τόνισε στο Air News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξη των οικοκυριών στην Αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Ο ίδιος προανήγγειλε ότι το επόμενο πακέτο, ύψος περίπου 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027 επί της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπως είπε, θα αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Επιπλέον, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές πάντα και στον Βασίλη Δαμόπουλο, ουσιαστικά προανήγγειλε τις βασικές και παρουσίασε τις βασικές παραμέτρους του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 3, καθώς και τα υπόλοιπα μέτρα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Για να τον ακούσουμε.
13: Έχουμε ήδη 6,5 δισεκατομμύρια σε δράσεις για να στηρίξουμε αυτό το θέμα της στέγασης. Και εδώ ερχόμαστε με ένα τρίτο πρόγραμμα Σπίτι μου. Με αυτό το τρίτο πρόγραμμα θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι ώστε να μπορούν οι συμπολίτες να αγοράζουν σπίτι και στο τέλος να πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωναν εάν νίκαιζαν ένα σπίτι. Είναι ανοιχτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Το οποίο τι κάνει, ενισχύει, επιδοτεί έως 95% για να ανακαινήσουμε ένα σπίτι, όχι μόνο με ενεργειακή αναβάθμιση. Προσέξτε, γιατί όλα τα προγράμματα εξοικονομού ήταν ενεργειακής αναβάθμισης, δηλαδή έπρεπε να κάνεις κάτι που έχει σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτό είναι και απλή ανακαίνιση. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε και την κοινωνική κατοικία. Και μάλιστα έχουμε κοινωνική κατοικία και κοινωνική αντιπαροχή. Θέλω να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή κατασκευή 8.000 φοιτητικών εστιών από ένα πρόγραμμα που τρέχει της συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα, που το πληρώνει δηλαδή το εθνικό πρόγραμμα. Υπάρχει επίσης ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα δημιουργήσει φοιτητικές εστίες από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Και γενικά υπάρχει επίδομα για συγκατοίκηση 2 φοιτητών, 2.500 ο κάθε φοιτητής.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να γυρίσουμε σελίδα τώρα. Πάμε στο Καστελόριζο. Εκεί μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα παραμείνει τρεις ημέρες στο νησί, πραγματοποιώντας μια επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς. Ειδικότερα, ο Πρωθυπουργός αναμένει να εκπέμψει σαφή μηνύματα σε μια περίοδο που η τουρκική πλευρά επιμένει σε μια ρητορική ένταση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Άγιο Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ουσιαστικά, Καστελόριζο και Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, Άγιοι, αφού η τριήμερη παρουσία του Πρωθυπουργού στο κρατικό νησί στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς την Άγκυρα. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, και δεν περνάει βέβαια και παρατηρείται και από τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας, που κάποια από αυτά μιλούν ακόμα και ως μια ελληνική πρόκληση. Επισένοντο που λοιπόν με τεράστιο ιστορικό και εθνικό συμβολισμό μεταβαίνει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Αύριο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστη Νικόλαο Ζέστη και θα επισκεφτεί έργα και υποδομές, ενώ την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 23η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ενώ σήμερα με κάποιες πληροφορίες δεν αποκλείεται να επισκεφθεί και τη ΔΟ αλλά και τη Στρογγύλη. Η επίσκεψη, όπως επισκεφτεί του Πρωθυπουργού, έχει προγραμματιστεί εδώ και εβδομάδες. Ωστόσο, η συγκυρία της προσδίδει ένα ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος με το κρατικό νησί να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της τουρκικής ρητορικής. Από το Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός αναμένεται για μια ακόμα φορά να εκπέμψει σαφή μηνύματα προς την Τουρκία, επαναφέροντας τις σταθερές θέσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε ένα πλαίσιο των μηνυμάτων που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε ήδη περιγράψει τις προηγούμενες μέρες από το ΕΛΑΜΕΙΝ. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχρεωτικότητα, ούτε ανοχή σε δεδελεσμένα. Και ο Πρωθυπουργός έχει υποστέσει πως η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τη θέση της με αυτοπεποίθηση, ούτε να συνομιλήσει. Τα ζητήματα που αναμένεται να θέσει ο Πρωθυπουργός είναι ο ανοιχτός διάβλος με επικοινωνίες με την Άγκυρα, αλλά με απαρέγκλητη προϋπόθεση το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, καμία συζήτηση επί ζητημάτων κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων και καμία εξωτερική υπόδειξη ως προς την αμυντική θωράκιση της χώρας, αφού άλλωστε για την Αθήνα η μόνη διαφορά που μπορεί να τεθεί στο τραπέζι με την Τουρκία παραμένει η οριοθέτηση της ΑΟΣ και κεφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
1: Άγιο Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς στο σημείο αυτό να θυμίσουμε απλά, να σημειώσουμε ότι νωρίτερα ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO στο Μαξίμου κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τονίστηκε η μακροχρόνια συνεργασία της χώρας μας με τον Διεθνή Οργανισμό. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που πλέον η Ελλάδα υιοθέτει 21 εγγεγραμμένα αγαθά, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου Παγκόσμιας ημέρας της ελληνικής γλώσσας. Να πάμε τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, με τους μύδρους που εξαπολύει η κυβέρνηση κατά του Αλέξη Τσίπρα και τα πειρά κατά του Πασόκ. Πάμε στον πολιτικό μας συνάχτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Όλες αυτές τις μέρες, Νότι, έτσι κι αλλιώς το πολιτικό σκηνικό κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ. Η ΔΕΘ δίνει τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης, και ενώ το Σαββατοκύριακο, αύριο και μεθαύριο, περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την συμπρωτεύουσα. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Αναμένοντας λοιπόν τον λαχιώσει σημαντικιστή τη πολίτη να τοποθετηθεί απέναντι σε ερωτήσει που θα δεχτεί στην ΕΔΕΘ την Κυριακή, θα είμαστε εκεί, θα την παρακολουθήσουμε ολόκληρη τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ξεκινώντας στις 12. Mm-hmm. Να δούμε και αν θα υπάρχει ώρα Πασόκ Γρηγόρη. Mm-hmm. Συγγνώμη, αυτό και λίγο αστεϊσμός, αλλά και ο Πρωθυπουργός και ο Αλέξης Τσίπρας και γύρισαν 12 και 1, 12 και 2, 3 πρώτα λεπτά. Mm-hmm. Θα το δούμε, και αυτό θα έχει και τη σημασία του.
1: Mm-hmm.
15: Και πόσο θα διαρκέσει βεβαίως και η συγκεκριμένη συνέντευξη. Κλείνει η παράθεση. Η κυβέρνηση έχει στο στόχαστό της και τον Αλέξη Τσίπρα μετά την ολοκλήρωση των εμφανισιών του, δηλαδή τις ομιλίες του πριν ξεκινήσει η έκθεση στη Θεσσαλονίκη και τις συνέντευξη την Τετάρτη, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα ουσιαστικά θέτει στο στόχαστό της ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα μη εφικτά, όπως ουσιαστικά χαρακτηρίζονται, μέτρα, τα οποία προτάσεις που προτείνει η αντιπολίτευση, και επιπροσθέτως θα έλεγα κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για το ότι ουσιαστικά παρακολουθεί τη πλειοδοσία και το ακοστολόγητο των μέτρων των Αλέξη Τσίπρα, ακολουθώντας την ίδια μη λογική και μη κοστολογημένη, όπως είπαμε, οδό. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο που θα μπορούσε να δώσει κανείς για την για το πώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την αντιπολίτευση, δηλαδή την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και ένα κόμμα που καταγράφεται την Ελλάδα, του κ. Τσίπρα, που καταγράφεται πλέον στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον παραπάνω. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες αναλύσεις. Να κρατηθούμε, εγώ θα έλεγα. Mm-hmm. Υπάρχουν και έρευνες που τρέχουν. Υπάρχουν έρευνες που καταγράφουν.
1: Και ήδη θα έχουν ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα έρευνες αυτές τις οποίες αναφέρεις.
15: Ήδη υπάρχουν κάποιες που δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα, κάποιες που θα βγουν τις επόμενες μέρες. Ας κρατηθούμε, εδώ είμαστε να τα ξαναλέμε.
1: Βεβαίως, Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πάμε στο Πασόκ. Διμέτωπο από ότι δεν θα αρχίζει η Χαριλαοτρικούπη. Στόχος, βέβαια, και η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα, μάλιστα συνεργάτης του κ. Ανδρουλάκη. Ευγενία, σβήνουν και γράφουν τις λεπτομέρειες μέχρι την τελευταία στιγμή του προγράμματος και των ανακοινώσεων που θα κάνει ο κ. Ανδρουλάκης από τη συμπρωτεύουσα.
16: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι έχει μια ιδιαίτερη σημασία για το ΠΑΣΟΚ και παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, καθώς θα αποτελέσει, όπως λένε, το βατήρα της πολιτικής και δημοσκοπικής του ανόδου, και δραιώνοντας τη θέση του ως βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Να σου πω ότι σε φρενήρης ρυθμούς βεβαίως βρίσκεται η Χαριλαοτρικούπη, που σύμφωνα με πληροφορίες προκειμένου να αλλάξει όχι μόνο τους δημοσκοπικούς σχετισμούς, αλλά και να πείσει για την προγραμματική του υπεροχή του κινήματος, σβήνουν και γράφουν εντός εισαγωγικών στη Χαριλαοτρικούπη. Τώρα, στο επίκεντρο της παρουσίας του Προέδρου, αναφορικά με το κυβερνητικό πρόγραμμα που θα εξαγγείλει, είναι πρωτίστως θέματα, Γρηγόρη, που αφορούν την ελληνική κοινωνία, παρουσιάζοντας, όπως λένε από το ΠΑΣΟΚ, κοστολογημένες θέσεις για την ακρίβεια, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το δημοκρατικό, την ενέργεια, το στεγαστικό και άλλα. Σε κάθε περίπτωση, Γρηγόρη, η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ αύριο αποτελεί ένα στίχημα, αλλά και επιδίωξη ταυτόχρονα. Πρώτον, να πείσει ότι οι προτάσεις που θα παρουσιαστούν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών και ταυτόχρονα αποτελούν κοστολογημένες και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις. Δεύτερον, να βγει πολιτικά και δημοσκοπικά ενισχυμένος.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τι θα πει το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα, πειρά κατά το Αλέξη Τσίπρα από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Παλτατζηγιά. Να τον ακούσουμε.
17: Είναι κάτι σημαντικό και πρέπει να σημειωθεί η μεταστροφή του κύριου Τσίπρα, ο οποίος από την αρχή του Μαΐου-Ιουνίου, όποτε ανακοίνωσε το πρόγραμμα το κόμμα του, δυσκολευόταν να τοποθετηθεί απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και να καταλάβει ποια είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το, να μας πει μάλλον ποια είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ. Ακούσαμε την εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Κουφονικολάκου, κάποτε να λέει ότι δεν είναι όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ. Και γενικώς υπήρχε μια εντύπωση, η οποία διατηρείται ως τις μέρες μας, εκεί θα καταλήξω, ότι το κόμμα Ελλάς δεν έχει αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ. Ότι το πρόβλημα του κόμματος Ελλάς είναι ότι στη δεύτερη θέση, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε και βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ κοινοβουλευτικά, και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι δηλαδή μια αναμέτρηση για την πολιτική αλλαγή στη διακυβέρνηση τόπου, όπως εμείς τουλάχιστον θέλουμε και διεκδικούμε, με μόνο μέτωπο και μόνο αντίπαλο από τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της, αλλά είναι μια μάχη μικρού τελικού, το έχω χαρακτηρίσει, που είχε σχεδιάσει ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του. Αυτό, τουλάχιστον επειδή φαίνεται και δημοσκοπικά ενδεχομένως να πιέζεται ο κύριος Τσίπρας, προσπαθεί να το αναπροσαρμόσει.
1: Και από το ΠΑΣΟΚ πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα, εδώ συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης, ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Νίκος Παπάς. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
18: Εμείς θεωρούμε ότι μέτρα, από ένα που έχει προκαλέσει πάρα πολύ συζήτηση, όπως η 13η σύνταξη, είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστεί. Η χώρα κατέγραψε υπερπλεώνασμα 6 δισεκατομμύρια το περασμένο έτος, 6 δισεκατομμύρια πάνω από το στόχο, 12 συνολικά, και φέτος πάει για ένα ανάλογο νούμερο, λίγο μικρότερο, θα δούμε τελικά ποια θα είναι η κατάληξη, 5 με 6 δις υπερπλεώνασμα. Και θα ήθελα να καλέσω άπαντες, πρωτίστως τα πολιτικά κόμματα, να εκλογικευτούν και να πούν την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα, να στείλει έστω ένα στελεχός της να αντιπαρατεθεί μαζί μας, εάν θεωρεί ότι αυτά που λέμε δεν είναι αλήθεια.
1: Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Ακούσαμε το απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο κύριος Παπάς, το σημείο αυτό που ανέβασε τους τόνους για το θέμα της 13ης σύνταξης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. 13η σύνταξη, λοιπόν, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι είναι απολύτως εφικτή και με βάση το υπερπλεώνασμα των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατέθεσαν πολλές οικονομικές προτάσεις, 5 δις ευρώ για τις ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων, την κατάργηση, την περιοδική κατάργηση του ΦΠΑ για μακροχρονικό διάστημα, τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, ένα συνολικό πακέτο για την οικονομία. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και κατά διάρκεια της συνέντευξης τύπου οι πολιτικές θέσεις που ανέπτυξε ο κύριος Νίκος Παπάς. Δηλαδή, για παράδειγμα, είπε ότι εμείς δεν πρόκειται να δεχτούμε κανένα βουλευτή ο οποίος έχει φύγει από άλλα κόμματα, περιφέρει την κοινοβουλευτική του έδρα στο πολιτικό χρηματιστήριο και αν δει ότι δεν τον δέχεται κανείς να γυρίσει σε εμάς. Δεν πρόκειται να δεχτούμε κανένα τέτοιο βουλευτή στο ΣΥΔΑ, ούτε ως υποψήφιο, ούτε εν δυνάμει συνεργαζόμενο. Επίσης, υπεραμήθηκε της διακυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν εκ των κορυφαίων υπουργών ο κύριος Παπάς, σημειώνοντας ότι μπορεί να βρισκόμαστε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς μηδενίζουμε το παρελθόν μας. Εξάλλου οι πορείες είναι πολύ συγκεκριμένες, ήταν κοινές όπως και οι αγώνες. Όσον αφορά τον στόχο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πολιτικό προεκλογικό στόχο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη Βουλή. Και εξέφρασε την αισιοδοξία του, τη σιγουριά του, είπε ότι αυτό θα επιτευχθεί και μάλιστα όχι με το οριακό ποσοστό του 3%, αλλά πολύ περισσότερο, Γρηγόρη.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο διεθνή χώρο να πάμε και πάλι. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη και το Πεντάγωνο συγκλονίζοντας ολόκληρο τον πλανήτη εκείνη την ημέρα. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η ημέρα εκείνη αποτέλεσε σημείο καμπής, αλλάζοντας όχι μόνο την αμερικανική εξωτερική πολιτική, αλλά και τους κανόνες της παγκόσμιας ασφάλειας. Είναι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου και πάλι, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, όπως τη λένε, Δέσποινα, και οι εκδηλώσεις είναι σε εξέλιξη με υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας σε όλη την
12: Αμερική. Δεν περιορίζονται οι εκδηλώσεις μόνο στην Νέα Υόρκη ή στην Ουάσιγκτον, στο Πεντάγωνο ή στην Πενσιλβάνια, σε ολόκληρη τη χώρα. Οι Αμερικανοί τιμούν τη μνήμη των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων με επίκεντρο τις τρεις τοποθεσίες που συνδέθηκαν με την τραγωδία. Εκεί που είδαμε τα αεροπλάνα πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη, στο Πεντάγωνο και στην Πενσιλβάνια. Στη Νέα Υόρκη, στο σημείο που βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη τελετή στο μνημείο της 11ης πλέον Σεπτεμβρίου, με τις οικογένειες των θυμάτων να διαβάζουν τα ονόματα των νεκρών και να τηρούνται κάποια λεπτά σιγής. Αντίστοιχες τελετές θα πραγματοποιηθούν και στο Πεντάγωνο και στο μνημείο της πτήσης 93 στην Πενσιλβάνια, όπου τιμούνται οι επιβάτες και το πλήρωμα του αεροσκάφους. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον και θα βρίσκεται στο Πεντάγωνο, ενώ έχει ανακηρύξει την 11η Σεπτεμβρίου ημέρα πατριωτισμού για το 2026 και έχει ζητήσει με σύστιες να κυματίζουν οι αμερικανικές σημαίες. Συνολικά 2.977 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα, με 41 να είναι Έλληνο-Αμερικανοί. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι στη Νέα Υόρκη εκεί καταστράφηκε και ο ναός του Αγίου Νικολάου, ένας ναός που μετρούσε 85 χρόνια. Τώρα στη θέση του έχει χτιστεί ο καινούριος ναός, ο Άγιος Νικόλαος, που λένε ότι αποτελεί μια γέφυρα από την τραγωδία στην Ελπίδα.
1: Τα συγκλονιστικές εικόνες, πραγματικά, παρακολουθούσαμε τότε, θυμάμαι, πριν από 25 χρόνια. Εμείς να φύγουμε από τις ΗΠΑ και να πάμε στην Ελβετία τώρα, Δέσποινα, εκεί όπου ένα τουριστικό λεωφορείο ανετράπη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 40. Τι ακριβώς συνέβη?
12: 5 άνθρωποι, λοιπόν, έχασαν τη ζωή τους και 40 τραυματίστηκαν. Οι 3 εκ των οποίων παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση, όταν τουριστικό λεωφορείο, το οποίο ερχόταν από την Ολλανδία, κρούσε σε κυκλίδωμα και ανετράπη σε περιοχή στα ανατολικά της χώρας. Μέχρι στιγμής τα δεδομένα είναι ότι έγινε αυτό το συγκλονιστικό ατύχημα, με τον Ελβετό πρόεδρο να δεσμεύεται ότι οι ελβετικές αρχές θα διασφαλίσουν μια ολοκληρωμένη και ενδελεχή έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό.
1: Μιλάμε για μια χώρα που δεν καταγράφονται συχνά τέτοιου είδους
12: δυστυχήματα. Και η ποιότητα των δρόμων είναι πολύ
1: δεδομένη και πολύ υψηλή, σε πολύ ψηλά στάνταρτ. Τώρα, να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο, Δέσποινα, με το μέτωπο της Ουκρανίας, εκεί όπου συνεχίζονται τα εκατέρωθεν χτυπήματα.
12: Πριν από όλα, θα ξεκινήσουμε στο μέτωπο της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ανέκρινε τη χρηματοδότηση ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας, με τα χρήματα αυτά να κατευθύνονται στην αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα της χώρας. Όπως είπες, είχαμε κατέρωθεν πάλι χτυπήματα. Στη Ρωσία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις Ουκρανικών drones. Και η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα ανακοίνωσε ότι κατέριψε μέσα στη νύχτα 26 drones. Την ίδια ώρα, στο Κίεβο, ρωσικές αεροπορικές επιδρομές τραυμάτισαν 8 ανθρώπους και προκάλεσαν πυρκαγιά σε πολυκατοικία 9 ορόφων.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, νέο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok καταγράφει τις πρώτες στιγμές αμέσως μετά τη σφοδρή σύγκρουση των δύο λεωφορείων στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης, που είχε στο αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 γυναίκες. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, τον ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι δείχνουν αυτές οι νέες εικόνες και ποια είναι τα νεότερα για την κατάσταση των τραυματιών. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Από τη Θεσσαλονίκη είναι ένα βίντεο που κατέγραψε ένας επιβάτης του ενός λεωφορείου μόλις έγινε η σύγκρουση, και αυτό που δείχνει είναι τραυματίες στο έδαφος και άλλους επιβάτες να προσπαθούν να τους βοηθήσουν πριν έρθει το ΕΚΑΒ, όπως και η εικόνα που υπήρχε εκεί μετά τη σύγκρουση, με το στέγαστρο της στάσης να είναι κατεστραμμένο από την πτώση του λεωφορείου πάνω του. Κατά τα άλλα, οι τρεις από τις τέσσερις επιβάτηδες είναι πολύ καλά στην υγεία τους και πήραν εξιτήριο. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 29χρονη που ήταν πιο σοβαρά τραυματισμένη, η οποία υποβλήθηκε σε εγχείρηση στο πόδι της, το οποίο ήταν συντετριμμένο, αλλά είναι σταθερή η κατάστασή της, όπως λένε οι γιατροί, και η οποία συνεχώς βελτιώνεται. Παρακολουθείται διαρκώς στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύεται. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη από την τροχιά. Εξ ολοκλήρου η τροχιά την ανέλαβε, χωρίς να χρειαστεί, όπως φαίνεται, να διοριστεί πραγματογνώμονες για τις συνθήκες του ατυχήματος αυτού.
1: Μακάρι να είναι γρήγορα περαστικά για τη γυναίκα που νοσηλεύεται. Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και βεβαίως να έχουμε και γρήγορα στα χέρια μας και εμείς, αλλά κυρίως οι αρμόδιοι, τα αποτελέσματα των ερευνών για το τι έφταξε, τι πήγε στραβά και έγινε αυτή η σύγκρουση, αυτό το ατύχημα. Τώρα, διανόητες εικόνες εκτελήθηκαν χθες βράδυ στην Πέτρου Ράλι, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Αθήνα, κατά την κινηματογραφική καταδίωξη μηχανής με αυτοκίνητο και τον άγριο καυγά των δύο οδηγών. Είχαμε ένα τραυματία και 5 προσαγωγές, από τις οποίες οι 3 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Για το τι ακριβώς συνέβη, να ακούσουμε τι μετέδωσε και πάλι η Χρυσή Τανικητάκη.
21: Στην καταδίωξη με καυγά, λοιπόν, εξελίχθηκε το χθεσινό φραστικό επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Πέτρου Ράλι. Όλα συνέβησαν περίπου στις 9 το βράδυ, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου, στο οποίο λοιπόν επέβαιναν στο συγκεκριμένο όχημα ακόμη δύο άτομα και αναβάτης μοτοσυκλέτας, είχαν φραστικό επεισόδιο στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας, στον Κορυδαλό, και στη συνέχεια ακολούθησε καταδίωξη. Τελικά, λοιπόν, στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλι και Κροπός, η μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα έκλεισε τον δρόμο στο γιοταχή με τον οδηγό του αυτοκινήτου να τη χτυπά και να τη ρίχνει πάνω σε κολόνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας. Στη συνέχεια ακολούθησε νέος διαπληκτισμός μεταξύ τους, καθώς τα δύο άτομα που επέβαιναν στη μοτοσυκλέτα χτύπησαν τον οδηγό του γιοταχή, ενώ μαζί με τους αναβάτες της μοτοσυκλέτας ήταν επίσης άλλο ένα μηχανάκι και άλλα δύο άτομα μέσα σε ακόμη ένα γιοταχή. Με συνέπεια, ένταση να κλιμακωθεί όταν εκείνοι που βρίσκονταν μέσα στο όχημα έριξαν τη μηχανή και χτύπησε στην κολόνα, τραυματίστηκε. Μάλιστα. Και ο οδηγός. Αυτό είχε ως συνέπεια. Προσήχθησαν 5 άτομα. Δεν γνωρίζουμε. Είναι 3 οι οποίες έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, ενώ ακόμη ένα άτομο αγνοείται.
1: Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Έχουμε, Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Έχουμε τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στην πρώτη θέση της Super League μετά το χθεσινό παιχνίδι που είχε με την Κηφισιά, και έχουμε και τον νέο τεχνικό ηγέτη του Ολυμπιακού. Πού θες να ξεκινήσουμε?
22: Να ξεκινήσουμε από τον Εμμανουήλ Καραλή, καθώς απόψε το βράδυ στις 9 και 10, 8 θα ξεκινήσει, θα δούμε τον αγώνα. Είναι ο τελευταίος αγώνας της σεζόν World Athletics Champions. Είναι και αυτό μια πολύ σημαντική διοργάνωση, οπότε θα ξαναδούμε πάλι τον πρωταθλητή μας, που έχει στόχο να κάνει ένα νέο παλινό ρεκόρ. Είπαμε 9 η ώρα είναι ο αγώνας ο δικός του, ενώ η ΕΡΤ θα συνεχθεί για όλους τους αγώνες στην
2: 8 η ώρα ακριβώς. Παναθηναϊκός, όπως είπες και εσύ, χτες κέρδισε η Κηφισιά 3-1, είναι στην πρώτη θέση και πάμε τώρα σε μια ωραία αγωνιστική. Παναθηναϊκός Πανετολικός είναι ντέρμπι κορυφής, ενώ ξεχωρίζει και το ντέρμπι Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ Άρης, που και οι δύο θέλουν τους βαθμούς για διαφορετικούς λόγους και οι δύο δεν έχουν ξεκινήσει καλά όπως θέλανε τη χρονιά, οπότε θέλουν και οι δύο τη νίκη για να ανέβουν περισσότερο, πιο ψηλά στη βαθμολογία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε βέβαια το μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή απόψε, έτσι. Σε ευχαριστούμε,
2: ακριβώς,
1: Δημήτρη.
2: Είναι 9 η ώρα ο αγώνας.
1: 9 η ώρα λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε.
3: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
4: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι αρχικά έθριος σε όλη τη χώρα, όμως από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο και τη Μακεδονία, πρόσκαιρα στο Ιόνιο και πιθανώς τα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 35 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με βροχή καταιγίδα το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα το Μπαρέρτ εδώ, το τελευταίο Μπαρέρτ αυτής της εβδομάδας. Χθες δυστυχώς η εκπομπή δεν πραγματοποιήθηκε λόγω τεχνικών προβλημάτων. Καμιά φορά συμβαίνουν αυτά. Και μάλιστα ήταν πρόβλημα που απασχόλησε και επέδεψε το τεχνικό επιτελείο εδώ της ΕΡΤ Κομωτινής. Είμαστε όμως σήμερα πάλι μαζί και κοντά σας. Μετά από τις προσπάθειες των τεχνικών μας εδώ, τους οποίους ευχαριστούμε, και να ξέρετε καμιά φορά αυτοί οι άνθρωποι που δεν ακούγονται στα μικρόφωνα ή δεν φαίνονται στις κάμερες κάνουν πάρα πάρα πολύ σημαντική και πολύ σκληρή δουλειά. Οπότε πολλές φορές, αν όχι όλες, τους αξίζουν τα εύσημα. Το Μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ και το κάνει κάθε φορά και κάθε μέρα από Δευτέρως Παρασκευή, βέβαια, διότι Σαββατοκύριακο αφήνουμε τα άλλα τα μπαρ, τα συμβατικά, να δουλέψουν. Εμείς είμαστε ραδιοφωνικό μπαρ. Οπότε από Δευτέρως και Παρασκευή, 3 με 4, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Και φυσικά αυτά τα μουσικά κοκτέιλ που προσφέρουμε μπορείτε να τα απολαύσετε καθ' όλη την γεωγραφική επικράτεια, να το πω έτσι, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της περιφέρειας. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5, από τον Βόρειο Εύρο στους 101 FM, από την Κομωτινή στους 98,1 και 91,2. Και αυτά βέβαια για τα FM, διότι υπάρχει η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ που μας μεταδίδει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όχι μόνο εμάς, αλλά και όλα τα προγράμματα, περιφερειακά ή κεντρικά. Και μάλιστα μέσω του ίντερνετ, από το κινητό, τον υπολογιστή, το τάμπλετ σας, μπορείτε να μας ακούτε από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Σήμερα ξεκινήσαμε με ένα από τα πιο φωτεινά και ελπιδοφόρα ερωτικά τραγούδια του Άγγλου τραγουδοποιού, του Nick Drake. Καταπληκτικό το Northern Sky, το οποίο ξεχωρίζει στο δεύτερο άλμπουμ του με τίτλο Brighter Later. Είχε βγει το 1970, ήταν ένας δίσκος που πάντρεψε αριστοτεχνικά τη folk με στοιχεία jazz και baroque pop. Στο συγκεκριμένο κομμάτι ο Drake απομακρύνεται από τη συνηθισμένη μελαγχολία του. Εκφράζει την αναγέννηση που φέρνει ο έρωτας, ενώ ο εθέριος και πλούσιος ήχος του οφείλεται καθοριστικά στη συμμετοχή του John Cale. Ήταν ιδρυτικό μέλος ο Cale των Velvet Underground, ο οποίος ενθουσιάστηκε με το τραγούδι. Έπαιξε και τσελέστα μάλιστα και πιάνο και Hammond σε αυτήν την ηχογράφηση, και την παραγωγή υπέγραψε ο Joy Boyd, ο άνθρωπος που ανακάλυψε τον Drake, ενώ στο άλμπουμ συμμετείχαν επίσης σπουδαίοι μουσικοί της αγγλικής folk σκηνής όπως ο Richard Thompson και ο Danny Thompson, δημιουργώντας ένα διαχρονικό αριστούργημα από ένα δημιουργό που πολλές φορές το έχουμε δει αυτό, αναγνωρίστηκε παγκοσμίως μετά τον πρόωρο θάνατό του το 1974. Τραγούδια του Σίξτο Ροντρίγκες έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, όχι όμως το Coos, ένα από τα πιο σκοτεινά και συγκινητικά τραγούδια του Αμερικανού τραγουδοποιού, το οποίο περιλαμβάνεται στο δεύτερο άλμπουμ του, το Coming From Reality, ένα άλμπουμ που βγήκε το 1971, ένα δίσκο γεμάτο ποιητικούς, κοινωνικούς στίχους και folk ενορχιστρώσεις που ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο με παραγωγούς του Steve Rowland και Mike Theodore. Στο τραγούδι, ο Ροντρίγκες περιγράφει με ομή ειλικρίνεια την απογοήτευση, την απώλεια της δουλειάς του, τη φτώχεια και την κοινωνική περιθωριοποίηση, αποτυπώνοντας την απόγνωση ενός ανθρώπου που βλέπει τις ελπίδες του να διαλύονται, ενώ η μελαγχολική του ερμηνεία πλαισιώνεται από λιτή ακουστική κιθάρα και δραματικά έγχορδα. Ο ίδιος ο Ροντρίγκες παρέμεινε για δεκαετίες ένας εργάτης οικοδομός του Ντιτρόιτ, αγνοώντας παντελώς, το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά το λέμε έτσι για όσους το αγνοούν. Αγνοούσε και εκείνος λοιπόν ότι η μουσική του είχε μετατραπεί σε θρυλικό ύμνο διαμαρτυρίας στη Νότια Αφρική, μέχρι που η απίστευτη ιστορία της επανέβρεσής του ήρθε στο φως μέσω του βραβευμένου με Όσκαρ ντοκιμαντέρ Searching for Sugarman. Το πιο γνωστό κομμάτι του ήταν το Sugarman. Εμείς θα ακούσουμε το Coos. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στο Μπαρέρτ και εδώ στη σύνδεση αυτή, στη ραδιοζεύξη
των ραδιοφωνικών σταθμών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της ΕΡΤ κάθε μεσημέρι 3 με 4.

Αυτό ήταν το Who Knows Where the Time Goes, ένα εμβληματικό τραγούδι και μάλλον θεωρώ το καλύτερό της. Πρόκειται για τη Sandy Denny. Το κυκλοφόρησε εδώ με τους Fairport Convention στο άλμπουμ τους Unhalf Breaking. Ένα άλμπουμ που βγήκε το 1969 και ήταν ένας σταθμός της βρετανικής folk σκηνής που συνδυάσε παραδοσιακά αγγλικά στοιχεία με σύγχρονους ηλεκτρικούς ήχους και έβαλε δηλαδή και το rock εκεί μέσα στο σκεπτόμενο folk της εποχής. Οι στίχοι του γραμμένοι από την Denny σε νεαρή ηλικία εξερευνούν με σπάνια ποιητική ωριμότητα την παροδικότητα του χρόνου, της εναλλαγής των εποχών, την σταθερότητα της αγάπης. Ενώ η εθέρια έτσι, ερμηνεία της πλαισιώνεται από τη λυρική διακριτική κιθάρα του Ρίτσαρντ Τόμψον, το συγκρότημα, η Fairport Convention, αποτελούταν από σπουδαίους μουσικούς όπως ο Σίμον Νίκολ, ο Άσλε Χάτσινς και ο Μάρτιν Λάμπλ. Κατάφερε με αυτό το άλμπουμ και τη συγκεκριμένη σύνθεση να επαναπροσδιορίσει τη βρετανική folk μουσική και αυτό το τραγούδι έγινε ένας διαχρονικός ύμνος μελαγχολίας και στοχασμού. Τώρα, έτσι όπως έχετε καταλάβει, στο ίδιο στυλ θα κινηθούμε, folk μουσική. Λίγη μελαγχολία, άλλωστε Σεπτέμβρης και φθινόπωρο είναι και αυτό το δίνει αριστουργηματικά ο Τζον Πράιν με ένα καταπληκτικό κομμάτι, το Angel of Montgomery. Περιλαμβάνεται στο ντεμπού το άλμπουμ του, ομώνυμος προς το όνομά του, είχε βγει το 1971. Ήταν ένας δίσκος σταθμός για την αμερικανική folk και country μουσική που ξεχώρισε για τη στιχουργική ιδιοφυΐα του Τζον Πράιν. Είναι γραμμένο από την πλευρά μιας ηλικιωμένης γυναίκας που νιώθει εγκλωβισμένη σε ένα συμβατικό γάμο και μια κουραστική καθημερινότητα. Το τραγούδι εκφράζει μια βαθιά λαχτάρα για απόδραση και λύτρωση, αποδεικνύοντας τη σπάνια ικανότητα του Πράιν να διεισδύει στην ψυχοσύνθεση χαρακτήρων εντελώς διαφορετικών από τον ίδιο. Η παραγωγή του άλμπουμ έγινε από τον Αρίφ Μαρντίν στο Νάσβιλ με τη συμμετοχή πολύ καλών session μουσικών, ενώ ο ίδιος ο Πράιν, ένας πρώην ταχυδρόμος από το Ιλινόι με βραχνή αυθεντική φωνή, καθιερώθηκε αμέσως ως ένας από τους σημαντικότερους αφηγητές της αμερικανικής παράδοσης, με το συγκεκριμένο κομμάτι να αποκτά τεράστια διαχρονική αξία και να γνωρίζει επίσης μια θρηλυκή επανεκτέλεση από την μεγάλη Bonnie Wright.

Carolina In My Mind, ένα από τα πιο αγαπημένα και νοσταλγικά τραγούδια του Αμερικανού τραγουδοποιού James Taylor, το οποίο περιλαμβάνεται στο μόνιμο ντεμπούτο άλμπουμ του το 1968. Ήταν ένας δίσκος που έθεσε τις βάσεις για το κίνημα των εξομολογητικών singer-songwriters των 70s, γραμμένο στη φρομεντέρα της Ισπανίας, την εποχή που ο Τέιλορ υπέφερε από νοσταλγία για την πατρίδα του, τη Βόρεια Καρολίνα. Το τραγούδι συνδυάζει μια γλυκόπικρη αίσθηση φυγής και εσωτερικής αναζήτησης με τη χαρακτηριστική έτσι, ακουστική κιθάρα του. Στις ηχογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο με την παραγωγή του Peter Asher συμμετείχαν ο Paul McCartney στο μπάσο και ο George Harrison στα φωνητικά, ενώ ο ίδιος ο James Taylor με την ειλικρινή ερμηνεία και τη ζεστή φωνή του αναδείχθηκε σε μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της αμερικάνικης folk μουσικής. Τώρα θα πάμε εκεί στο 1966 σε ένα Καναδό τραγουδοποιό, τον Gordon Lightfoot. Το Early Morning Rain θα ακούσουμε, ένα από τα πιο κλασικά και επιδραστικά τραγούδια του. Αυτό το τραγούδι περιλαμβάνεται στον ομώνυμο ντεμπούτο δίσκο του, το Lightfoot δηλαδή, το 1966 είχε βγει. Ένας δίσκος που θεωρείται ακρογωνίος λίθος της καναδικής folk μουσικής. Αν και το κομμάτι και τα τραγούδια του δίσκου ήταν γραμμένα από το 1964, όσο ο Lightfoot βρισκόταν στο αεροδρόμιο του Τορόντο νοσταλγώντας στο σπίτι του, το τραγούδι αποτυπώνει την αίσθηση της μοναξιάς, της φτώχειας και της απομόνωσης ενός ταξιδιώτη που παρακολουθεί ένα αεροπλάνο να απογειώνεται στη βροχή ενώ ο ίδιος παραμένει εγκλωβισμένος στο έδαφος. Με την καθαρή ζεστή φωνή του και την ερμηνεία του, την λιτή ακουστική ενορχήστρωση και τη συνοδεία ενός εξαιρετικού κιθαρίστα του David Rea, αλλά και του μπασίστα του Bruce Langhorne, το κομμάτι ανέδειξε τη σπάνια ποιητική ικανότητα του Lightfoot να μετατρέπει καθημερινές εικόνες σε διαχρονικούς ύμνους και τον καθιέρωσε ως έναν από τους σπουδαιότερους αφηγητές της βορειοαμερικανικής folk παράδοσης. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στο Μπαρέρτ και εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ μας στο Messenger. ΕΡΤ Κομωτινής, ψύχρεμα σχόλια, ακόμα και παρατηρήσεις, ακόμα και μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

Αυτό ήταν το Watching the River Flow. Πραγματικά έτσι σου δίνει μια αίσθηση τεμπελιάς. Αλλά είναι τότε η εποχή που έβαλε ο Ντίλαν τον ηλεκτρισμό στη ζωή του. Αν και είχε έτσι κατακριθεί από πολλούς φαν της folk μουσικής. Αυτόνομο σίγγλ το 1971 και αργότερα συμπεριλήφθηκε στην συλλογή Bob Dylan's Greatest Hits. Το Volume 2, 1971, γραμμένο σε μια περίοδο που ο Dylan υπέφερε από δημιουργικό αδιέξοδο. Το κομμάτι αντικατοπτρίζει αυτή ακριβώς τη θεματική, ένα καλλιτέχνη που περιγράφει την επιθυμία του να καθίσει ήρεμο στην όχθη ενός ποταμού, αφήνοντας τα πράγματα να κυλήσουν φυσικά, αντί να πιέζει τη δημιουργικότητά του. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στα Blue Rock Studios της Νέας Υόρκης και είναι σημαντικό αυτό, διότι όπως ακούστηκε το κομμάτι έχει blues μορφή, με παραγωγό τον Λέον Ράσελ, ο οποίος έπαιξε επίσης πιάνο, ενώ στο πλευρό του Ντίλαν βρέθηκαν σπουδαίοι μουσικοί όπως ο κιθαρίστας Jesse A. Davis, ο μπασίστας ο Carl Radl, ο ντράμερ ο Jim Kelter, προσδίδοντας το τραγούδι ένα αβίαστο γεμάτο ζωντάνια ρυθμό, rhythm and blues ρυθμό, που αναδεικνύει την ικανότητα του Ντίλαν να μετατρέπει την καλλιτεχνική του αβεβαιότητα σε αυθεντικό rock and roll. Τώρα το Both Sides Now είναι μία από τις πιο εμβληματικές ερμηνείες της Αμερικανίδας folk τραγουδίστριας Judy Collins, η οποία περιλαμβάνεται, η ερμηνεία εννοείται, στο άλμπουμ της Wildflowers, ένα άλμπουμ που βγήκε το 1967, ένα άλμπουμ που ξεχώρισε για τις πλούσιες μπαρόκ pop ενορχιστρώσεις του, με τη χρήση εγχόρδων και ξύλινων πνευστών. Το τραγούδι γράφτηκε από τη σπουδαία Καναδή δημιουργό Johnny Mitchell, η οποία εμπνεύστηκε τους στίχους διαβάζοντας ένα βιβλίο του Saul Bellow κατά τη διάρκεια μιας πτήσης, δημιουργώντας μια βαθιά φιλοσοφική στοχαστικότητα γύρω από τα σύννεφα, τον έρωτα και τη ζωή, μέσα από την παραδοχή ότι τα βλέπουμε όλα διαφορετικά ανάλογα με την οπτική μας γωνία. Η κρυστάλλινη εκφραστική φωνή της Collins σε συνδυασμό με την αριστοτεχνική ενορχίστρωση του Joshua Rifkin αλλά και την παραγωγή του Mark Abramson ανέδειξε τη λυρική ομορφιά της σύνθεσης της Mitchell και καθιέρωσε την Judy Collins ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες της αμερικανικής folk σκηνής και την συνέστησε ουσιαστικά ως το συνθετικό ταλέντο. Μάλλον συνέστησε με αυτόν τον τρόπο το συνθετικό ταλέντο της Mitchell στο ευρύ κοινό.

Αυτή ήταν η γνωστή σε όλους Joan Baez. Αυτή η αέρινη φωνή. Το κομμάτι λέγεται The Night They Drove Old Dixie Town και είναι μία από τις πιο δημοφιλείς ερμηνείες της. Folk τραγουδίστρια και ακτιβίστρια η Joan Baez, η οποία ερμηνεία περιλαμβάνεται στο άλμπουμ της Blessed R, ένα δίσκο που είχε βγει το 1971 και ηχογραφήθηκε στο Nashville και συνδύασε τη folk με στοιχεία country και gospel. Όμως το τραγούδι γράφτηκε από τον Robbie Robertson, τον The Band, οι οποίοι κυκλοφόρησαν πρώτοι το τραγούδι το 1969, ένα τραγούδι που εξιστορεί τις τελευταίες ημέρες του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου μέσα από τα μάτια ενός φτωχού νότιου αγρότη, του Virgil Caine, και αποτυπώνει τον πόνο, τη φτώχεια και την ανθρώπινη τραγωδία της ήττας. Η Baez, με τη χαρακτηριστική καθαρή και συναισθηματικά φορτισμένη φωνή της, χάρισε στο κομμάτι μια πιο φωτεινή και ρυθμική προσέγγιση με την παραγωγή του Norbert Pultman, αν και άλλαξε κατά λάθος μερικούς από τους στίχους κατά την ηχογράφηση. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να μετατρέψει τη σύνθεση του Robertson σε ένα διαχρονικό και ευρέως αναγνωρίσιμο τραγούδι, επιβεβαιώντας τη θέση της ως μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της αμερικανικής folk σκηνής. Και πάμε τώρα στο τραγούδι το οποίο περίμενα όλη την εκπομπή για να το ακούσω. Έτσι γίνεται καμιά φορά. Διότι είναι αγαπημένος μου ο Van Morrison, τον ακούω από πιτσιρικά, σαν και εκείνος έδρασε πολύ πιο πριν από ότι εγώ ζούσα την εφηβεία και την νεότητά μου. Όμως ένας φίλος, ένας συμμαθητής μου έφερε μια φορά ένα δίσκο του, γιατί τότε έτσι γίνονταν. Ανταλλάσσαμε δίσκους. Λοιπόν, και άκουσα έτσι το Warm Love, ένα από τα πιο χαρούμενα κύλη όλου στα τραγούδια αυτού του Βορειοϊρλανδού τραγουδοποιού, του Van Morrison, το οποίο μάλιστα ανοίγει και το άλμπουμ του Heart Knows the Highway, ένα άλμπουμ του 1973. Ένας δίσκος που συνδυάζει αριστοτεχνικά τη folk, τη soul και τη jazz. Το κομμάτι και ο δίσκος είναι γραμμένα σε μια περίοδο σχετικής ηρεμίας και ευτυχίας στη ζωή του Morrison. Στο Κάλιφορ της Καλιφόρνια, το τραγούδι υμνεί την απλότητα, τη ζεστασιά, της αγάπης και τις μικρές καθημερινές απολαύσεις της συντροφικότητας, με τους στίχους του να αποπνέουν μια αίσθηση καλοκαιρινής ανεμελιάς. Η παραγωγή είναι του ίδιου του Van Morrison, ξεχωρίζει για την πλούσια οργανική ενορχήστρωση, όπου τα ανάλαφρα πνευστά, τα ακουστικά έγχορδα και τα ζεστά φωνητικά συνοδεία πλαισιώνουν ιδανικά την εκφραστική γεμάτη σόλου ερμηνεία του Morrison, αναδεικνύοντας τη μοναδική του ικανότητα να διοχετεύει τη συναισθηματική κάθαρση ακόμα και μέσα από τις πιο ανάλαφρες συνθέσεις του.

Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα να σας χαιρετήσω με το Warm Love, βέβαια, έτσι, να παίζει λίγο. Σας υπόσχομαι αφιερώμα στο Van Morrison, τον αγαπώ πολύ. Όμως θα σας πάω εκεί στην Οριστιάδα προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Μια εκπομπή που την αγαπάμε. Μια εκπομπή που κρατά το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη πέρα από τις 4 το απόγευμα. Αμέσως μετά, σε όλο το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, μετά την εκπομπή του Γιάννη του Σκερλίδη, ακολουθεί η εκπομπή Πρόβα. Σήμερα μια καταπληκτική χοροδία, η ΕΚΟ, είναι η χοροδία του Συλλόγου Ευρυτών Ροδόπης. Έρχεται να μας τραγουδήσει εδώ στα στούντιο της Κομωτινής. Μην τους χάσετε, εγώ τους περιμένω με ανυπομονησία. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας από εδώ, από τον Μπαρέρτ, πλέον για τη Δευτέρα, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Έως τότε, να είστε όλοι καλά. Κλείνουμε με Harvest Moon, το ομώνυμο εμβληματικό τραγούδι του Neil Young από το άλμπουμ του 1992. Λοιπόν, ένας τρυφερός ύμνος στη μακροχρόνια αγάπη και τη συντροφικότητα για τη σύζυγό του, την Peggy. Με αυτό το κομμάτι θα κλείσουμε. Να είστε όλοι καλά.

0: είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι έλαβαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή. Οι αιτίες χαρακτηρίζονται προς το παρόν απροσδιορίστες, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον το τι ακριβώς συνέβη στο ιδιωτικό ιατρείο όπου κατέρευσε ο τραγουδιστής, αλλά και αν είχε αρχίσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γιατρός υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο μετά τις 4 το απόγευμα και έχασε τις αισθήσεις του πριν προλάβει να αρχίσει η πλασμαφαίρεση. Ωστόσο, το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:25, ενώ ο διασώστης φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής έφερε φλεβοκαθετήρα και ότι μηχάνημα βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, από κάμερες και καταθέσεις φέρεται να προκύπτει ότι ο τραγουδιστής είχε φτάσει στο ιατρείο περίπου στη 1:30 και παρέμενε εκεί σχεδόν 3 ώρες. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι η πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται σε νοσοκομεία και εξειδικευμένες νοσοκομιακές κλινικές και όχι σε απλά ιδιωτικά ιατρία. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Παρθένιο Λιβερίου στην Εύβοια. Ήχησε μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων με 12 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιά και στην Φοινικιά Ηρακλείου. Σε νέα εστία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Αλ Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν πάντως να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για την διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Η κατάληψη του νησιού, που βρίσκεται μόλις 3,5 χιλιόμετρα από τις ακτές της Ιεμένης, ακολούθησε την προέλαση των Χούθη στο λιμάνι Μόκα, τη σημαντικότερη εδαφική τους κατάκτηση εδώ και χρόνια. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της πόλης, σύμφωνα με τους Χούθη. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων από την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία και για τις ενεργειακές και εμπορικές ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Στην επανένωση των κλειπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανή. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες και οι επόμενες δράσεις του οργανισμού, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στους θεσμούς του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη αναγνώρισή της από την UNESCO. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η ΔΕΘ δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων με βάση τις δημοσκοπήσεις, αλλά ευκαιρία παρουσίασης ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος. Όπως είπε, η Ελλάδα πρέπει να συγκρίνεται με τη σημερινή Πορτογαλία, την Ισπανία και τα Βαλκάνια και όχι με την περίοδο των μνημονίων, προειδοποιώντας ότι χωρίς αλλαγή πολιτικής η σημερινή στασιμότητα θα επιταχυνθεί μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Στις 28 Μαΐου για τα Γενικά Λύκεια και στις 29 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2027 σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου του Βάσος Πανταζή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν σήμερα τα 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου που στοίχησαν τη ζωή σε σχεδόν 3.000 ανθρώπους. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην τελετή μνήμη στο Πεντάγωνο και όχι στο σημείο 0 της Νέας Υόρκης, παρά το γεγονός ότι είναι η πολιτεία από την οποία κατάγεται. Τελευταία φορά είχε παραστεί στην τελετή στο Ground Zero το 2024.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος ο καιρός αύριο, ωστόσο από το απόγευμα και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσουν βροχές που σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Στην Ανατολική Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για σποραδικές καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι έως 5 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό. Καλησπέρα σε όλους σας, καλή Παρασκευή να έχετε. Παρασκευή σήμερα και όπως κάθε Παρασκευή, το απογευματινή δεκτύωση είναι τρίωρο. Στην ουσία ξεκινάμε στις 3 από την Κομοτηνή, πάμε στην Ορεστιάδα καλή ώρα τώρα, στις 4 και στις 5 επιστρέφουμε στην Κομοτηνή, γιατί μην ξεχνάτε, συνεχίζουμε σήμερα με πρόβα, έτσι. Είναι το δίκτυο λοιπόν των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδα, Κομοτηνή, Καβάλα και Σέρες, σε κοινό πρόγραμμα αυτήν την ώρα. Και ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο μαζί μου στη φροντίδα του ήχου η Δώρα Δασκάλου που ετοιμάζεται για να πάει να κάνει τις καλοκαιρινές της καλοκαιρινές διακοπές. Ελπίζω να πάει καλά όλα Δώρα και να έχει και ωραίο καιρό τις επόμενες μέρες εκεί που θα πας. Από τους 101, τους 103 και 5 των FM για εσάς που μας ακούτε στο βόρειο ή στο νότιο τμήμα του νομού Εύρου αντίστοιχα. Για Ροδόπη και Ξάνθη στους 98,1 ή 91,2 μας εντοπίζετε. Για Καβάλα Δράμα στους 96,3 και για Σέρες στους 101,5. ertaeco.gr, όπου και αν είστε μπορείτε φυσικά να μας ακούτε με όποια συσκευή ψηφιακή χρησιμοποιείτε. Θέλετε να γίνουμε και φίλοι στο Facebook προς τη μεριά του ανέμου ή Γιάννης Κερλίδης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες για να ανταμώσουμε και από εκεί με μηνύματα φυσικά μπορούμε να μιλάμε άνετα. Και επειδή ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα για την χθεσινή συνέντευξη, προφανώς είχατε για πρώτη φορά ακούσει τον Γιάννη Μαθέ, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και στο κοντινό μέλλον. Σας ευχαριστώ όπως και να είναι για τα καλά σας λόγια. Σήμερα θα κάνουμε πάλι μια βόλτα σε τραγούδια που δεν τελειώνουν ποτέ με την πρώτη τους εκτέλεση, να το πω έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε να κάνουμε με διασκευές, με τραγούδια που αλλάζουν φωνές, εποχές, ενορχιστρώσεις, ύφος, μετακινούνται από το ρεμπέτικο στο ροκ, από το λαϊκό στο ρέγκε, στη ρέγκε, από την παράδοση και το παραδοσιακό ήχο στην jazz, ελαφρό τραγούδι, ό,τι προλάβουμε μέχρι και τις 5 που θα είμαστε μαζί. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ένα τραγούδι καλό ποτέ δεν φοβάται καμία διασκευή. Έχω να το λέω αυτό. Την αντέχει, την προκαλεί και πολλές φορές μάλιστα μπορεί και να ξαναγεννέται μέσα από αυτό. Θα αρχίσω λοιπόν με ένα τραγούδι που έχει μια ιδιαίτερη θέση στη νεότερη ιστορία των διασκευών. Μανώλης Χιώτης το ηχογραφεί για πρώτη φορά το 1948. Το τραγουδάει ο ίδιος και μαζί του ο Ανδρέας Σπαγκαδόρος. Λίγο χρόνια αργότερα το τραγούδι συνδέθηκε έντονα με τη φωνή της Μέρης Λίντα και με εκείνη τη χαρακτηριστική βέβαια περίοδο του ελληνικού τραγουδιού. Έρχονται λοιπόν οι ΕΚΜΕΚ, του αλλάζουν εντελώς τη θερμοκρασία να πω. Η δική τους εκδοχή κινείται πιο χορευτικά, με έθνικα αλλά και με σύγχρονα στοιχεία, χωρίς όμως να χάνεται ο λαϊκός πυρήνας του τραγουδιού. Ήταν η μοναδική διασκευή που είχαν στο άλμπουμ τους «Γλυκαίνει και δεν παχαίνει» που κυκλοφόρησε το 2011. Και να λοιπόν πως ένα τραγούδι που γεννήθηκε μέσα στο μεταπολεμικό λαϊκό τραγούδι φτάνει στο σήμερα με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο.

με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μ' άλλους να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Πάψε.

Μέσα στο πομωρό μου πίσω έλα. Με παράταση κάνω καμιά τρέλα. Στο το χωρί εσένα ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ, πώς να στο πω καλή μου πίσω έλα. Με παράταση κάνω καμιά τρέλα. Γύρισε.

Και από το Χιώτη, παρένθεση, θα ακούσουμε αρκετό Χιώτη σήμερα. Περνάμε σε ένα τραγούδι που μοιάζει να έχει γεννηθεί και να ταξιδεύει το ίδιο ανάμεσα σε εποχές. Αναφέρομαι στο «Καραπίπερίμ». Είναι το τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου που ανήκει στον κόσμο του ρεμπέτικου, με την ανατολίτικη γλώσσα αλλά και την εικόνα της χανούμισσας να δημιουργούν ένα μικρό μουσικό σύμπαν. Και έρχονται οι αγαπημένοι μας Λοκομόντο και το εντάσσουν στο δικό τους αισθητικό σύμπαν. Το εντάσσουν στο soundtrack της ταινίας «Γαμήλιο Πάρτι» που κυκλοφόρησε το 2008. Εκεί ακριβώς νομίζω ότι βρίσκεται και η γοητεία. Ένα παλιό λαϊκό τραγούδι δεν αντιμετωπίζεται σαν κάτι που πρέπει να αναπαραγεί. Παλιά Αθήνα μέχρι πού, στην Τζαμάικα.

0: Και πάλι Χιώτης, συνδεδεμένο με τον ίδιο και φυσικά με τη Μεριλίντα, ηχογραφημένο το 1959. Ακούστηκε για πρώτη φορά, βλέπετε τότε ο κινηματογράφος λειτουργούσε σαν την έννοια μάλλον είχε του βίντεο κλιπ του σημερινού, Λαός και Κολονάκι. Πιθανά να τη θυμάστε την ταινία και να την έχετε δει, του Γιάννη Δαλιανίδη. Και εδώ ο τίτλος του «Πάρε με στο τηλέφωνο», βέβαια. Κοιτάξτε τι έχει κάνει ο Χιώτης. Το τηλέφωνο εδώ δεν είναι απλά ένα αντικείμενο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο δύο άνθρωποι προσπαθούν να μικρύνουν την απόσταση. Λέει ο στίχος «Πάρε με στο τηλέφωνο», λιγάκι να τα πούμε. Έτσι, μια ολόκληρη ερωτική επικοινωνία στείνει ο Χιώτης, πριν ακόμη η τεχνολογία γίνει στις μέρες μας πια μόνιμο περιβάλλον της ζωής μας. Και όταν όμως, φίλες και φίλοι, αυτό το τραγούδι περνάει στη φωνή του Γιάννη του Κούτρα, αποκτά σίγουρα κάτι τελείως διαφορετικό. Έχει αυτήν την τραχιά φωνή αλλά και την θεατρική δραματικότητα ο ίδιος ο Κούτρας. Ένα τραγούδι λοιπόν του Χιώτη που γεννήθηκε μέσα στον κόσμο του κινηματογράφου και του λαϊκού τραγουδιού, ξανασυνάντησε μια άλλη γενιά ερμηνείας.
1: Παρακαλώ, αφήστε το μήνυμά σας μετά το χαρακτηριστικό ήχο και θα επικοινωνήσω το συντομότερο μαζί σας. Ευχαριστώ.

Οι Παρτίδες, πολύ γνωστό τραγούδι, ή αλλιώς ίσως να το ξέρετε σαν Βρεμάγκα το παράκανες, γράφτηκαν το 1951 από το Μανολιχιώτη σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Η πρώτη δισκογραφική καταγραφή συνδέεται με τον Τάκη Μπίνη να το ερμηνεύει μαζί με την Στέλλα Χασκίλ και το Μανολιχιώτη παράλληλα. 1986 περνάμε όμως και έρχεται ο Γιάννης Γιοκαρίνης, το συμπεριέλαβε στο δίσκο του μια γρανίτα για το Χιώτη, δηλαδή μια δουλειά αφιερωμένη στο σπουδαίο συνθέτη. Και έρχεται ο Γιοκαρίνης και βάζει το τραγούδι σε ένα τελείως διαφορετικό, σε ένα αστικό τοπίο.

Το επόμενο δεν είναι από τα πολύ υπεγμένα κλασικά του ελληνικού ρεπερτορίου. Τίτλος του «Για λίγες σταγόνες ευτυχίας», γραμμένο από τον Σταύρο Κάξο σε στίχους και μουσική. Πρώτη εκτέλεση από τον Γιώργο Αιγύπτιο, καταγράφηκε σε δίσκο των 45 στροφών το 1975. Και έρχονται οι Πέδες Εντάξει να το επαναφέρουν στη δική τους δισκογραφία αρκετά χρόνια μετά, το 1996. Ένα τραγούδι που μιλάει για έναν άνθρωπο που παρασύρεται σε έναν δρόμο αυτοκαταστροφής αναζητώντας λίγες σταγόνες ευτυχίας. Ένα τελείως διαφορετικό ωστόσο μουσικό πλαίσιο από το συγκρότημα, από τους Πέδες Εντάξει, και όπως είχαν δηλώσει και ίδιοι όταν κάνανε εκείνο το δίσκο τους το 96, η διασκευή είχαν πει ότι δεν σημαίνει απαραίτητα αλλαγή του γνωστού τραγουδιού, σημαίνει και διάσωση ενός ξεχασμένου τραγουδιού. Ελάτε να το θυμηθούμε.

Θα πάμε σε διάλειμμα με ένα τραγούδι που είναι γεμάτο εικόνες που σήμερα μοιάζουν σχεδόν κινηματογραφικές, αλλά στην πραγματικότητα προέρχεται από την καρδιά του ρεμπέτικου της δεκαετίας του 30, φίλες και φίλοι. Μέσα στις πόλεις στο Χαμάμ θα μεταφερθούμε, εκεί που το χαρέμι κολυμπά, όπως είναι και ο τίτλος του τραγουδιού, ολόκληρος ο τίτλος, γραμμένο από τον Ανέστη Δελιά. Πρώτη ηχογράφηση 1935 από τον ίδιο, ένα χαρακτηριστικό ντοκουμέντο του πρώιμου ρεμπέτικου στην ουσία είναι αυτό. Και περνούν τα χρόνια και έρχεται ο Θοδωρής Κοτονιάς με τα μακρινά ξαδέρφια, το ξαναπιάνουν από την αρχή και το μεταφέρουν σε μια άλλη δική τους εποχή. Η διασκευή βρίσκεται στην διαδρομή του Θοδωρή Κοτονιά με τον Ιωάννη Ιμπραήμογλου να αναφέρεται στην πρώτη εκτέλεση μαζί. Και να, είναι η δύναμη του ρεμπέτικου, τα έχουμε πει επανειλημμένα. Μπορεί να αλλάξει η ενορχήστρωση, μπορεί να αλλάξει η γενιά, αλλά η ατμόσφαιρα παραμένει η ίδια ακόμη και σε ένα τραγούδι του 30.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Υπάρχει μια φλόγα που δεν σβήνει ποτέ. Η φλόγα της ζωής, της αλληλεγγύης, της εθελοντικής αιμοδοσίας. Μια διαδρομή που ενώνει όλη την Ελλάδα. Για κάθε άνθρωπο που περιμένει μια δεύτερη ευκαιρία. Δώσε αίμα, δώσε ζωή. Γίνε μέρος της φλόγας.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο.
5: Ειδήσεις με ρυθμό.
4: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
4: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη.
4: Και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
8: Πάμε και μια από τις μεγαλύτερες ροκές που έχω ακούσει ποτέ.

Καλά, ο Νίκος Πορτοκάλουγλου έτσι κι αλλιώς ο ίδιος έχει ασχοληθεί επανειλημμένα με τη σύνδεση του λαϊκού τραγουδιού με τον σύγχρονο ήχο. Το ίδιο έκανε και εδώ στο τραγούδι αυτό του Χρήστου Νικολόπουλου και του Πυθαγόρα, που το είχε πρωτοπεί βέβαια ο Στέλιος Καζαντζίδης. Και μάλιστα ο Νίκος Πορτοκάλουγλου το είχε προχωρήσει, αν θυμάστε, και σε εκπομπή στο μουσικό κουτί της ΕΡΤ. Το τραγούδι αυτό το είχε κάνει σαν μια ευρύτερη, να συνομιλεί ευρύτερα με το Κασμίρ των Led Zeppelin και τη Μισιρλού. Και καλωσορίζω όλους εσάς που τώρα συνδεθήκατε μαζί μας προς τη μεριά του ανέμου, δεύτερο μέρος, ΕΡΤ Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών σε κοινό πρόγραμμα. Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο, Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου, και συνεχίζουμε. Πίσω από το επόμενο τραγούδι βρίσκεται ένας πολύ νεαρός για τότε βέβαια συνθέτης. Το όνομά του Βασίλη Τσιτσάνης, γραμμένο, και λέω πολύ νεαρός, γραμμένο το 1932, όταν η Τσιτσάνης ήταν μόλις 17 ετών. Κυκλοφορεί βέβαια αρκετά χρόνια μετά, το 40, με τον Σταύρο Παγιουμτζή και τον ίδιο τον Βασίλη Τσιτσάνη. Είναι ένα αργό χασάπικο με τον ήρωα να αναζητά μια μάγισσα στην Αραπιά για να του λύσει τα μάγια. Έρχεται όμως ο Σπύρος ο Σούκης, το περνά μέσα από μια ροκ αισθητική και ξαφνικά ο Τσιτσάνης έτσι αποκτά μια ηλεκτρική ένταση.

Η συνέχεια με ένα πολύ γνωστό τραγούδι μέσα από το ρεμπέτικο του Κώστα Φέρη το γνωρίσαμε, σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, στίχους του Νίκου Γκάτσου. 1983, πρώτη φορά, Σωτηρία Λεωνάρδου. Δεν είναι απλά ένα ερωτικό λαϊκό τραγούδι. Ο στίχος συνδέει το προσωπικό καημό με την ιστορική βία, τον άνθρωπο δηλαδή που γεννιέται μαζί με τον καημό και την κοινωνία που βιώνει τον πόλεμο. Δημιουργούν λοιπόν ο Σταύρος Ξαρχάκος με τον Νίκο Γκάτσο το ρεμπέτικο, έναν ολόκληρο μουσικό κόσμο που, εντάξει, δεν αποτελεί παλιό αυθεντικό ρεμπέτικο, αλλά αναπλάθει μια πολύ ενδιαφέρουσα, μάλλον με εκπληκτική δύναμη το ύφος, τη γλώσσα και την ψυχή του ρεμπέτικου. Ωστόσο, έρχεται μια άλλη ερμηνεία, μια άλλη τόσο σπουδαία ηθοποιός και ερμηνεύτρια, που δίνει στο τραγούδι ένα διαφορετικό δραματικό βάρος. Τάνια Τσανακλειδού.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αντιμέτωποι με τη βαρύτατη κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία βρίσκονται οι δύο γιατροί, στο γιατρείο των οποίων ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή και έχασε τελικά τη ζωή του. Προηγήθηκε η άσκηση ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα, ενώπιον του οποίου εμφανίστηκαν το μεσημέρι. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα το μεσημέρι. Απροσδιόριστη μέχρι στιγμής η αιτία θανάτου του καλλιτέχνη μετά την ολοκλήρωση της νεκροσίας στη Σωρότου. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στα ύψη, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχουν ξεπεράσει πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 104,6 δολάρια. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Στα 2,07 ευρώ το λίτρο το ντίζελ, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά, εάν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε νέα εστία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαμπαλ Μαντέμ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιμπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Η κατάληψη των νησιού, που βρίσκεται μόλις 3,5 χιλιόμετρα από τις ακτές της Ιεμένης, ακολούθησε την προέλαση των Χούθη στο λιμάνι Μόκα, τη σημαντικότερη εδαφική τους κατάκτηση εδώ και χρόνια. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της πόλης, σύμφωνα με τους Χούθη. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων από την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία για τις ενεργειακές και εμπορικές ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να πλήξει περαιτέρω τη Χεσμπολά σε νέες τοποθεσίες, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς μετά τη χθεσινοβραδινή μαζική καταστροφή σειράγγων. Οι σύραγγες είχαν κατασκευαστεί από την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση στην κορυφογραμμή Αλίτα Χέρ στο Νότιο Λίβανο. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδος, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανί. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες και οι επόμενες δράσεις του οργανισμού, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδος στους θεσμούς του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη αναγνώρισή της από την UNESCO. Με τον καθιερωμένο αγιασμό χτύπησε σήμερα το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της χώρας. Μια καλή σχολική χρονιά ευχήθηκε ο Πρωθυπουργός από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Ιωσίων. Για ένα καλύτερο μέλλον πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το 34ο δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης. Την κάθοδό του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές προαναγγέλει μέσω της συνηγόρου του ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος αποφυλακίζεται την ερχόμενη Τρίτη, έχοντας εκτίθεση το σύνολο της ποινής του. Περίπου 70.000 οι επιτυχείς ρυθμίσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 20,56 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Οι ρυθμοί συνέχισαν να είναι υψηλοί και τον Αύγουστο, καθώς οι νέες επιτυχείς ρυθμίσεις έφτασαν τις 1.364. Δύο ξεχωριστές υποθέσεις λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων αποκαλύφθηκαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, με τη συνολική ποσότητα των κατασχεθέντων τσιγάρων να ξεπερνά τα 470.000 πακέτα. Σε 14 σύλληψεις προχώρησαν αστυνομικοί σε οικισμούς της Φυλής. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και αφαιρέθηκαν 4 άδειες ικανότητας οδήγησης. Παράλληλα, συνεργείο του ΔΔΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 2.380 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για ρευματοκλοπές. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Όλο το 24ωρο θα λειτουργεί σήμερα και αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Γενικά καλός θα είναι αύριο καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, θα έχουμε κάποιες νεφώσεις ιδιαίτερα το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: you're coming along.
1: Supertramp και School από το 1974, διότι χτύπησε το πρώτο κουδούνι σήμερα Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη, και όσα χρόνια και να περάσουν, τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα. Άσε που ακόμα μέχρι και σήμερα βλέπω όνειρα ότι πάω σχολείο και ξέρετε αυτά όλα τα αγχωτικά που έχουν περάσει, πιστέψτε με, πολλά χρόνια. Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Τα κορίτσια μου είναι ήδη συντονισμένα. Ορίστε, λέει, εδώ είμαστε, λέει, περιμένουμε, άκου να δεις. Στέλλα και Νατάσα, η φαν καθημερινά, και τις ευχαριστώ πάρα πολύ. Άκου να δεις, τον 102.3, Παρασκευούλα Ζάχαρη και Μέλη, 11 του Σεπτέμβρη, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ό,τι μπορέσουμε θα χωρέσουμε σε μία ώρα εκπομπής, διότι κανονικά είμαστε 2 ώρες, 5 με 7 το απόγευμα, αλλά σήμερα μία, ακόμα και σήμερα, μία ώρα μέχρι τις 6, ένεκα φυσικά της 90ης ΔΕΘ, διότι μετά τις 6 συνδεόμαστε με το περίπτερο της ΕΡΤ στη ΔΕΘ, και εκεί φυσικά θα ακούσετε την εκπομπή που είναι αποκλειστικά για την ΔΕΘ από τις 6 έως τις 8. Λοιπόν, 11 του Σεπτέμβρη, στα 12 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχει λίγο κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο, συγκεκριμένα στην 26 Οκτωβρίου και στη Λαγκαδά, αλλά και εντός του κέντρου στην Ίωνος Δραγούμη. Σήμερα, λέει, 11 του Σεπτέμβρη, εκτός το ότι ξεκίνησαν τα σχολεία, γιορτάζει ο Ευάνθιος, η Ευανθία και ο Εφρόσινος. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Φυσικά, σαν σήμερα, το 2001, οι ΗΠΑ δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Σε 3 δηλαδή σημεία. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Και επειδή έχει τύχει να βρεθώ στο σημείο, είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό. Και στη Νέα Υόρκη αλλά και στο Πεντάγωνο έχω πάει και είναι πραγματικά τρομακτικό. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1965 ο Μόμπι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ Μέλβιλ Χολ, ο πρίγκιπας της ηλεκτρονικής μουσικής. Εννοείται ότι θα ακούσουμε και Μόμπι κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σας θέλουμε στην παρέα μας, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά στο Viber τις παραγγελιές σας, τα μηνύματά σας, οτιδήποτε γουστάρετε, αγαπάτε, μας στέλνετε εδώ στο Viber του 102 στο 6930-078-228. Θα συνεχίσω με τι άλλο. What did you learn in school today? Τραγούδι του Pete Seeger.

εκπαιδευτικού σε όλο τον κόσμο. Τα έχουμε περάσει, τα έχουμε ζήσει. Να πω την αλήθεια, ζωή μου, χαίρομαι που τα έχουμε περάσει και τώρα δεν τα ξαναζούμε αυτά, τουλάχιστον. Τώρα θα μου πεις, όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, μεγαλώνουν και τα προβλήματα. Αλλά τέλος πάντων, χαίρομαι που έχουμε φύγει λίγο από αυτή τη φάση. Όπως και να έχει όμως, κουράγιο, ψυχραιμία, καλή σεζόν. Να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά, στους καθηγητές, στους γονείς που ξεκινάνε από σήμερα σιγά-σιγά τα μαθήματα. Και είναι ωραίο που έπεσε η αρχή, ο αγιασμός, δηλαδή 11 του Σεπτέμβρη, διότι έχει και το Σαββατοκύριακο λίγο να το χωνέψεις, οπότε ξεκινά σιγά σιγά από Δευτέρα. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι έχει την κινησούλα του, εξάλλου συνεχίζουμε να βρισκόμαστε, πάρα πολύ ωραίο, να βρισκόμαστε σε ρυθμούς 90 δεθ, οπότε έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, κατά τα άλλα προς το παρόν περιφερειακά βαίνουμε καλώς. Αφού είπαμε για την κίνηση, πάμε να δούμε λίγο και τα του καιρού. Με γενικά αίθριες συνθήκες κυλάει η σημερινή ημέρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τον καιρό να διατηρεί το καλοκαιρινό του σκηνικό. Οι θερμοκρασίες παραμένουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζουν και τους 35 βαθμούς κατά τόπους, ενώ στο νομό Θεσσαλονίκη σήμερα έχουμε κάποιες νεφώσεις αραιές. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα για το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, έρχεται κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Και μεταξύ μας θέλω να πάω στη Χαλκιδική και για να κλείσω εκεί το σπίτι, αλλά και για να ρίξω μια βουτιά. Εγώ θα πάω και να χαλάσει ο καιρός, εγώ θα πάω στη Χαλκιδική, απλά σας το λέω τώρα. Σύμφωνα λοιπόν με τις προβλέψεις, αναμένεται αλλαγή του σκηνικού του καιρού τα επόμενα 2-24 ώρα, καθώς η κακοκαιρία θα φέρει έντονες βροχές, καταιγίδες, οι οποίες θα σημειωθούν κεντρική, δυτική Μακεδονία, αλλά και στη βόρειο-ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα. Μας λένε οι μετεωρολόγοι ότι η χώρα μας ουσιαστικά βρίσκεται σε μία και αυτή, σε μία μεταβατική περίοδο, καθώς το φθινόπωρο επιχειρεί σιγά σιγά σταδιακά να επικρατήσει, ενώ οι θερμές αέριες μάζες του καλοκαιριού εξακολουθούν να δίνουν το παρόν. Εγώ στη δική μου εδώ κρυστάλλινη σφαίρα βλέπω ότι για αύριο Σάββατο οι θερμοκρασίες στην πόλη μας θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου, βλέπω και μία ψυχάλα, ενώ την Κυριακή θα πέσει και άλλο η θερμοκρασία και ενδεχομένως να έχουμε κάποιες τοπικές βροχούλες. Επίσης, να φανούμε και άλλο χρήσιμοι, να σας πούμε ότι σε 24ωρη βάση θα λειτουργήσει σήμερα Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη και αύριο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η διαχειρίστρια εταιρεία, το Μετρό θα τεθεί σε 24ωρη λειτουργία για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πήγα και εγώ ξανά μανά χθες στη ΔΕΘ. Πολύς κόσμος. Πραγματικά πάρα πολλοί κόσμος. Είδα και την Λεωνόρα Ζουγανέλη, η οποία ήταν έτσι, πάντα είναι καταπληκτική, ταλαντούχα, υπέροχη. Αυτή είναι η Ramones, rock, rock, rock, rock and roll, high school.

Άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Φυσικά σήμερα είπαμε χτύπησε το πρώτο κουδουνάκι, 11 του Σεπτέμβρη, Παρασκευή. Καλώς ήρθατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα, θα πάω και στο viral video της ημέρας.

Εκεί η λύρα δίνει ρυθμό και οι Ιάπωνες χορεύουν εκεί στο μετρό Καλαμαριάς και πλήθος κόσμου, διότι το είδα το βιντεάκι, βρέθηκε στο σημείο να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο χορευτικό. Παρουσία των Υφυπουργών Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου και Ανάπτυξης για την έρευνα Σταύρου Καλαφάτη. Τελέστηκε ο αγιασμός σήμερα στο 4ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς. Εκεί βρέθηκε ο Πολιτιστικός Ποντιακός Σύλλογος Καλαμαριάς Ημίθρη, ένα σύλλογο τη περιοχή που εδώ και χρόνια έχει δημιουργήσει έναν ξεχωριστό διάβλο πολιτιστικής επικοινωνίας με την Ιαπωνία, τιμόμενη χώρα στην 90η ΔΕΘ, και στις 12 η ώρα έξω από το σταθμό του μετρό Καλαμαριά βρέθηκαν οι Ιάπωνες, όπως σας είχαμε πει και άλλη φορά, βρέθηκαν εδώ μπροστά στο Λευκό Πύργο και χόρεψαν ποντιακούς χορούς υπό τους ήχους φυσικά της ποντιακής λύρας. Μάλιστα, αυτό το βράδυ της Κυριακής στην αίθουσα του αμφιθεάτρου του 4ου Γυμνασίου Καλαμαριάς θα διεξαχθεί ένα μοναδικό γλέντι αποχαιρετισμού στους Ιάπωνες. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, ένεκα του γεγονότος ότι γεννήθηκε σαν σήμερα ο Τόμι Σο, αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σας λέει το συγκρότημα των Στίξ, ο Τόμι Ρόλαντ Σο, Τόμι Σο κατά κόσμο, γεννήθηκε στις 11 του Σεπτέμβρη του 1953, σβήνει τα 73 κεράκια, υπήρξε μέλος του ροκ συγκροτήματος των Στίξ από το 1976 έως και το 1983, ακολούθησε και σόλο καριέρα, το όνομά του γράφτηκε στο Alabama Music Hall Hall of Fame το 2008 και γι' αυτό θα ακούσουμε Styx για τη συνέχεια και Boat on the River, αγαπημένο τραγούδι αυτής της εκπομπής. Εσείς συνεχίζετε να μας παίρνετε τηλέφωνο στο 2313-338-420 και για τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, τα βιντεάκια σας, να μας πείτε και μία καλησπέρα, να μας πείτε οτιδήποτε θελήσετε, φυσικά στο Viber του 102 στο 6930-078-228. Η αλήθεια είναι ότι μεταξύ άλλων αυτό το Σαββατοκύριακο γενικότερα, ιδιαίτερα και το Σάββατο που είναι και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου εδώ στη Θεσσαλονίκη, γενικότερα το Σαββατοκύριακο προβλέπεται, επειδή είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ, προβλέπεται να είναι έτσι δυναμικό, να το πω διαφορετικά. Θα έχουμε την κίνησή μας, έχουμε και Στίξ. Γενικά η Ιαπωνία, Ρέμος και τα λοιπά απογειώνουν αυτό το Σάββατο την Θεσσαλονίκη, διότι χιλιάδες επισκέπτες αναμένονται και στην έκθεση, αλλά και φυσικά και στη δωρεάν συναυλία στη Νέα Παραλία, που έχει πει ο ίδιος ο Αντώνης Ρέμος ότι είναι αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη. Μεταξύ μας και χθες η Ελεονόρα Ζουγανέλη τραγούδησε το «Ανήκω σε μένα» και το αφιέρωσε, και όχι μόνο η Ελεονόρα Ζουγανέλη, όλοι οι καλλιτέχνες, στον Γιώργο Μαζονάκη, που ακόμα σήμερα εγώ δεν μπορώ να το πιστεύω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στα ύψη οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχουν ξεπεράσει πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι. Σε νέα εστία ένταση εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Αλ Μπαντέμ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν. Σε εξέλιξη στο Grand Zero της Νέας Υόρκης παρουσία πρώην Προέδρων η τελετή μνήμης για τα 25 χρόνια από τη συγκλονιστική ημέρα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους. Αντιμέτωποι με τη βαρύτατη κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία βρίσκονται οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων ο Γιώργος Μαζονάκης έχασε τη ζωή του. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδος, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η ΔΕΘ έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου του Βάσος Πανταζή. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Επειδή σαν σήμερα, 11 του Σεπτέμβρη του 1965, οι Rolling Stones βρίσκονται στην πρώτη θέση των βρετανικών single charts με το τραγούδι I Can't Get No Satisfaction, φυσικά μια δημιουργία του Mick Jagger και του Keith Richards, εμείς το ακούσαμε κάτι τη πειραγμένα. Κάτι έχω πάθει με τα πειραγμένα το τελευταίο καιρό και τα ακούμε πολλά τραγούδια πειραγμένα, αλλά μ' άρεσε αυτή η lounge έτσι, εκδοχή. Εδώ είμαστε, ακούω να δει τον 102 τη ΕΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευή, 11 του Σεπτέμβρη. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούγει εκεί στην Καβάλα. Τι να κάνω, θα κάνω και το σαρδαμάκι μου, ρε εσύ Βασίλη. Συγχώρεσέ με, συγχωρέστε μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχει λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης και βλέπω εκεί και στο φανάρι στη Διαγόρα και στη Γρηγορίου Λαμπράκη έχουμε κίνηση. Περιφερειακά βαίνουμε καλώς. Είπαμε σήμερα χτύπησε το πρώτο κουδούνι. Υπομονή, ψυχραιμία, κουράγιο σε όλους εκεί τους εμπλεκόμενους, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς. Τα παιδιά, τα πάντα όλα. Και φυσικά λέγαμε 25 χρόνια μετά και έβλεπα τώρα παρέα με τη ζωή του Κουτελοπούλου εκεί στη Νέα Υόρκη για ένα drone show που αναπαριστά τους δίδυμους πύργους και συγκεκριμένα τα drones είναι 2.977 και εμένα η αλήθεια είναι ότι πάει το μυαλό μου το ότι είναι όσα περίπου ήταν τα θύματα τότε, περίπου στις 3.000. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό το drone show εκεί στη Νέα Υόρκη, γιατί πραγματικά αναβιώνονται οι δίδυμοι πύργοι εκεί, οι πύργοι του εμπορίου. Λοιπόν, θα συνεχίσω μουσικά, γιατί σας είπαμε, είναι και η εκπομπή σήμερα πάλι σφινάκι, μέχρι τις 6 θα είμαστε κοντά σας με το Μόμπι, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις γενέθλια σήμερα. Αμερικανός DJ, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός. Το πραγματικό του όνομα είναι το Richard Melville Hall, το ψευδώνυμο Μόμπι. Οφείλεται στον Χέρμαν Μέλβιλ, το συγγραφέα του Μόμπι Ντικ. Ο Μόμπι φυσικά τραγουδάει, παίζει, κάνει τα πάντα όλα. Ήρθε και στην Ελλάδα φέτος, την 1η του Ιούλη 2026, και από ό,τι είδα στα βιντεάκια ήταν φαντασμαγορικός. Οπότε για να του πούμε το happy birthday, πάμε να συνεχίσουμε με Μόμπι, ο οποίος σήμερα σβήνει τα 61 κεράκια.

Μα πού τα βρίσκεις ρε εσύ, φίλε Βασίλη, υπέροχο δίσκο τραγούδι. Εδώ όποτε ακούμε δίσκο ξέρουμε ποιος ευθύνεται, ο Δισκόβιος ο Βασιλάκης. Εδώ είμαστε λοιπόν, άγκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα Παρασκευής 11 του Σεπτέμβρη. Εντάξει, είναι αστείο αυτό που θα πω τώρα, αλλά δεν γινόταν να μην το μεταφέρω. Έντομα λέει που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα και ανήκουν στην οικογένεια των μαλακόσωμων κοριών. Πήραν το όνομα της Taylor Swift, το όνομα της Αμερικανίδας Superstar, έδωσαν επιστήμονες σε 4 είδη εντόμων που ανακάλυψαν πρόσφατα, τα οποία πλέον ανήκουν στο νέο γένος, το Swiftiphilus, όπως ανακοίνωσε χθες το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Riverside. Εντός λοιπόν αυτού του γένους, οι ειδικοί αναγνώρισαν, σου λέει, 4 είδη, τα οποία βάφτισαν με το όνομα της διάσημης τραγουδίστριας και τον άλμπουμ της, το Swiftiphilus Taylor, το Swiftiphilus Amateur, το Swiftiphilus Intrepidus και το Swiftiphilus Poetorum. Όλα αυτά, λέει, τα ονόματα προκύπτουν από τις λατινικές εκδοχές της Taylor και τον άλμπουμ της, από το Lover, Fearless και Poets, το οποίο αναφέρεται στο άλμπουμ The Tortured Poets Department. Ως φανατική, σου λέει, θαυμάστρια της Swift όλη μου τη ζωή, μου φάνηκε απόλυτα αυθεντικό να τιμήσω την Taylor με αυτό τον τρόπο, αλλά και να αναδείξω, λέει, και την ποικιλομορφία των εντόμων που δεν έχουν ακόμα ανακαλυφθεί, δήλωσε η Shredder σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Πανεπιστήμιο τώρα, ασχολείται με την Taylor Swift και δίνει στα έντομα και το όνομά της. Η χαρακτηριστική δε, σου λέει, εμφάνιση της Taylor Swift με τα ξανθά μαλλιά και τα πολύ έντονα κόκκινα χείλη, την επηρέασε στο να πάρουν αυτήν την απόφαση, διότι αυτά τα έντομα, σου λέει, είναι ανοιχτοκίτρινα με κόκκινες πινελιές σε όλο τους το σώμα, δήλωσε η Shredder. Οπότε, σου λέει, στην επιστημονική δημοσίευση αναφέρεται σε αυτά ως ξανθά, εφόσον αφού είναι ξανθά, σου λέει, ποια είναι ξανθιά αγαπημένη μου εμένα τραγουδίστρια, η Taylor Swift. Ό,τι να είναι. Δεν ξέρω αν η συγκεκριμένη χάρηκε με αυτή την είδηση ή δεν χάρηκε, αλλά και εγώ ξανθιά είμαι και κόκκινα χείλη. Εγώ δεν ξέρω. Σκεφτείτε το.

Και η Taylor Swift εδώ, μιας και είπαμε δόθηκε και το όνομά της και σε έντομα, το ακούσαμε και αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε και φεύγοντας να σας πούμε τι μπορούμε να απολαύσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Φυσικά τώρα βλέπω και στην στάση R3 από την τηλεόραση της R3. Αύριο η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, αύριο Σάββατο 12 του μήνα εδώ στη Θεσσαλονίκη δωρεάν για τα 30 χρόνια πορείας του Αντώνη Ρέμου. Τα έχουμε πει και για τη συγκεκριμένη συναυλία που ξεσήκωσε έτσι μεταξύ άλλων θύελλα αντιδράσεων και για την τοποθεσία και για το τοπόσιμο και κουλουπού κουλουπού. Λοιπόν, επίσης βρισκόμαστε σε ρυθμούς 90's death ακόμα και αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά πάμε και σε κάτι θεατρικό που ξέρουμε ότι σας αρέσει το θέατρο. Ειρήνη, μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη, στο θέατρο Δάσου, σε αριστοφανική κομμωδία γραμμένη σε μια εποχή εξάντλησης από τον πόλεμο, συναντά στη σκηνή έναν κόσμο που εξακολουθεί να ταλανίζεται από τη βία, τις συγκρούσεις, την ανασφάλεια, σήμερα και αύριο στο θέατρο Δάσου, σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια ξεκινούν από 23 ευρώ. Επίσης θα μείνω στο θέατρο Δάσου, όπου μπορείτε να δείτε Πέρσες, 22 άνθρωποι περιμένουν τα νέα μιας συντελεσμένης καταστροφής. Αυτή την παράσταση μπορείτε να τη δείτε την Κυριακή 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Στις 9.30 σήμερα στη σκηνή εκεί στο τόξο της Χάνθ ανήκει η σκηνή και κορυφώνεται σήμερα με τον πιο δυναμικό τρόπο η μέρα, καθώς ο Ακύλας καταλαμβάνει τη σκηνή των Music Events Live. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στη σκηνή στο τόξο της Χάνθ, ο αγαπημένος καλλιτέχνης προσκαλεί το κοινό σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με ασταμάτητο ρυθμό, με τολμηρή pop αισθητική, ανατρεπτική σκηνική ενέργεια. Δεν χρειάζεται να πω πολλά για τον Ακύλα, τον ξέρετε, τον γνωρίζετε. Χθες η Ελεονόρα Ζουγανέλη, διότι εκεί ήμουνα, ξεσήκωσε όντως τους θαυμαστές, πάρα πολύ κόσμο, σε μια συναυλία γεμάτη συνέστημα, υπέροχες μελωδίες, και σας προανέφερα κιόλας ότι αφιέρωσε και το Ανήκω σε μένα, ένα τραγούδι το οποίο το αγαπάμε πάρα πολύ, στο Γιώργο τον Μαζονάκη. Το κοινό παρακολουθεί τις συναυλίες δωρεάν με το εισιτήριο της ΔΕΘ. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, θα κλείσουμε με Ακύλα σήμερα την εκπομπή, μιας και σήμερα θα τον απολαύσουμε στις 9.30 στο τόξο της Χάνθ. Αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την Ζωή την Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας σε θυμοτυπικά 5 με 7. Αυτή την εβδομάδα ήμασταν 5 με 6 σε μια έτσι εκπομπή σφινάκι, διότι μετά τις 6 συνδεόμαστε με το περίπτερο της ΕΡΤ στη ΔΕΘ, αλλά από Δευτέρα είπαμε επανερχόμεθα στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Πριν φύγουμε να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω εγώ τουλάχιστον εδώ στην ιστοσελίδα για την κίνηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης, δεν έχουμε πολλή κίνηση, λίγο εκεί γύρω από τα δικαστήρια και λίγο στο κέντρο της πόλης, στη Λεωφόρο 3 Σεπτεμβρίου. Κατά τα άλλα 29 βαθμοί Κελσίου, και σας είπαμε ότι το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι λίγο βροχερός και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, και από τη Δευτέρα ξανά προς τη δόξα ξαντραβά. Ακύλας, σήμερα να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και ανταμώνουμε ξανά τη Δευτέρα. Να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα ύψη βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που έχουν ξεπεράσει πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 104,6 δολάρια. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικώς ξεπέρασε πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Στα 2,07 ευρώ το λίτρο το δίζελ, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά εάν δεν αποκλιμακωθούν οι τιμές στο αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε νέα εστία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαλάν Μαμπρέντ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Η κατάληψη του νησιού που βρίσκεται κοντά στις ακτές της Ιεμένης ακολούθησε την προέλαση των Χούθη στο λιμάνι Μόκα, τη σημαντικότερη εδαφική τους κατάκτηση εδώ και πολλά χρόνια. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της πόλης, σύμφωνα με τους Χούθη. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων από την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία και για τις ενεργειακές αλλά και για τις εμπορικές ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να πλήξει περαιτέρω τη Χεσμπολά σε νέες τοποθεσίες, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς μετά τη χθεσινοβραδινή μαζική καταστροφή σιράγκων. Οι σύραγγες είχαν κατασκευαστεί από την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση στην κορυφογραμμή Αλή Ταχέρ στο νότιο Λίβανο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, αντιμέτωποι με τη βαρύτατη κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, βρίσκονται οι δύο ιατροί, στο ιατρείο των οποίων ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή και έχασε τη ζωή του. Προηγήθηκε η άσκηση ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα, ενώπιον του οποίου εμφανίστηκαν το μεσημέρι. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα το μεσημέρι. Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου του καλλιτέχνη μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας της ορότου, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα πάει για προτεραιότητα της Ελλάδος, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανή. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι προτεραιότητες και οι επόμενες δράσεις του οργανισμού, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδος στους θεσμούς της. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη αναγνώρισή της από την UNESCO. Για την ευκαιρία του Πασόκ να παρουσιάσει την 90η το όραμά του για το πού θέλει να πάει η Ελλάδα, για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη σημασία που δίνει στην καινοτομία, μίλησε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στο Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Επισήμανε ότι το Πασόκ έχει το σχέδιο που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε η γενιά της καινοτομίας να προοδεύσει. Την πεποίθησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επανακάμπτει και θα είναι ισχυρή παρουσία στην επόμενη Βουλή, εξέφρασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι δύο ανταγωνιστικά κόμματα, αφήνοντας εχμές εναντίον του Σοκράτη Φάμελου, γιατί όσο ήταν αρχηγός έστελνε μήνυμα στην κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει ένα άλλο κόμμα, εννοώντας την Ελλάς. Την έλλειψη εμπιστοσύνης στις δημοσκοπήσεις εξέφρασε η πρόεδρος του κινήματος Ελκοστής ΔΕΘ, η Μαρία Καριστιανού, αναφερόμενη στα δείγματα της τελευταίας δημοσκόπησης που το χαρακτήρισε μικρό για ασφαλή αποτελέσματα. Την κάθοδό του στις επόμενες βουλευτικές εκδόθηκε στις 2 το μεσημέρι και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 40 πυροσβέστες με σήμερα και αύριο το μετρό Θεσσαλονίκης. Έθριος θα είναι γενικά αύριο, μικρόφωνο ήταν ο και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 40 πυροσβέστες με σήμερα και αύριο το μετρό Θεσσαλονίκης. Έθριος θα είναι γενικά αύριο, μικρόφωνο ήταν ο
2: Γεια. Αφιερώματα σε εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προ...
3: Ηλεκτρονικών συστημάτων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές, όχι φτροπτική, χώρα εργασία. Το μέλλον ξεκινάει εμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
4: Νωνίας 102.
2: Του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από μήτρο οζόν συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός στις αντίσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία και στο συνήγορο του πολίτη. Ζητήστε αριθμό, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Αν δεν τηρείτε οι νομοθεσίες και στο συνήγορο του πολίτη. Ζητήστε αριθμό, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: 102 FM. Έχει όνομα.

0: όνομα. Να μας πείτε την καλησπέρα σας, να μας πείτε τι σας προβληματίζει. Εγώ να σας πω, για να σας μεταφέρω λίγο κλίμα από την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ναι. Ότι έχουμε πολλές ερυθροσταυρπας. Στις 7 θα έχουμε μία πολυθέμα ενήλικες, εφήβου, αλλά ακόμη και ζωάκια. Μέσα έχουμε ένα σκυλάκι λοιπόν. Εκεί θα πάρουμε τα πρώτα μαθήματα.
1: Είμαστε 10 λεπτά, 8 λεπτά, 9 λεπτά μετά τις 6.
0: Και πρέπει να πούμε ότι μετά το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που ήταν αφιερώμενο στον Πρωθυπουργό, χθες είδαμε άλλους αρχηγούς πολιτικών κομμάτων να περνάνε από την έκθεση. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Είπε στους άλλους, περιμένουμε τους υπόλοιπους αρχηγούς. Αλλά και πάμε τώρα στον αρχηγό της Χρηματικής Αντιπολίτευσης.
0: Στις 11 Αύριο το πρωί λοιπόν θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της Χελέξπο. Θα περιηγηθεί στα περίπτερα
1: της
0: ΔΕΦ. Εννοείται, έχει κάνει και τις πρώτες δηλώσεις. Παρέστηκε σε αγιασμό γιατί χτύπησε το πρώτο κουδούνι. Στις 7 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί αύριο Σάββατο η προσέλευση του Νίκου Ανδρουλάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, όπου στις 8 θα ανέβει στο βήμα για να απευθύνει την ομιλία του στους παραγωγικούς φορείς. Και την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Τι έχουμε λοιπόν.
1: Άννα Διαμαντοπούλου έχουμε.
0: Άννα Διαμαντοπούλου από την Κοζάνη. Δεν ξέρω, η κυρία Διαμαντοπούλου μπορεί να είναι και Θεσσαλονίκη. Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, αλλά και πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει αφήσει και το αποτύπωμά της στο χώρο της παιδείας. Και το λέω γιατί χτύπησε το πρώτο κουδούνι σήμερα. Καλησπέρα, κυρία Διαμαντοπούλου. Πού σας βρίσκουμε?
2: Καλησπέρα, κυρία Τρού. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ξαναβλέπω, που ξαναμιλάμε στα.
1: Και εγώ, και εγώ, και εγώ.
2: Τα μικρόφωνα.
1: Είπε, τι δεν είπε. Που και αυτό είναι στο σημαντικό παλμαρέ των επιτυχιών. Κυρία Διαμαντοπούλος, Γενική Γραμματέας Νέας Γενιάς, υπέγραψε το πρώτο πρόγραμμα οικολογικής, βιολογικής, οργανικής γεωργίας. Πώς γίνεται να καλλιεργώ τη γη χωρίς να χρησιμοποιώ χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα, τελεία.
0: Όλο το Βόλιο έτσι είναι καλλιεργημένο, το Βόλιο με τα 30 φυλά του και όχι μόνο, αλλά και πολλά σημεία της χώρας.
1: 1983-87, πάμε.
2: 87, ναι. Είμαι στην Θεσσαλονίκη. Αλλά
0: καλώς μας ήρθατε λοιπόν.
2: Ναι, για να πούμε τώρα, κυρία Ιατρού, σας ευχαριστώ και σας πολύ. Είμαι στη Θεσσαλονίκη, χθες ήμουν στην Μπέλα, όπως ξέρετε από τη Δευτέρα, κλιμάκια του Πασό ξαρώνουν όλη τη Βόρεια Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι τη Φλόρ με την Καστοριά την Κοζάνη. Εγώ χθες ήμουνα όλη την ημέρα στην Μπέλα, με μια αλλαγή του προγράμματος λόγω των δυσάρεστων γεγονότων που, όπως ξέρετε, είχε η Μπέλα με δύο θανάτους πολύ νέων παιδιών. Και θα ήθελα να πω μέσα σε δύο γραμμές ότι η Πέλα είναι ένας νομός που σε όλη την Ελλάδα και ειδικά εμείς οι Βορειοελλαδίτες την ξέρουμε ως τη γη της επαγγελίας, γιατί εκεί βγαίνουν όλα τα φρούτα.
1: Μαζί με την Ημαθία.
2: Μαζί με την Ημαθία, ακριβώς. Είναι ένας νομός που έχει χιονοδρομικό κέντρο και ένα από τα καλύτερα μουσεία του κόσμου, το Μουσείο της Πέλας. Και τα λέω αυτά γιατί ξαναείδαμε χθες πόσο απομονωμένος είναι αυτός ο νομός συγκοινωνιακά. Ίσως είναι από τους ελάχιστους νομούς στη Βόρεια Ελλάδα που δεν έχουν σύνδεση πια με τη Θεσσαλονίκη.
1: Προσυπογράφω.
2: Δεν υπάρχουν ο κάθετος άξονας, δηλαδή από το 2004 έργο μεγάλο συγκοινωνιακό δεν έχει γίνει στην Μπέλα. Και βεβαίως έγινε συζήτηση με αγροτικούς συνεταιρισμούς, γιατί πρέπει να πούμε, γιατί εμείς που είμαστε κάτοικοι των αστικών κέντρων, ας θυμόμαστε συνεχώς ότι χωρίς τους αγρότες δεν μπορούμε να ζήσουμε.
1: Έτσι.
2: Και ότι εκεί υπάρχει αυτή τη στιγμή τεράστιο πρόβλημα με τα ροδάκινα, τα βερικοκατά, τα δαμάσκινα. Και υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλους τους αγρότες με το ότι δεν έχουν υποβάλει ακόμη τις ΣΟΣ, δηλαδή τις δηλώσεις για να πάρουν τις ενισχύσεις, ενώ σε πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν δοθεί το σύνολο των προκαταβολών.
1: Σε αυτό που είπατε, κυρία Διαμαντοπούλου,
2: για τη χώρα.
1: Σε αυτό που είπατε στο ζήτημα δηλαδή της συγκοινωνιακής σύνδεσης, θα ήταν καλό να δείτε συνολικά, γιατί είναι περιφερειακή σημασία έργο, διανομαρχιακό, την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου. Δηλαδή, επειδή πλέον δεν υπάρχουν ούτε κυλαδογεύρι ούτε τίποτα. Πεδιάδα είναι. Λοιπόν, φτιάχνεις τις ράγες και το πας για να συνδεθεί μέχρι τη Σκίδρα, όπου υπάρχει, υπάρχουν σιδηροδρομικό δίκτυο. Οπότε
2: αυτό έβαλαν όλοι οι φορείς. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είπαμε για αγροτικό νομό, αλλά να θυμηθούμε ότι στη Σκίδρα είναι μια περιοχή με μεγάλες βιομηχανίες, με πάρα πολλά
1: μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων.
2: Με εργατικό δυναμικό που θα μπορούσε να εύκολα να

0: να κινείται με περιαστικό, προαστικό σιδηρόδρομο. Είναι από τα ζητήματα που βάζουν οι άνθρωποι εδώ και πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι εσείς στα μικρόφωνα της ΕΡΤ3 που είστε πάντα κοντά στα προβλήματα της Βόρειας Ελλάδας.
1: Θα καταγράφουμε σημασία, σίγουρα, κυρία Διαμαντοπούλη, να σας ρωτήσουμε όμως κάτι. Κάνετε πάρα πολύ αγώνα, οργώνετε όπως είπατε. Οργώνεται, όπως είπατε, όλη τη Βόρεια Ελλάδα στην παρούσα φάση εν ώψη της ΔΕΘ. Βλέπουμε όμως τις δημοσκοπήσεις αυτό να μην αποτυπώνεται ίσως όχι έτσι όπως θα θέλατε. Η τελευταία δημοσκόπηση της GPO δίνει 30,6% στη Νέα Δημοκρατία, 16% στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, 12,8% στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό σας προβληματίζει, το γεγονός ότι δεν το βλέπετε τοποθετικά και ότι κάποιος άλλος παίρνει περισσότερο την εμπιστοσύνη του, την εμπιστοσύνη του κόσμου, των ψηφοφόρων?
0: Κυρία Ιατρού, εσάς ως δημοσιογράφος σας προβληματίζει το γεγονός ότι βγαίνει μια δημοσκόπηση πριν μιλήσει ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης και έχει καρτέλα με την οποία κρίνει πόσο κόσμος προσέλαβε την ομιλία του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης, η οποία δεν έχει γίνει ακόμα?
2: Το είπαμε, το επισημάναμε χθες, ότι πριν ακόμη γίνει το γλέντι, στρώνουν τραπέζι. Αλλά αυτό δεν είναι. Είναι παράτερο, αντιδιοντολογικό και ενδεχομένως να αφορά και εταιρείες που δεν είναι μέλη της Ένωσης των Δημοσκοπικών Εταιριών. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, αυτή είναι η επισήμανση. Το είπαμε και χθες, ότι θα είναι καλύτερο να απλώσουν όλα τα κόμματα των τραγανά τους, να πούν τις προγραμματικές τους θέσεις και μετά να γίνει το άθροισμα και το αποτύπωμα κλπ. Εγώ τουλάχιστον συμφωνώ μαζί σας.
0: Γιατί χθες έγιναν δύο πράγματα. Mm-hmm. Το ένα ήταν ότι υπήρχε καρτέλα η οποία ζητούσε από τους πολίτες να αξιολογήσουν την ομιλία και το πρόγραμμα του κυρίου Αυγή.

0: εταιρεία του Ιουλίου.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτοί το συνέκριναν με δημοσκόπηση του Ιουνίου.
1: Μάλιστα. Κατανοητό.
0: Άρα, συγγνώμη, Ελένη, που σε διέκοψα. Δεν είναι αστείο.
1: Ναι, ναι.
2: Με όλα τα αυτά, κυρία Διαμαντοπούλου, ο Αλέξης Τσίπρας είναι αντίπαλος που φοβάστε ως κόμμα, ως Πασόκ, ότι μπορεί να.
0: Όχι, είναι ένα κόμμα
2: να βγει πιο μπροστά.
0: Το οποίο υπάρχει ανταγωνιστική διάθεση και το έχει δείξει με πολλούς τρόπους. Αλλά επαναλαμβάνω ότι εμάς ο στόχος μας, όπως και ο στόχος όλων των κομμάτων, είναι μέσα στις εκλογές να αναδείξουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Δηλαδή, το πρόγραμμά μας, που είναι μια πολύ βαθιά πολιτική αλλαγή και δεν είναι επιδόματα από εδώ και από εκεί, όπως ανακοίνωσαν ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης, και το στελεχειακό μας δυναμικό. Δηλαδή, θέλω να υπογραμμίσω το ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με πολύ βαθιές ρίζες. Τα στελέχη του είναι στελέχη τα οποία είναι μέσα από αγώνες, είτε είναι νέοι είτε είναι παλιοί, οι οποίοι έχουν εμπειρίες. Και το κ. Τσίπρας, στον οποίο αναφερθήκατε, είναι ένα κόμμα το οποίο είναι Τσίπρας και φίλοι. Επέλεξε 300 ανθρώπους μόνος του και αυτοί αποτελούν ένα κόμμα.
1: Αυτό μου άρεσε. And friends. Τσίπρας and friends.
0: Λοιπόν, δηλαδή, τι να συγκρίνουμε τώρα, και νομίζω ότι αυτό θα φανεί στα ψηφοδέλτια. Φαίνεται ήδη καθημερινά στο δημόσιο διάλογο και νομίζω ότι έχουμε αρκετό περιθώριο μπροστά μας για να αναδείξουμε τα προβλήματα.
1: Ωραία. Τι άλλο να ρωτήσουμε? Θέλετε, έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαγιάννου. Θέλετε, κύριε Παπαγιάννου, να κάνετε μια ερώτηση στην κυρία Διαμαντοπούλου? Έτσι να το κάνουμε λίγο στο debate.
2: Μας ευνηδιάζει ο κύριος Τριανταφυλλίδης.
1: Μισό λεπτό. Η Άννα Διαμαντοπούλου, ως Υπουργός Παιδείας, κατέβασε ένα νομοσχέδιο που από τους 300 βουλευτές το ψήφισαν 267 τότε.
0: 255.
1: Δηλαδή τα 3,5 τέταρτα της Ελληνικής Βουλής. Λοιπόν, επομένως έχει λόγο.
3: Μέρος του νομοσχέδιου, του νόμου που είχε ψηφίσει η κυρία Διαμαντοπούλου, στην πορεία μετά, πριν βγει ο 49-52, τον εφάρμοσα και εγώ ως πρίτανη στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
1: Αυτό είναι.
3: Καλησπέρα, κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Καλησπέρα, κύριε Παπαγιάννου.
1: Αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο, κύριε Παπαγιάννου, με έχετε ακούσει να το λέω, προτιμούμε το συναγωνισμό προσφοράς και όχι τον ανταγωνισμό φθοράς. Δηλαδή, πώς θα βγάλει ο ένας το μάτι του άλλου. Να δώσει ο καθένας τον καλύτερο του εαυτό και να συμβάλλει στο κοινό, που το κοινό είναι το δημόσιο, η πατρίδα, η κοινωνία, η οικονομία κλπ.
3: Και όταν, κύριε Τριανταφυλλίδη, μιλάμε για θέματα παιδείας, θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η παιδεία είναι εθνικό αγαθό, είναι το αύριο της πατρίδας. Άρα, λοιπόν, σε όλα αυτά τα θέματα, οποιαδήποτε άποψη η οποία συζητιέται, υπάρχει στο δημόσιο λόγο και είναι προς το. Και συμφωνεί η πλειοψηφία, δεν χωράνε ούτε κόμματα, ούτε.
1: Ωραία.
2: Τώρα σήμερα, λοιπόν, είχα μαγιασμό στα σχολεία και φέτος για πρώτη φορά σε 20 σχολεία πιλωτικά μπαίνει το ChatGPT. Διαρωτώ με, κύριε Παπαϊωάννου και κυρία Διαμαντοπούλου, συμφωνείτε και σε αυτό?
1: Για ακούσουμε τι λέει η Άννα η Διαμαντοπούλου.
3: Θα ξεκινήσουμε από την κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα σας πω. Δεν καταλαβαίνω τι θα πει πιλωτικό το ChatGPT. Γιατί το σημαντικό πρόβλημα είναι πλέον να αλλάξουν σε βάθος τα προγράμματα σπουδών, τα οποία πρέπει να συνδυάσουν δύο πράγματα: τις ψυχιακές δεξιότητες με τις ανθρωπιστικές σπουδές, αυτό που λέμε Αριστοτέλης και τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί είναι αδύνατον στη σημερινή εποχή και με την ταχύτητα που τρέχουν όλα να συνεχίσουμε με τα ίδια προγράμματα σπουδών ως να μην τίποτα. Δηλαδή, αν δεν δώσουμε στα νέα παιδιά από την πρώτη δημοτική μέχρι το πανεπιστήμιο τα εφόδια των ανθρωπιστικών σπουδών, γιατί αυτά θα επιβληθούν της τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί είναι που υπερέχει ο άνθρωπος. Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν είναι να μπει πιλωτικά, γιατί δεν μπορώ να το κρίνω ως παιδαγωγός, έτσι θα πρέπει να το δω και να το συζητήσω με παιδαγωγούς. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξεκινήσαμε στη χώρα ακόμα τη συζήτηση μιας εκθεμελίων αλλαγής των προγραμμάτων σπουδών και της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Γιατί οι εκπαιδευτικοί σήμερα σε πολλές τάξεις και σε πολλά ζητήματα είναι λιγότερο ψηφιακά ενημερωμένοι από ό,τι μαθητές.
1: Ναι.
2: Άρα συμφωνώ.
0: Όχι, δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι μπαίνει πιλωτικά στο ChatGPT. Τι σημαίνει? Ότι θα παίρνουν μέσα στην τάξη και θα πατάνε και κάνουν ερωτήσεις στο ChatGPT? Αυτό δεν το καταλαβαίνω τι σημαίνει.
2: Κύριε Παπαϊωάννου,
0: αν μου επιτρέπεις.
2: Να μας εξηγήσει ο κύριος Παπαϊωάννου.
1: Ναι, βεβαίως, θα μας εξηγήσει.
0: Τι συμβαίνει? Απαγορεύουν εντελώς σε χώρες μέχρι τα 16 η χρήση του ChatGPT στα σχολεία.
1: Ωραία.
0: Άρα έγινε αυτή η συζήτηση. στη Βουλή. Έγινε κάποιο.
2: Το

0: Τι μα σα δεν είναι πολύ καλό. Αν μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε και να έχουμε καλό σήμα. Είστε εν κινήσει, κυρία Διαματοπούλου? Όχι, απλά μετακινηθείτε λίγο στο αρχικό σας σημείο για να σας ακούμε καλύτερα, γιατί το τελευταίο κομμάτι...
1: Όχι, εδώ είμαι, δεν έχω...
2: Ωραία, ωραία, τώρα, εκεί, εντάξει, εκεί, μια χαρά, που εκεί που είστε.
0: Αν θέλετε να επαναλάβετε την τελευταία...
1: Εγώ πρέπει να σας αφήσω τώρα, γιατί πρέπει είχαμε πει για ένα τέταρτο και λυπάμαι, δεν ξέρω...
2: Ωραία, ωραία, όχι, όχι, κοινή ερώτηση...
0: Θέλετε να μας πείτε λίγο και τη θέση σας και να συνεχίσουμε με τον κύριο Παπαϊωάννου, πρέπει να φύγει.
2: Το συνδυάζω με αυτό... Το κρίσιμο συμπέρασμα που έβγαλε η Πίζα, ένα στα τέσσερα ελληνόπουλα δεν ξέρει να διαβάζει και δεν ξέρει να προσθέτει, να κάνει απλές πράξεις. Αυτό αποτελεί μια de facto αξιολόγηση του πού βρίσκεται το εκπαιδευτικό μας σύστημα.
1: Ας μην πούμε de facto, αλλά αποτελεί μια ισχυρή αξιολόγηση. Και δεν είναι εύκολη η ερμηνεία της.
2: Μάλιστα.
1: Ένα όμως στοιχείο της ερμηνείας της είναι ότι είμαστε μια χώρα που υπάρχουν συνεχείς αλλαγές. Δεν υπάρχει μια μεταρρύθμιση η οποία να συμφωνηθεί και να πάει 10 χρόνια να υλοποιηθεί, γιατί έτσι αποδίδουν οι μεταρρυθμίσεις σε 10 χρόνια, δεν αποδίδουν σε ένα χρόνο. Και το δεύτερο και σημαντικό είναι βεβαίως το θέμα της πληροφορικής, το θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό που είπα πριν, η θεμελιώδης αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών. Αλλά για να γίνει αυτό, δεν είναι με πιλωτικά προγράμματα για τα οποία δεν υπάρχει παιδαγωγικό έργο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να γίνει ουσιαστική παιδαγωγική συζήτηση με παιδαγωγούς και με μελέτες, γιατί ήδη σε αρκετές χώρες απαγορεύουν τελείως το ChatGPT μέχρι τα 16 τα σχολεία.
0: Να μας πείτε λίγο τη θέση σας και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τη χορήγηση νέων αδειών που έχει δημιουργηθεί και τόσο μεγάλος ντόρος και συζήτηση, τέλος πάντων, και πολιτικός.
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εμφανές το τι έχει γίνει. Ο τρόπος με τον οποίο δόθηκαν οι άδειες δεν συμφωνεί ούτε με αυτά που αποφάσισε η κυβέρνηση. Δηλαδή, έφερε μια νομοθεσία στη Βουλή, την έκρινε θετικά το Συμβούλιο Επικρατείας, okay. Και από εκεί και πέρα, ο τρόπος που δόθηκαν οι άδειες ήταν τόσο πρόχειρες που όλο έχει την αχθεί στον αέρα.
2: Ο κ. Παπαϊωάννου διαφωνεί και θα μας τα πει τώρα, μόλις ολοκληρώσει η κυρία Διαματοπούλου. Ωραία.
0: Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας.
2: Αγαπητή κυρία Διαματοπούλου, μου, σας ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία εδώ στον 102 FM στην ΕΡΤΡΙΑ. Ευχαριστούμε
0: θερμά. Καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, να είστε καλά.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, ο λόγος σε εσάς.
3: Να πιάσουμε το
2: νήμα από εκεί.
3: Όχι από τα μη κρατικά. Από το προηγούμενο. Άποψή μου λοιπόν είναι...
0: Από τα πιλωτικά λοιπόν, ChatGPT στα σχολεία.
3: Λοιπόν, όταν μιλάμε για ChatGPT, λέει η κυρία Διαματοπούλου για την ηλικία των παιδιών κτλ. Αυτό είναι σαφές και νομίζω έχει ήδη θεσμοθετηθεί. Η ουσία δεν είναι το αν το παιδί θα χρησιμοποιεί την ψηφιακή πλατφόρμα ή το οποιοδήποτε smart κινητό. Η ουσία είναι το εάν αυτές τις ψηφιακές πλατφόρμες και την τεχνητή νοημοσύνη την χρησιμοποιούμε στα σχολεία ή εκπαιδευτική για την καλύτερη μάθηση. Η άποψή μου είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται, δεν είναι κάτι που έρχεται, είναι κάτι που έχουμε, είναι κάτι που έχει έρθει. Είναι κάτι που πρέπει να εντάξουμε πραγματικά.
0: Πώς θα εφαρμοστεί για να γίνει σαφές, είναι και το ερώτημα της κυρίας Διαματοπούλου και δικό μας.
3: Στην εκπαίδευσή μας. Το κυριότερο χρειάζεται πρώτα απ' όλα καλύτερος και είναι μέσα στις προθέσεις κυβέρνησης και το Υπουργείο καλύτερη ενημέρωση, μάλλον όχι καλύτερη, ουσιαστική ενημέρωση και ουσιαστική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις νέες αυτές πλατφόρμες.
0: Μα εφαρμόζεται ήδη πιλωτικά. Πιλωτικά πώς θα γίνει αυτή η εφαρμογή?
3: Θα σας το πω. Η ουσία λοιπόν είναι η εφαρμογή να μην απομακρύνει το μαθητή από την κριτική σκέψη. Δεν μπορεί να τα έχει ο μαθητής όλα έτοιμα. Δεν μπορεί να του δίνω μασημένη τροφή. Και αν αυτό το συνδυάσω με τα αποτελέσματα της Πίσα, πέρα από το στον νοητικό εγγραμματισμό που βρισκόμαστε στα μαθηματικά ή στη φυσική, πρέπει να τονίσουμε ότι είμαστε στην 47η θέση σε 91 χώρες που στην ικανότητα των παιδιών των 15χρονων να επιλύουν προβλήματα μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες.
0: Την αποδέχεστε αυτή την έρευνα?
3: Λέει πολλά. Η έρευνα αυτή είναι πάντα θετική στην λογική ότι ούτε εξετάσεις είναι, ούτε πανελλαδικές είναι. Είναι σύγκριση εκπαιδευτικών συστημάτων.
2: Στις 90 θέσεις είμαστε 45.
3: 47η που, είπα συγκεκριμένα, στην επίλυση προβλημάτων μέσω ψηφιακών τεχνικών.
2: Δεν σας ικανοποιεί, φαντάζομαι, αυτή η θέση.
3: Σε σχέση με το που είναι η κατανόηση κειμένου, μαθηματικά ή φυσική, σίγουρα είναι πολύ καλύτερη. Από εκεί και πέρα όμως, ένα 74,8-75% των μαθητών στην έρευνα της PISA, Ελλήνων μαθητών, λέει ότι είναι ανοιχτή στο να μάθουμε, να βρούμε κάτι διαφορετικό, κάτι παραπάνω. Συμπερασματικά, εκείνο που εγώ πάντα λέω είναι, και θα το πω με παράδειγμα, είπατε προηγουμένως, ξέρετε ότι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα νομικής, εδώ και 1,5 χρόνο λειτουργεί ο Teacher Assistant. Τι σημαίνει αυτό? Να το πω απλά. Το ποινικό δίκαιο στην Ελλάδα είναι διαφορετικό, η φιλοσοφία ή το συνταγματικό, από τη Γερμανία ή την Αγγλία. Την ώρα που διδάσκει ο καθηγητής ποινικό δίκαιο, ρωτάει τον teacher assistant το συγκεκριμένο πρόβλημα που με βάση την ελληνική ποινική οικονομία ακολουθούμε αυτή. Τι γίνεται στη Γερμανία, τι γίνεται στην Αγγλία, δίνεται η απάντηση και στη συνέχεια ο καθηγητής συζητάει με το φοιτητή τι, γιατί γίνεται έτσι εδώ, γιατί γίνεται έτσι εκεί, γιατί γίνεται. Αυτό σημαίνει χρήση των ψηφιακών πλατφορμών. Τώρα, όσον αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
0: Αυτό δεν σας ρώταγα.
3: Θα διαφωνούσα πλήρως με την κυρία Διαματοπούλου, την οποία σέβομαι και ως άποψη, ως πολιτικό. Δεν μας είπε τίποτα συγκεκριμένο. Είπε μία βερμπαλιστική λογική άποψη ότι δεν εφαρμόστηκε ο νόμος. Για πείτε μας, κυρία Διαματοπούλου, σε ποια σημεία δεν εφαρμόστηκε?
0: Δυστυχώς δεν μπορεί να μας απαντήσει. Προφανώς. Το καταλαβαίνετε.
3: Το λέω θεωρητικά και δεν το λέω γιατί σας είπα ότι σέβομαι την άποψή της. Όμως εκείνο που λέω είναι ότι όσοι μας κατηγορούν.
0: Πάντως ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ερωτηθεί σχετικά ή είναι συνταγματικός.
3: Ο νόμος Πιερακάκη είναι ισχυρός, είναι συνταγματικός, ήρθε για να μείνει, είναι η πλέον ρεξικέλευτη μεταρρύθμιση.
0: Παραδέχθηκε όμως διοικητικές αστοχίες που διορθώνονται.
3: Διοικητική αστοχία δεν είναι θέμα του νόμου, είναι θέμα εφαρμογής. Και λέω εγώ, η εφαρμογή του νόμου δεν είναι από το Υπουργείο, είναι από την ΕΘΑΕ και από τον ΕΟΠΕΠ. Άρα λοιπόν, αν ή όποια από τους δύο φορείς, όποιος από τους δύο φορείς έκανε μία επιτροπή στην οποία συμμετείχε ο κύριος Τριανταφυλλίδης, ο οποίος πριν από 20 χρόνια είχε ένα conflict με αυτό και το οποίο αναδείχθηκε και το ανέδειξε το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας. Αυτό έχει να κάνει με τον νόμο, έχει να κάνει με τη φιλοσοφία, με τι έχει να κάνει? Άρα δεν έχει να κάνει με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Από τη μία συζητάμε για την αναθεώρηση του άρθρου 16, απ' την άλλη δεν θέλουμε τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Όσον αφορά δε την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, βλέπουν θετικά, αφού ήρθαν τα μη κρατικά πανεπιστήμια, έτσι μας είπαν, να προχωρήσουμε, αλλά δεν συμφωνούν στην αναθεώρηση του άρθρου 16.
0: Υπουργέ, να γυρίσουμε σελίδα και να μας πείτε τελικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει woke agenda? Και μπερδεύτηκα, πήγα από Σαμαρά, γιατί εκ των έσω δέχθηκε επίθεση.
2: Φεύγουμε από τα θέματα παιδείας τώρα, κάτι ήθελα να ρωτήσω, αλλά εντάξει.
3: Προφανώς και δεν υπάρχει woke agenda. Προφανώς και δεν υπάρχει. Σε ποιο σημείο έχουμε μάθει τώρα τη λέξη woke agenda?
0: Υπήρξε πολύ μεγάλη συζήτηση με το πρωτοσέλιδο, λοιπόν, και με τον νεοποιή που είχε το άλλο φίλο.
3: Μισό λεπτάκι.
2: Ρώτησε το για τον κύριο Σαμαρά και είμαστε πλήρες.
3: Εγώ μιλάω για τα θέματα του βιβλίου, στα οποία έγινε μια μεγάλη κουβέντα. Αρέσκεστε ως δημοσιογράφοι. Αυτό είναι και ο ρόλο σα ενδεχομένω.
0: Μεταφέρουμε τις απορίες των ακροατών του απλού πολίτη. Είναι υποχρέωσή μας.
3: Και πολύ σωστά κάνετε. Στο θέμα λοιπόν του βιβλίου, όχι απλώς δεν υπάρχει κάτι το μεμτό, όχι απλώς δεν υπάρχει woke agenda.
2: Και γιατί ξεσηκώθηκαν όλοι για την τρίτη τάξη?
3: Πάμε τώρα για τη δευτέρα τάξη.
2: Για τη δευτέρα
3: Άρα
2: τάξη,
3: λοιπόν, εκείνο το οποίο είπε ο Υπουργός, το οποίο λέω και εγώ, είναι τα βιβλία αυτά, τα οποία είναι σε ψηφιακή μορφή, προήλθαν από συγγραφή, από αυτενέργεια πάρα πολλών εκπαιδευτικών. Και υπήρχαν και ειδικές επιτροπές οι οποίες τα έκριναν. Και είπαμε λοιπόν ως Υπουργείο, είπε η ίδια Υπουργός, ότι αν υπάρχει κάτι που πρέπει να διορθώσουμε, θα το διορθώσουμε.
2: Μάλιστα.
3: Απλά
0: λοιπόν, και ωραία. Μένει ανοιχτό λοιπόν αν κάτι υπάρχει να
2: τώρα,
0: διορθωθεί.
2: Μάλιστα. Έχω αφαίρεση λόγου.
0: Αλέξανδρε, λοιπόν, είναι ο λόγος δικός.
2: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Πώς είχε πει στη Βουλή. Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
0: Η φρουρά να μην καλέσει. Μόνο φρουρά, ό,τι άλλο θες.
2: Η φρουρά ήταν ο άλλος ήταν από το ψήφισε.
3: Φρουρά ήταν όταν πέρασε ο κύριος Δένδιας μπροστά από τον Κασιδιά.
2: Και έγινε το
3: τότε ναι, και ναι. Του λέω ο Κασιδιάρης γιατί περνάς
2: την ώρα που μιλάω.
3: Την ώρα που μιλάω και ο προεδρεύων φώναζε.
2: Μην χάνουμε το χρόνο μας, πάμε σε σημαντικά ζητήματα. Εγώ βλέπω σήμερα που ανοίξαν τα σχολεία και έχουμε νέα προγράμματα σπουδών. έχουμε διεύρυνση του ψηφιακού φροντιστηρίου, έχουμε έναρξη του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία, δωρεάν εξετάσεις γλωσσομάθειας για μαθητές της τρίτης γυμνασίου. Είναι μερικές από τις πολύ σημαντικές αλλαγές τομές. Σημαντική αλλαγή είναι

0: Η έναρξη του IB, του Διεθνούς Απολυτηρίου, για πρώτη φορά σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Το πρόβλημα όμως είναι αυτό που έλεγα στο Πασόκ, που έλεγε παλιά ο Ανδρέας Παπανδρέου, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Πάμε για μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Και το λέω αυτό γιατί εξαιτίας του δημογραφικού κλείνουν 75 σχολεία, 75 σχολικές μονάδες
1: της
0: πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Αυτό σημαίνει λιγότερους μαθητές, αλλάζει ο σχολικός χάρτης.
0: Καταργούνται οριστικά 75 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό πώς το αντιμετωπίζουμε, βέβαια, θα μπορούσατε να μου πείτε και παιδιά να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε παιδιά.
2: Κύριε Τριανταφυλλή, δύο καταπληκτικοί δημοσιογράφοι, που ακριβώς τώρα τι κάνατε. Για να καταλήξετε στο δημογραφικό, παρουσιάσατε τα 5-6 βασικά στοιχεία τα οποία κάνει το Υπουργείο, άρα κάνει αυτή η κυβέρνηση, και σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τη διαφήμιση την καλή που μας κάνετε.
0: Όχι, δεν είναι διαφήμιση. Πρέπει να δείξουμε και τη μία πλευρά και την άλλη. Δεν είμαστε ούτε της απόλυτης καταστροφής, ούτε της απόλυτης εξειδανίκευσης, ωραιοποίησης, εξοραϊσμού, ότι όλα πάνε καλά και όλα είναι ανθυρά κλπ.
2: Αυτά είναι τα καλά. Και κανείς δεν είπε ότι είναι όλα τέλεια.
0: Ναι,
2: τουλάχιστον εγώ.
0: Ναι, εντάξει.
2: Όσον αφορά το δημογραφικό.
0: Όντως, το είπε ο κ. Γεωργιάδης, το είπε. Ζούμε σε μια χώρα καταπληκτική, ευημερή χώρα, ευημερή κοινωνία. Όλοι ζουν πλουσιοπάροχα κλπ. Γι' αυτό το είπα.
2: Σε κάθε περίπτωση, το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο και σαν κυβέρνηση το βλέπουμε και σαν κοινωνία το βλέπουμε.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν λέω ότι το δημογραφικό είναι πατάς ένα κουμπί και λύνεται. Είναι θέμα πολιτείας, αλλά και θέμα όλων ημών, των πολιτών. Η πολιτεία να δώσει τα ηχέγγυα εκείνα και να στηρίξει τη διάθεση των νέων παιδιών, έτσι, των νέων ζευγαριών για παιδιά, κάτι το οποίο το έχουμε κάνει, για να μην τα επαναλαμβάνω, τουλάχιστον αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση μέχρι τώρα, και απ' την άλλη οι ίδιοι οι συμπολίτες μας, οι νέοι άνθρωποι, να θελήσουν να κάνουν παιδιά.
1: Απορείτε. Απορείτε γιατί, λέει ο Αλέξανδρος, τι έχουμε τελικά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή
0: τον
1: πρόεδρο των αντικυθύρων. Θα πάμε στην άλλη άκρη της Ελλάδος. Στην Νότια Ελλάδα, λοιπόν, εκεί ξέρετε, δεν υπάρχει σχολείο. Έχει κλείσει τα τελευταία χρόνια. Είναι ο Γιώργος ο Χαρχαλάκης, ο πρόεδρος των αντικυθύρων, ο οποίος είναι γεννημένος το 1987. Γιώργο, διόρθωσέ με, αν κάνω λάθος. Και που έχετε να δείτε μαθητές σε σχολείο, δηλαδή να ξανανοίξει το σχολείο εδώ και πόσα χρόνια.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
3: Το Δημοτικό Σχολείο Αντικυθύρων έκλεισε το 2022.
1: Εδώ και 4 χρόνια, λοιπόν.
3: Ναι, ναι. Τελευταίος μαθητής ήμουν εγώ με την αδελφή μου. Γεννηθή στο 87, εγώ, όπως είπατε και εσείς. Δευτέρα Δημοτικού, βέβαια, αναγκάστηκα να φύγω, γιατί και η αδερφή μου τότε που ήταν η συμμαθήτριά μου έπρεπε να πάει γυμνάσιο. Στα Αντικύθια δεν υπήρχε, όπως καταλαβαίνετε, γυμνάσιο. Και από τότε είχε κλείσει και ξανά άνοιξε πάλι το 2019.
1: Τον πόσο κατοίκων σήμερα.
0: Αυτό θέλω
1: να δω.
0: Πόσοι κάτοικοι είστε στα Αντικύθια, κύριε Χαραγαλάκη?
3: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στα Αντικύθια είμαστε γύρω στα 60 με 70 άτομα. Το χειμώνα είμαστε.
0: Παιδιά, πόσα παιδιά έχετε που χρειάζονται σχολείο?
3: Κοιτάξτε, παιδιά δεν υπάρχουν, γι' αυτό το λόγο είναι και κλειστό
1: το σχολείο. Γι' αυτό έκλεισε το σχολείο, λόγω
0: μάλιστα,
1: δημογραφικού.
0: Μάλιστα.
1: Θέλετε να μας μεταφέρετε και την τελευταία οικογένεια που είχε έρθει στο νησί, πριν πόσα χρόνια και ποια ήταν η κατάληξή της? Κάναμε μια συζήτηση πιο πριν.
3: Μάλιστα, μάλιστα. Η τελευταία οικογένεια αντιμετώπισε ό,τι αντιμετώπισα και εγώ όταν ήμουν στο δημοτικό σχολείο. Δηλαδή, χρειάστηκαν τα παιδιά να πάνε γυμνάσιο και μετά λύκειο, οπότε στα Αντικύθερα δεν υπήρχε. Μάλιστα. Οπότε αναγκάστηκαν και αυτοί να φύγουν.
0: Κύριε Χαρχαλάκη, έχετε η R3. Και ο 102 φέρνει κοντά τα Αντικύθυρα με την εξουσία όπως εκπροσωπείται στο πρόσωπο του Υφυπουργού Παιδείας, του δικού μας του Σαλονικίου από εδώ, του κυρίου Νίκου Παπαγεωργίου.
1: Πρώην,
0: λοιπόν,
1: ήταν το
0: Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου, συγγνώμη, Παπαγεωργίου του σημειώσα εδώ. Λοιπόν, και εγώ λέω Παπαϊωάννου. Λοιπόν, του κυρίου Νίκου Παπαϊωάννου. Λοιπόν, είναι ευκαιρία για σας. Πέστε
1: συνδέεται
0: αυτό
1: με το δημογραφικό,
0: θέλετε,
1: το γεγονός ότι
0: αυτό που επισημαίνετε κλπ. Τι θέλετε, τι ζητάτε, ας πούμε, τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση και η πολιτεία?
3: Κοιτάξτε, με την κυβέρνηση και με την Υπουργό και με τους κύριους υπουργούς έχουμε άριστη συνεργασία και έχουμε την, θα έλεγα, την αμέριστη στήριξη του νησιού από την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, το θέμα σχολείο στα Αντικύθυρα είναι αποτέλεσμα κάποιων άλλων πράξεων, δηλαδή πιο πολύ του πληθυσμιακού προβλήματος που αντιμετωπίζουμε σαν νησί. Η μείωση του κόσμου φέρνει και το αποτέλεσμα αυτό του σχολείου, όπως και διάφορα άλλα.
1: Άρα το δημογραφικό επηρεάζει τη λειτουργία των σχολείων.
0: Να δοθούν κίνητρα, κύριε Χαρχαλάκη, να δοθούν
1: κίνητρα.
0: κίνητρα να δοθούν.
1: Τι είδους
0: να...

0: Αλέξανδρε,
1: δεν ξέρω, οι ίδια τα πούνε, εμείς θα τα πούμε.
2: Εγώ θα έβλεπα κίνητρα,
1: ναι, ναι,
2: σε ένα το νησί, όπως λέει ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Χαρχαλάκης.
1: Ναι, ναι.
2: Κύριε Χαρχαλάκη, πώς είπατε, λέτε, είστε 60-70 το χειμώνα,
1: ναι,
2: σε ένα τόσο καταπληκτικό και ευλογημένο τόπο. 60-70 άτομα, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε σχολείο ή για να λύσουμε το οποιοδήποτε δημογραφικό, προφανώς δεν έχει να κάνει μόνο το θέμα των σχολείων, είναι και το θέμα της όποιας τοπικής.
1: Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Είναι,
2: ναι, προφανώς.
1: Ναι.
2: Το καλοκαίρι, κύριε Καρχαλάκη, πόσος κόσμος σε πλήρη ανάπτυξη είμαστε στα αντικήθυρα?
3: Κοιτάξτε, κύριε Υφυπουργέ, το καλοκαίρι είμαστε γύρω στα 250 άτομα περίπου το... για το μήνα Αύγουστο μιλάμε.
0: Ναι. Κοιτάξτε, σχεδόν τετραπλασιάζεται ο πληθυσμός, δεν είναι λίγο.
2: Ναι.
0: Τέσσερις φορές πάνω.
1: Ναι.
3: Είμαστε μια μικρογραφία ενός μεγάλου νησιού,
2: προφανώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και εσείς ζείτε εκεί, κύριε Χαρχαλάκη?
3: Εγώ ζω μόνιμα, έχω επιστρέψει, Χανιά εμένα, αλλά έχω επιστρέψει στο νησί, όπου είναι και το τόπος καταγωγής μου το 2012, έκτοτε και μετά εργάζομαι και ασχολούμαι και με τα κοινά.
2: Και τι εργασίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε ένα νησί σαν το δικό σας, με 60-70 το χειμώνα και 200 το καλοκαίρι? Δηλαδή εννοώ κάποια
0: αυτές
2: ιδιωτική πρωτοβουλία ή
0: Παπαϊώνου,
2: κάποια δημόσια?
3: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στο νησί είναι κυρίως των δημόσιων υπηρεσιών. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι είναι όλοι συνταξιούχοι. Υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα απασχόληση, αλλά είναι ελάχιστη.
0: Το δημογραφικό λοιπόν είναι και ο λόγος που συρρυκνώνονται τα σχολεία. Κύριε Χαρχαλάκη, σας στέλνουμε την αγάπη μας, την καλησπέρα μας από την Θεσσαλονίκη. Και ελπίζουμε την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχετε να μας πείτε ότι ήρθε μία ακόμη οικογένεια με τρία παιδιά.
2: Και να ξέρετε ότι το Υπουργείο Παιδείας και η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη στεκόμαστε πάντα δίπλα.
1: Μάλιστα.
2: Σε κάθε τέτοια, έτσι, ωραία προσπάθεια να αναπτυχθεί οποιοδήποτε μικρός τόπος.
1: Αυτό που λέει ο Υφυπουργός,
3: κύριε
1: Χαρχαλάκη, ο Νίκος Παπαϊωάννου, αυτό που λέει, εσείς δέστε το στο μαντιλί και από μεθαύριο αρχίστε τα τηλέφωνα, παίρνετε τηλέφωνα και πιέστε. Αυτά που είπατε να γίνουν πράξη, επί του πρακτέου λοιπόν.
0: Σας ευχαριστούμε, καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά,
3: να είστε καλά.
1: Για χαρά. Λοιπόν, αυτό κάνει η ΕΡΤΡΙΑ, να φέρνει τον κόσμο της περιφέρειας απέναντι πρόσωπο με πρόσωπο με την έκφραση της λαϊκής εξουσίας που είναι η νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση. Και αυτή η διαδικασία, κύριε Νίκο Παπαϊωάννου, θα πω 15 φορές το όνομα τώρα, γιατί
2: όχι,
1: ο Νίκος Παπαϊωάννου θα είναι και υποψήφιος στην Αυτοπεριφέρεια Θεσσαλονίκης.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, και πρέπει να διατυπώνονται σωστά και ορθοτομούνται των λόγων της εις αληθείας. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά.
2: Καλή σχολική χρονιά σε
1: όλες
2: τις μαθήτριες και τους μαθητές.
1: Τα κενά.
2: Προφανώς θα υπάρξουν κενά και προφανώς, ναι, η προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας είναι,
1: ναι,
2: όσο το δυνατόν περισσότερο να καλύπτει το κενά. Προηγουμένως είχα...
0: Φορές λύθηκε τελικά.
2: Νομίζω λύθηκε.
0: Ωραία, αυτό είναι ευχάριστο. Να σας πάμε στα Τζουμέρκα, στο χωριό ελληνικών που έχει μόνο 4 μαθητές.
1: Έτσι, δασκάλα στο χωριό ελληνικών.
0: Η Μελίνα Βασιλιάδη, καλησπέρα σας, κυρία Βασιλιάδη.
1: Μπράβο, μπράβο.
4: Καλησπέρα σας.
0: Έχουμε και τον Υφυπουργό, όπως σας είπα, μαζί μας και όπως ακούσατε, Υφυπουργό Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου. Και πόσα χρόνια είστε δασκάλα σε αυτό το σχολείο?
4: Τα τελευταία 15 χρόνια διδάσκω στο Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού Ιωαννίνων. Είναι ένα σχολείο που είναι κοντά στα μέρη μου, γιατί και εγώ είμαι κάτοικος του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Κατάγομαι από το Καλέτσι.
0: Και αυτό το μάθημα πρέπει να είναι τελείως ιδιωτικό, δηλαδή σε ιδιωτικό σχολείο ή πριν να κάνανε μάθημα?
4: Όταν πρωτοπήγα στο σχολείο είχα 14 μαθητές, τώρα έμεινα με 4. Και ναι, κατά κάποιο τρόπο γίνεται ένα είδος φροντιστηριακού μαθήματος.
0: Και γιατί φθήνει ο
4: πληθυσμός? Είναι τυχερά τα παιδιά.
0: Είναι τυχερά, αλλά θα θέλανε και παρέα, φαντάζομαι. Θα είναι το παράπονό τους. Λίγους ακόμη μαθητές να παίξουν και η διάδραση έχει τα καλά της. Γιατί φθήνει ο πληθυσμός? Πόσους κατοίκους έχει το ελληνικό στα Τζουμέρκα, το χωριό?
4: Εγγεγραμμένοι είναι πάνω από 300, αλλά μόνιμοι κάτοικοι δεν είναι πάνω από 100.
1: Και οι μαθητές 4.
4: Οι μαθητές είναι 4, αλλά έρχονται από την ευρύτερη δημοτική ενότητα των κατσανοχωρίων του Δήμου.
0: Από άλλα χωριά γειτονικά.
4: Είναι... Ναι, ναι, είναι από το Καλέτζι, από το Κοστίτσι και από την Κορίτσιανη τα παιδάκια. Μεταφέρονται μεταξύ που βάζει περιφέρεια.
2: Εγώ εκείνο που θέλω να πω, και συγγνώμη που διακόπτω, είναι
1: Δεν διακόπτεται, ότι... για σας θέλουμε.
2: Πολύ ωραία. Έτσι. Σε όλους αυτούς τους ήρωες, τους ήρωες δασκάλους,
0: πραγματικά,
2: όπως είναι η κυρία Βασιλιάδη, και συγκινούμε γιατί και εγώ οι γονείς μου ήταν δάσκαλοι. Και θυμάμαι στα πρώτα τους χρόνια πηγαίναν σε ορεινά, από ό,τι έχω ακούσει δηλαδή, σε ορεινά
0: και να
2: σχολεία.
0: Είναι επιλογή τους. Εκεί ακριβώς, είναι το σημαντικό.
2: Και 15 χρόνια να μένει η κυρία Βασιλιάδη εκεί, είτε 4, είτε 5, είτε 3, είτε 2, αυτό σημαίνει δάσκαλος, αυτό σημαίνει Έλληνας δάσκαλος που έστω και στον ένα μαθητή να προσπαθήσει να δώσει όχι μόνο
0: υπάρχει
2: τη γνώση.
0: Υπάρχει όμως, κύριε Παπαϊωάννου, πάντα η αγωνία, μήπως του χρόνου αυτοί οι μαθητές δεν θα υπάρχουν πια. Από 14 ξεκίνησε. Έτσι δεν είναι, κυρία Βασιλιάδη?
1: Να μας πει γιατί τι πρέπει να γίνει, κυρία Βασιλιάδη.
4: Ξεκινήσαμε με έναν αρκετά καλό αριθμό μαθητών.
1: Ναι.
4: Λειτουργήσε μόνο μία χρονιά ως διθέσιο.
1: Ναι.
4: Αλλά οι επόμενες χρονιές δυστυχώς ήταν μόνο μονοθέσιο το σχολείο.
1: Το μόνο
4: στενάχωρο για μένα είναι ότι αυτό το σχολείο πλέον το έχω αγαπήσει, έχω αγαπήσει τα παιδιά, έχω αγαπήσει
0: και
4: τον τόπο.
0: Και το ακούμε στον τόνο της φωνής σας.
4: Με λυπεί και με στενοχωρεί που υπάρχει μια φθήνουσα πορεία στο μαθητικό δυναμικό μας και γενικότερα σε όλα τα σχολεία.
1: Κυρία Βασιλιάδη,
4: αυτό που
1: κυρία
4: θα ήθελα εγώ να ζητήσω και συγγνώμη.
1: Μπράβο,
4: που,
1: αυτό θέλω
4: είναι να διατηρηθούν τα μικρά σχολεία ανοιχτά. Είναι κρίμα να κλείνουν και να αναγκάζονται οι οικογένειες να φεύγουν, να μετακομίζουν στις πόλεις και να ερημώνει η Ήπεθρο.
0: Πού βλέπετε ότι αποδίδεται αυτό και να κλείσουμε αυτό, κύριε Βασιλιάδη?
4: Σαφέστατα υπάρχει ένα τρομερό πρόβλημα στην υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, αλλά και το κόστος επιβίωσης πολλές φορές στις ορεινές περιοχές, ιδίως όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιβιώσουν, αναζητούν εργασία κάπου αλλού. Θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία να δώσει κίνητρα, να δώσει τις ευκαιρίες στους ανθρώπους να μπορέσουν να γυρίσουν στην Ήπεθρο.
1: Κυρία Βασιλιάδη, μισό λεπτό να σας θέλει κάτι να πει ο Υπουργός.
2: Απλώς θέλω να πω ότι όλα όσα λέει η κυρία Βασιλιάδη είναι μέσα στην ευρύτερη συζήτηση, είναι όμως και η αστιφιλία που σε όλα αυτά τα ορεινά, αυτές τις ορεινές περιοχές.
0: Οι συνθήκες μας οδηγούν στην αστιφιλία.
2: Μα είναι προφανές, τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχουν αυτές τις συνθήκες. Άρα λοιπόν, ναι μεν αυτό το μικρό σχολείο, αλλά από εκεί και πέρα το πρόβλημα της δημογραφικού ή της υπογεννητικότητας δεν είναι
0: και
2: μόνο
0: εκείνες. Και της ανάγκης κινήτρων ελπίζουμε να το μεταφέρετε και να έχουμε περισσότερα κίνητρα. Την αγάπη μας στα βόρεια της Μέρκα, στο χωριό Ελληνικών και στους υπέροχους 4 μαθητές.
1: Σας πήγαμε στα αντικήθυρα, κύριε Παπαϊωάννου. Σας πήγαμε στα Τζουμέρκα.
2: Πολύ ωραίο ταξίδι.
1: Λοιπόν, ναι, γιατί να πιάσουμε και την περιφέρεια.
0: Σας ευχαριστούμε που σήμερα ήσασταν μαζί μας. Σας βλέπω πάτε για γιασμό τώρα από γευματινό σχολείο.
2: Ναι, στο ΕΠΑΛ Ευόσμου.
0: Πολύ ωραία λοιπόν.
1: Έβγε. Τα ακουστικά να...
2: Θα σας τα αφήσω εδώ.
1: Να είστε καλά. Καλό
0: απόγευμα. Σας
1: ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Και
1: καλή επιτυχία στον αγώνα. Και το συλλογικό και το προσωπικό.
0: Εμείς θα πάμε λίγο να πάρουμε μια ανάσα μουσική.
1: Να πάρουμε μια ανάσα, ναι, προβλέπετε.
0: Απόστολος Κοσμόγλου, Νίκος Κακαρίκος μαζί μας λοιπόν στην επιμέλεια του ήχου.

0: Έναν 20 λοιπόν, και μαζί μας τώρα είναι ο Ανδρέας Φρέντζος, Διευθυντής Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και κύριε Φρέντζο, καλώς μας ήρθατε. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πρέπει να πούμε ότι σε βάθος χρόνου και όχι μόνο προς τα πίσω, στο παρελθόν, φαντάζομαι και στο μέλλον, μας εντυπωσιάζει με όλα αυτά τα ωραία που έχει να μας παρουσιάσει. Αυτή τη φορά έχετε και την ασπίδα του Αχιλλέα, για την οποία έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα. Και θέλω να μου πείτε, γιατί εκεί εστιάζουμε κάθε φορά και εμείς και ο κόσμος, με αυτούς τους προσωμιωτές. Θέλουμε λίγο έτσι το μάτι μας να μπει στη θέση όσων δουλεύουν, όσοι εργάζονται, στρατοξυρά, θαλάσσις, λιμανικό, αεροπορία, ό,τι υπάρχει, να το ζήσουμε.
1: Έχεις καταλάβει τι είναι αυτό του Αχιλλέα?
0: Θα μας πει τώρα. Ναι,
1: γι' αυτό θέλω να ρωτήσω.
0: Θα μας το εξηγήσει ο κύριος Φρέντζος. Σαν να είμαστε εκεί.
2: Καλησπέρα, κύριε Ατρού. Καλησπέρα και στους ακροατές εκπομπής σας.
0: Και ο κύριος Τριανταφυλλίδης, ο Αλέξανδρος.
2: Και ο κύριος Τριανταφυλλίδης.
1: Καλώς είναι σας.
2: Όπως κάθε χρόνο το ΙΠΕΘΑ συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, φέτος θέλω να επισημάνω στους ακροατές ότι είμαστε στο περίπτερο 6. Πέρσι ήμασταν στο 1, φέτος είμαστε στο περίπτερο 6.
0: Όχι μπαίνοντας από την πύλη εμπορίου δηλαδή.
1: Εδώ απέναντι ήσασταν.
2: Λοιπόν, στο περίπτερο μας ο επισκέπτης μπορεί να δει, να ρωτήσει, να εξερευνήσει και να γνωρίσει τη νέα πραγματικότητα που συντελείται στις ένοπλες δυνάμεις, στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030. Επιτρέψτε μου επιγραμματικά να εξηγήσω την Ατζέντα 2030. Είναι μια ριζική μεταρρύθμιση στον τομέα της εθνικής άμυνας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας λόγω της αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Περιλαμβάνει τον εξυγχρονισμό της δομής και λειτουργίας των ενόπλων δυνάμεων, την επικαιροποίηση και προτεραιοποίηση των εξοπλιστικών, την εισαγωγή της καινοτομίας, την εξυγίανση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, τη νέα θητεία και εκπαίδευση, το στεγαστικό πρόγραμμα για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και την προσφορά των ενόπλων δυνάμεων. Κάθε χρόνο είναι ελκυστικό το περίπτερό μας. Ήδη έχουμε 35.000 επισκέπτες και
0: μέχρι τώρα
2: και εκτιμούμε ότι θα φτάσουμε τις 60.000.
0: Σε σχέση με πέρυσι πώς πάτε?
2: Είμαστε 30% παραπάνω. Λόγω και του μεγάλου χώρου που έχουμε φέτος.
1: Γιατί έρχονται τόσοι πολλοί?
0: Γιατί τους έχουν κερδίσει με όσα δηλαδή. Οι εξομοιωτές κατά βάση, το πω εγώ. Κάθεσαι και νομίζω ότι οδηγάς F-16, δεν είναι?
2: Έρχονται να δουν τη νέα πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή η νέα πραγματικότητα?
0: Συγγνώμη, τι τους εντυπωσιάζει πιο πολύ? Πού πηγαίνουν περισσότεροι?
2: Στους εξομοιωτές.
1: Σε
0: κάποιο συγκεκριμένο?
2: Είναι, φέτος έχουμε για πρώτη φορά εξομοιωτή F-35. Το F-35 είναι ένα
0: αεροσκάφος. Τώρα, πάμε παρακάτω.
1: Κακώς που δεν πήγαμε. Δεν πάμε να σκεφτούμε.
0: Θα πάμε.
2: Είναι ένα νέο αεροσκάφος που είναι υποπαραλαβή από το 2028.
1: Αυτό που έχουμε εμείς και δεν έχει η Τουρκία.
2: Αυτό έτσι. Που θα έχουμε εμείς και δεν θα έχει η Τουρκία, ναι, μάλιστα. Πέρα από το F-35 τους εξομοιωτές, έχουμε δύο εξομοιωτές F-16. Έχουμε για πρώτη φορά στο πολεμικό ναυτικό εξομοιωτές ναυτιλίας. Δηλαδή μπορεί ο επισκέπτης να έρθει και να πιλοτάρει ένα πλοίο, ένα πολεμικό πλοίο.
0: Σε υποβρύχιο φτάνουμε ή ακόμη?
2: Υποβρύχια έχουμε με συσκευές VR, virtual reality, εικονικής πραγματικότητας.
0: Πολύ ωραία.
2: Τα φοράει ο επισκέπτης και νιώθει σαν να είναι μέσα στον
0: περίπτερο. Για όσους έχουν κλειστοφοβία φαντάζομαι δεν κάνει.
2: Δεν συνίσταται. Σαφώς έχουμε εξομοιωτές από τη διοίκηση ειδικού πολέμου, πτώσεις αλεξίπτωτο, καταρριχήσεις.
0: Αυτό είναι φοβερό, γιατί έχεις, Αλέξανδρε, το έχω κάνει. Όταν το φοράς, νιώθεις ότι πέφτεις και βλέπεις, εγώ που θα βλέπω τον Αλέξανδρο να φοράει αυτό το virtual reality, έτσι δεν είναι, τους εξομοιωτές τέλος πάντων, εσύ θα νιώθεις ότι πέφτεις και κάνεις διάφορες κινήσεις, και τις οποίες εγώ θα τις βλέπω. Το γέλιο που κάνει αυτός που είναι μαζί σου και σε συνοδεύει, δεν λέγεται.
1: Δεν λέγεται.
2: Κεντρικό εκθεμά μας είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Τι είναι η ασπίδα του Αχιλλέα? Είναι ένα ενιαίο δίκτυο ραντάρ, αισθητήρων και διαφόρων οπλικών συστημάτων με σκοπό την αντιμετώπιση υπό ένα σύστημα, ενιαίο σύστημα διοικήσεως ελέγχου των απειλών στα 5 επίπεδα πολέμου επιχειρήσεων.
0: Πώς το παρουσιάζεται αυτό?
2: Υπάρχει ένα τετράλεπτο βίντεο όπου φαίνεται το οποίο παρακολουθεί ο επισκέπτης και φαίνεται πώς γίνεται η αντιμετώπιση των απειλών στο διάστημα, στον κυβερνοχώρο, στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα.
0: Είναι αυτό το σύστημα που έχει το Ισραήλ με τα drone?
2: Παρόμοιο. Δεν μένουμε μόνο στην αντιμετώπιση drone. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε βαλιστικούς πυράβλους, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε απειλές στο διάστημα, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε απειλές στον κυβερνοχώρο, που είναι όλα της εποχής
0: μας. Πολύ ενδιαφέροντα.
2: Νέες απειλές. Υπάρχει μια μεγάλη τεχνολογική έκθεση με σμιαία και αντιδρόουν συστήματα, το Tech Exhibition. Εκεί κεντρικό μας έκθεμα είναι ο Αρχίτας, το οποίο είναι ένα σμιαία το οποίο το κατασκευάζουμε εμείς.
0: Όταν λέτε σμιαία, τι εννοείται για να καταλάβουμε?
2: Μια επανδρομένο αερόχημα, το οποίο το κατασκευάζει η ελληνική αμυντική βιομηχανία, θα κάνει τις πρώτες δοκιμές στο τέλος του χρόνου.
0: Άρα μιλάμε για drone, για να καταλάβουμε.
2: Για drone, μεγάλα drone. Πλέον η πατρίδα μας σιγά σιγά αποκτά δυνατότητες και
0: τι διαστάσεων.
1: Και παραγωγής, όχι μόνο.
2: Ακριβώς.
0: Τα παράγουμε, είναι δικό μας ο αρχίτας.
2: Ο αρχίτας είναι δικό μας.
1: Ελένη, να πούμε εδώ ότι η πρόσφατη.
0: Τουρκίας Οριδών παράγει τέτοια.
1: Ναι, η πρόσφατη πόλεμη. Δίνουν κάποια μαθήματα.
0: Το μάθαμε, Ουκρανία-Ρωσία.
1: Όχι, όχι, μιλώ για το Αζερμπαϊτζάν.
0: Ναι, ναι.
1: Η Αζερμπαϊτζάν με την Αρμενία. Η Αρμενία έχασε τον πόλεμο και ένα κομμάτι από τον Αγκόρνο Καραμπάχ εξαιτίας ότι το Αζερμπαϊτζάν είχε υπεροπλία στα ντρόουν.
0: Μα αυτό πλέον ο πόλεμος αυτό το επίπεδο είναι.
1: Ναι, ναι, αυτό λοιπόν. Γι' αυτό
0: είπα, Ουκρανία-Ρωσία σε αυτό το επίπεδο.
1: Τώρα, τρέχουμε να κόψουμε δρόμο
0: παραγωγή,
1: και να κερδίσουμε χρόνο.
2: Ακριβώς.
1: Και να...
0: Τι διαστάσεων είναι ο αρχίτας?
2: Αυτό να σκεφτείτε ότι φέρει βάρος 180 κιλά, έχει το βάρος του και μπορεί να φέρει φορτίο 30 κιλών. Ή το οπτικό φορτίο, είτε πυρομαχικά κλπ. Αυτό επιτυγχάνει. Μπορεί να έχουμε επιχειρήσεις έρευνας και επιτήρησης εναέριας. Μπορεί να μεταφέρει και πυρομαχικά.
1: Και είναι τα χτυπήματά τους είναι ασύμετρο χτύπημα.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ένα των 100 κιλών πραγματάκι
2: μπορεί.
1: Πέφτει
0: εκτός
1: σε
0: αν
1: ένα...
0: σπίδα του Αχιλλέα.
1: Ναι, ακριβώς. Πέφτει, ας πούμε, όπως θέλει τώρα η Ουκρανία που έχει προωθημένη την τεχνολογία.
0: Γι' αυτό ζητάει διαρκώς ο Ζελένσκι.
1: Πέφτει σε δηληστήριο και προκαλεί τεράστια ζημιά. Τεράστια ζημιά.
2: Λοιπόν,
1: γι' αυτό ακριβώς. Εμείς βρήκαμε τον τρόπο με την Αχιλλέα να αντιμετωπίσουμε τα ταϊφούν. Θυμάσαι που έλεγε ο Ερντογάν, θα σας στείλω ένα βράδυ. Και φτάνει την, αυτή μέχρι
2: 500,
1: την Αθήνα.
2: 500
1: ναι, 1100 χιλιόμετρα κλπ. Λοιπόν, αυτά τελειώσανε τώρα. Και γι' αυτό υπάρχει αυτός ο εκνευρισμός από την πλευρά της Τουρκίας και του Ερντογάν. Να πούμε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Καστελόριζο.
0: Πολύ είναι σημαντικό πολύ και συμβολική σημαντική αυτή η επίσκεψη. Μήνυμα στη γειτονα χώρα.
1: Μα δεν
0: σε
1: είναι
0: κάθε,
1: πάει κάθε μέρα Πρωθυπουργός Ελλάδας στο Καστελόριζο.
0: Το πιο ακριτικό σημείο
1: της Ελλάδας. Πηγαίνει για να εορτάσει μαζί με τους Καστελοριζιανούς και τους Δωδεκανήσιους την εσωμάτωση με τη μητέρα πατρίδα, 83η επέτειος της απελευθέρωσης, να επισκεφθεί υποδομές του νησιού που πρέπει να ενισχυθούν και βέβαια να ακούσει και τον ομόλογό του τον κύριο Ερντογάν που είπε άμα φωνάξω από το ΚΑΣ θα με ακούσετε. Λοιπόν, για φώναξε τώρα να σου δώσουμε απάντηση, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
2: Πέρα από τα διάφορα λοιπόν οπλικά συστήματα που επιδεικνύουμε, για το κοινό υπάρχει και η κοινωνική προσφορά των ενόπλων δυνάμεων μέσω της διοίκησης αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Είναι μια νέα διοίκηση εδώ και 3 χρόνια έχει δημιουργηθεί, η ΔΚΑΦΚΑ, η οποία στείνει γέφυρες, αντιμετωπίζει σεισμούς, πλημμύρες, τον Ντάνιελ κλπ.
0: Το έχετε αποδείξει εμπράκτος αυτό.
1: Τώρα, μου θυμίζει.
0: Και όπου υπάρχει ο στρατός, δεν υπάρχει πρόβλημα μετά. Ελένη. Εγώ θα σας πω στις φωτιές, που είναι κάτι πολύ απλό και που το έχουμε κάθε καλοκαίρι. Στις πολύ μεγάλες φωτιές, όταν έρχεται η μόμα μετά και καθαρίζει ρέματα ποτάμια, δεν έχουμε πλημμύρες, σώζονται περιοχές ολόκληρες.
1: Έκλεψες τη λέξη.
0: Είδε κοινό νου, Αλέξανδρε.
1: Η μόμα. Ξέρει πόσοι παλιοί.
0: Δεν ξέρω πώς λέγεται σήμερα.
2: Μόμκα.
1: Οι παλιοί λέμε, η μόμα έφτιαξε αυτό το δρόμο. Έφτιαξε
0: εγώ θα σας πω ότι το 2015 στη Θάσο, έτσι, λοιπόν, ετήθηκαν από την τοπική αυτοδιοίκηση να έρθει ο στρατός. Ήρθε ο στρατός και το πιστεύετε ότι δεν είχαμε καμία καταστροφή από πλημμύρα? Σε πόσες άλλες περιοχές πλημμύρισαν περιοχές μετά τη φωτιά? Θα τα λέμε.
1: Λέμε, αλλά χωρίς το στρατό. Λοιπόν, είναι μερικές συγκυρίες.
0: Μα το πληρώνει ο Έλληνας πολίτης και έβγες όσοι πηγαίνουν και κατατάσσονται.
1: Όχι, ευτυχώς. Ευτυχώς και σώζει και ζωές
0: και περιουσίες και,
1: λοιπά,
0: και το κράτος όλο.
2: Επίσης, αν μου επιτρέπετε, έχουμε για πρώτη φορά μια νέα διοίκηση, τη διοίκηση διακλαδικής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με τον νόμο 5625, τον καινούριο νόμο στις ενόπλες δυνάμεις. Δημιουργήθηκε μια διοίκηση η οποία έχει υπό την ευθύνη της την ακαδημαϊκή εκπαίδευση όλων των ΑΣΕΗ και των ΑΣΜΗ, των στρατιωτικών σχολών. Mm-hmm. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους νέους ανθρώπους. Έρχονται, ρωτάνε. Τα αποτελέσματα τα είδατε, συμπληρώθηκαν σχεδόν φέτος όλες οι θέσεις στο
0: πραγματικά, ενώ πέρυσι οι βάσεις είχαν πέσει πάρα πολύ, ήταν στα αζήτητα, φέτος είδαμε να κάνει ένα pick-up.
2: Φέτος, ναι, αυτό οφείλεται βέβαια και στην πολιτική με το οικιστικό, νέες οικίες για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.
0: Άρα δόθηκαν τα κίνητρα, αυτό μας λέτε.
2: Και οικονομικά.
0: Μα θα έπρεπε.
2: Και οικονομικά κίνητρα.
0: Και οικονομικά και οικιστικά και προοπτικές. Πείτε γρήγορα αυτό που θέλετε, έχετε ακόμα ένα λεπτάκι, 1,5.
2: Εμείς θέλω να κλείσουμε, να πούμε ότι είμαστε πάντα σε ετοιμότητα. Οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες πρέπει πάντα να νιώθουν ασφαλείς. και εναντί οποιασδήποτε απειλής, αλλά και στην καθημερινότητά τους έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε
1: αυτό
2: κάθε
1: πρόβλημα.
2: Αυτό που
1: λέτε δεν είναι σχήμα λόγου ότι είστε σε ετοιμότητα.
0: Είναι ουσιαστικό.
1: Γιατί όχι στην παρούσα συγκυρία, με τις προκλήσεις που έχουμε από
0: προκλήσεις
1: τον,
0: έχουμε από το,
1: όχι, όχι, ο δίστροπος γειτονάς με τις γαλάζιες πατρίδες και άλλα τέτοια κουραφέξαλα, λοιπόν, είναι κρίσιμη η χρονική στιγμή και το λέω με τα λόγου γνώσεως, έχουμε μια εμπειρία 41 χρόνων, λοιπόν στην παρούσα
0: εμείς
1: φάση
0: θα πούμε ευχαριστώ σε όλους εσάς,
1: ναι, σας ευχαριστώ
0: που βρίσκεστε εκεί που βρίσκεστε στη θέση που είστε,
1: φυλάτε Θερμοπύλες
0: και υπηρετείτε την πατρίδα και όλους τους Έλληνες πολίτες. Σας ευχαριστούμε, φυλάτε κύριε Φρέντζο, που ήρθατε και μέχρι εδώ. Ανδρέας Φρέντζος, Διευθυντής Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Να είστε καλά και να κάνουμε και ένα απολογισμό την Κυριακή, να δούμε πόσοι τελικά ήρθανε. Προλαβαίνετε ακόμη να έρθετε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, να πάτε στο περίπτερο και να δείτε όσα περιγράψαμε
1: και
0: μέχρι τώρα.
1: Τα χαιρετίσματά μας στον Νίκο Δένδια, τον υπουργό σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Διακόπτουμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα στον 32ο τακτικό ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της δικογραφίας, προκύπτει ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία επί 42 λεπτά όταν ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή. Σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί αιτία θανάτου του τραγουδιστή. Αυτεπάγγελτο πειθαρχικό έλεγχο σε βάρος των δύο γιατρών αποφάσισε ομόφωνα το έκτακτο διοικητικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και κινεί τη διαδικασία για ενδεχόμενη αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε. Στα ύψη βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχουν ξεπεράσει πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 104,6 δολάρια. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Στα 2,07 ευρώ το λίτρο το ντίζελ περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά, εάν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε εξέλιξη στο Ground Zero της Νέας Υόρκης, παρουσία πρώην Προέδρων αλλά και του Αντιπροέδρου J.D. Vance, η τελετή μνήμης για τα 25 χρόνια από τη συγκλονιστική ημέρα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους. Παράλληλες εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται στο Πεντάγωνο, παρουσία του Ντόναλτ και της Μελάνια Τραμπ, καθώς και στο Σάνξβιλ της Πενσιλβάνια, όπου συνετρίβει η πτήση 93. Στις δηλώσεις του, ο Αμερικανός Πρόεδρος συνέδεσε τη σημερινή αμερικανική στρατιωτική πολιτική με την απάντηση στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους επιβάτες της πτήσης 93 που επιχείρησαν να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους από τους αεροπειρατές πριν αυτό συντριβεί στην Πενσιλβάνια. Σε νέα αιστεία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Ελ Αμαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας χωρίς την κατάληψη, μετά την κατάληψη από τους Χούθη της νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν πάντως να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελανή. Στην συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες και οι επόμενες δράσεις του οργανισμού, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στους θεσμούς του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη αναγνώρισή της από την UNESCO. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η ΔΕΘ έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η ΔΕΘ δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων με βάση τις δημοσκοπήσεις αλλά ευκαιρία παρουσίασης ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος. Την πεποίθησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επανακάμπτει και θα έχει ισχυρή παρουσία στην επόμενη Βουλή, εξέφρασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Την έλλειψη εμπιστοσύνης στις δημοσκοπήσεις εξέφρασε η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού σε συνέντευξη τύπου επίσης στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Όλο το 24ωρο θα λειτουργεί σήμερα και αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του υπευετικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός γενικά καλός θα είναι αύριο με νεφώσεις κατά διαστήματα σε Μακεδονία και Θράκη με θερμοκρασίες από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα είναι γενικά αιθρίος, άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 92
1: Death Alexandre. Ελάτε να μας δείτε και να μας ακούσετε.
0: Τι κάνει ο Νίκος Κακαρίκος, τι κάνει ο Απόστολος Κοσμόγλου, τι κάνει ο Απόστολος Κοσμόγλου, τι κάνει ο Νίκος Κακαρίκος. Εδώ μιλάμε για DJ Ολκής. Ολκής. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά, νέα γενιά, νέα παιδιά.
1: Αυτή είναι η χαρά του ραδιοφώνου εδώ μέσα στην 92. Λοιπόν, σου έχω τις πρώτες στον κόσμο σε αυτό που κάνουνε. Σε παγκόσμιο διαγωνισμό η πρώτη θέση. Κορίτσια, να μας αισθηθείτε.
2: Βεβαίως. Ονομάζομαι Φωτεινή Καγκελίδου και είμαι φοιτήτρια ηλεκτρολόγων μηχανικών.
1: Και είσαι από?
2: Τη Βέρεια.
0: Ηλεκτρολόγια στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.
2: Ναι, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
0: Έτσι.
3: Εγώ ονομάζομαι Νίνα Γιάκατη, φοιτήτρια μηχανολόγος μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εκπροσωπούμε την Panther Racing, φοιτητική ερευνητική ομάδα, όπου σχεδιάζουμε, μελετάμε και κατασκευάζουμε τις δικές μας αγωνιστικές μοτοσυκλέτες με στόχο τη συμμετοχή στον παγκόσμιο φοιτητικό διαγωνισμό Moto Student.
1: Την έχετε πάρει την πρώτη θέση?
3: Την πήραμε με την τέταρτη συμμετοχή της ομάδας τον Οκτώβριο του 2025.
1: Συγχαρητήρια.
3: Όπου βγήκαμε πρώτη παγκοσμίως.
1: Συγχαρητήρια. Κοίταξε, βγήκατε πρώτοι παγκοσμίως και τώρα τι προσδοκάτε, τι επιδιώκετε, ποιο είναι το επόμενο βήμα?
3: Σίγουρα, εντάξει, έχουμε σκοπό να συμμετέχουμε ξανά στο διαγωνισμό. Υπάρχει σίγουρα στόχος η πρωτιά ξανά, κάποια μικρότερα επιμέρους βραβεία που έχει ο διαγωνισμός και γενικά να εξελισσόμαστε και να καινοτομούμε.
1: Γιατί επιλέγετε αυτό το τομέα? Αυτή είναι η απορία μου. Είχαμε και από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Σερών, Αλέξανδρε,
0: έτσι,
1: τα κορίτσια με την ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Γιατί έχει τόσο τάση να πηγαίνουν όσοι τελειώνουν μηχανική από το Πολυτεχνείο στην κατασκευή αγωνιστικών είτε οχημάτων είτε δικύκλων?
2: Σίγουρα όσα παιδιά επιλέγουν να περάσουν στο Πολυτεχνείο και πόσο μάλλον στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών που είναι και η δική μας ομάδα, ενδιαφέρονται για τον μηχανοκινητοαθλητισμό. Οπότε και γι' αυτό υπάρχει.
1: Υπάρχει προοπτική πιο δυναμική σε αυτό?
2: Σίγουρα είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί στο βιογραφικό ενός μηχανικού, καθώς πολύ λίγοι έχουν όντως συμμετάσχει σε ένα τέτοιο project.
1: Καλύτερες αποδοχές?
2: Δεν γνωρίζω ακόμα. Θα μάθουμε στο μέλλον, λογικά.
3: Γενικά είναι ένας κλάδος όπου υπάρχει μεγάλο περιθώριο για καινοτομία. Υπάρχει γενικά ενδιαφέρον στον κόσμο. Εντάξει, έχει και το κομμάτι της... είναι κάτι που ενδιαφέρει τον κόσμο να το βλέπει, οπότε είναι γενικά πολύ hot κομμάτι της εποχής.
0: Μάλιστα. να συγκεκριμενοποιήσουμε λίγο, να καταλάβει ο ακροατής μας τι είναι αυτό που βρήκατε και για το οποίο βραβευθήκατε με την πρώτη θέση. Μοτοσυκλέτα, δηλαδή, να το εξειδικεύσουμε λίγο.
3: Ωραία.
0: Για να δούμε μετά και αν μπορεί να μπει στην εφαρμοζόμενη οικονομία. Δηλαδή, αν μπορέσετε να βρείτε και δουλειά, να κάνετε και επιχείρηση.
1: Αυτός είναι ο στόχος πάντα.
0: Ναι, γιατί και ο Ζούκεμπερκ κάπως έτσι ξεκίνησε από το πουδενά. Και
1: δεν κατάλαβες ότι τα παιδιά θα είναι στον επόμενο Σουμάχερ μηχανική. Αυτός είναι ο στόχος.
3: Εμείς στην ουσία στο διαγωνισμό αυτό αξιολογούμαστε και θεωρητικά. Δηλαδή, παραδίδουμε τεχνικές εκθέσεις με όλη τη μελέτη που έχει πέσει από πίσω, τις αναλύσεις, ακόμα και το οικονομικό πλάνο της ομάδας. Τα πάντα είναι σαν μια επιχείρηση. Δηλαδή, ασχολούμαστε με τα πάντα. Υπάρχει και το αγωνιστικό κομμάτι που έχουμε και κανονικό αγώνα με όλες τις μηχανές στην πίστα. Οπότε έχουμε αξιολογηθεί σε όλα αυτά και συνολικά έχουμε βγει πρώτοι.
1: Μάλιστα. Το ότι είσαστε γυναίκες, υπάρχουν και άλλες γυναίκες στην ομάδα, πόσα μέλη είσαστε?
2: Γενικά η ομάδα μας ήταν και από πάντα μια γυναικοκρατούμενη ομάδα.
1: Ορίστε.
2: Δηλαδή,
1: αυτή είναι η
2: και η προηγούμενη αρχηγός μας και η προπροηγούμενη και η Νίνα που είναι τώρα αρχηγός μας ήταν γυναίκες.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Οι γυναίκες θα μας σώσουν. Αυτό
1: γιατί υπάρχει το επιχειρήν πίσω από αυτό, Αλέξανδρε. Υπάρχει το επιχειρήν, καταλαβές. Και την προηγούμενη φορά δεν σου έκανε εντύπωση που μια γυναίκα ήταν με τόσους άντρες και τους έκανε κουμάντο?
0: Ο πολυμήχανος Οδυσσέας είναι γένους θηλυκού. Το υπογράφω και έχω πει και για όλα τα επίπεδα και όλες τις θέσεις ότι πρέπει να είναι γυναίκες οι οποίες έχουν αποδείξει ότι έχουν τη μαεστρία και τη δυνατότητα να πρωτοπορήσουν.
1: Να ευχηθούμε στα κορίτσια καλή επιτυχία και σε όλη την ομάδα. Καλά, πείτε μας πάλι το όνομα της ομάδας.
3: Panther Racing.
0: Άξιες.
1: Panther Racing, λοιπόν, Άξιες. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και περιμένουμε πάλι να μας φέρετε το πρώτο. Θα υπάρχει χώρος και χρόνος στον έτσι. 102 FM και στην
0: ΕΡΤ. Και η επιτυχία βέβαια θα είναι αν καταφέρετε αυτό που βρίσκετε, αυτό που εξειδικεύετε, αυτό που προωθείτε και βελτιώνετε, να το βάλετε στην καθημερινότητα, να γίνει εικόνα στην καθημερινή ζωή.
1: Στόχος να πάει στην αγορά.
0: Βέβαια.
1: να αποφέρει κέρδος.
0: Δίδει χρημάτων και ανευτού των ουδέν. Είναι σαφές αυτό.
1: Και να είμαστε από τους πρώτους που σας έχουμε δώσει χώρο για συνέντευξη. Να μας μιλάτε πάντοτε. Λοιπόν, καλή συνέντευξη.
0: Να μας θυμηθείτε όταν γίνετε μεγάλοι και τρανοί. Να μας θυμηθείτε και εμάς.
1: Ακού που θα μεγαλώνουμε.
0: Τους ταπεινούς δημοσιογράφους.
1: Ακού θόρυβο, ακού ήχο. Έχουμε εδώ πέρα λοιπόν τον Ερυθρό Σταυρό και έχει ξεκινήσει ήδη η δραστηριότητα η κυρία. Φιλιππιδάκη,
0: Δεσσινά, να αποχαιρετήσουμε τα παιδιά.
1: Σας αποχαιρετήσαμε.
0: Λοιπόν, είστε επανειδήν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Και καλή συνέχεια στη δουλειά σας, παιδιά.
1: Και να πάμε λοιπόν στην κυρία Φιλιππιδάκη, την Δέσποινα, η οποία είναι διευθύντρια.
0: Η οποία μπορεί να καθίσει εδώ δίπλα μου.
1: Περιφερειακού τομέα του Ερυθρού Σταυρού στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Τι ακριβώς κάνετε εδώ πέρα? Ξεκινήσαμε από μια απλή κάρπα, που δεν είναι καθόλου απλή, γιατί σώζει ζωές αυτή η κάρπα. Ζωές σε ενήλικες, σε εφήβους, σε μωρά είδαμε μέσα, ακόμη και σε ζωάκια. Και τι άλλο έχετε, τι επιδεικνύετε στον κόσμο, σε όλους τους επισκέπτες διεθνούς έκθεσης?
4: Να πω σε ό,τι αφορά την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, δεν αφορά μόνο γιατρούς και υγειονομικούς. Η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες που σώζουν ζωές αφορούν τον κάθε πολίτη, τον κάθε άνθρωπο της κοινωνίας. Μέσα είναι, όπως είπατε, και μωρά και παιδάκια και ενήλικες. Ήθελα να πω ότι μέσα έχουμε αναπτύξει προπλάσματα οικογένεια και έχουμε τον ενήλικα, έχουμε το παιδί, έχουμε και το βρέφος. Έτσι, όλοι μπορούμε να μάθουμε πρώτες βοήθειες, είτε πρόκειται για παιδί, είτε πρόκειται για ενήλικα, αλλά είτε πρόκειται και στο κατοικίδιο ζώο μας. Οπότε είδατε μέσα ότι έχουμε και σκυλάκια, όπου και αυτά είναι πλέον μέλη
1: της,
4: και τα γατάκια. Επομένως, και αυτά είναι της οικογένειας μας μέλη και είναι καλό να γνωρίζουμε έτσι ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.
1: Και πίσω δεν ξέραμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάρπα και σε ζωάκι τις προηγούμενες ημέρες. Πριν από 2-3 μέρες, μέσα στο μετρό, έχασε ένας 53χρονος αισθήσεις του. Βρέθηκε ενήλικας που ήταν εκπαιδευμένος σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, αυτό είναι το κάρπα. Και έτσι του έδωσε την ουσία το φίλο της ζωής. Τον κράτησε ενεργό μέχρι να έρθουν οι πρώτες βοήθειες.
4: Πολύ μεγάλη μας χαρά. Έτσι μάθαμε, γιατί και αυτό είναι και μια ικανοποίηση των εκπαιδευτών μας, ότι ο κύριος που έδωσε τις πρώτες βοήθειες ήταν συνάδελφός σας, συνάδελφος της ΕΡΤ.
1: Εκπαιδευμένος
4: από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος έμαθε τις
0: δεξιότητες. Μας κάνατε σεμινάρια.
4: Και τα σεμινάρια μας έκαναν. Μόλις κρίθηκε η ανάγκη. Εκεί σίγουρα βέβαια βγαίνει πλέον στο κοινό και στον κόσμο το πόσο χρήσιμος είναι κάποιος να μάθει να βοηθάει τον συνανθρωπό του.
0: Να ρωτήσω εδώ αυτοί που μας ακούν, πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον Ερυθρό Σταυρό, γιατί να σκεφτούν ότι αυτή την κάρπα δεν την κάνουν σε κάποιον. Πρώτα απ' όλα στα μέλη της οικογένειάς τους. Στο παιδί τους. Χτύπα ξύλο δηλαδή. Στο παιδί τους, στον πατέρα τους, στη μάνα τους, στην αδερφή τους, σε οικία πρόσωπα. Γίνεται μέσα στο σπίτι. Μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ και μέχρι να έρθει το αυτό και μέχρι να έρθει ο άλλος.
1: Έτσι ακριβώς. Ακριβώς όπως το περιγράφει.
0: Πώς πρέπει να σας προσεγγίσει για να του δείξετε με
4: Πρέπει να εκπαιδευτεί. Η ιστοσελίδα μας είναι ανοιχτή σε όλους. Ναι. Μπορεί να μπουν στην ιστοσελίδα μας ή και πατάνε την επιλογή εκπαιδεύσεις πρωτοβοηθειών. Υπάρχει η φόρμα που δηλώνουν και τους βάζουμε σε λίστα άμεσης εξυπηρέτησης του κοινού και εκπαίδευσης.
1: Καθημερινά. Η οποία εκπαίδευση τι διάρκεια έχει?
4: Η βασική υποστήριξη ζωής είναι 6 ώρες και μέσα στις 6 ώρες από επιστοποιημένους, εξειδικευμένους εκπαιδευτές πιστοποιούνται πάνω στις πρώτες βοήθειες.
1: Υπάρχει και κοστολόγιο γι' αυτό?
4: Είναι στα 20 ευρώ.
1: Ελαφείο.
0: Συμβολικό να το
4: Λίγο να πούμε και για τη σημερινή μέρα, επειδή σήμερα αναπτύσσεται μια πολυθεματική δράση.
1: Και έχετε κερδίσει εντυπώσεις από τα παιδάκια και την προσοχή των ενδιαφέρων.
4: Φυσικά, διότι στόχος μας είναι να προσεγγίσουμε όλες τις ηλικίες. Και ξεκινάμε με ψυχοεκπαιδευτικά παιχνίδια, όπου τα παιδιά και οι οικογένειες μπορούν να συμμετέχουν, όπως βλέπετε εδώ σήμερα.
0: Εκεί τι παίζουνε κουτσό, παίζουν.
4: Εκεί παίζουν κουτσό, αλλά δεν είναι μόνο κουτσό. Πίσω από αυτό το κουτσό βρίσκονται πολλά έτσι στοιχεία τα οποία παίρνουν τα παιδιά, έτσι ώστε να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν τα συναισθήματά τους, το φόβο, το συναίσθημά τους, τη χαρά, το θυμό. Και μέσα από αυτά τα παιχνίδια, που δεν είναι απλά ψυχαγωγικά, είναι και ψυχοεκπαιδευτικά. Δωράκια μικρά περιμένουν τους μικρούς μας φίλους, ενώ στη συνέχεια οι οικογένειες όλες έχουν τη δυνατότητα να περάσουν στο εσωτερικό του περιπτέρου σας και να
1: εκπαιδευτούν, να εκπαιδευτούν
4: πάνω στα προβλήματα,
1: να προειδεαστούν.
4: Να προειδεαστούν και εδώ έχω να πω ότι οι πρώτες βοήθειες δεν είναι μόνο για τους ενήλικες, είναι και για τα μικρά παιδιά.

0: δεν έχουν το. Ο ενήλικας λίγο έχει πιο πολλά φίλτρα του φόβου που λέμε ξεπεράστε το φόβο. Τα παιδιά είναι πιο αυθόρμητα.
1: Κρατάμε λοιπόν αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέχρι
0: καλά.
1: Τι ώρα θα είστε εδώ?
0: Μέχρι τις 10.
1: Προλαβαίνετε λοιπόν να έρθετε όσοι μας ακούτε στο περίπτερο τη ΕΡΤ.
2: Ελάτε εδώ
1: και
2: μετά μην λέτε ότι δεν μάθαμε και δεν κάναμε. Ελάτε εδώ στο περίπτερο, έξω από το περίπτερο.
1: Ερυθρό Σταυρό, παραλληλή μαθήματα. Αλλά και διασκέδαση, εκπαιδευτική διασκέδαση.
2: Μπράβο, για να μάθετε κάρπα. Ένα πράγμα.
1: Ελάτε να ζωγόνηση το καφεδάκι σας, και ποτέ δεν ξέρετε
2: να μάθετε για τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες.
1: Από πού είστε, παιδιά? Σταυρού. Από εδώ πέρα, τι ήρθατε να δείτε?
2: Όταν λέτε είστε από εδώ πέρα,
1: τι θέλετε?
2: Ακριβώς είστε από εδώ πέρα.
1: Θέλετε να μάθετε?
2: Δίπλα.
3: Όχι, έχω κάνει στο σχολείο μου μας είχαν κάνει και θέλω να πω ότι είναι κάτι πρέπει να γίνεται σε όλα τα σχολεία.
2: Μπράβο.
1: Να γίνεται σε όλα τα σχολεία. Χρειάστηκε ποτέ να κάνεις καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση?
2: Μια φορά να χρειαστεί.
1: Μισό λεπτάκι. Πες μας το όνομά σου. Είσαι ενήλικας?
3: Ναι, ενήλικας.
1: Ωραία, πώς σε λένε?
4: Γιώργο με λένε.
1: Και όπου Γιώργο σπάλα, μα πες Γιώργο, κάνεις καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση?
4: Όχι, δεν κάνω. Απλά κάποια στιγμή στο σχολείο μας έκανα μια ενημέρωση και θα έλεγα ότι είναι κάτι που χρειάζεται να γίνεται σε κάθε σχολείο. Θα ήταν καλό να γίνεται ακόμα και από δημοτικό κάτι και θα πρέπει να μπει σε όλα τα σχολεία να κάνουν τουλάχιστον κάθε χρόνο τα παιδιά. Γιατί...
1: Από πού είσαστε και από πού ήρθατε στη ΔΕΘ?
4: Από όσο στο χώρι έρχομαστε. Και Χορτιάτη.
1: Κινηθήκατε μέσα στην εκθέση σας?
2: Πες και Χορτιάτη, σε παρακαλώ πολύ.
4: Χορτιάτη.
1: Είδατε κάτι που να σας αρέσει, να σας
2: ενθουσιάσει?
4: Βολτούρα κάνουμε, βλέπουμε πράγματα. Τα αυτοκίνητα μας άρεσαν.
1: Τα αυτοκίνητα, ορίστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλά να περάσετε.
2: Καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, θα πάμε για ένα podcast.
1: Βεβαίως, γιατί όχι, να πάμε για ένα podcast λοιπόν, αυτά τα φοβερά
2: μέχρι
1: podcast
2: που να πάρουμε, μέχρι
1: του
2: να
1: Θανάση
2: πάρουμε...
1: του Βικόπουλου, που
2: ναι,
1: έχει να κάνει...
2: Ο Θανάσης Βικόπουλος κάνει παπάδες.
1: Με λοιπόν... τον Νικόλαο Γερμανό.
2: Ναι. Και τι άλλο έχουμε? Έχουμε αρκετά θέματα ακόμα.
1: Λοιπόν, ο Νικόλαος Γερμανός, ένας άνθρωπος με τεράστια επιμονή, διπλωματική ευελιξία και θάρρος, στοιχεία που απαιτούνταν για να ξεπεραστούν οι αμέτρητες δυσκολίες και η γραφειοκρατική αδράνεια προκειμένου να γίνει το όραμά του πραγματικότητα. Ποιο ήταν το όραμα του Νικόλαου Γερμανού, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης?
2: Πάμε.
5: Να ταξιδεύει στα πέρατα του κόσμου. Ποιος ήταν? Γεννήθηκε το 1864 στο χωριό Βάβδος της Χαλκιδικής και σπούδασε στην Αθήνα και τη Γερμανία. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Χάλκη, εργάστηκε στη Σμύρνη ως βοηθός σε φαρμακείο, ενώ το επίθετό του, Γερμανός, το πήρε επειδή σπούδασε στη Γερμανία. Βλέπετε, το πατρικό του ήταν Λιόλιος. Ανήσυχο πνεύμα, ο Νικόλαος Γερμανός ασχολήθηκε με επιστημονικές έρευνες στο Ινστιτούτο της Ιένης. Στη συνέχεια, μετά από πρόταση του καθηγητή Χάικελ, μετακινήθηκε στο Διεθνές Συνειδρίο στην Νάπολη της Ιταλίας, εκεί όπου καταπιάστηκε για ένα εξάμηνο με την έρευνα σε θαλάσσια ζώα. Στην Ελλάδα επέστρεψε στα τέλη της δεκαετίας του 1890. Θα διοριστεί καθηγητής της φυσικής ιστορίας στο Διδασκαλείο Αθηνών. Μάλιστα, από το 1906 μέχρι και το 1915 ήταν υφυγητής και επιμελητής στο Φυσιογραφικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Νωρίτερα είχε προβεί σε ενέργειες φτάνοντας μέχρι την Αίγυπτο και την Οδυσσό, προκειμένου να βρει χρηματοδότηση ώστε να δημιουργηθεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Παλαιό Φάληρο ένας πρότυπος ζωολογικός κήπος, ο οποίος λειτουργήσε μέχρι το 1916. Όταν απελευθερώθηκε η Μακεδονία, ο Νικόλαος Γερμανός μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη και το 1915 εξελέγει βουλευτής με το αντιβενιζελικό ψηφοδέλτιο, όπως και το 1920. Υπήρξε ένας άνθρωπος που είχε τεράστια επιμονή, διπλωματική ευελιξία και θάρρος, στοιχεία που απαιτούνταν για να ξεπεραστούν οι αμέτρητες δυσκολίες και η γραφειοκρατική αδράνεια προκειμένου να γίνει το όραμά του πραγματικότητα.

Μιλάμε για μια ιδιαίτερα ισχυρή και αναγνωρισμένη προσωπικότητα που έφτασε να αλληλογραφεί με τον Τόμας Έντισον, από τον οποίο μάλιστα δέχτηκε και πρόταση να τον επισκεφθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στις 28 Απριλίου του 1925, λοιπόν, ο Νικόλος Γερμανός, που τότε ήταν βουλευτής, κατέθεσε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας την καινοτόμα πρότασή του για μια διεθνή έκθεση, την πρώτη στην Ελλάδα. «Θα σου δώσω την άδεια, κύριε Γερμανέ, γιατί είσαι δραστήριος άνθρωπος», θα του απαντήσει ο τότε πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, ανάβοντας το πράσινο φως για την πραγματοποίηση της πρώτης διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και έτσι, το πρωτοπόρο για την εποχή εγχείρημα του Νικόλαου Γερμανού πήρε σάρκα και οστά στις 3 Οκτωβρίου του 1926. Η έκθεση άνοιξε τις πύλες της στη Θεσσαλονίκη, στο πεδίο του Άρεως, ακριβώς απέναντι από το κτίριο της ηλεκτρικής εταιρείας, το οποίο βέβαια έχει κατεδαφιστεί. Ήταν ουσιαστικά μια διεθνής εμποροπανήγυρης, η οποία εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για τη Θεσσαλονίκη. Η ζωή πάντως έπαιξε άσχημο παιχνίδι στον Νικόλο Γερμανό. Πέθανε τον Γενάρη του 1935, ενώ 4 ώρες νωρίτερα, πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, είχε πετύχει την οριστική παραχώρηση του οικοπαίδου των νέων εγκαταστάσεων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, το τραγικό ήταν ότι το τηλεγράφημα θανάτου προς τους δικούς του ανθρώπους έφτασε πριν από αυτό της επιτυχίας του για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το οποίο ανέφερε «Αύριο παραλαμβάνω έγγραφα χείρας μου. Αναχωρώ Κυριακήν. Γερμανός».

0: Ακούμε λοιπόν τον Γιώργο Μαζονάκη, που σήμερα ολοκληρώθηκε νεκροψία νεκροτομή στη Σόρο του πολύ γνωστού και αγαπητού λαϊκού τραγουδιστή, χωρίς ωστόσο να προκύψει σαφής απάντηση για την ακριβή αιτία του θανάτου του. Η αιτία χαρακτηρίζεται προς το παρόν απροσδιόριστη, με την ιατροδικαστική έρευνα να παραμένει σε εξέλιξη. Στο μεταξύ, στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μέσα στο ιατρείο τους, ο γνωστός τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή. Το ζευγάρι των ιατρών στο ιατρείο τους είπαμε ότι κατέρευσε. Θα ακούσει τις κατηγορίες που θα αποτυπώσουν ποινικά όσα έλαβαν χώρα στην οδό Καρνεάδου, την επιστημονική μειορθότητα των ενεργειών που έγιναν, τη ζωτική σημασία ιατρικές πράξεις που ενδεχομένως δεν έγιναν, καθώς και τα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου και τις θεραπευτικές μεθόδους που εφάρμοζαν οι δύο κατηγορούμενοι. Στο μεταξύ, σε συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής από εξειδικευμένους ιατρούς και νομικούς, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο για το πώς δουλεύουν κέντρα όπως αυτό το οποίο επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης, ή ακόμη και απλά ιατρία, θα προχωρήσει το Υπουργείο Υγείας, όπως ανακοίνωσε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Να Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Να συμπληρώσω σε αυτά τα πολύ σημαντικά που λέει η Ελένη Ιατρού. Είναι, έχουν σοκαριστεί οι άνθρωποι της Ελλάς από τα ψηφιακά ευρήματα. Έψαχναν στο AI, για το AI λέγαμε, οι δύο γιατροί εντός εκτός αγωγών, δεν ξέρω τι να πω, έψαχναν στο AI πώς να τον επαναφέρουν. Τον είχαν βγάλει φωτογραφία στην διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Τι έδειξε η νεκροψία?
0: Οι ίδιοι είπανε ότι ίδιοι, 4 η ώρα, και ενώ ναι, προσπαθούσε να του βάλει φλεβοκαθετήρα, είπε η γυναίκα γιατρός, ναι, 5-6 φορές, είδε ότι δεν αντιδρά, ότι κάτι δεν πάει καλά, σταμάτησε. Όμως φαίνεται ότι αυτός δεν έφτασε στο ιατρείο 4 η ώρα, αλλά μία η ώρα.
1: Έτσι,
0: άρα έχουμε έτσι, ένα χαμένο τρίωρο που τρίωρο, εδώ ερευνούν οι αρχές τι έγινε. Έχουν εντοπίσει τον ταξιτζή ο οποίος τον πήγε, και επίσης αναζητούν και τα δεδομένα στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για να δουν τι συνέβη, και είναι σχεδόν βέβαιοι οι αστυνομικοί ότι έγιναν και άλλες ενέργειες πράξεις ιατρικές. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, Αλέξανδρε, τον Σπύρο Σαπουνά, τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.
1: Έτσι.
0: Για να μας πει λοιπόν για αυτή τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και κάθε τέτοια εργασία που γίνεται σε ένα απλό ιατρείο, πόσο ασφαλές είναι, αν και, κύριε Σαπουνά, βρέθηκαν και διάφορα χάπια δυνατίσματος και όχι μόνο σε αυτό το ιατρείο.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Καλησπέρα σας.
2: Είναι πολυεπίπεδα τα προβλήματα. Ένα, τα προϊόντα, τι άδεια κυκλοφορίας, αν και εφόσον έχουν, τι θεραπείες, με τι θεραπευτικούς ισχυρισμούς. Δύο, ποιοι έχουν το δικαίωμα να τα κάνουν και σε ποιο χώρο, διότι ενέσιμα ενδοφλέβια προϊόντα προορίζονται για νοσοκομιακή χρήση, πολλό δε μάλλον διαδικασίες όπως η πλασμαφαίρεση. Και τρία, αυτός που τα παρασκευάζει, αν διαθέτει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά GMP, Good Manufacturing Practice, από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, προκειμένου να μπορεί να προβεί στην παρασκευή τέτοιων προϊόντων. Θέλω να πω με αυτό ότι είναι πολλά τα επίπεδα στα οποία υπάρχουν προβλήματα στη διαδικασία, και όλα αυτά τα προϊόντα γύρω από το well-being, το longevity, αυτό που λένε, την αντιγύρανση, τίθεται ένα αμφιβόλο.
0: Διότι και μπορεί να γίνεται σε ένα απλό ιατρείο, και υπό ποιες προϋποθέσεις, δηλαδή τα μηχανήματα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών λέει ότι ένα μηχάνημα δεν ήταν δηλωμένο. Υπήρξε καταγγελία χθες στην ΕΡΤ, υπήρξε μια κοπέλα 23 χρονών που είπε ότι από τα 16 της πήγαινε σε αυτό το κέντρο και έκανε αυτή τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Επίσης σήμερα γυναίκα από το εξωτερικό έφτασε στο σημείο χωρίς να ξέρει τι είχε προηγηθεί και είχε προγραμματισμένο ραντεβού για να κάνει ανάλογη εργασία.
1: Και ήρθε από το εξωτερικό.
0: Σε αυτό συγκλίνει και το γεγονός ότι υπάρχουν τα βίντεο, τα έχουμε δει όλοι μας, που στην αγγλική γλώσσα τα είχαν αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ιατρείου, τέλος πάντων, που λέγανε ότι μπορούμε να σας αναγεννήσουμε με ολιστική ιατρική, κάνοντας αυτό και εκείνο,
1: Ελένη,
0: και εκείνο.
1: Ελένη, και το θέτω και υπόψη του Προέδρου, του ΕΟΦ. Είναι δυνατόν ένας γιατρός, αν είναι γιατρός συγκεκριμένη η κυρία Ιωάννα...
0: Παθολόγος ανεφηδικότητας θα δηλωμένη στον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Μισό λεπτό, εγώ δεν ξέρω. Εκφράζω απορία. Είναι δυνατόν να δηλώνει ήμουν σε πανικό? Δηλαδή έχεις μια ανθρώπινη ζωή μπροστά σου και λες ήμουν σε πανικό. Τι θα πει ήμουν σε πανικό? Διαχειρίζεσαι την ευθύνη του να θεραπεύσεις ή να βελτιώσεις, ή είναι δυνατόν να λέει ένας γιατρός μπροστά στον ασθενή του ήμουν σε πανικό.
0: Και επίσης υπήρχε απεινιδωτής, κύριε Σαπουνά. Έχει αποσαφινιστεί αυτό?
2: Να σας πω την αλήθεια, δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση εμείς ως Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων που να ξέρουμε. Δεν έχουμε δει δικογραφία, δεν έχουμε δει χαρτιά για τον απεινιδωτή. Ακούμε από διασώστες, και ο κύριος Γιαννάκος, αν θυμάμαι καλά, σήμερα το πρωί είπε ότι δεν υπήρχε και ότι δεν μπορούσε να γίνει καμία απόπειρα εκεί στον χώρο των συγκεκριμένων.
0: Οπότε αν δεν υπήρχε, θα ήταν αυτό που θα το κρατούσε στη ζωή αν γινόταν χρήση του?
2: Κανείς δεν είναι σε θέση να ξέρει, ούτε θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα αποθετικό σενάριο.
1: Είσαι πανικού, λέει η Ελένη. Ένας άνθρωπος που είναι σε πανικό, είτε απεινιδωτή έχει, είτε δορυφόρο έχει, είτε
2: γιατί
1: κάρπα ξέρει, είτε.
2: Να ρωτήσω εγώ. Θα ήξερε να το χρησιμοποιήσει κιόλα. Πάντως, εγώ νομίζω ότι το ευρύτερο πλαίσιο είναι αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει, με τους διαδικτυακούς κινδύνους, με τους θεραπευτικούς ισχυρισμούς, με τα θαυματουργά αποτελέσματα και με αυτές τις ενέσιμες ενδοχλέβειες.
0: Πού κάναν πράξη αυτές οι πράξεις αισθητικής? Γιατί σας άκουσα να λέτε πολλά περίεργα και δεν μπορούσα να πιστέψω στα αυτιά μου εκείνη την ώρα. Εσείς πού έχετε αναφορά, πέρα από αυτό το χώρο, έχουν γίνει αναφορές και για τέτοιες πράξεις πλασμαφέρες σε διάφορα περίεργα σημεία?
2: Ενδοφλέβειες θεραπείες και εγχύσεις και προϊόντα τα οποία προορίζονται για νοσοκομιακή κρίση, τα έχουμε δει σε κρεβατοκάμαρες, σαλόνια, πλοία, βάρκες, όπου μπορείτε να φανταστείτε.
1: Μάλιστα.
2: Να βγαίνουν φωτογραφίες άνθρωποι που να κρέμεται ένας ορός που κάτι έχει ένα χρώμα και ποιος ξέρει τι είναι
1: και
2: αυτό.
1: Κύριε Σαπουνά, συγγνώμη που σας διακόπτω, και αυτό που μόλις μας περιγράψατε, που είναι εκοφαντικά προκλητικό από τη μια, από την άλλη, απαντήστε σας παρακαλώ στο ερώτημά μου, απάντησε και ο κύριος Πατούλης. Αυτή η διαδικασία της πλασμαφέρεσης έπρεπε να γίνει μόνο σε 3 δημόσια νοσοκομεία και πουθενά αλλού?
2: Επίσης αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Μπορώ να σας πω όμως με τα βεβαιότητα ότι σε διαμερίσματα στο Κολωνάκι δεν μπορεί να γίνει.
0: Δηλαδή γινόταν πλασμαφέρεση, έχετε αναφορές ή
1: μηχανήματα?
0: Φλεβικές, τέλος πάντων,
2: εντοφλέβειες
0: θεραπείες.
2: Τα έχουμε δει με τα μάτια μας.
0: Σε βάρκες, τι εννοείται σε βάρκες?
2: Κανονικά σε σκάφη, πάνω σε τουριστικά φέρετρα, πολύ έτσι φημισμένα και πολύ γκλάμορους, να σας το πω.
0: Τα οποία τα ανέβαζαν, τα αναρτούσαν στη συνέχεια και στο διαδίκτυο.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ότι κάνω εγώ πλασμαφαίρεση τώρα, θα ανανεωθώ, θα αναγεννηθώ.
2: Όχι συγκεκριμένα με πλασμαφαίρεση, αλλά με τέτοιες θεραπείες πολλά υποσχόμενες, αναζωογονητικές.
0: Το γεγονός ότι οι διάσημοι αστέρες στο εξωτερικό, όχι από τη χώρα μας, λένε μα και εγώ έκανα 10.000 δολάρια. Αυτό είναι στο πλαίσιο της επιπληρωμή διαφήμισης ή είναι κάτι το οποίο γίνεται και στο εξωτερικό, οπότε θεωρούμε ότι υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να γίνει και στη χώρα μας?
1: Δεν θέλω να μιλήσω.
2: Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη και το συζητάμε τουλάχιστον εδώ και 3 χρόνια με τους δυσφημιστικούς φορείς της Ευρώπης, ότι οι διαδικτυακοί αυτοί κίνδυνοι δημιουργούν το έδαφος και το πλαίσιο για αρρύθμιστα, και όταν λέω αρρύθμιστα εννοώ μη ρυθμισμένα, μη αξιολογημένα και εγκεκριμένα προϊόντα, να λαμβάνουν χώρα θεραπείες οι οποίες δεν είναι ελεγμένες. Αμφιβόλο εξοπιστίας. Από απλό νερό έως καρκινογόνα ή πιθανά βαρέα μέταλλα.
1: Μάλιστα.
2: Που να συμμετέχουν κτλ.
1: Δεν θέλω να μιλήσω γιατί θα μου πει ο Δημήτρης Οντόζης ότι γίνομαι αυτοαναφορικός. Και το λέω αυτό, κύριε Σαπουνά, γιατί όταν έπρεπε έθεσα το ερώτημα στον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Τσιάρα, ο οποίος, να είναι καλά το βολί του Ηρακλή, καλησπέρα στο βολί του Ηρακλή, ξέρετε περνάει
0: καλησπέρα σας,
1: ο κόσμος,
0: περνάνε,
1: και έρχεται,
0: οι αθλητές μας.
1: Πάει και έρχεται, κύριε Σαπουνά. Λοιπόν, σε σχέση με τις καταδικαστικές αποφάσεις για γιατρούς, οι οποίοι είχαν κάνει, πώς το λένε αυτό, Ελένη, στο μάχη για τη μείωση των κιλών, Φιόγκο,
0: το δακτύλιο.
1: Λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε Σαπουνά, οι δικαστικές αποφάσεις κάνανε 7, 8, 9 χρόνια για να πάνε από το δικαστικό μέγαρο τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις. Και ο ίδιος ο γιατρός, ο οποίος είχε καταδικαστεί τελεσίδικα το 2012, το 2015, το 2017, το 2019, ξαναχειρουργούσε και ξαναδημιουργούσε πάλι προβλήματα και τρέχανε και του κάνανε μηνύσεις και αγωγές κλπ. Αλλά ο άνθρωπός τους είχε φύγει. Αυτό λέμε για, την, για να, για να ξέρουμε σε ποια χώρα ζούμε.
0: Τώρα στο διαδίκτυο ότι οι δύο γιατροί, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, έψαχναν, όπως είπε και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης πριν από λίγο, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην AI, πώς να τον επαναφέρουν. Σβήσαν όλα τα ραντεβού του από το αρχείο τους, τον έβγαλαν φωτογραφία κατά την πλάσμα αφαίρεση, προσπαθώντας να πείσουν ότι όλα πήγαιναν καλά. Στο μεταξύ, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη στους δύο γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και περιμένουμε τώρα τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Εκτιμάται ότι από εκεί θα πάρουμε στοιχεία ή από το μηχάνημα της πλασμαφέρες. Και τελικά, τι άλλη πράξη θα μπορούσε να έχει γίνει σε ένα τέτοιο ιατρείο? Γιατί έτσι αφήνουν οι αρχές ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάναν και άλλες πράξεις πιο πριν. Τρεις ώρες τον είχαν εκεί.
2: Δεν είναι ωραίο, όσο είναι υποδιερεύνηση, να αναφερόμαστε σε συγκεκριμένη υπόθεση πολύ αναλυτικά.
1: Ωραία,
2: αλλά έχετε καμία αμφιβολία ότι περιοριζόντουσαν στην πλασμαφαίρεση, αν αυτά που ακούμε, εν πάση περιπτώσει, αληθεύουν? Είναι βέβαιο ότι είχαν προβεί και σε λοιπές πράξεις που δεν έπρεπε να γίνονται σε ένα χώρο παθολογικού ιατρείου, όπως ήταν δηλωμένο. Απλώς μένει να διαπιστωθούν όλα αυτά. Είναι μια έρευνα η οποία είναι πολυσχηδής. Πρέπει να δούμε τις τοξικολογικές και τις ιστολογικές. Πρέπει να δούμε τα αρχεία, τα ηλεκτρονικά, τα προϊόντα που ήταν μέσα, τι προϊόντα ήταν, τι ιατροτεχνολογικά μηχανήματα και αν είχαν τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις κυκλοφορεί ότι δεν υπήρχαν. Θέλω να πω ότι ο έλεγχος τώρα θα έχει πολλές αντανακλαστικές συνέπειες.
0: Να γίνουμε και λίγο
2: ενδεχομένως ποιος έδωσε, ποιος ήταν πιστοποιημένος, ποιος μπορούσε να κάνει χρήση,
1: εσείς ξέρετε
2: το μηχάνημα που δηλώθηκε.
1: Ερώτηση, κύριε Σαμπουρά.
2: Περιμένετε, κάντε λίγη υπομονή.
1: Ωραία, όχι, okay, εγώ θα κάνω λίγη υπομονή, αλλά να μιλήσουμε για πράγματα που έγιναν. Υπόθηκε στο ρεπορτάζ και ρωτώ εσάς αν ξέρετε. Αν ξέρετε, πέστε μας ότι δεν ξέρετε. Ότι η συγκεκριμένη κυρία είχε κληθεί σε ένα συνέδριο και είχε εισηγηθεί τη συγκεκριμένη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ένα συνέδριο το οποίο έγινε και με, να, δεν θα πω ούτε ονόματα, τίποτα, με αρκετούς επίσημους.
2: Νομίζω ότι πραγματικά υπάρχουν δημοσιογράφοι που το ανέφεραν, συναδελφοί σας, σήμερα αυτό, και δείξανε και αποσπάσματα κιόλας, νομίζω.
1: Δείξανε αποσπάσματα από το συνέδριο, όπου η συγκεκριμένη κυρία έκανε μάθημα πώς γίνεται η πλασμαφαίρεση.
2: Ναι, όλα θα τεθούν υπόψη μου των εισαγγελικών.
1: Όχι, αυτό δεν είναι έκφραση άποψης. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το βλέπεις. Ότι κλήθηκε, άρα νομιμοποιήθηκε. Εγώ που τη βλέπω, λέω κάτσε, εσύ είναι εδώ, σε συνέδρια μιλάει μπροστά σε, αν είχε επίσημους, ανεπίσημους, καθηγητές κλπ. Άρα πρόκειται ένα σοβαρό πρόσωπο. Έτσι δεν είναι αυτό, δεν εικάζεις, δεν τεκμέρεις, κύριε Πρόεδρε? Κύριε Σαπουνά.
2: Κοιτάξτε, δεν νομιμοποιείται κάποιος μόνο και μόνο επειδή μίλησε σε ένα συνέδριο, για να πούμε και την αλήθεια. Υπάρχουν πιστοποιημένοι χρήστες, υπάρχουν πιστοποιητικά στα μηχανήματα.
0: Άρα τι πρέπει να προσέχουν όσοι μας ακούνε και κάνουν αισθητικές επεμβάσεις αυτού του τύπου, για να γίνουμε και χρηστικοί και να ολοκληρώσουμε με αυτό?
2: Συγγνώμη, δεν άκουσα την ερώτηση.
0: Τι πρέπει να προσέχουν αυτοί που θέλουν να κάνουν αισθητικές επεμβάσεις, που θέλουν να βελτιώσουν.
2: Να πούμε πώς θα προστατευτούν οι πολίτες.
0: Ναι, και να ολοκληρώσουμε με αυτό.
2: Να πούμε δύο-τρεις βασικές αρχές πολύ, πολύ σύντομα. Θα πω ότι πρώτον, εκπροσωπώντας τον ΕΟΦ, πώληση φαρμάκου μέσω του διαδικτύου δεν γίνεται. Απαγορεύεται στην Ελλάδα να πουλούνται φάρμακα μέσω διαδικτύου. Άρα, προϊόντα που έχουν θεραπευτικούς ισχυρισμούς και θαυματουργά αποτελέσματα και υπόσχονται πολύ μεγάλες αλλαγές, δεν δίνονται να πουλούνται μέσω του διαδικτύου και όπως επίσης δεν μπορούν να παρουσιάζονται βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής με ενέσιμη και ενδοφλέβια οδό. Το συμπλήρωμα διατροφής είναι τρόφιμο, άρα πάντα χορηγείται από του στόματος. Αυτές είναι κάποιες βασικές αρχές. Και θέλω να σας πω ότι αν βλέπουν οι καταναλωτές και οι πολίτες που μας ακούνε στο διαδίκτυο εγκεκριμένο από το ΝΕΟΦ και πρέπει να προβάλλεται πολύ, αυτό πρέπει να τους προβληματίζει.
1: Έτσι.
2: Διότι μόνο τα φάρμακα εγκρίνονται, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα συμπληρώματα γνωστοποιούνται, δηλαδή ουσιαστικά δηλώνονται και γίνεται διοικητικός έλεγχος, δεν περνάνε εγκριτική διαδικασία. Άρα το εγκεκριμένο από το ΝΕΟΦ και στη τηλεόραση ή στο διαδίκτυο που απαγορεύει τη διαφήμισή τους, είναι προβληματικό, ειδικά η μεγάλη προβολή.
0: Είστε σαφείς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ήταν ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων Λοιπόν, Σπύρος Σαπουνάς. Καλό απόγευμα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Έχουμε έκτακτο, Αλέξανδρε. Έχουμε στην Καλαμαριά, σε πάρκο στην Αιγαίου, έπεσε ένα δέντρο στα καλά καθούμενα. Αποτέλεσμα, τραυματίστηκε μία μητέρα, ένα παιδί, ένας αυτόπτης, ένα άτομο που ήταν στην περιοχή. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν σοβαρά. Έσπευσε η πυροσβεστική.
1: Πού, σε ποιο σημείο της Αιγαίου?
0: Στην Αιγαίου, σου δίνω τα πρώτα στοιχεία. Μόλις κατεβάσω τα ακουστικά, θα πάρω τηλέφωνο και θα σου δώσω τα περαιτέρω. Αν είναι δυνατόν, ξέρεις, προφανώς αυτά τα γέρικα δεν φυσάει στη Θεσσαλονίκη. Για να πούμε ότι φυσούσε και έπεσε. Έχουμε όμως γέρικα δέντρα. Έχει παρέλθει ο χρόνος ζωής και όταν δεν κόβονται αυτά, είναι λίγο επικίνδυνα.
1: Ποιος συνάδελφος θα μας ενημερώσει από το δελτίο ειδήσεων?
0: Θα το δούμε. Θα πάρω κι εγώ κάποια τηλέφωνα. Να ακούσουμε μουσική λοιπόν, Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Ελένη, συνέχισε.
1: Να πάμε λοιπόν στον συνάδελφο που είναι στο ραδιόφωνο, στον 102 FM και έχει όλο το ρεπορτάζ, τον Χρήστο Χατζημίση. Χρήστο, τι ακριβώς συνέβη?
2: Καλησπέρα λοιπόν. Όπως είπες και εσύ πριν από λίγο, Ελένη, είχαμε πτώση δέντρου σε πάρκο στην περιοχή Αιγαίου, στην Καλαμαριά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, μητέρα και παιδί έχουν τραυματιστεί. Ευτυχώς ελαφρά. Έφτασαν εκεί στο σημείο δύο οχήματα της πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες. Ωστόσο, όπως μας είπαν, δεν χρειάστηκε να προχωρήσουν σε κάποιον απεγκλωβισμό. Η μητέρα και το παιδί ήταν ελαφρά τραυματισμένοι. Διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και περιμένουμε βεβαίως να έχουμε τα νεότερα σε λίγο.
1: Ξέρουμε ηλικίες, Χρήστο, για το
2: παιδάκι
1: κυρίως?
2: Ξέρουμε ηλικίες.
1: Όχι ακόμη. Και ερώτηση, οι πρώτες πληροφορίες δίνανε ότι και ακόμη ένα άτομο που ήταν στην παιδική χάρα τραυματίστηκε. Επιβεβαιώνεται αυτό ή όχι?
2: Δύο άτομα δίνει.
1: Δύο επίσημα. Ξέρουμε για ποιο λόγο έπεσε το δέντρο, δηλαδή δεν φυσάει, δεν βρέχει?
2: Αναλογιστήκαμε όλοι, όπως καταλαβαίνεις, Ελένη, διότι δεν έχουμε ούτε κάποιο δυνατό άνεμο αυτή τη στιγμή. Αλλά όπως είπες και εσύ, πολλές φορές σε πολλές παιδικές χαρές υπάρχουν αυτά τα γέρικα δέντρα. Ενδεχομένως να υπήρξε ένα παιχνίδι που να έριξε κάτω το δέντρο. Θα μάθουμε τις περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια.
1: Μάλιστα, να πούμε ότι οι πληροφορίες που μας έρχονται τελευταίες, Χρήστο, είναι ένα 17 μηνών αγοράκι, πάει στο Ιπποκράτειο και η μητέρα του στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία. Για οτιδήποτε νεότερο θα έχουμε και πάλι σύνδεση μαζί σου. Χρήστο Χατζημίση, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Να χορέψουμε λίγο. Και μετά το χώρο τι πρέπει να κάνουμε, Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη, στην 90η. Έχουμε και συναυλία σε λίγο.
1: Να το κάνουμε του αναστενάριδε πάνω στα καρβούνα.
0: Έλα τώρα, έλα τώρα.
1: Χορό από χορό έχει διαφορά.
0: Τι μου λε τόσε μέρε, τι μου λε.
1: Τι σου λέω, τι
0: να πάμε να φάμε Ιαπωνέζικο, παιδί μου, δεν μου λε.
1: Όχι,
0: είπα
1: να μα φέρει delivery ο κύριο που θα έχει στη τηλεφωνική γραμμή.
0: Ορίστε.
1: Εδώ επί τόπου.
0: Πρέπει να πα εκεί πέρα για να διαλέξει, είναι πολλά.
1: Βοήθησε με, παρακαλώ.
0: Η Japanese food, σε food corner.
1: Ο κοιμάς κόπτεται παρουσία του πελάτου. Αυτό λέει και ο Κοσμόγλου και ο Κακαρίκο.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Μάρκο τον Αλτίνογλου, ο οποίος έχει δύο καταστήματα με Ιαπωνέζικο. Το ένα είναι με αλμυρό φαγητό και το άλλο είναι με γλυκό, παρακαλώ, Ιαπωνέζικο. Και κάνουν ουρές και περιμένουν με τις ώρες εκεί για να φάνε. Καλησπέρα, Μάρκο Αλτίνογλου, τι θα φάνε εσένα?
2: Καλησπέρα.
0: Θες, δεν μπορούσα να σε πιάσω στη γραμμή, μου έλεγε συνέχεια κλείσε, κλείσε και έχω με. Πόσο κόσμο είχες?
2: Έχω ελάχιστο χρόνο γιατί θα με δίνουνε, με κοιτάνε στα μάτια.
0: Σε παρακαλώ, θέλουμε να μάθουμε τι τους ταΐζεις και γίνεται χαμό στο περίπτερο. Πες μας ποιο περίπτερο είσαι, ποιο σταν.
2: Είμαστε στο περίπτερο 13 τη τιμόμενη χώρα τη Ιαπωνία.
1: Α, είσαι εδώ μέσα.
0: Εννοείται, ωραία, εδώ μέσα. Ωραία. Αλλά είναι και στις Βόλου, ξέρεις, δύο μαγαζιά.
2: Το delivery θα μπορέσει να γίνει κοντά η διανομή.
1: Ωραία. Είδατε.
0: Ωραία.
1: Food θα είμαστε corner και αύριο το πρωί εδώ, 11:00. Και
2: ωραία, ωραία, και εγώ.
0: Γιατί έρχονται σαν τρελοί οι επισκέπτες της 90ης ΔΕΘ και τρώνε Ιαπωνέζικο. Τι τους το αΐζεις, πες μας, αλμυρό γλυκό.
1: Ναι, τρώνε οι άλλοι, εμείς δεν τρώμε, έτσι, διευκρίνησέ το. Μη μας βάλουν στο στόχο στροί ακροατές.
2: Όλοι θα φάμε, να το ακούσει και ο κόσμος.
1: Όλοι θα φάτε, όλοι θα φάτε, λέει και ο Σαντινόπουλος. Συνεχίστε.
2: Κοιτάξτε, έχουμε δύο περίπτερα. Το ένα εξυπηρετεί σε σούσι, νιγκίρι και το κλασικό, το ουραμάκι. Και δύο επιλογές από γιόζα, η οποία είναι ένα ιαπωνικό έτσι ζυμαρικό.
1: Τώρα είπατε
2: το πούμε
1: τρεις όρους, γιόζα, τιμάκι, τυρουάκι κλπ.
0: Καλοφαγάδες τα ξέρουν, Αλέξανδρε, απορώ που σου έχουν ξεφύγει.
1: Καλά, εμείς ξέρουμε τον πατσαδάκο.
0: Έλα, εξήγησέ μας, Μάρκο.
1: Ένα ανάμεικτο, βάλε ένα τουσλαμά κλπ. Τυρουάκι και ζυκουκάκι, δεν το ξέρουμε, ρε φίλε. Κάτσε, ρωτάμε.
0: Γι' αυτό πρέπει να στηθεί στην ουρά για να τα μάθει.
2: Θα τα δοκιμάσετε και θα δείτε ότι είναι γεύσεις πάρα πολύ κοντά στις δικές μας.
1: Να σας προβοκάρω λίγο. Το ρωτήσαμε σε έναν Ιάπωνα που ήταν. Τον Ιάπωνα το ρωτήσαμε, Ελένη. Που είπαμε, γιατί είχα την εντύπωση, αλλά μου είπαν ότι αυτό αφορά την κινέζικη κουζίνα και όχι την ιαπωνική. Ότι έχει φίδια, κατσαρίδες, διάφορα.
0: Ναι, είχε δίκιο, είναι κινέζικο,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, είναι κινέζικα αυτά, ναι.
2: Εδώ και πλέον είναι δύσκολο να τα δεις και σε εστιατόρια, δηλαδή δεν υπάρχουν. Μόνο σε street food πάρκους.
0: Μάρκο, πες μας
2: στα,
0: στα γρήγορα, γιατί τρελαίνονται τα παιδιά και σου έρχονται φορώντας μπλούζες με αυτό το μότζι, το παγωτό. Τι είναι αυτό?
1: Κοτομπουκές.
0: Όχι, παγωτό νομίζω.
1: Α,
0: έχει μέσα.
1: Ήταν,
0: θα μας εξηγήσει τι είναι το μότζι.
2: Υπάρχει παγωτό μότζι. Μότζι είναι μια ωραία ζύμη από μια μαλακή έτσι, σαν ζαχαρόπαστα να το πω, η οποία φτιάχνεται από ριζάλευρο και είναι γεμιστό με παγωτό σε διάφορες γεύσεις και λίγο ιαπωνικό συστατικό και, και στοιχεία που θα τα δούμε σε κλασικό παγωτό που τους αρέσει τον κόσμο.
1: Κύριε Αλτίνογλου, πέστε μας ξανά το περίπτερο.
0: 13.
1: Περίπτερο 13, μην παραπληροφορούμε τον κόσμο. Δεν θα ξέρει που θα πάει μετά.
0: Λοιπόν, περίπτερο 13 και θα φάμε καλό Ιαπωνέζικο και όταν δεν θέλουμε.
1: Κύριε Αλτίνογλου, με περιμένετε, έτσι. Τριανταφυλλίδη, Αλέξανδρε, βάζω. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Τι θες να πεις, Μάρκο, θα παρακάμψει την ουρά? Δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Δεν κατάλαβα, ποια ουρά?
0: Εδώ μισή ώρα περιμένω, σου λέω.
1: Στην πρώτη Σοβιετική Ένωση είμαστε με το δελτίο, με το κουπόνι.
0: Μάρκο Αλτίνογλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Αλτίνογλου.
2: Bye bye.

0: Να πάμε. Επανέλθουμε πάμε λοιπόν στο δέσποινα, θέμα ναι. που είπαμε στο πάρκο στην Αιγαίου, όπου έπεσε δέντρο και τραυμάτισε ένα μικρό παιδί και τη μητέρα. Δέσποινα κριτικού επιτόπου. Ναι. Δέσποινα, να μας δώσεις όλο το ρεπορτάζ, παρακαλούμε. Τι έγινε τελικά και έπεσε αυτό το δέντρο?
1: Δεν ξέρουμε τι έγινε και έπεσε αυτό το δέντρο. Ξέρουμε ότι το δέντρο έπεσε λίγο πριν τις 7, στην κυριολεξία πάνω σε μία τραμπάλα, που εκείνη την ώρα έκανε τραμπάλα η μητέρα με το γιο της. Την φώναξαν κάποιοι περί εκεί που έβλεπαν, κάποιοι που βρίσκονταν μέσα στην παιδική χαρά που έβλεπαν ότι το δέντρο πέφτει, φύγε. Κατάφερε να πάρει το παιδί. Τραυματίστηκε η ίδια στο κεφάλι, το παιδί στο δεξί μάτι ψηστά. Και τώρα διακομίστηκαν πριν από αρχικά, διακομίστηκε το παιδάκι στο Ιπποκράτειο. Και τώρα η μητέρα στο Παπα-Νικολάου.
0: Επειδή έχει παιδιατρική το Ιπποκράτειο. Δέσποινα, είναι ελαφρά τραυματισμένα?
1: Ναι, ναι, δεν υπάρχει μάτι. Πρόβλημα. Δεν πήγαν με φορείο, περιπατητική ανέβηκαν.
0: Και φαντάζομαι υπήρχαν και άλλα παιδιά. Δηλαδή η παιδική χαρά πρέπει να ήταν γεμάτη παιδιά. Οπότε είχαν άγιο λοιπόν.
1: Δεν είχε πολύ κόσμο σε εκείνη την πλευρά. Η παιδική χαρά είναι ένα τρίγωνο μεταξύ Θερμαϊκού και Αιγαίου. Και το δέντρο έπεσε στην γωνία του τριγώνου προς την πλευρά των οικοδομών. Εκεί είναι μόνο μια τραμπάλα και ένα παγκάκι. Μάλιστα, ένας κύριος μας έλεγε πριν από λίγο στην κάμερα της ΕΡΤ ότι βρίσκονταν εκεί και έφυγε 10 λεπτά νωρίτερα. Θα ήταν ακριβώς πάνω.
2: Δέσποινα, αν έχεις την καλοσύνη λίγο να μας προσανατολίσεις, το συγκεκριμένο πάρκο είναι προς την πλευρά του που βγαίνουμε στον περιφερειακό, εκεί στο παλιό πρακτορείο της Καλκιδικής?
1: Δεν είναι φυσιά. Είναι κέντρο Καλαμαριά, κέντρο Θερμαϊκού. Κάτω από την Εθνικής Αντιστάσεως, πάνω από την Ανδριανουπόλεως.
2: Πάνω από την Ανδριανουπόλεως.
1: Εκεί που έχει κάτι νεόκτησες καινούργιες πολυκατοικίες.
2: Ναι.
1: Τελευταίες 20 ετία.
0: Είναι Κέρικο Πεύκο, να υποθέσουμε.
1: Δεν σε άκουσε, Ελένη, καθόλου.
0: Λέω, είναι αυτά τα κλασικά Γέρικα Πεύκα ή Λεύκες?
1: Δεν ξέρουμε αν είναι Γέρικο. Δεν είχε πάρει μια ελάχιστη κλίση, μια μικρή κλίση πριν από λίγο καιρό και διαμαρτυρήθηκαν οι κάτοικοι. Την αρμόδια αντιδημαρχία. Μιλήσαμε πριν από λίγο με τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, τον κύριο Σεϊτανίδη, που έχει επάνω του το πράσινο, την αντιδημαρχία πράσινου.
0: Και γιατί δεν έγινε κάτι τόσες μέρες?
1: Για ποιο δέντρο μιλάμε?
0: Ναι.
1: Δεν είχε δώσει δείγματα ότι θα έπεφτε σύμφωνα με τις πρώτες.
0: Πήγαν δηλαδή από την αντιδημαρχία και τσεκάρισαν την κατάσταση του δέντρου και έκριναν ότι...
1: Βρίσκεται εδώ ένας υπάλληλος της πολιτικής προστασίας, είναι άρχισε να ανοιχτώνει, δεν μπορούν να κάνουν και πολλά. Ένα βίντεο μόνο τράβηξε μια άνθρωση.
0: Δέσποινα, λίγο για να καταλάβουμε, είχαν ενημερώσει τον Δήμο, εν προκειμένου την αρμόδια αντιδημαρχία. Από την αντιδημαρχία είχαν κάνει.
1: Οι κάτοικοι λένε ότι ενημέρωσαν το Δήμο για τα γέρικα δέντρα τη περιοχή για το συγκεκριμένο δέντρο.
2: Μάλιστα.
1: Και για μια κολόνα από την απέναντι πλευρά. Μάλιστα. Όπου έχουν κοπεί τα δέντρα και φαίνονται ότι είναι γυμνά, γυμνή κορμή των δέντρων, έχουν φύγει δηλαδή τα φυλώματα. Για μια κολόνα η οποία 10 μέρες πριν και αυτή έπεσε στο απέναντι πεζοδρόμιο και είναι ακόμη είναι με κόκκινο και άσπρη, με κόκκινη και άσπρη κορδέλα.
0: Και γιατί δεν το κόψανε, γιατί δεν έκαναν τις αναγκαίες ενέργειες?
1: Για να κοπεί ένα δέντρο πρέπει να προκύψει ότι πρέπει να κοπεί. Όλα αυτά δεν ξέρουμε.
2: Θέλει και άδειες και
1: ιστορίες. Είναι πολύ νωρίς ακόμη
2: αυτό που
1: για
2: λέει
1: να τα δούμε αυτά.
0: Ναι, όμως το μεταξύ έπεσε και κινδύνευσε μαμά και παιδί.
2: Θέλει ολόκληρη γραφειοκρατική διαδικασία.
1: Μαζί, δεν ακούω τίποτα.
0: Ναι, Δέσποινα μου, το παιδί πόσο, τι ηλικία έχει?
1: Το παιδί είναι 17 μηνών, είναι ένα αγοράκι το οποίο σοκαρίστηκε κυριολεκτικά με το όταν έπεσε το δέντρο πάνω του. Κλαμμένο το πήρανε οι διασώστες με τον πατέρα του, στην αγκαλιά του πατέρα του και πήγανε στο νοσοκομείο. Έχει χτυπήσει κάτω από το μάτι και στο χεράκι του. Από την αριστερή πλευρά, από ό,τι θυμάμαι, όπως το είδα το παιδί, και η μητέρα στο κεφάλι. Αυτό είναι και είναι ελαφρά τραύματα αυτά, τα οποία θα ληφθούν στα νοσοκομεία που θα διακοπιστούν οι δύο τραυματίες.
0: Στο Παπα-Νικολάου η μητέρα, σωστά?
1: Στο Παπα-Νικολάου η μητέρα, στο Ιπποκράτειο το αγοράκι.
0: Δέσποινα Κριτικού, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ και πάλι. Τα είπαμε και αυτά.
2: Ναι, ήταν να βάλουμε podcast, να βγάλουμε και το φεστιβάλ τραγουδιού που ετοιμάσε ο Θανάσης Οβικόπουλος, αλλά πάντα η επικαιρότητα μας υπερφαλαγγίζει.
0: Εντελώς,
2: και πάντα
0: Αλέξανδρε,
2: είναι προτεραιότητα. Εντελώς. Γιατί είμαστε ενημερωτικό
0: πάλι καλά
2: ραδιόφωνο.
0: Να λέμε, πάλι καλά. Δεν
2: όχι,
0: θέλω να
2: δόξα σκέφτομαι. Ο Θεός που ήταν ατύχημα, πάλι δεν ήταν δυστύχημα, ευτυχώς.
0: Σκέψω όμως και το σοκ, σταυρό έτσι, μας. 17 μηνών παιδί και η μανούλα του.
2: Συγγνώμη, άμα αρχίζουν εκεί που κάνεις τραμπάλα να πέφτουν δέντρα, Από τι να προστατευτείς, δηλαδή, έλα, τι άλλο να κάνεις. Να κάθεσαι μέσα στο σπίτι σου, ας πούμε, να μην κάνεις τίποτα.
0: Κύριε Αλεξανδρή, Τριανταφυλλίδη, τελειώνουμε. Αλέξανδρε. Σε οτιδήποτε ποντιακό, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, αγαπητέ Αλέξανδρε, ολοκληρώσαμε μία ακόμη εκπομπή. Εκπομπή Παρασκευής, 11 του μήνα. Την ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, αφιερωματική στη ΔΕΦ και έχουμε συναυλία του Ακύλα 9.30. Όσοι πιστοί προσαλθέτε θα περάσετε πάρα πολύ ωραία.
2: Ελένη, κλείνει ο κύκλος των απογευματινών εκπομπών. Δευτέρα, Παρασκευή, 6 με 8.
0: Μπαίνουμε τελική ευθεία, λοιπόν.
2: Λοιπόν,
0: έχουμε πλέον
2: επιστρέφουμε στην κανονική μας ροή και εκπομπή.
0: Εντάξει, που είναι, μόνο κανονική δεν θα είναι.
2: Θα είναι λίγο παραπάνω. Λοιπόν,
0: εκθεσιακή.
2: Κάτσε βρε να πω, βρε παιδί μου. Σάββατο 11.00, Κυριακή 11.00. Απλά αυτό προσαρμόζεται με βάση τα όσα πρέπει να καλυφθούν από την παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Και είναι σε σχέση, στην πόλη.
2: Και σε σχέση με την ομιλία του και σε σχέση με τη συνέντευξη τύπου που θα δώσει την Κυριακή.
0: Το πρωί βόλτα στα περίπτερα, το βράδυ ομιλία. Αύριο την Κυριακή συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, ραντεβού αύριο στις 11 το πρωί.
2: Ναι, 11 το πρωί, πρώτο Θεός. Αύριο θα είμαστε εδώ. Λέμε πρώτο Θεός γιατί με αυτά τα δέντρα που πέφτουν και τα αυτά.
0: Και συνεχίζουμε με δελτίο ειδήσεων. Καλό βράδυ από εμάς.
2: Να είστε καλά.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μία μητέρα και το παιδί της 17 μηνών τραυματίστηκαν από πτώση δέντρου σε παιδική χαρά στην Αιγαίο, στην Καλαμαριά, από άγνωστη αιτία την ώρα που έκαναν τραμπάλα. Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα και το ΕΚΑΒ και οι τραυματίες διακομίστηκαν ελαφρά τραυματισμένοι, η μητέρα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και το μωράκι στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη για τους 2 γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι 2 γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα στον 32ο τακτικό ανακριτή. Η οικογένεια ζητά επίσης την κατάσχεση και τον έλεγχο των μηχανημάτων, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, την απομαγνητοφώνηση της κλήσης προς το ΕΚΑΒ και την προσκόμιση του ιατρικού φακέλου του τραγουδιστή. Σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί, καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικά στοιχεία, δαπάνες, αλλά και το πελατολόγιο των 2 γιατρών. Στη γενέτειρά του την Νίκαια, στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο. Σε νέα εστία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν πάντως να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Ωστόσο, δήλωσαν ότι δεν ισχύει το ίδιο για τα σαουδαραβικά πλοία. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανή. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες και οι επόμενες δράσεις του οργανισμού, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στους θεσμούς του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη αναγνώρισή της από την UNESCO. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η ΔΕΘ, έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η ΔΕΘ δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων με βάση τις δημοσκοπήσεις, αλλά ευκαιρία παρουσίασης ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος. Την πεποίθησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επανακάμπτει και θα έχει ισχυρή παρουσία στην επόμενη Βουλή, εξέφρασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Να ενισχύσετε το ΚΚΕ, να του δώσετε η οποία ούτε παζαρεύεται δεξιά και αριστερά, ούτε μεταλλάσσεται, ούτε αλλάζει όπως κάνουν οι άλλοι, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη. Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξεχνιάστηκε επίθεση με αθλητικό υπόβαθρο που έλαβε χώρα την 22 Ιουλίου 2024 από ομάδα ατόμων σε βάρος πρώην Προέδρου Αθλητικής Ομάδας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν 8 άτομα, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα συμμετείχαν στην επίθεση, ενώ προκάλεσαν σε φθορές σε ταξί, στο οποίο είχαν επιβιβαστεί. πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Φραγκουλέικα στην Έτωλο Ακαρνανία. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων με 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε εξέλιξη, πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στη Φλόκα Αχαΐας. Επιχειρούν εκεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Και ο καιρός γενικά καλός θα είναι αύριο, με νεφώσεις κατά διαστήματα σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι γενικά έθριος, η άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
6: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
5: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
6: Θα τα καταφέρεις.
7: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της Παρασκευής. Παρασκευάρα σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου 2026. Και όσοι κυκλοφορείτε στο κέντρο της πόλης θα γνωρίζετε ήδη ότι γίνεται πανικός. Ιδιαίτερα γύρω από την έκθεση, πριν από λίγο κατεβαίνοντας εδώ στο στούντιο της Οδού Αγγελάκη, είδα στην πάνω πύλη να γίνεται το αδιοχώρητο από επισκέπτες που ήθελαν να μπουν στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όσοι θέλετε να κατέβετε, προλαβαίνετε ως τις 10 το βράδυ. Ακύλα σήμερα στη σκηνή θα βρίσκεται για να σας διασκεδάσει. Γίνεται, σας λέω, το αδιαχώρητο και υπάρχει πάρα πολύ κόσμος που θέλει να βγει, που μετά την έκθεση κάνει βόλτα στο κέντρο της πόλης και απολαύστε τα τελευταία ψήγματα καλοκαιριού, όσο ακόμα το καλοκαίρι θα αντέχει. Είμαστε λοιπόν στον 102, είναι το fade out, θα είμαστε μαζί ως τις 10 συντροφιά. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής, 6937-078-228, 693-078-228, δεν το έχω μάθει ακόμα, μετά από ένα χρόνο το διαβάζω, 693-078-228, τα μηνύματά σας στο Viber, σας περιμένουμε στην παρέα, μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ και θα δούμε και τι δεν θα δούμε. Πριν από λίγο ακούσατε στην έκτακτη εκπομπή που γίνεται μέσα από τους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Ελένη Ιατρού να βγάζουν στον αέρα τη Δέσποινα Κρητικού από το ατύχημα που είχαμε πριν από λίγο στην Καλαμαριά. Ένα δέντρο έπεσε στο κεφάλι τους. Μάνα και γιος, εκεί που έκαναν τραμπάλα, ξαφνικά κόντεψαν να πάνε στο νοσοκομείο ή μάλλον πήγαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Ευτυχώς είναι ελαφρά και οι δύο, όπως μετέδωσε η Δέσποινα Κρητικού, επειδή ξαφνικά ένα δέντρο έπεσε, έσπασε ο κορμός και έπεσε στο κεφάλι τους. Ευτυχώς είναι και οι δύο καλά, αλλά ωστόσο αυτή η κατάσταση με τα δέντρα έχει παραγίνει. Πέφτουν όταν φυσάει, ας μην πέφτουν και όταν δεν φυσάει. Μείνετε μαζί μας.

Λοιπόν, και όταν σας λέω να κατεβείτε στο κέντρο, δεν είναι τυχαίο αυτό που λέω, καθώς υπάρχει 24ωρη λειτουργία του μετρό σήμερα και αύριο, οπότε από σήμερα το πρωί όταν και ξεκίνησαν τα δρομολόγια θα σταματήσουν το βράδυ της Κυριακής. Οπότε το μετρό θα υπάρχει καθόλου το 24ωρο όλο το Σαββατοκύριακο, οπότε είναι μια ευκαιρία, είτε Καλαμαριά είστε, είτε λίγο πιο ανατολικά από το κέντρο είστε, να κατεβείτε στην πόλη και να μην ανησυχήσετε για το πώς θα γυρίσετε ή για το πού θα παρκάρετε. Έτσι κι αλλιώς αυτή την περίοδο μέχρι και την Κυριακή η πόλη γιορτάζει, γιατί εκτός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουμε δύο μεγάλες συναυλίες. Για τον Αντώνη Ρέμο έγινε πόλης δώρος. Το ξέρετε ότι είναι αύριο στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Και αυτό γιατί υπήρχαν αντιδράσεις όσον αφορά την τοποθέτηση της εξέδρας εκεί στο μνημείο του Έλληνα στρατιλάτη. Και μια άλλη συναυλία, μεγάλη επίσης, η οποία είναι αυτή την ώρα στο χώρο του λιμανιού, τα Ημισκούμπρια, τα οποία επίσης γιορτάζουν 30 χρόνια από την ίδρυσή τους. Το 1996 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους δίσκο και μάλιστα ήταν τόσο μπροστά από την εποχή τους αυτό το συγκρότημα που ο πρώτος τους δίσκος, το πρώτο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1996 είχε αυτό ακριβώς τον τίτλο. 30 χρόνια επιτυχίες. Αυτό ακριβώς πραγματεύονταν και τότε. Έκτοτε έχει πέσει πολύ νερό στα βλάκι. Τα Ημισκούμπρια άλλαξαν το ρόλο της ραπ μουσικής στην Ελλάδα. Συνεργάστηκαν με μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Έκαναν εξαιρετικά πρωτότυπες ιδέες, τραγούδια, ρήμες, μουσικές, σοου, τα πάντα. Και 30 χρόνια αυτή τη στιγμή γιορτάζουν και τα Ημισκούμπρια, μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι, γίνεται χαμός. Θα πάμε σε λίγο στο λιμάνι για να πάρουμε λίγο μια μυρωδιά, ένα κλίμα από εκεί, από τον Γιάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος δεν θα είναι σήμερα το βράδυ στην εκπομπή, αλλά επειδή θα σας λείψει θα τον φέρουμε λίγο νωρίτερα, να τον ακούσετε και να πάρετε λίγο και εσείς μια μυρωδιά και από Ημισκούμπρια και από Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πανικό σε παιδική χαργά στην Καλαμαριά. Μητέρα και παιδί τραυματίστηκαν από πτώση δέντρου. Τη Δευτέρα από το τρίτο νεκροταφείο στη Νίκαια. Η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη απροσδιορίστα τα αίτια του θανάτου. Τρίμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Αύριο στις 7 η ομιλία του στο Βελίδιο. Σαρωτική ελέγχη της τροχέας σε σχολικά λεωφορεία σε ολόκληρη τη χώρα. Ελέγχθηκαν 2.263 σχολικά οχήματα και βεβαιώθηκαν 457 παραβάσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
0: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Λοιπόν, σας είπαμε ότι θα πάμε με ημισκούμπρια να δούμε τι γίνεται και πάμε Γιάννη Παπαδόπουλο κατευθείαν, επειδή θα σας λείψει λίγο αργότερα, θα τον ακούσουμε από τώρα. 30 χρόνια επιτυχίες, Γιάννη.
1: Να ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη γιατί έχει πάρα πολύ θόρυβο. Είμαστε ήδη μέσα στη συναυλία, 25.000 κόσμο.
0: Καλά σ' ακούμε, καλά σ' ακούμε.
1: Καλά με ακούς, ωραία, τέλεια. Έχουν έρθει όλοι από πάρα πολύ νωρίς, συνεργάσιμοι όλοι, ανυπομονούν να ξεκινήσει στην αυλία. Βρήτανης, Μητριδάτης, Μετζέλος. Τους είδα λίγο πριν και στα καμαρίνια, είναι σε πάρα πολύ κατάσταση, ανυπομονούν να βγουν στη σκηνή. Είναι λίγο αγχωμένοι, δεν περιμέναν τόσο κόσμο. Τρεις φορές χρειάστηκε να αλλάξει η τοποθεσία και το πόσο κόσμο θα χωράει. Ξεκινήσαν από το θέατρο Γκίς, όπου θα φιλοξενούσε περίπου 9.000 κόσμο. Πήγανε στο λιμάνι με 20.000 κόσμο και τώρα είναι ήδη εδώ μέσα 25.000 κόσμο. Και αν είχα, φαντάζομαι θα είχε ακόμη περισσότερο κόσμο.
0: Πώς είναι ο κόσμος εκεί, ανυπομονή?
1: Κάνουν ήδη, έχουν στήσει κάθε παρέα ένα δικό τους πάρτι, κάθε ηλικία. Βλέπεις από 5 χρονών παιδί που συνοδεύονται από γονείς, που προφανώς άκουγαν οι μισκούμπρια όταν ήταν αυτοί οι πιτσιρικάδες, μέχρι 50-60 χρονών, όλοι ήρθαν για να ακούσουν ξανά τις επιτυχίες του συγκροτήματος που αγαπούσαν. Και η αλήθεια είναι ότι μας έχει λείψει αρκετά. Φέτος είναι η χρονιά τους, βέβαια, γιατί έχουν κάνει κάποιες συναυλίες και ήταν πάρα πολύ πετυχημένες.
0: Έτσι άλλωστε είναι αυτό το ωραίο της συναυλής, ότι ενώνουν όλες τις ηλικίες από πιτσιρίκια μέχρι οι εξιντάριδες που άκουγαν στα νιάτα τους. Φαντάζομαι το κλίμα, θα ήθελα πολύ να είμαι εκείνο το ζώο.
1: Πραγματικά θα διασκέδαζες. Θα σου πω αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι υπάρχει και κόσμος που προφανώς μπορεί να μην άκουγε η μισκούμπρια όταν πρωτοβγήκαν, ξέρεις, εκείνα τα χρόνια που ήμασταν εμείς και τους γνωρίσαμε. Αλλά και αυτό είναι κάτι, έτσι, έχει κερδίσει αυτό το συγκρότημα έναν κόσμο που μπορεί να μην ακούει αυτή τη μουσική, αλλά του σέβεται και ήρθε να διασκεδάσει.
0: Άλλωστε, όπως είπα νωρίτερα προαναγγέλλοντάς σε, ήταν οι άνθρωποι μπροστά από την εποχή τους. Δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο άλμπουμ τους ήταν 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Το είχαν προβλέψει πρώτον. Ο ήχος τους ήταν πάρα πολύ διαφορετικός, αλλά εγώ θα σταθώ σε έναν στίχο. Στο στίχο δηλαδή που χρησιμοποίησανε, που εκείνη την εποχή στην Ελλάδα θα μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα να τους περάσουν για καρικατούρες. Και όμως το κατάφεραν να κερδίσουν το κοινό ακόμα και με τον δικό τους τρόπο. Πραγματικά.
0: Ποιος είναι αυτός ο στίχος?
1: Εννοώ ότι ο στίχος που χρησιμοποιούσαν στα τραγούδια τους, ο οποίος είναι λίγο
0: θεατρικός. Αυτό έλεγα νωρίτερα, ότι κάναν κάτι απίθανες ρήμες, συνδυάζοντας ροκ, αργό, λαϊκή, κόβοντας λέξεις, πράγματα τα οποία εκείνη την εποχή ήταν πρωτόγνωρα για, ακόμα και για νέους της εποχής.
1: Και πόσοι καλλιτέχνες συνεργάστηκαν μαζί τους από άλλα ρεπερτόρια, έτσι, η Ελπίδα, ο Κραουνάκης. Τους εμπιστεύτηκαν δηλαδή και συνεργάστηκαν μαζί τους σε δίσκους.
0: Νομίζω ότι θα είναι μια μοναδική συναυλία, να την απολαύσετε όλοι όσοι βρίσκεστε εκεί.
1: Καλή συνέχεια στους ακροατές σου και σε σένα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα από τη δυτική πλευρά της πόλης. Καλή ακρόαση σε όλη την παρέα, λέει. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και για το μήνυμα 693-0078-228. 693-0078-228. Στείλτε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Από έκθεση, χωρίς έκθεση, από παραλία, από όλη τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα, όπου μας ακούτε ακόμα και διαδικτυακά. Σας περιμένουμε για να κοινοποιήσουμε αυτό που θέλετε να στείλετε. Πριν από λίγο βγήκε ανακοίνωση ότι okay, Αντώνης Ρέμος αύριο κτλ. Κτλ. Επαιτειακή συναυλία. Αλλά δεν θα είναι ο Ροναλντίνιο, παιδιά. Οπότε μπάλα ξεχάστε, μόνο τραγούδι. Όσοι θα πηγαίνατε εκεί για να δείτε το Ροναλντίνιο να κάνει κόλπα με την μπάλα ή να παίζει κρουστά όπως είχε υποσχεθεί ο καλλιτέχνης στη συνέντευξη τύπου, ξεχάστε την. Υπάρχει ανακοίνωση από την οργάνωση παραγωγής λόγω έκτακτου προσωπικού θέματος. Ο Ροναλντίνιο δεν θα παραβρεθεί στη μεγάλη συναυλία για 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Η επαιτειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί όπως ακριβώς έχει προγραμματιστεί με όλους τους καλλιτέχνες και συντελεστές Σάββατο 12 Σεπτέμβρη στις 8 στην παραλία Θεσσαλονίκης. Όπως έχει ήδη προαναγγελθεί στην παραλία, στη συναυλία θα δώσουν το παρόν μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, Μαντό, Κέτι Γαρμπή, Γιώργος Θεοφάνους, Γκόμα και Gypsy Kings, Snap, Mr. President, Κώστα Χατζής, Μάνος Πυροβολάκης, καλλιτέχνες τους οποίους έχει συνεργαστεί ο Αντώνης Ρέμος όλα αυτά τα 30 χρόνια που βρίσκεται στην μουσική σκηνή, ακόμα και η Δέσποινα Βανδύ θα είναι, οπότε όσοι πάνε και θα το απολαύσουν, γιατί δεν θα είναι μόνο τραγούδι, θα είναι και ένα πραγματικό σοου, drones, πυροτεχνήματα, τι άλλο έχει ετοιμάσει η οργάνωση παραγωγής. Μάλιστα αναμένεται να έχει χιλιάδες κόσμου, κανονικά χιλιάδες κόσμου, σίγουρα θα έχει εξαψήφιο αριθμό. Αναμένεται να κλείσει όλη η παραλιακή, τουλάχιστον στο σημείο που θα είναι η συναυλία εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όλο το πλακόστρωμα της παραλίας φυσικά. Όσοι πάτε και θέλετε να πάτε μπροστά στο stage, να είστε προετοιμασμένοι, γιατί θα πρέπει να πάτε από νωρίς και να πιάσετε θέση. Και όταν λέμε νωρίς, εγώ εκτιμώ πολύ νωρίς και να φύγετε πολύ αργά το βράδυ. Όσοι επιλέξετε να πάτε πάντως, καλά να περάσετε και να το απολαύσετε.

Καλησπέρα και στην Νατάσα που ήρθε στην παρέα μας. Καλώς ήρθες, Νατάσα. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228. Το Viber για τα μηνύματά σας. Παρουσιάστηκε πριν από λίγο η νέα τούμπα και στα σχέδια φάνηκε πώς θα είναι το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, η φωλιά του Δικεφάλου, όπως θα ονομάζεται. Λοιπόν, ο χώρος των κερκίδων θα έρθει 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και σε ορισμένα σημεία θα είναι μέχρι και 20 μέτρα ψηλότερος για να ενισχυθεί η εγκύτητα και η εκρηκτική ατμόσφαιρα της τούμπας. Το βόρειο πέταλο θα είναι μια ενιαία κερκίδα που θα θυμίζει τείχος και θα έχει χωρητικότητα 8.700 φιλάθλων. Ένα ενιαίο μέτωπο πίσω από το τέρμα στα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών αρένων. Η χωρητικότητα συνολικά θα είναι μεταξύ 34.000 με 35.000 θέσεων. Οι 31.000 από αυτές αφορούν τη γενική είσοδο. Το 7% της συνολικής χωρητικότητας αφορά χώρους φιλοξενίας. 360 θέσεις θα είναι στις σουίτες του γηπέδου, 150 θέσεις για δημοσιογράφους. Στο πέταλο των οργανωμένων θα υπάρχουν 5.400 θέσεις στο πάνω μέρος και 3.300 θέσεις στο κάτω. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, όπως το Family Deck, 500 θέσεις θα υπάρχουν εκεί. Η γενική κατηγορία πώληση προβλέπει 15.000 θέσεις. Επίσης θα υπάρχουν και 1.500 θέσεις για τους φιλοξενούμενους. Θα υπάρχει ακόμη και ένα καθαρό κέλυφος που σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία θα βοηθά να συγκρατείται ο ήχος για να ενισχυθεί έτσι η εκρηκτική ατμόσφαιρα μέσα στο γήπεδο. Στόχος είναι η νέα τούμπα να δημιουργεί χώρους κοινωνικής συνάντησης και να λειτουργεί όλη τη διάρκεια του χρόνου. Προβλέπονται πάνω από 400 θέσεις στάθμευσης που θα εξυπηρετούν το γήπεδο, ενώ στο ευρύτερο master plan υπάρχουν και άλλες 600 εμπορικές θέσεις στάθμευσης. Φαίνεται λοιπόν ότι γίνεται μια νέα τούμπα η οποία θα έχει ως στόχο να αποτελέσει κανονικά ένα χώρο μάζοξης εκεί και όχι μόνο κάθε Κυριακή, αλλά να λειτουργεί σαν κοινωνικός χώρος σε ολόκληρη την περιοχή. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, τα έργα ξεκινούν το καλοκαίρι του 2027 και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο Δικέφαλος θα μπει στο νέο του σπίτι μετά από 40 μήνες το 2030. Άντε, καλό ρίζικο!

Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση που έχει ήδη κατέβει και ετοιμάζεται να πάρει θέση πίσω από το μικρόφωνο και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πανικός επικράτησε σε παιδική χαρά της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη όταν δέντρο έπεσε πάνω σε γονείς και παιδιά που εκείνη την ώρα έπαιζαν αμέριμνα με αποτέλεσμα να τραυματίσει μία μητέρα και ένα παιδί ηλικίας μόλις 17 μηνών. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα στην παιδική χαρά της οδού Θερμαϊκού και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν, η μητέρα στο νοσοκομείο Παπανικολάου και το παιδί στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα έχει τραυματιστεί στο κεφάλι ενώ το παιδί έχει τραυματιστεί στο μάτι. Η κατάσταση και των δύο δεν εμπνέει ανησυχία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάτοικοι της περιοχής εδώ και αρκετές ημέρες διαπίστωσαν ότι το δέντρο είχε πάρει κλίση, χωρίς ωστόσο να παρθούν κάποια μέτρα με αποτέλεσμα να σημειωθεί το αποψινό περιστατικό. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα στον τακτικό ανακριτή. Η οικογένεια ζητά επίσης την κατάσχεση και τον έλεγχο μηχανημάτων, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, την απομαγνητοφώνηση της κλήσης προς το ΕΚΑΒ και την προσκόμιση του ιατρικού φακέλου του τραγουδιστή. Σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί, καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικά στοιχεία, δαπάνες και το πελατολόγιο των δύο γιατρών. Στη γενέτειρά του την Νίκαια, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο. Σε νέα αιστεία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Αλ Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν πάντως να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Ωστόσο, δήλωσαν ότι δεν ισχύει το ίδιο για τα σαουδαραβικά πλοία. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την τρίμερη παρουσία του στο Ακριτικό νησί, με κορύφωση τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του στη ΔΕΘ έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι η ΔΕΘ δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων με βάση τις δημοσκοπήσεις, αλλά ευκαιρία παρουσίασης ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος. Την πεποίθησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επανακάμπτει και θα έχει ισχυρή παρουσία στην επόμενη Βουλή, εξέφρασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Νίκος Παπάς, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Να ενισχύσετε το ΚΚΕ, να του δώσετε ψήφο, η οποία ούτε παζαρεύεται δεξιά και αριστερά, ούτε μεταλλάσσεται, ούτε αλλάζει όπως κάνουν οι άλλοι, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη. Από την υποδιέθεση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εξιχνιάστηκε επίθεση με αθλητικό υπόβαθρο που είχε πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου του 2024 από ομάδα ατόμων σε βάρος πρώην Προέδρου Αθλητικής Ομάδας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν 8 άτομα, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα συμμετείχαν στην επίθεση, ενώ προκάλεσαν φθορές σε ταξί στο οποίο είχε επιβιβαστεί. Στο Άλμα Επικοντό αγωνίζεται σε λίγη ώρα Εμμανουήλ Καραλής στο πλαίσιο των αγώνων Stevie Ultimate Championship που διεξάγεται στη Βουδαπέστη. Η μετάδοση γίνεται από την ERT 2 Sport. Και ο καιρός, γενικά καλός θα είναι αύριο ο καιρός, με νεφώσεις κατά διαστήματα σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Τη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM 958 της ΕΡΤ3.
5: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείτε ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα να σας πούμε ότι ξεκίνησε στο Ultimate Champions League στην Βαρκελόνη, στον Στίβο, στο τουρνουά που γίνεται εκεί, η τιτανομαχία Ντουμπλάντης με Μανουήλ Καραλή. Και λέμε τιτανομαχία γιατί οι δυο τους έχουν προσδώσει στο επικοντό μια μαγική χρειά, γιατί γίνεται το άθλημα το οποίο υπάρχει τεράστια κόντρα τα τελευταία χρόνια. Στους δύο τελευταίους αγώνες έχει γίνει δε χαμός. Επιχείρησαν να σπάσουν και οι δύο το παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε πανελλήνιο ρεκόρ με 6-20. Ένα αδιανόητο το πόσο έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Ο Αρμάντ Ντουμπλάντης, ο οποίος χάνει μια φορά περίπου στα 5 χρόνια, ξέρω εγώ πόσο καιρό, άρχισε να υδρώνει. Σήμερα θα δούμε και τι θα γίνει σε αυτόν τον αγώνα. Θα σας μεταδώσουμε τις προσπάθειες του Εμμανουήλ Καραλή μέσω του Earth 2 Sport όσο είμαστε εδώ, για να παρακολουθούμε τι συμβαίνει. Καλησπέρα στην Ευτυχία, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Εύχεται 693-0078-228, το αριθμός Viber στο οποίο μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες ή ό,τι άλλο θέλετε. Ακούσαμε πριν από λίγο στους τίτλους για τις εκδηλώσεις που γίνονται στην Αμερική για τη συμπλήρωση 25 ετών από την επίθεση στους δίδυμους πύργους. Ήταν η επίθεση που άλλαξε τον κόσμο, ήταν η επίθεση που αποτυπώθηκαν αυτές οι επιθέσεις σε βίντεο και είχαμε ειδικά η δεύτερη, όταν το αεροπλάνο πέφτει πάνω στο δεύτερο δίδυμο πύργο και στη συνέχεια καταραίουν, η εικόνα που μεταδόθηκε και σόκαρε όλο τον κόσμο. Αυτή ήταν η εικόνα. Συνολικά 4 επιθέσεις είχαν γίνει εκείνη την ημέρα, αλλά οι επιθέσεις στους δίδυμους πύργους ήταν αυτές που έμειναν στην ιστορία, γιατί υπήρχε εικόνα, γιατί υπήρχαν τόσοι νεκροί. Είχαν ακολουθήσει επιθέσεις στο Πεντάγωνο και ένα τέταρτο αεροπλάνο που είχε συντριβεί σε χωράφι στην Πενσιλβάνια, χωρίς να έχει σκοτώσει κάποιον από τους από εκεί που στόχευε. Πού ήσασταν εκείνη την ημέρα, ποιος θυμάται άραγε πού ήταν εκείνη την ημέρα? Ο Κωνσταντίνος λέει ότι ήταν φοιτητής. Έτσι νομίζει, λέει ότι ήταν φοιτητής, αν μπορεί να θυμηθεί καλά. Νομίζω ότι όσοι την έζησαν γνωρίζουν πού ήταν εκείνη την ημέρα, θα τη φέρουν στο μυαλό τους, γιατί είναι χαρακτηριστική εκείνη η ημέρα. Ήταν πρωί στην Ελλάδα, ήταν, όχι, πρωί ήταν στην Ελλάδα ή μεσημέρι? Νομίζω μεσημέρι ήταν στην Ελλάδα. Ήταν πρωί στην Αμερική και μεσημέρι στην Ελλάδα, ή ανάποδα τα λέω? Έχα την αίσθηση ότι ήταν πρωί. Τέλος πάντων, εγώ εργαζόμουν σε ένα τηλεοπτικό σταθμό ως ανταποκριτής εδώ στη Θεσσαλονίκη και θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ήμασταν στο γραφείο της εταιρείας τηλεοπτικών παραγωγών με την οποία συνεργαζόμασταν και βλέπαμε τις εκπομπές και κάποια στιγμή διακόπτονται όλα και γίνεται... μεταδίδεται η εικόνα από την Αμερική. Ήταν σοκαριστικό όλο αυτό που μεταδιδόταν. Δεν είχε πολλά χρόνια η τηλεόραση που είχε μπει για τα καλά στη ζωή μας, πόσο μάλλον να μεταδίδει τέτοια γεγονότα. Οπότε όσοι το έχουν ζήσει φαντάζομαι ότι θα θυμούνται που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή. Άντε στείλτε στο Viber να μας πείτε τι κάνατε και πού βρισκόσασταν εκείνη τη στιγμή. Και για να μην μελαγχολήσουμε, πάμε να διασκεδάσουμε, να ακούσουμε. Στην Αμερική.

Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα που μας ακούει. 693-0078-228 ο αριθμός στο Viber για να στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ένας τουρίστας στα Χανιά πήγε σε άλλο επίπεδο τη διεκδίκηση αποζημίωσης. Και αυτό γιατί ενώ βρισκόταν σε ξενοδοχείο στα Χανιά, αποφάσισε αφότου έφυγε να ζητήσει μερική ή ολική επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε στο ξενοδοχείο που διέμενε, γιατί τον τζίμπησαν κουρούπια. Ναι, γιατί όχι, σου λέει ο άνθρωπος, δεν ήμουν καλά εγώ και επειδή με τζίμπησαν τα κουρούπια δεν πέρασε και καλά, οπότε θέλω τα λεφτά μου πίσω. Αμέσως λέει έφυγε, όταν έφυγε από το ξενοδοχείο, έστειλε φωτογραφία στην οποία φαινόταν το πόδι του να έχει τσιμπήματα κουνουπιών και ζήτησε να εξεταστεί το ενδεχόμενο μερικής ή ολικής επιστροφής των χρημάτων που είχε καταβάλει για τη διαμονή του. Υποστήριξε ότι τα τσιμπήματα από τα κουνούπια επηρέασαν σημαντικά την ψυχολογία του, καθώς όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ήταν χάλια ψυχολογικά και οι διακοπές του καταστράφηκαν. Με αφορμή αυτό εγώ έχω να προτείνω και άλλα πράγματα, ας πούμε να διεκδικούμε αποζημίωση γιατί έκανε ζέστη εκεί που πήγαμε. Να πάμε ας πούμε στη Λιβύη και μετά να γυρίσουμε και να πούμε παιδιά θέλω τα λεφτά μου πίσω γιατί έχει 40 βαθμούς. Ή γιατί έβρεξε. Να πάμε στη Χαλκιδική και τις 5 μέρες που είμαστε εκεί, τις 2 να βρέχει, οπότε μπορούμε να διεκδικήσουμε την επιστροφή των χρημάτων για 2 μέρες. Ή όποιος άλλος σκεφτεί κάτι πιο εφάνταστο και δεν περάσει καλά στις διακοπές του. Ξέρω εγώ, χώρισε με την ή με τον σύντροφο. Πήγε εκεί. Οπότε, αν χωρίζεις στις διακοπές, δεν δικαιούσε αποζημίωση. Εγώ νομίζω δικαιούσε. Υπάρχουν τρόποι, μπορείτε να τους ανακαλύψετε και να κάνετε δωρεάν διακοπές.

Καραλής και Ντουμπλάντης πέρασαν αέρα τα 5.60, πηδώντας τουλάχιστον ένα μέτρο πάνω από το 5.60 και συνεχίζουν όλοι πλην ενός στο επικοντό. Καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα σε όλη την παρέα, λέει καλό Σαββατοκύριακο, άντε σιγά σιγά να μαζευόμαστε, αλλά και στην Έφη που λέει ότι μεσημέρι πρέπει να ήταν το χτύπημα στους δίδυμους πύργους και ήταν ό,τι πιο σοκαριστικό είδαμε τότε ζωντανά στην τηλεόραση. Βρισκόταν στο Ρέθυμνο και δεν πίστευε στα μάτια της η Έφη, λέει. Δυστυχώς έκτοτε έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε μεγάλη αγριότητα, ένα δίκιο τόχι. Καλησπέρα και στην Ιωάννα που μας ακούει και απόψε είναι στην παρέα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε τίτλους με τον Χρήστο Χατζημίση που έχει κατέβει ήδη και συνεχίζουμε μετά με Fade Out.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πανικό σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά. Μητέρα και παιδί τραυματίστηκαν από πτώση δέντρου. Τη Δευτέρα από το τρίτο νεκροταφείο στη Νίκαια, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Απροσδιορίστα τα αίτια του θανάτου. Τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Αύριο στις 7 η ομιλία του στο Βελίδιο. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας σε σχολικά λεωφορεία σε ολόκληρη τη χώρα. Ελέγχθηκαν 2.263 σχολικά οχήματα και βεβαιώθηκαν 457 παραβάσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. Εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
0: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η R3 στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην R3.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out, fade out.
8: Τελικά είναι εύκολο για εκείνον. Μετά τα 5.60... 5.80 για τον Καραλή, πάρα πολύ άνετα, κανένα πρόβλημα, συνεχίζει.
9: Είχαμε συνδεθεί με το R2 Sport, μεταδίδει τον αγώνα Ultimate Champions League, Championship. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέταξε κυριολεκτικά πάνω από τα 5.80. Όποιος το δει στην τηλεόραση, αυτό δεν ήταν 5.80, αυτό ήταν νομίζω 6.25, εκεί κοντά. Κάπου εκεί, δεν ξέρω. Ήταν πάνω από μισό μέτρο νομίζω, πάνω από το πύχη. Ο Εμμανουήλ είναι σε τρομερή φόρμα τα τελευταία χρόνια. Το τελευταίο διάστημα σε εξαιρετική. Άλλωστε έχει κάνει ήδη ένα πανελλήνιο ρεκόρ φτάνοντας στα 6-20. Το 6-20 είναι αδιανόητο μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Δεν είχε πηδήξει άνθρωπος στην Ελλάδα πάνω από 6 μέτρα και ο Εμμανουήλ Καραλής έχει πηδήξει ήδη 6-20. Βλέπω, θα ήθελα να μην διαψευστώ, ρεκόρ σήμερα, νέο ρεκόρ πανελλήνιο και βλέπω την τανομαχία με Ντουμπλάντης. Α, δούμε πώς θα πάει αυτό. Έχουμε μέλλον, R2 Sport. Γυρίστε να το δείτε όσοι δεν είστε έξω. Αξίζει ο κόπος για αυτά τα δύο παιδιά. Now let's continue our broadcast with music.

Τι δουλειά θα ήθελαν να κάνουν οι νέοι που ανήκουν στη Gen Z και ποιον απότερο στόχο έχουν, αποτυπώνει η έρευνα που έκανε για λογαριασμό του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης εν όψη ΔΕΘ η εταιρεία Παλμός Ανάλυσης, και σύμφωνα με αυτήν η έρευνα έδειξε ότι η πλειονότητα των νέων της Gen Z, το 72% θα προτιμούσε να είναι αυτοαπασχολούμενοι ή επιχειρηματίες. Ωστόσο, όταν ρωτούνται που θα ήθελαν να βρίσκονται σε 5 χρόνια, μόνο το 20% απαντά ότι θα ήθελε να είναι ελεύθερος επαγγελματίας, το 19% ότι θα ήθελε να έχει αποκτήσει δική του επιχείρηση, το 22% ότι θα ήθελε να είναι μισθωτός και το 16% ότι θα ήθελε να εργάζεται στο εξωτερικό. Όταν η ερώτηση πάει στο τι θα ενθάρρυνε τους νέους να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, πάνω από 4 στους 10, 44% είναι το ποσοστό αυτό, απαντούν ότι το εφαλτήριο θα ήταν η ύπαρξη επιχορήγησης ή αρχικής χρηματοδότησης, το 35% λέει τα φορολογικά κίνητρα και το 34% η δικτύωση με πελάτες, επιχειρήσεις ή επενδυτές. Τώρα, ποιο είναι το κυρίαρχος, ο κυρίαρχος στόχος αυτής της γενιάς? Το υψηλό εισόδημα. Απαντώντας στο συγκεκριμένο ερώτημα, ποιος είναι ο βασικός στόχος, 32% των νέων δήλωσαν πως το υψηλό εισόδημα είναι ο κυρίαρχος στόχος. Ακολουθούν η ανάγκη δημιουργίας ενός νέου καινοτόμου πράγματος, το 18%, η ύπαρξη αυτονομίας και ευελιξίας, το 17%, και η προσφορά στην κοινωνία, 16%. Όπως καταλαβαίνετε, μια γενιά που μεγαλώνει τώρα, στόχο έχει να ζήσει άνετα. Εγώ δεν τους κατηγορώ, γιατί είναι μια γενιά, ίσα ίσα, όχι μόνο δεν τους κατηγορώ, το επικροτώ κιόλας, που πέρασε δύσκολα, πέρασε μια περίοδο κορονοϊού, μια περίοδο κρίσης, και είναι λογικό να θέλει να βγάλει από πάνω της αυτό το μανδύα και να ζήσει πιο άνετα, πιο ανέμελα, ακόμα και αν θα δουλεύει λίγο περισσότερο. Οπότε, καλά κάνουν οι άνθρωποι, οι νεαροί αυτοί, και στόχος τους είναι να κάνουν τη δική τους επιχείρηση και να βγάλουν από αυτήν κέρδος.

Και λέγαμε πριν από λίγο για την έρευνα αυτή του εμποροβιομηχανικού επιμελητηρίου για τους νέους, που στόχος ο βασικός είναι να βγάλουν χρήματα, και αυτό γιατί έχουμε πλέον μια νέα γενιά. Κάποτε η εξίσωση έμοιαζε απλή, έβρισκες μια δουλειά, πληρωνόσουν και εξασφάλιζες, έστω και με δυσκολία, μια στοιχειώδη οικονομική ανεξαρτησία. Σήμερα όμως για ένα κομμάτι των εργαζομένων αυτό δεν ισχύει. Είναι οι λεγόμενοι working poor, άνθρωποι που εργάζονται, έχουν εισόδημα, πολλές φορές ακόμη και πλήρη απασχόληση, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω ή κοντά στο όριο της φτώχειας. Δεν πρόκειται απλώς για έναν οικονομολογικό όρο, είναι εργαζόμενος που πληρώνει τις αρχές του μήνα και 20 του μηνός μετράει να δει αν του απέμειναν χρήματα και όχι πόσα. Η Eurostat το ορίζει ως εργαζόμενος σε κίνδυνο φτώχειας όσους έχουν εργαστεί για περισσότερο από το μισό έτος, αλλά το διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού τους παραμένει κάτω από το 60% του εθνικού διαμέσου εισοδήματος. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο μισθός, όπως καταλαβαίνετε, οπότε είναι χαμηλός, είναι ενίκιο, κόστος τροφίμων, ενέργειας, μετακινήσεων κτλ. Υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις, όπως γνωρίζετε, δάνεια ή οτιδήποτε άλλο. Και το θέμα δεν είναι αυτό, μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να έχουν αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, να πίνουν και έναν καφέ έξω, ενδεχομένως και κάμια απόδραση κανένα διήμερο, την ίδια στιγμή όμως δεν έχουν αποταμίευση, να χρησιμοποιούν πιστωτική κάρτα για μια έκτακτη ανάγκη και να θεωρούν απαγορευτική την σκέψη να μείνουν μόνοι τους. Οπότε οι working poor, όπως φαίνεται, αποκαλύπτουν μια σημαντική αλλαγή. Η ύπαρξη δουλειάς δεν εγγυάται πλέον από μόνη της οικονομική ασφάλεια.

0: Λοιπόν, πριν από λίγο ο Μανουήλ Καραλής πέρασε τα 5.95 και είναι ο τρίτος αθλητής που τα περνάει. Ο Μόντο Ντουμπλάντης είναι ο άλλος και ο Γκούντμορσεν, ο Φιλανδός. Αυτοί οι τρεις έχουν περάσει. 5 αθλητές έχουν αποτύχει στα 5.95. Είναι ύψος που ξεκαθαρίζει συνήθως ποιοι θα πάνε πιο κάτω. Θα είμαστε εδώ, θα το παρακολουθήσουμε όσο είμαστε εδώ για να δούμε πώς θα φτάσει ο Εμμανουήλ Καραλής. Εγώ λέω, όσοι είστε σπίτι, καθίστε να το δείτε, γιατί θα έχει, νομίζω, νέο ρεκόρ. Λοιπόν, ένα από τα μεγάλα διλήμματα, τριλήμματα, πώς τα λένε αυτά, δεν ξέρω τι είναι. Ποιος θα είναι ο επόμενος James Bond και ο Steven Knight, ο συγγραφέας, σεναριογράφος και παραγωγός της σειράς Peaky Blinders, αποκάλυψε ότι έχει επιλεγεί ο επόμενος James Bond ήδη από τους παραγωγούς της franchise σε τηλεοπτική του εμφάνιση. Όταν ρωτήθηκε αν γράφει την ταινία έχοντας στο μυαλό του το συγκεκριμένο ηθοποιό ή με βάση όσα γνώριζε για το χαρακτήρα, απάντησε ειλικρινά: ισχύουν και τα δύο. Δέχτηκε πιέση να αποκαλύψει ποιος θα είναι αυτός, ωστόσο σας παραπέμπω στην προηγούμενη απάντησή μου, είπε χωρίς να αποκαλύψει ποιος είναι αυτός. Θυμίζουμε ότι η τελευταία ταινία της σειράς ήταν το No Time to Die το 2021 με Daniel Craig. Και τι λένε οι φήμες, τι λένε οι αποδόσεις, τι λέει το κοινό κτλ. Φαίνεται λοιπόν ότι με τον Gary Oldman να έχει προτείνει τον συμπροταγωνιστή του στην σειρά Slow Horse Jack Lowden, αυτός είναι το μεγάλο φαβορί. Δίνει απόδοση από 1.50 μέχρι 1.65 η ερμηνεία του ως πράκτορα της Mi-15 στη σειρά Mi-5, πώς τη λένε, αυτή της αγγλικής μυστικής υπηρεσίας, τέλος πάντων φαίνεται πως έπεισε κοινό και bookmakers. Ακολουθεί ο Callum Turner στη δεύτερη θέση με απόδοση στα 2.5. Ο Jack Barton είναι η έκπληξη των τελευταίων ημερών. Οι επιδόσεις του δέχτηκαν απότομη πτώση. Ο Άρον Τέιλορ Τζόνσον στη συνέχεια και ο Χάρις Ντίκινσον. Πάντως δεν ξέρω ποιος θα είναι ο επόμενος James Bond. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι το Slow Horses είναι από τις κορυφαίες σειρές που έχω δει για το γούστο μου, γιατί μπορεί ο συγκεκριμένος Jack Lowden που παίζει μαζί με τον Gary Oldman να είναι επικρατέστερος για να πάρει τη θέση του James Bond, αλλά ο Gary Oldman δίνει ρέστα πραγματικά, ερμηνεία που σπάει κόκαλα. Αν σας αρέσει ο Gary Oldman, δείτε τη σειρά, είναι επικός. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Το fade out και της Παρασκευής φτάνει στο τέλος. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική επιμέλεια επί δύο ολόκληρες ώρες. Γιάννη Παπαδόπουλο δεν θα έχουμε γιατί είναι στα ημισκούμπρια, όπως σας ενημερώσαμε νωρίτερα. Θα απολαύσετε μουσικές και μετά όλα αυτά, μετά από με τις ειδήσεις που θα ακούσετε από τον Χρήστο Χατζημίση. Εμείς ραντεβού αύριο, όχι αύριο, τι λέω, αύριο είναι Σάββατο. Τη Δευτέρα, ραντεβού τη Δευτέρα λοιπόν, εδώ στον 102 στις 8. Καλό σας Σαββατοκύριακο.
1: Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φοράω τις μουντές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πανικός επικράτησε σε παιδική χαρά της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη όταν δέντρο έπεσε πάνω σε γονείς και παιδιά που έπαιζαν εκείνη την ώρα αμέριμνα, με αποτέλεσμα να τραυματίσει ελαφρά μία μητέρα και ένα παιδί ηλικίας μόλις 17 μηνών. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα στην παιδική χαρά της οδού Θερμαϊκού και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν, η μητέρα στο νοσοκομείο Παπανικολάου και το παιδί στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Η οικογένεια ζητά επίσης την κατάσχεση και τον έλεγχο των μηχανημάτων, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, την απομαγνητοφώνηση της κλήσης προς το ΕΚΑΒ και την προσκόμιση του ιατρικού φακέλου του τραγουδιστή. Σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί, καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικά στοιχεία, δαπάνες και το πελατολόγιο των δύο γιατρών. Στη γενέτειρά του την Νίκαια, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. «Δεν έχουμε άλλη επιλογή, μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την τριήμερη παρουσία του στο ακριτικό νησί με κορύφωση τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η ΔΕΘ δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων με βάση τις δημοσκοπήσεις, αλλά ευκαιρία παρουσίασης ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος. Την πεποίθησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επανακάμπτει και θα έχει ισχυρή παρουσία στην επόμενη Βουλή εξέφρασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Να ενισχύσετε το ΚΚΕ, να του δώσετε ψήφο η οποία ούτε παζαρεύεται δεξιά και αριστερά, ούτε μεταλλάσσεται, ούτε αλλάζει όπως κάνουν οι άλλοι, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη. Από την υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξιχνιάστηκε επίθεση με αθλητικό υπόβαθρο που έλαβε χώρα στις 22 Ιουλίου 2024 από ομάδα ατόμων σε βάρος πρώην Προέδρου Αθλητικής Ομάδας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν 8 άτομα τα οποία σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα συμμετείχαν στην επίθεση ενώ προκάλεσαν φθορές σε ταξί στο οποίο είχε επιβιβαστεί. Σε νέα εστία ένταση σε εξελίσσονται τα στενά Μπάμπα Αλμαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν γνωστής και ως Πέριμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Ωστόσο δήλωσαν ότι δεν ισχύει το ίδιο και για τα σαουδαραβικά πλοία. Και δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά καλός θα είναι αύριο με νεφώσεις κατά διαστήματα σε Μακεδονία και Θράκη με θερμοκρασίες από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τη Δευτέρα από το τρίτο νεκροταφείο στην Νίκαια, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, απροσδιορίστα τα αίτια του θανάτου. Πανικός σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά, μητέρα και παιδί τραυματίστηκαν από πτώση δέντρου. Τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστέλο Όριζο, την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Αύριο στις 7 η ομιλία του στο Βελίδιο. Μήνυμα ανασύνταξης του ΣΥΡΙΖΑ, ενότητας της αριστεράς και ανάγκης για μεγάλη συνάντηση προοδευτικών δυνάμεων έστειλε από τη Θεσσαλονίκη η Ρένα Δούρου. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας σε σχολικά λεωφορεία σε ολόκληρη τη χώρα. Ελέγχθηκαν 2.263 σχολικά οχήματα, βεβαιώθηκαν 457 παραβάσεις. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης στην ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης ελέγχεται εξονυχιστικά από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας. Και τα δύο που υπήρχαν στο ιατρείο, όπως διαπιστώθηκε από κλιμάκιο του ιατρικού συλλόγου στο χώρο, ήταν παράνομα τοποθετημένα. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ζητά η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Από την νεκροψία νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί, καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικά στοιχεία, δαπάνες και το πελατολόγιο των δύο γιατρών. Τη Δευτέρα στη γενέτειρά του τη Νίκαια, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την τριήμερη παρουσία του στο ακριτικό νησί, με κορύφωση τις εκδηλώσεις της Κυριακής για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, βασικός άξονας της παρουσίας του θα είναι το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος του, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Συνάντηση με δημοσιογράφους είχε απόψε σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της αυριανής ομιλίας του στο Βήμα της ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κόσμος θα επιβραβεύσει αυτούς που έχουν συνέπεια και σχέδιο και το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Είμαστε στο πλευρό της αγροτιάς, ο αγώνας της είναι δίκαιος. Να ενισχύσετε το ΚΚΕ, να του δώσετε δύναμη, η οποία ούτε παζαρεύεται δεξιά και αριστερά, ούτε μεταλλάσσεται, ούτε αλλάζει όπως κάνουν οι άλλοι, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη, μιλώντας με κτηνοτρόφους της περιοχής. Το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ έστειλε η Ρένα Δούρου μιλώντας στη ΔΕΘ. Στέλνεται από τη Θεσσαλονίκη ως την Κρήτη ένα ηχηρό μήνυμα στις Κασάνδρες που έσπευσαν εδώ και κάποιο καιρό να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ, είπε. Έτσι μας είπαν και έσφαλαν, τόνισε η κυρία Δούρου. Ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας περιηγήθηκε στα περίπτερα της ΔΕΘ, μίλησε για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, αλλά και το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης του κόμματος. Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, τόνισε. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. Πανικός επικράτησε σε παιδική χαρά της Καλαμαριάς όταν δέντρο έπεσε πάνω σε γονείς και παιδιά που εκείνη την ώρα έπαιζαν αμέριμνα με αποτέλεσμα να τραυματίσει μια μητέρα και ένα παιδί ηλικίας μόλις 17 μηνών. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα στην παιδική χαρά της οδού Θερμαϊκού και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν η μητέρα στο νοσοκομείο Παπανικολάου και το παιδί στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Επιβατική αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν Καέν εκτροχιάστηκε απόψε στο ύψος των κοινοτήτων Κλεόν και Τουρβί-Λα-Ριβιέρ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι σύμφωνα με έναν πρώτο προσωρινό απολογισμό. Στο τρένο επέβαιναν 180 επιβάτες σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό. Πολλές υπηρεσίες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τα θύματα. Ο Εμμανουήλ Καραλής στο άλμα επί κοντό έκανε κορυφαίο άλμα στα 6.15, ωστόσο έμεινε πίσω από τον Μόντο Ντουπλάντης, ο οποίος πέρασε τα 6.25 μέτρα στο Ultimate Championship στη Βουδαπέστη και συνεχίζει. Η ΠΑΕΠΑΟΚ παρουσίασε το απόγευμα την πρόοδο του μελετητικού και τεχνικού σχεδιασμού του έργου για τη νέα τούμπα. Η χωρητικότητα υπολογίζεται μεταξύ 34.000 και 35.000 θεατών. Ακόμη προβλέπονται παραπάνω από 300 θέσεις στάθμευσης. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι εργασίες, το κατασκευαστικό χρονοδιάγραμμα υπολογίζεται στους 40 μήνες. Με βάση αυτόν τον προγραμματισμό, η φωλιά του δικέφαλου αετού θα είναι έτοιμη στο τέλος του 2030. Και ο καιρός γενικά καλός θα είναι αύριο, με νεφώσεις κατά διαστήματα σε Μακεδονία και Θράκη, με θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι γενικά αίθριος, η άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 22 και 32 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τη Δευτέρα από το τρίτο νεκροταφείο στη Νίκαια, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, απροσδιορίστα τα αίτια του θανάτου. Τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Αύριο στις 7 η ομιλία του στο Βελίδιο. Πανικός σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά, μητέρα και παιδί τραυματίστηκαν από πτώση δέντρου. Τουλάχιστον 20 τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου στη Βόρεια Γαλλία. Υπηρεσίες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τα θύματα. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Μάχη στα 6 και 15 μέτρα και δεύτερη θέση για τον Καραλή απέναντι στον Ντουμπλάντης. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατό του και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Παράλληλα, η αστυνομία ελέγχει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ενώ η ΑΔΕ κάνει φύλο και φτερό λογαριασμούς και πελατολόγιο των γιατρών. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα στην Οίκαια. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την τριήμερη παρουσία του στο ακριτικό νησί με κορύφωση τις εκδηλώσεις της Κυριακής για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ERT News, βασικός άξονας της παρουσίας του θα είναι το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος του, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Συνάντηση με δημοσιογράφους για απόψε σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της ομιλίας του στο Βήμα της ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κόσμος θα επιβραβεύσει αυτούς που έχουν συνέπεια και σχέδιο και το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Είμαστε στο πλευρό της αγροτιάς, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη, μιλώντας με κτηνοτρόφους της περιοχής. Το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ έστειλε η Ρένα Δούρου, μιλώντας στη ΔΕΘ. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. Πανικός επικράτησε σε παιδική χαρά της Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη όταν δέντρο έπεσε πάνω σε γονείς και παιδιά που εκείνη την ώρα έπαιζαν αμέριμνα, με αποτέλεσμα να τραυματίσει ευτυχώς ελαφρά μια μητέρα και ένα παιδί ηλικίας μόλις 17 μηνών. Τη βαθιά λύπη του Δήμου Καλαμαριάς για την πτώση του δέντρου εκφράζει με ανάρτησή της η Δήμαρχος Χρύσα Ράπογλου και επισημαίνει ότι έχει δοθεί εντολή για άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών του περιστατικού. Στη Γαλλία τρένο εκτροχιάστηκε μεταξύ της Ρουέν και της Καέν στα βόρεια της χώρας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι, όπως δήλωσε σε ανάρτησή του στο ΕΞΟ ο Υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό, σύμφωνα με το Reuters. Η άμαξο στοιχεία μετέφερε 180 επιβάτες και εκτροχιάστηκε κοντά στην πόλη Κλίον, όπως ανέφερε ο Γάλλος Υπουργός Μεταφορών. Μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση απέναντι στο Μόντο Ντουμπλάντης πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλή στη Βουδαπέστη, καθώς με άλμα στα 6-15 κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο τελικό του επικοντό στο World Athletics Ultimate Championship, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο τη σεζόν του 2026. Ο Σουηδός προσπάθησε και για νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο 6-32, αλλά έριξε τον πύχη. Η ΠΑΕΠΑΟΚ παρουσίασε την πρόοδο του μελετητικού και τεχνικού σχεδιασμού του έργου για τη νέα τούμπα. Η χωρητικότητά του υπολογίζεται μεταξύ 34.000 και 35.000 θεατών. Η φωλιά του δικέφαλου αετού θα είναι έτοιμη στο τέλος του 2030. Και ο καιρός γενικά καλός θα είναι, με νεφώσεις κατά διαστήματα σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.